τεχνολογίας. Πρωτοεκδόθηκε το 1982 και γνώρισε 4 εκδόσεις με βελτιώσεις σε κάθε έκδοση. Σήμερα κυκλοφορεί η 4η έκδοση. Πριν όμως προχωρήσω στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την προϊστορία του, αν μου επιτρέπετε αυτός ο χαρακτηρισμός. Ο ιερομόναχος Γρηγόριος πρωτοεμφανίστηκε ως μελετητής, ερευνητής και ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας ήδη από το 1971, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού», μία μελέτη στη θεολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου περί της Θείας Ευχαριστίας. Στα εισαγωγικά αυτού του βιβλίου μας πληροφορεί ότι επιχειρεί να αναδείξει τη συμβολή του Ιερού Χρυσοστόμου στην κατανόηση του Ιερού Μυστηρίου της Ευχαριστίας, επισημένοντας ότι αντιλαμβάνεται τον Ιερό Πατέρα ως έκφραση λειτουργικής συνειδήσεως και πασχαλίου πλεισμονής. Όπως μάλιστα υπογραμμίζει, εντός της θιάφτης εσχατολογικής ελευθερίας σφριγά και πάλετε ψυχείτε και σώματι όσιος, γίνεται χρυσορώας και χρυσόστομος, ως ιεράρχης θεολογή και ως ιερουργών των μυστήριων της θεολογίας κηρύττει και βεβαιεί την νίκη της Αναστάσεως. Στο βιβλίο αυτό εκδιπλώνονται οι θέσεις και οι επισημάνσεις του Ιερού Χρυσοστόμου ως προς την ιστορία και την πράξη της Θείας Λειτουργίας. Από τους τίτλους των κεφαλαίων του βιβλίου αντιλαμβάνεται κανείς τους άξονες αυτής της προσέγγισης. Παραδείγματος χάρη, στην ενότητα που αναφέρεται στη σύσταση του μυστηρίου παρουσιάζονται οι προτυπώσεις του στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Πασχάλιος χαρακτήρας ως διάβαση από το παλαιό στο νέο, από την αιχμαλωσία στην ελευθερία και η περιγραφή του μυστικού δείπνου όπου συντελείται η σύσταση του μυστηρίου. Εν συνεχεία παρουσιάζεται η θεολογία του Ιερού Χρυσοστόμου ως προς την ουσία του μυστηρίου, η οποία αναδεικνύει κυρίως τον τριαδικό του χαρακτήρα και τη διαρκή αποκατάσταση της σύνδεσης ουρανού και γης. Τέλος, αναπτύσσεται σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ιερού Χρυσοστόμου ως πράξεις και συνέπειες της ιερουργίας του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας η υπαρξιακή σχέση των μετεχόντων στο μυστήριο με τον Χριστό, η φανέρωση και συγκρότηση της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και η ανύψωση του μυστηρίου σε αραβόνα της αιώνιας ζωής. Η αναφορά μου σε αυτό το πρώτο βιβλίο του ιερομονάχου Γρηγορίου, που σήμερα είναι εξαντλημένο και δεν κυκλοφορεί, γίνεται για να υπογραμμίσω ότι η ενασχόληση του πατρός Γρηγορίου με το περιεχόμενο και τη θεολογία της Θείας Λειτουργίας είναι έργο ζωής που κλείνει ήδη μισό αιώνα. Ας έλθουμε τώρα στο βιβλίο που θέλω σήμερα να παρουσιάσω και που, όπως είπα, φέρει τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Σπέβδω να πω ότι η λέξη «σχόλια» έχει κέρια σημασία σε αυτό το βιβλίο. Αν στο πρώτο βιβλίο ο πατήρ Γρηγόριος προσέγγισε το μυστήριο της ευχαριστίας μέσω της θεολογίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στο βιβλίο αυτό προσεγγίζει το μυστήριο μέσω της θεολογίας όλων σχεδόν των πατέρων και μάλιστα, όπως τονίζει ο ίδιος, το βιβλίο αυτό είναι οι ευχαριστιακές εμπειρίες των Αγίων, η Θεία Λειτουργία όπως την έζησαν οι Άγιοι, όπως την έζησε και την ζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία.

Το βιβλίο διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, με τίτλο «Εισαγωγή», εξετάζεται η ανάπτυξη της Θείας Λειτουργίας από τον μυστικό δείπνο μέχρι την εμφάνιση της ολοκληρωμένης δομής που την βρίσκουμε στο κείμενο που φέρει το όνομα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Εξετάζεται δηλαδή η σημασία και το περιεχόμενο του μυστικού δείπνου, η ανάπτυξη των πρώτων λειτουργικών ευχών μετά την Πεντηκοστή, τα πρώτα λειτουργικά κείμενα που αναπτύχθηκαν κατά τους τέσσερις πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας, η αναφορά στο κείμενο της λειτουργίας του Χρυσοστόμου και η συμβολή του Αγίου στη διαμόρφωσή του και, κυρίως, μία εξαιρετική προσέγγιση στο νόημα της Θείας Λειτουργίας και των καρπών της. Στο δεύτερο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Προετοιμασία της Θείας Λειτουργίας», εκτίθενται με ενάργεια ιστορική και θεολογική τα του λειτουργικού χρόνου, τα της ενδυμασίας του ιερέως και κυρίως τα της ακολουθίας της ιεράς προθέσεως ή ιεράς προσκομιδής. Στο τρίτο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία», ο πατήρ Γρηγόριος παρακολουθεί βήμα-βήμα τα τεκτενόμενα κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και μας εισάγει, με μυητικό μάλιστα τρόπο, στο περιεχόμενο και το νόημα της λειτουργικής πράξης. Εργαλεία του για αυτή τη μύηση, όπως μας λέει και στην εισαγωγή του βιβλίου, είναι οι προσεγγίσεις και οι εμπειρίες των πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας μας. Σε 8 μυητικούς βηματισμούς παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα και εισαγόμαστε στο νόημα των λόγων και των πράξεων του Ιερού Μυστηρίου. Ονοματίζω αυτούς τους βηματισμούς, αν και είναι γνωστοί στους πιστούς. 1. Ειρηνικά και αντίφωνα. 2. Είσοδος του Ευαγγελίου και Ιερά Αναγνώσματα. 3. Εκτενής και Μεγάλη Είσοδος. 4. Εκτενής της Προσκομιδής και Σύμβολο της Πίστεως. 5. Η Αγία Αναφορά. 6. Δίπτυχα και Δεήσεις. 7. Θεία Κοινωνία. 8. Απόλυση. Το καθαυτό κείμενο του βιβλίου κλείνει με έναν επίλογο και με παράθεση του κατηχητικού λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται σημειώσεις, καθώς και ευρετήριο αγιογραφικών χωρίων και ευρετήριο θεμάτων και ονομάτων. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σχολιάσω την παρουσία ως ουσιαστική κατακλίδα του κατηχητικού λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που ήδη μνημόνευσα. Δεν πρόκειται για μια τυπική παράθεση, αλλά για κείμενο σημείο. Όλο το βιβλίο, όλες οι προσεγγίσεις που επιχειρεί ο πατήρ Γρηγόριος μέσω του λόγου των πατέρων και των Αγίων για να μας μοιήσει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αντλούν περιεχόμενο και έχουν ως κριτήριο τον ευχαριστιακό, δοξολογικό και ελεητικό λόγο που περιέχεται σε αυτό το πασχάλιο κείμενο. Πριν περάσω στην ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου που θα μας επιτρέψουν να δούμε πιο κοντά το περιεχόμενό του, θα ήθελα να κάνω γνωστό ότι ο ιερομόναχος Γρηγόριος έχει γράψει επίσης δύο βιβλία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι συνδεδεμένα με το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία». Το ένα είναι το βιβλίο «Εκκλησία και Εκκλησιασμός» και το άλλο είναι το βιβλίο «Η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία».

Ας περάσουμε τώρα να δούμε μέσα από το ίδιο το βιβλίο ορισμένες προσεγγίσεις που μας καταθέτει ο πατήρ Γρηγόριος. Στην εισαγωγή του στο ερώτημα «Τι είναι η Θεία Λειτουργία» σπέβδει να μας υπογραμμίσει ότι πρώτον είναι η συγκεφαλαίωση της όλης οικονομίας και σχολιάζει πάνω σε αυτήν την διατύπωση. Όλα τα θαυμάσια γεγονότα που εργάστηκε ο Θεός για να επαναφέρει στον οίκο του τον άνθρωπο μετά την παρακοή και να τον κάνει πάλι οικείο του ονομάζονται Θεία Οικονομία. Η του Θεού του Σωτήρος ημών περί των άνθρωπων οικονομία ανάκληση σε στην από της εκτόσεως και επάνωδος εις οικείωσιν Θεού από της δια την παρακοήν γενωμένης αλλοτριώσεως. Αυτό το γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας ζούμε στη Θεία Λειτουργία και ευχαριστούμε τον Θεό. Τα φρικτά μυστήρια που τελούνται σε κάθε σύναξη των πιστών και από τα οποία προσφέρεται άφθονη η σωτηρία καλούνται ευχαριστία διότι αποτελούν ανάμνηση πολλών ευεργεσιών και μας φανερώνουν το αποκορύφωμα της Θείας Πρόνοιας, λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Η Θεία Λειτουργία είναι η μυστηριακή αναβίωση και η συγκεφαλαίωση της όλης οικονομίας. Γι' αυτό και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο λειτουργός λέγει «Ίνιστε και τετέλεστε». Έλαβε πέρας δηλαδή και τελείωσε. Χριστέ ο Θεός ημών, το της εις οικονομίας μυστήριον. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας φανερώθηκε ταυτόχρονα με την παρακοή του ανθρώπου. Ο φιλάνθρωπος δεσπότης αμέσως είδε την πτώση και το μέγεθος της πληγής και έσπευσε προς την θεραπεία για να μην εξαπλωθεί η πληγή και μετατραπεί σε τραύμα ανίατο. Ούτε προς στιγμήν δεν έπαυσε να προνοεί για τον άνθρωπο, παρακινούμενος από την αγάπη του. Με έργα θαυμαστά και με λόγους προφητικούς, ο Θεός προετοίμαζε τον άνθρωπο για να κοινωνήσει στο πλήρωμα της ζωής και της αγάπης. Προχωρώντας τώρα σε μια άλλη υπογράμμιση που κάνει ο πατήρ Γρηγόριος όσον αφορά τους καρπούς της Θείας Λειτουργίας, επισημαίνει ότι ένας από τους πολύ σημαντικούς καρπούς είναι η συγκρότηση της Εκκλησίας. Όταν οι πιστοί μαζεύονται σε έναν ορισμένο τόπο και μια ορισμένη ώρα για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία, η σύναξή τους αυτή φανερώνει το μυστήριο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και η Θεία Ευχαριστία είναι το σώμα του Χριστού, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δια της ενσωματώσεώς μας στην Εκκλησία, ο Χριστός μας κατέστησε σώμα ειδικών του και δια της Θείας Ευχαριστίας μας μετέδωσε το ειδικό του σώμα. Το μυστικό δείπνο είναι η ιστορική αρχή της Θείας Ευχαριστίας και της Εκκλησίας ταυτόχρονα. Στο δείπνο του Χριστού δεσπόζει η σταυρική θυσία του και ακριβώς η σταυρική θυσία του Κυρίου, δηλαδή η Θεία Αγάπη που φθάνει εις τέλος, είναι το θεμέλιο επάνω στο οποίο κτίζεται η Εκκλησία. Το αίμα και το είδωρ που ανέβλησαν από την δεσποτική πλευρά όταν εις των στρατιωτών τον εκέντησε με τη λόγχη είναι σύμβολα των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτά τα μυστήρια γεννάται η Εκκλησία. Εξήλθεν από της πλευράς είδωρ και αίμα. Μη παραδράμεις απλώς αγαπητέ το μυστήριον. Έχω γάρ και έτερων λόγων υπήν μυστικών. Είπων ότι του βαπτίσματος σύμβολων και των μυστηρίων δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας εστί το αίμα εκείνο και το είδωρ. Εξεκατέρων τούτων η Εκκλησία γεγέννηται. Εξήλθεν είδωρ και αίμα. Εντεύθεν αρχήν λαμβάνει τα μυστήρια. Τα μυστήρια του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας αρχίζουν από το Σταυρό
και αυτά τα ίδια συνιστούν την Εκκλησία. Και συνεχίζει ως προς το τι σημαίνει συγκρότηση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γεννάται από τον Χριστό και τρέφεται με τον Χριστό. Εκείνους που εγέννησε ο Χριστός δια του Αγίου Βαπτίσματος τους τρέφει με τον εαυτόν του. Η Θεία αυτή τροφή οικοδομεί την Εκκλησία και την αναδεικνύει σώμα Χριστού. Με το Άγιο Σώμα του Χριστού τρεφόμαστε οι πιστοί. Με αυτό αναμειγνιόμαστε και έχουμε γίνει το ένα σώμα και η μία σάρξ του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι «Η σάρτος εν σώμα υπολίες μεν, οι γαρ πάντες εκ του ενός σάρτου μετέχομεν». Η πολίδια του ενός σάρτου του Χριστού αποτελούμε ένα σώμα που είναι η Εκκλησία. Έτσι κάθε ευχαριστιακή σύναξη είναι η σύναξη ολόκληρης Εκκλησίας, γιατί η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο του Χριστού. Δια της σαρκώσεώς του ο Χριστός Εκκλησίας σάρκα ανέλαβε και ήρθε στο δικό της σπίτι. Την βρήκε ακάθαρτη, ρυπαρή, γυμνή, γεμάτη από αίματα και την έλουσε με το Άγιο Βάπτισμα, την άλυψε με έλαιο και αρώματα με το Άγιο Χρίσμα, την έθρεψε με τη Θεία Κοινωνία, την έντισε ημάτιο που όμοιό του δεν ήταν δυνατό να βρεθεί. Αυτός ο ίδιος έγινε στολή της Εκκλησίας και την πήρε από το χέρι και την ανεβάζει στα ύψη. Την οδηγεί στην ουράνιο βασιλεία όπου ιερουργείται η Θεία Λειτουργία.

με εξαιρετικό τρόπο μας παίρνει από το χέρι και μας πάει μαζί με τον ιερέα να μπούμε μέσα στο ναό για να αρχίσουμε τη Θεία Λειτουργία. Έτσι περιγράφει πως ένας ιερέας εισέρχεται στο ναό, παίρνει αυτό που λέμε παίρνει καιρό, κάνει τις πρώτες ευχές δοξολογίας και μετάνοιας, ασπάζεται τις εικόνες και σιγά σιγά αρχίζει να ενδύεται. Είναι εξαιρετική η περιγραφή της ενδύσεως του ιερέα και η επισήμαση της σημασίας των αμφίων του, μιας ενδυμασίας που δεν θα τη φορέσει ένας ιερέας ποτέ του έξω από τη Θεία Λειτουργία. Αφού μας περιγράψει λοιπόν την ενδυμασία του ιερέως και τη σημασία που έχουν τα ενδύματά του, θα μας πει σε κάποιο σημείο. Τρεις είναι οι βαθμοί της ιεροσύνης: επίσκοπος, πρεσβύτερος και διάκονος. Από τους αποστολικούς χρόνους υπάρχει σαφής διάκριση των τριών αυτών βαθμών. Ο Θεοφόρος Ιγνάτιος ονομάζει τους διακόνους υπηρέτες της Εκκλησίας του Θεού και διακόνους μυστηρίων Ιησού Χριστού. Συνιστά λοιπόν στους πιστούς, πάντες εντρεπέστωσαν τους διακόνους ως Ιησού Χριστόν. Ο διάκονος βοηθεί τον επίσκοπο και τον πρεσβύτερο στην τέλεση των ιερών μυστηρίων. Η διακονική του στολή αποτελείται από το στιχάριο, τα επιμάνικα και το ωράριο. Η διακονία του διακόνου είναι μίμηση της λειτουργικής διακονίας των αγγέλων. Γι' αυτό, καθώς φορεί το ωράριο, λέγει τον Τρισάγιο Αγγελικό Ύμνο «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ». Το ίδιο το ωράριο φανερώνει τον οαιρών των αγγέλων. Ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων παρατηρεί ότι οι διάκονοι εις τύπων των αγγελικών δυνάμεων τες λεπτές των λινών ουρανίων πτέρυξην ως λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα περιτρέχουση. Ο ιερεύς ενεργεί το αρχιερατικό έργο του Κυρίου και ο διάκονος υπενθυμίζει ότι η ιερατική διακονία πρέπει να είναι στολισμένη με τη δεσποτική ταπείνωση. Ακολούθως θα προχωρήσει στην περιγραφή της Ιεράς Προθέσεως, της ακολουθίας Ιεράς Προθέσεως, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε Αγία Προσκομιδή. Δηλαδή πώς θα πάρει τον άρτο που έχω από τα δώρα που έχουν φέρει οι πιστοί, πώς θα πάρει τον ίνο από τα δώρα που έχουν φέρει οι πιστοί και πώς θα ετοιμάσει πάνω στο Άγιο Δισκάριο αυτήν την εικόνα της Οικουμενικής Εκκλησίας με τον Χριστό εν μέσω πάντων. Ακούστε πόσο ωραία περιγράφει αυτό το δισκάριο αφού έχει τελειώσει την Αγία Προσκομιδή ο ιερέας. Αφού τελειώσει ο ιερεύς τη μνημόνευση ζώντων και κεκοιμημένων, παρακαλεί το Χριστό να θυμηθεί και την αναξιότητά του. Τώρα επάνω στο Άγιο Δισκάριο φανερώνεται η εικόνα της επί το αυτό συνάξεώς μας, δηλαδή η εικόνα της Αγίας μας Εκκλησίας. Κοντά στην Παναγία και τον Χριστό, μαζί με τους Αγίους και τις ουράνιες δυνάμεις, ζούμε το μυστήριο της Ευχαριστιακής Οικουμενικής Συνόδου της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας. Τον Ιησούν Αυτόν και την Εκκλησίαν Αυτού μίαν πάσαν ορώμεν, μέσον αυτό το αληθινόν φως. Ημίτηρ εκ δεξιών, Άγιοι και Άγγελοι εξ αριστερών, υποκάτω δε άπαν των αυτόπιστευσάντων το ευσεβές άθροισμα. Και τούτο εστί το μέγα μυστήριον, Θεός εν ανθρώπης και Θεός εν μέσω Θεών, θεουμένων εκ του καταφύσιν όντως Θεούς σαρκωθέντος υπέρ αυτών. Και τούτο η μέλουσα βασιλεία και της αιωνίου ζωής το πολίτευμα, Θεός με θυμών ορώμενόστε και μεταλαμβανόμενος. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας
Επάνω στο Άγιο Δισκάριο βλέπουμε την συναγωγή του Θεού. Συναγωγή την οποία ο Υιός Αυτός διε αυτού συνήγαγε. Ο ίδιος ο Χριστός δια της αγάπης Του μας συνήγαγε στη λειτουργία της Βασιλείας Του.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ας περάσουμε τώρα να δούμε πώς σιγά σιγά μας μηνύει στα τεκτενόμενα μέσα σε αυτό το τμήμα που το ονομάζουμε Θεία Λειτουργία. Πρώτα πρώτα στο πρώτο μέρος Θεία Λειτουργία, στη διδασκαλία του Λόγου. Η Θεία Λειτουργία, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ξεκινάει με το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σχολιάζει ο Πατήρ Γρηγόριος. Η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Επομένως είναι και η φανέρωση της ευλογημένης Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι η παρουσία του Χριστού είναι η ίδια η Βασιλεία του Θεού. «Τι εστίν η Βασιλεία», ερωτά ο Χριστός με το πανχρυσό στόμα του Ιερού Χρυσοστόμου, και απαντά ο Χριστός «Η παρουσία η εμή». Αυτή η παρουσία ιερουργείται στη Θεία Λειτουργία. Την ώρα της Αγίας Αναφοράς, ο Χριστός, ο οποίος συγκάθεται με τον Πατέρα στον βασιλικό θρόνο, επ' αυτόν φαίνεται των μυστηρίων. Είναι μαζί με τα τέκνα του και ιερουργεί το μυστήριο της Βασιλείας. Η παρουσία του Χριστού στη Θεία Λειτουργία μεταμορφώνει τη γη σε ουρανό. «Την γη κάμει για σένα ουρανό», τούτο το μυστήριο της Θεία Λειτουργίας. «Διότι ό,τι υπάρχει τιμιότερο στον ουρανό, αυτό θα σου το δείξει επάνω στη γη. Αυτόν τον ίδιο τον δεσπότην όλων των αγγέλων και των αρχαγγέλων σου δείχνει η Θεία Λειτουργία. Ο τόπος όπου συνάγονται οι πιστοί για να ευχαριστήσουν τον Κύριο είναι τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων, βασιλεία Θεού, ο ίδιος ο ουρανός». Και συνεχίζει. «Πριν από την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο μακριά από μας ήταν η βασιλεία των ουρανών. Όταν όμως επεδήμησε σε μας ο βασιλεύς των ουρανών και καταδέχθηκε την ένωσή του μαζί μας, προσήγγισε σε όλους μας η βασιλεία των ουρανών. Με τις άρκους του Χριστού άνοιξε η θύρα της βασιλείας και με τη Θεία Λειτουργία διαβαίνουμε την θύρα της βασιλείας και προγευόμαστε τα αγαθά της. Διότι η Θεία Λειτουργία είναι η τράπεζα της βασιλείας και όσοι μετέχουν σε αυτήν δια του θανάτου μεταβαίνουν από τραπέζης εις τράπεζα, από εκείνην που ακόμη καλύπτεται σε εκείνη που ήδη αποκαλύπτεται. Όσοι μετέχουν στη Θεία Λειτουργία βαδίζουν προς την τράπεζα της Βασιλείας του Θεού, η οποία ήδη φανερώθηκε. Βαδίζουν προς την τράπεζα όπου μαζί με τον Χριστό θα γεύονται των κενών ίνων». Όπως συνεχίζει να μας τον βηματισμό μέσα στη Θεία Λειτουργία ο Πατήρ Γρηγόριος, θα φτάσει σε κάποιο σημείο να σχολιάσει αυτή την, πώς να την πω, λίγο πριν την είσοδο του Ευαγγελίου, την εκφώνηση του διακόνου πάνω στο πρόσχομεν, αφού μας υψώσει μπροστά μας το Ευαγγέλιο ως σοφία, εν υπόστατη σοφία του ουρανίου Πατρός. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο: «Ολόκληρο το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας συνοψίζεται στο στίχο του Θεολόγου Ευαγγελιστού: «Ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Με τα ιερά αναγνώσματα βιώνουμε το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου. Με την Αγία Αναφορά ιερουργείται η προσφορά και η κοινωνία του Λόγου. Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέγει ότι τα αναγνώσματα δηλώνουν τη φανέρωση του Κυρίου, όπως έγινε σιγά σιγά ύστερα από την πρώτη του παρουσία στους ανθρώπους. Διότι αρχικά, δηλαδή με τη μικρή είσοδο, το Ιερό Ευαγγέλιο παρουσιάζεται κλειστό. Αυτό φανερώνει την πρώτη παρουσία του Κυρίου στον κόσμο, περίοδο κατά την οποία ο ουράνιος πατέρας τον παρουσίαζε σιωπηλό, ενώ τα ιερά αναγνώσματα αποκαλύπτουν την τελειότερη φανέρωσή του. Γι' αυτό διαβάζουμε και τα αποστολικά γράμματα, αλλά και το ίδιο το Ευαγγέλιο. Τα ιερά αναγνώσματα είναι ο λόγος του Θεού, θεολογία. Η Αγία Αναφορά είναι το έργο της αγάπης του Θεού, θεουργία. Και αίσθη της θεολογίας η θεουργία συγκεφαλαίωσης. Με το θείο λόγο και με το θείο έργο, με ολόκληρη δηλαδή τη θεία λειτουργία, ακούμε τον Χριστό, βλέπουμε τον Χριστό και κοινωνούμε τη θεία ζωή του. Ιδιαίτερα θέλω να προσεγγίσουμε τα σχόλια που κάνει όταν μπαίνουμε σιγά σιγά στη μεγάλη είσοδο, όπου με ένα ενδιαφέροντα υπότιτλο μας εξηγεί τι σημαίνει η παρουσία του Κυρίου μέσω των δώρων που ήδη έχουμε προσφέρει και που θα τα αποδεχθεί ο ουράνιος πατέρας. Το τιτλάκι αυτό λέγεται «Ο Κύριος πολύ φιλανθρωπεύεται σπλαχνιζόμενος». Προηγούνται μια σειρά δεήσεων, αυτό που ονομάζουμε εκτενής και μεγάλη είσοδος. Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν και ο λαός σε κάστην έτσιν κύριε ελέησον και τα λοιπά. Λοιπόν, λέει, η μακρά αυτή σειρά των δεήσεων ονομάζεται εκτενής ηκεσία, δηλαδή δέηση μεγάλη. Τρέχουμε κοντά στο Χριστό και ζητούμε ασταμάτητα το έλεος του, όπως η Χαναναία. Ελέησον με, δεν έχω κατορθώματα στη ζωή μου. Δεν έχω βίο για να καυχηθώ. Καταφεύγω στο έλεος, στο λιμάνι που δέχεται όλους τους αμαρτωλούς. Καταφεύγω στο έλεος, εκεί που δεν υπάρχει δικαστήριο. Εκεί που ανεξέταστα προσφέρεται η σωτήρια. Και αν δεν ακούμε την απάντηση του Χριστού στις δεήσεις μας, αν η παρουσία μας είναι ενόχληση για τους μαθητές του, εμείς με τις καρδιές γονατισμένες ενώπιόν του συνεχίζουμε. Κύριε ελέησον, πρόσεξε τη στοχαστικότητα της γυναίκας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν παρακαλεί τον Ιάκωβο, δεν οικετεύει τον Ιωάννη, δεν προσέρχεται στον Πέτρο. Μεσίτη δεν χρειάζομαι, είπε. Παίρνω για συνήγορό μου την μετάνοια και πηγαίνω στην ίδια την πηγή. Γι' αυτό ο Χριστός κατέβηκε στη γη, γι' αυτό πήρε σάρκα, για να μπορέσω κι εγώ να μιλήσω μαζί του. Ελέησόν με, μία λέξη μόνο και βρίσκει ατέλειωτο πέλαγο σωτηρίας. Ελέησόν με, γι' αυτό ήρθες κοντά μας, γι' αυτό πήρες σάρκα σαν τη δική μας, γι' αυτό έγινες όπως είμαι εγώ, επάνω στον ουρανό τρόμος και στη γη παρησία. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας ελεήσει. Το ίδιο το μυστήριο της ελεύσεώς του στη γη ονομάζεται έλεος. Και αλήθεια. Έλεος, διότι ενώ βρισκόμαστε

ότι παρά το Κυρίο το έλεος. Ο Χριστός είναι πηγή και θησαυρός φιλανθρωπίας, πηγάζων γυναικός. Είναι της φιλανθρωπίας το άπειρον πέλαγος. Αυτό το πέλαγος της Θείας Φιλανθρωπίας άνοιξε εκ νέου στον άνθρωπο τους ουρανούς και συνέστησε τη Θεία Ευχαριστία ως είσοδο των ουρανών. Όσο ιερουργείται το ευχαριστιακό μυστήριο, είναι ανοιχτή η είσοδος της Βασιλείας. Και ο Κύριος πολύ φιλανθρωπεύεται και σπλαχνιζόμενος πότε επιστρέψομεν όλοι εξόλου προς Αυτόν. Ο δυνατός εν ελέη και αγαθός εν ισχύει μας περιμένει στη σύναξή Του για να Τον συναντήσουμε και να ζητήσουμε το έλεος Του. Και Εκείνος ελεόν προσφέρεται στον καθένα μας αφού δια της σαρκώσεώς Του ενώθηκε ολόκληρος με ολόκληρο τον άνθρωπο για να χαρίσει σε ολόκληρο τον άνθρωπο τη σωτηρία.

Εισερχόμαστε τώρα στο μυστήριο της Αγίας Αναφοράς. Παραδείγματος χάρη, ο ιερέας μας καλεί να βρεθούμε σε μία εγρήγορση. Άνω σχόμεντας καρδίας. Εμείς απαντάμε, έχομε προς τον Κύριο. Σχολιάζει ο πατήρ Γρηγόριος, συνδέοντας πολύ σωστά αυτή την κίνηση προς τα άνω με την εμπειρία στο θαβόρ των μαθητών. Η Ευαγγελική Διήγηση της Μεταμορφώσεως του Χριστού λέει: παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Το ίδιο συμβαίνει και στο θαύμα της λειτουργικής μεταμορφώσεως. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας παίρνει, παραλαμβάνει, από τον κόσμο που ζούμε και μας ανεβάζει, αναφέρει, στο υψηλό όρος της αγάπης του Πατρός, όπου τελεσιουργείται το μυστήριο της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Θεός ζήτησε από τον Πατριάρχη Αβραάμ τη θυσία του αγαπητού του παιδιού Ισαάκ, του είπε: «Λαβέ τον υιόν σου τον αγαπητόν, ονιγάπησας τον Ισαάκ, και πορεύθητη εις την γην την υψηλήν και ανένεγκον αυτόν εκεί εις ολοκάρποση». Στην υψηλή αυτή γη μας προτρέπει ο Λειτουργός να ανέλθουμε και εμείς για να προσφέρουμε την ευχαριστιακή αναφορά. «Μην αφήσεις», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «κανένα από τα δουλικά και ανελεύθερα πάθη να παρευρίσκονται μαζί σου στον τόπο της Αγίας Αναφοράς. Ανέβα μόνος εκεί όπου τίποτε το γήινο δεν πρέπει να ανεβεί. Άφησε κάτω στην χαμηλή γη κάθε άλογο και ανόητο πάθος. Ας μην σε ενοχλεί τότε τίποτε, αλλά γίνε πιο υψηλός και από τους ουρανούς. Έχοντας την καρδιά άνω προς τον Θεό, ας παρατηρούμε το μεγάλο τούτο θέαμα, δηλαδή την ανθρώπινη φύση που συνυπάρχει αιωνίως με το άειλο πυρ της θεότητας. Άνω σχόμεντας καρδίας», λέει ο ιερεύς, και με το άνω μας υποδεικνύει τον τόπο όπου γίνεται η συνάντηση της φιλοθέου ψυχής και του νυμφίου Χριστού.

Δεν είναι καθορισμένος ο τόπος αυτός. Πρόκειται για θεία κλίμακα που στηρίζεται στο Άγιο Θυσιαστήριο και της οποίας η κορυφή είναι απρόσιτη στη θέα του ανθρώπου. Μία αέναη κίνηση χαρακτηρίζει τους Αγίους. Κινούνται από το Άγιο Θυσιαστήριο στη θέα του ακτίστου φωτός της Θρησιλίου Θεότητος και πάλι στο Άγιο Θυσιαστήριο που είναι γεμάτο φως, διότι επάνω σε αυτό ο Χριστός, το φως του κόσμου, παραθέτει το φωτιστικό αυτού σώμα για να τραφεί και να ζήσει ο κόσμος. Ανεβαίνει ασταμάτητα η ψυχή και όσο περισσότερο ανεβαίνει, τόσο περισσότερο ύψος λαχταρά. Η ανάβαση ανάβει την επιθυμία και η τροφή της θείας ευχαριστίας τρέφει την πείνα της μυστικής θεωρίας. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος που αντίκρισε το θείο κάλος και τράφει με την τροφή της αυθαρσίας, μίλησε έτσι: «Ένα είναι δυσκολονόητον σε με, ότι δεν ξεύρω ποιον με εφραίνει περισσότερο, η θεωρία και η τέρψης της καθαρότητας των ακτίνων του ηλίου ή οι πόσεις και οι γεύσεις του ίνου όπου έχω μέσα εις το στόμα μου. Διατί θέλω να ειδώ τούτο, δηλαδή τας ακτίνας του ηλίου, και με ελκύει εκείνο, δηλαδή ο ίνος, και μου φαίνεται γλυκύτερον. Και όταν αποβλέψω εις εκείνο, ηγουνιστό φως της Θείας Χάριτος, πάλιν ιδίνω με περισσότερον από την γλυκύτητα της γεύσεως του ίνου, και ούτε χορταίνω να βλέπω τας ακτίνας του ηλίου, ούτε να πίνω εκείνο τον ίνο χορταίνω, διότι όταν μου φανεί πως εχόρτασα να πίνω, τότε το κάλος των εκπεμπωμένων ακτίνων με κάνει να διψώ πολλά και βρίσκομαι πάλιν πεινασμένος και διψασμένος». Ανεβαίνει η ψυχή για να συναντήσει το Θεό και ο κόπος που καταβάλει την δυναμώνει και την ξεκουράζει. Καινούργιες δυνάμεις ανακαλύπτει μέσα του αδιάκοπα ο ορειβάτης του λειτουργικού θαβόρ. Ακατάπαυστα πορεύεται προς τα άνω, ανανεώνοντας συνεχώς με τα όσα ήδη κατόρθωσε τις δυνάμεις για το πέταγμα. Παραλογίζεται τώρα η ψυχή. Δεν ζητά από τον Θεό να τον ειδεί όπως η ίδια η μπορεί, αλλά όπως εκείνος είναι. Και η Θεία Φιλανθρωπία συγκατατίθεται στον ατέρμον απόθο του ανθρώπου. Ως εν τούτο όντως του αληθώς ειδίν των Θεών, εν το μη λήξε ποτέ της επιθυμίας των προς αυτών αναβλέποντα. Έχομε προς τον Κύριο, να απαντούν οι πιστοί στο λειτουργό. Με την απάντησή τους αυτοί τον βεβαιώνουν ότι έχουν ήδη ανέλθει άνω προς ύψος, προς τον θρόνο του Θεού. Οι καρδιές μας, του λέγουν, είναι άνω, όπου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Ας συνεχίσουμε όμως να δούμε πώς προσεγγίζει ο πατήρ Γρηγόριος τη μεγάλη στιγμή της εκφώνησης της Αγίας Αναφοράς που ξεκινάει με τη φράση «Τασά εκ των σών σι προσφέρομαι». Μας λέει λοιπόν: «Ο άνθρωπος πήρε τον κόσμο από τα χέρια του Θεού ως δώρο, γεμάτο από θείες ευλογίες. Θέλει λοιπόν να του εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και μη έχοντας τι να του αντιπροσφέρει, του επιστρέφει το ίδιο το δώρο. Έτσι, ο κόσμος που υπήρξε το όχημα, το οποίο μετέφερε την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, επιστρέφοντας τώρα στο Θεό γίνεται το όχημα που μεταφέρει την ευχαριστία του ανθρώπου στο Θεό. Προσφέρουμε στο Θεό το δώρο που μας χάρισε, βάζοντας επάνω σε αυτό τη σφραγίδα της ευγνωμοσύνης μας. Το όργωμα της γης, η σπορά, το θέρισμα, το ζύμωμα, το πάτημα των σταφυλιών είναι η σφραγίδα του ανθρώπου επάνω στον κόσμο του Θεού. Το σιταρένιο ψωμί, το αγνό νάμα, το ανώθευτο έλαιο είναι ο κόσμος που επιστρέφει στον Θεό φορτωμένος με τους κόπους, τις αγωνίες, τις χαρές και τις ελπίδες του ανθρώπου. Το δώρο όμως αυτό του Θεού δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε η μεγαλύτερη ευλογία του σε μας. Διότι εάν με την πρώτη δημιουργία ο Θεός φανέρωσε την αγάπη του στον άνθρωπο, προσφέροντάς του ως δώρο τον κόσμο, στην καινή κτήση φανέρωσε την αγάπη του,
προσφέροντας ως δώρο στον άνθρωπο τον εαυτό του. Γι' αυτό και τώρα στην Καινή Θυσία δεν προσφέρουμε στον Θεό απλά υλικά του κόσμου, αλλά τον ίδιο τον Χριστό. Τα δώρα που προσκομίζουμε στο θυσιαστήριο ή μπορούν επάξια να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μας για την αγάπη του, η οποία φανερώθηκε στην αρχική δημιουργία του κόσμου και στην Καινή Κτήση Χριστό. Και είναι ακόμα τα ίδια αυτά δώρα η απόδειξη της ελευθερίας που μας εχάρισε ο Χριστός, προσφέροντας τον εαυτό του λύτρων αντί πολλών. Αυτό ακριβώς λέγει ο ιερεύς στον Χριστό στη λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου λίγο πριν από τον καθαγιασμό. «Ταύτης μου της ελευθερίας προσφέρωση τα σύμβολα». Κρατώντας στα χέρια του άνθρωπος τα δώρα αυτά, ανεβαίνει προς τα ύψη του Θεού με την Αγία Αναφορά. Μεταχειριζόμενος το φως, ανεβαίνει το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Ανεβαίνει αληθινά και ακούει τα άρρητα ρήματα και βλέπει τα αθέατα θεάματα. Γεμίζει ολόκληρος από θαυμασμό και συναγωνίζεται τους ακούραστους συμνοδούς, δηλαδή τους αγγέλους, έχοντας γίνει και ο ίδιος άγγελος του Θεού επάνω στη γη. Και διά του εαυτού του οδηγεί στο Θεό ολόκληρη την κτήση. Διά του ανθρώπου και μαζί με τον άνθρωπο ο κόσμος φτάνει στο υπερουράνιο θυσιαστήριο. Δέχεται και αυτό στην αγιαστική χάρη του παρακλήτου και γίνεται σώμα Χριστού, το κενό δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Ο κόσμος τώρα γίνεται τόπο συναντήσεως του κτιστού με τον άκτιστο. Γίνεται ευχαριστία και ο άνθρωπος κοινωνεί την ευχαριστηθή σαν τροφήν, τον Χριστό, και χριστοποιείται.

Μια μεγάλη στιγμή για τους πιστούς στη Θεία Λειτουργία ήταν όταν φτάνει η ώρα της Θείας Κοινωνίας. Πριν από τη Θεία Κοινωνία, ο διάκονος ή ο ιερεύς, όταν δεν υπάρχει διάκονος, θα εκφωνήσει εκείνη τη συγκλονιστική λέξη «πρόσχομεν». Εμείς και θα επισημάνει, υψώνοντας τον Άγιο Άρτο, τα Άγια της Αγίης. Και εμείς θα απαντήσουμε «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός». Σχολιάζει ο πατήρ Γρηγόριος στο βιβλίο του. Το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Χριστού είναι τα Άγια τα οποία πρέπει να δοθούν προς κοινωνία της Αγίης. Ο Χριστός είναι ο ένας και μόνος Άγιος, ο ένας και μόνος Κύριος. Εμείς μπορούμε να ονομαζόμαστε Άγιοι μόνον επειδή είμαστε οι αποδέκτες της Αγιότητάς Του. Άγιοι καλούνται οι πιστοί εξαιτίας του Αγίου, του οποίου κοινωνούν το Άγιο Σώμα και το Αίμα. Ο Χριστός είναι η αυτοπηγή και αυτόριζα πάντων των καλών, αυτοζωή και αυτοφως και αυτοαλήθεια. Δεν κρατά στον εαυτό του τον πλούτο των αγαθών, αλλά τον ξεχυλίζει σε όλους τους ανθρώπους και μετά το ξεχύλισμα μένει πλήρης. Η αυτοπηγή της αγιότητας σκορπά παντού την αγιότητα. Αγιάζει την Εκκλησία και όσοι είμαστε ενωμένοι στο Άγιο Σώμα του δεχόμαστε το πλήρωμα της αγιότητάς του. «Τα Άγια της Αγίης», λέει ο Λειτουργός και ερμηνεύει ο Θείος Χρυσόστομος. Ο ιερεύς με μεγάλη φωνή, με φρικτή κραυγή, σαν κάποιος κήρυκας, σηκώνοντας το χέρι ψηλά, στέκεται όρθιος και αφού γίνει θεατός από όλους, κραυγάζοντας δυνατά μέσα σε εκείνη τη μεγάλη ησυχία, άλλους τους καλεί να κοινωνήσουν και άλλους τους εμποδίζει. Και δεν το κάνει τούτο με το χέρι, αλλά με τη γλώσσα. Διότι όταν λέει τα Άγια της Αγίης, αυτό εννοεί. Όποιος δεν είναι Άγιος, ας μην πλησιάσει. Δεν λέγει απλώς να είναι καθαρός από αμαρτίες, αλλά Άγιος. Διότι τον Άγιο δεν τον κάνει μόνον η απουσία της αμαρτίας, αλλά και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ο πλούτος των αγαθών έργων. Δεν θέλω μόνον, λέγει, να είστε απαλλαγμένοι από τον Βόρβορο, αλλά να είστε λευκοί και ωραίοι. Δεν επιτρέπεται στον οποιοδήποτε να πλησιάσει τα άχραντα μυστήρια. Γι' αυτό ο ιερεύς δεν καλεί τον καθένα. Καλεί εκείνους που βαδίζουν προς την αγιότητα, τα Άγια της Αγίης. Αγίους εδώ δεν εννοεί μόνο εκείνους που έφτασαν στην τελειότητα της αρετής, αλλά και εκείνους που βιάζονται, επήγονται να φτάσουν στην τελειότητα αυτή, αλλά δεν την έφτασαν ακόμη. Διότι και αυτούς τίποτα δεν τους εμποδίζει να αγιάζονται δια της συμμετοχής τους στα Άγια Μυστήρια. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε την ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου «Η Θεία Λειτουργία». Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει πόσο μας βοηθάει να βηματίσουμε σε αυτό το μεγάλο μυστήριο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Κύριοι», άρχισε να λέει ο Μύτια, όντας ακόμα τρομερά ταραγμένος. «Αυτά τα λεφτά θέλω να τα ομολογήσω όλα. Αυτά τα λεφτά ήταν δικά μου». Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής τον κοίταζαν κατάπληκτοι. Εντελώς άλλο περίμεναν να ακούσουν. «Πώς μπορεί να ήταν δικά σας?» είπε ο Νικολάη, τη στιγμή που, όπως και ο ίδιος ομολογήσατε στις 5 το απόγευμα, πήγατε και... «Εις το καλό, το απόγευμα, εις το καλό και η ομολογία μου, δεν με νοιάζουν τώρα αυτά. Τούτα τα λεφτά ήταν δικά μου, δικά μου, δικά μου, το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, κλεμμένα δικά μου. Θέλω να πω, όχι δικά μου, μα κλεμμένα. Εγώ τα είχα κλέψει και ήταν 1500 ρούβλια και τα είχα επάνω μου, πάντα πάνω μου». «Μα από πού τα πήρατε λοιπόν?» «Από το λαιμό μου, κύριε, από το λαιμό μου, από αυτόν εδώ το λαιμό. Τα είχα κρεμασμένα εδώ στο λαιμό μου, ραμμένα σε ένα πανί, από καιρό τώρα. Μήνας είναι που τα κουβαλούσα στο λαιμό μου με ντροπή και κατεσχήνη». «Μα από ποιον τα οικειοποιηθήκατε λοιπόν?» «Θέλετε να πείτε, τα κλέψατε, ε? Τώρα πια πρέπει να λέτε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Ναι, νομίζω πως πραγματικά τα έκλεψα. Όμως αν το προτιμάτε, ας πούμε πως τα οικειοποιήθηκα. Όμως έχω τη γνώμη πως τα έκλεψα. Χθες το βράδυ τα έκλεψα πια τελειωτικά». «Χθες το βράδυ? Μα τώρα μόλις δεν είπατε πως ένας μήνας πάει που τα αποκτήσατε?» «Ναι, μα δεν τα έκλεψα από τον πατέρα μου. Μην ανησυχείτε, δεν τα πήρα από τον πατέρα μου, μα από εκείνη. Αφήστε με, θα σας τα διηγηθώ όλα. Σας παρακαλώ μη με διακόπτετε. Δεν είναι δά και τόσο εύκολο να σας τα πω. Ντρέπομαι να τα πω όλα αυτά. Εδώ και ένα μήνα με φωνάζει μια μέρα η Κατερίνα Ιβάνοβνα, η πρώην αραβωνιαστικιά μου. Την ξέρετε?» «Μα και βέβαια, πώς δεν την ξέρω?» «Το ξέρω πως την ξέρετε. Ευγενέστατη ψυχή, η πιο ευγενικιά και η πιο τίμια γυναίκα. Όμως εμένα με μισεί, με μισεί από καιρό. Από καιρό, από καιρό. Και με το δίκιο της, με το δίκιο της με μισεί. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα?» ρώτησε απορώντας ο ανακριτής. Ο εισαγγελέας τέντωσε τα αυτιά του. «Ω, μην προφέρετε το όνομά της επί Ματέω. Είμαι πρόστιχος που την ανακατεύω κι αυτήν σε όλη τούτη δω την υπόθεση. Ναι, το έβλεπα πως με μισούσε από καιρό. Από την πρώτη κιόλας φορά. Από εκείνη τη φορά στο σπίτι μου. Μα φτάνει. Φτάνει. Αυτό δεν είσαστε άξιοι να το μάθετε. Εξάλλου ούτε και χρειάζεται καθόλου. Το μόνο που πρέπει να μάθετε είναι πως με φώναξε εδώ και έναν μήνα. Μου έδωσε 3.000 για να τη στείλω στην αδερφή της και σε κάποιον άλλο συγγενή της στη Μόσχα. Λες και δεν μπορούσε να τα στείλει μονάχη της. Κι εγώ, αυτό συνέβη και ίσα ίσα εκείνη τη μοιραία μέρα της ζωής μου, όταν, τέλος πάντων, με δυο λόγια, τότε που μόλις είχα αγαπήσει την άλλη, εκείνη, την τωρινή, που την έχετε τώρα κάτω, την Κρούσεκνα, την έφερα τότε εδώ πέρα, στο Μόκρογε, και γλέντισα τα μισά
από εκείνες τις καταραμένες 3.000, δηλαδή 1.500 ρούβλια. Τα άλλα μισά τα φύλαξα. Αυτά λοιπόν τα 1.500 που κράτησα, τα είχα κρεμασμένα από το λαιμό μου, σαν φυλαχτό. Χθες τα πήρα και τα γλέντισα. Τα ρέστα δηλαδή, τα 800 ρούβλια που κρατάτε εσείς, είναι όσα μείνανε από τα 1.500 που είχα εχθές. Επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Πώς τα λέτε τώρα αυτά, ενώ όλοι ξέρουν πως εδώ και έναν μήνα ξοδέψατε σε εκείνο το γλέντι 3.000 και όχι 1.500. Και ποιος το ξέρει αυτό? Ποιος τα μέτρησε? Ποιον έβαλα να τα μετρήσει? Μα εσείς ο ίδιος το λέγατε σε όλους πως ξοδέψατε σε εκείνο το γλέντι ακριβώς 3.000. Ναι, σωστά. Έτσι έλεγα. Το έλεγα σε όλη την πολιτεία. Όλη η πολιτεία νόμιζε πως ξόδεψα 3.000. Όμως η αλήθεια είναι πως δεν ξόδεψα 3, μα μονάχα 1.500. Και τα άλλα τα έραψα και τα φύλαγα στο λαιμό μου. Να πως έγιναν τα πράγματα, κύριοι. Να από που βρεθήκανε τα χτεσινά χρήματα. Αυτό είναι σχεδόν θαύμα, είπε ο Νικολάη. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, πρόφερε επιτέλους ο εισαγγελέας, μήπως το εμπιστευτήκατε αυτό σε κανέναν πρωτύτερα? Δηλαδή πως εδώ και έναν μήνα κρατήσατε τα 1.500 ρούβλια? Σε κανέναν. Ποτέ δεν το είπα. Αυτό είναι παράξενο. Ώστε σε κανέναν λοιπόν. Σε κανέναν. Κανένας δεν το ήξερε. Μα γι' αυτό το αποσιωπήσατε. Τι σας έκανε να το κρατήσετε μυστικό? Θα εξηγηθώ σαφέστερα. Μας αποκαλύψατε επιτέλους το μυστικό σας, που όπως το αποκαλέσατε είναι έσχος για σας, αν και στην πραγματικότητα, δηλαδή μιλώντας σχετικά, αυτή σας η πράξη, δηλαδή η οικειοποίηση των ξένων 3.000, που χωρίς αμφιβολία είχε προσωρινό χαρακτήρα, η πράξη σας αυτή, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, είναι μονάχα μία πράξη ελαφρόμυαλη, όχι όμως και τόσο επέσχυντη, όταν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη του και το χαρακτήρα το δικό σας. Παραδέχομαι βέβαια πως είναι μία πράξη απαράδεκτη. Όμως η κάθε απαράδεκτη πράξη δεν είναι και επέσχυντη. Γενικά θέλω να καταλήξω σε τούτο. Πολλοί το καταλάβαιναν σε ολόκληρη την πολιτεία πως φάγατε εκείνες τις 3.000 της κυρίας που αναφέρατε. Άκουσα κι εγώ ο ίδιος αυτή την ιστορία, και ο Μιχαήλ Μακάροβιτς λόγου χάρη την άκουσε, τόσο που κατάντησε πια όχι φήμη αλλά κουτσομπολιό ολόκληρης σχεδόν της πολιτείας. Αν δεν κάνω λάθος μάλιστα, και εσείς ο ίδιος είπατε σε κάποιον πως εκείνες τις 3.000 τις πήρατε από την κυρία που αναφέρατε. Γι' αυτό κιόλας απορώ τόσο που το κρατήσατε έτσι μυστικό ως τα τώρα, προσδίδοντας σε αυτό το μυστικό σας και κάποιο χαρακτήρα φρίκης. Είναι απίθανο ένα τέτοιο μυστικό να σας κόστιζε τόσο πολύ να το ομολογήσετε. Γιατί μόλις τώρα φωνάζατε πως θα προτιμούσατε να πάτε στα κάτεργα παρά να το αποκαλύψετε. Ο εισαγγελέας σώπασε. Ήταν ξαναμένος. Δεν έκρυβε τη φούρκα του, ούτε το θυμό του. Τα είπε όλα χωρίς να νοιάζεται αν τα λέει όμορφα. Μίλαγε σχεδόν ασυνάρτητα και κομπιάζοντας. Το έσχος
δεν είναι στα 1500 ρούβλια, μα στο ότι τα ξεχώρισα από κείνες τις 3000, είπε σταθερά ο Μύτια. «Μα τι έχει να κάνει αυτό», είπε ο εισαγγελέας και χαμογέλασε νευριασμένα. «Τι το ιδιαίτερα εσχρό? Τι σημασία έχει αν από τις 3000 που πήρατε με αξιόμεμπτο τρόπο ή αφού το προτιμάτε με επέσχυντο τρόπο ξεχωρίσατε και βάλατε κατά μέρος τα μισά? Το σπουδαίο είναι πως οικειοποιηθήκατε τις 3000 και όχι το τι τις κάνατε. Όμως μιας και το έφερε η κουβέντα, για ποιον ακριβώς λόγο το κάνατε αυτό? Γιατί δηλαδή ξεχωρίσατε τα μισά? Γιατί? Για ποιο σκοπό το κάνατε? Μπορείτε να μας εξηγήσετε?» «Ω κύριε, μα ο σκοπός ίσα ίσα. Η πρόθεση είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία», φώναξε ο Μύτια. «Το ξεχώρισα από εσχρότητα, δηλαδή ύστερα από υπολογισμό, γιατί ο υπολογισμός σε αυτήν την περίπτωση είναι η εσχρότητα. Και αυτό κράτησε έναν ολόκληρο μήνα». «Δεν σας καταλαβαίνω. Με κάνετε και απορώ. Όμως θα σας το εξηγήσω καλύτερα. Ίσως και πρακτικά να είναι ακατανόητο. Προσέξτε με λοιπόν. Οικειοποιούμε τις 3000 που μου τις εμπιστεύτηκαν γιατί με θεωρούσαν τίμιο. Κάνω με αυτά τα λεφτά ένα γλέντι τρικούβερτο. Τα σπαταλάω όλα. Το άλλο το πρωί πάω και τις λέω: Κάτια, είμαι ένοχος. Ξόδεψα τις 3000 σου στο γλέντι εχθές. Τις ξόδεψα όλες, έως και το τελευταίο καπίκι. Λοιπόν, τι λέτε, είναι ωραίο αυτό? Όχι, δεν είναι ωραίο. Έτσι δείχνομαι άτιμος και μικρόψυχος. Κτίνος, σωστό, που δεν μπορεί να συγκρατήσει τα πάθη του. Ψέματα, ε? Ψέματα. Όμως παρόλα αυτά, εγώ δεν είμαι κλέφτης. Δεν είμαι εντελώς κλέφτης. Δεν συμφωνείτε κι εσείς? Τα γλέντισα, μα δεν τα έκλεψα. Είναι ακόμα και μια άλλη πολύ συμφερτική για μένα περίπτωση. Παρακολουθήστε τη σκέψη μου, γιατί αλλιώς και πάλι θα τα μπερδέψω. Σαν να μου φαίνεται πως ζαλίζομαι. Είναι λοιπόν και μια δεύτερη περίπτωση. Ξοδεύω εδώ πέρα μονάχα τα 1500 ρούβλια, δηλαδή τα μισά. Την άλλη μέρα πάω και τις δίνω πίσω τα άλλα μισά. Κάτια, είμαι κανάλιας, ελαφρόμυαλος, κάθαρμα. Πάρε τα μισά χρήματα. Τα άλλα μισά τα γλέντισα. Πάει να πει λοιπόν πως θα σπαταλήσω και τα άλλα. Πάρτα για να μην παρασυρθώ και πάλι. Λοιπόν, τι λέτε για αυτή την περίπτωση? Μπορείτε να με πείτε όπως θέλετε, και κτίνος και κανάλια, όμως κλέφτη δεν μπορείτε να με πείτε, γιατί αν ήμουν κλέφτης δεν θα τις γύριζα βέβαια τα μισά λεφτά, μα θα τα κρατούσα και εκείνα. Εξάλλου, βλέποντας εκείνη πως της έφερα τόσο γρήγορα τα μισά, θα μπορεί να είναι σίγουρη πως θα της επιστρέψω και τα άλλα. Εκείνα δηλαδή που γλέντισα. Όλη μου τη ζωή θα ψάχνω για να τα βρω. Θα δουλέψω να τα βρω και θα της τα πάω. Έτσι, μπορεί να είμαι παλιάνθρωπος, όμως κλέφτης δεν είμαι. Ό,τι θέλετε, μα κλέφτης δεν είμαι.

παραδέχομαι πως υπάρχει κάποια διαφορά», χαμογέλασε ειρωνικά ο εισαγγελέας. «Όμως είναι και πολύ παράξενο που εσείς τη νομίζετε τόσο μοιραία αυτή τη διαφορά». «Ναι, νομίζω πως είναι μοιραία. Παλιάνθρωπος μπορεί να είναι ο καθένας. Και ίσως είναι ο καθένας. Μα κλέφτης μπορεί να γίνει μονάχα ένας αρχιπαλιάνθρωπος. Ας είναι. Δεν ξέρω πως να τις εκφράσω αυτές τις λεπτές διαφορές. Μονάχα που ο κλέφτης είναι πιο παλιάνθρωπος και από τον παλιάνθρωπο. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Ακούστε με. Κουβαλάω πάνω μου τα χρήματα έναν ολόκληρο μήνα. Μπορώ σε κάθε στιγμή να αποφασίσω να τα δώσω πίσω. Και τότε πια πάβω να είμαι παλιάνθρωπος. Όμως όλο και δεν μπορώ να το αποφασίσω. Αυτό είναι το σπουδαίο. Αν και κάθε μέρα λέω στον εαυτό μου, αποφάσισε το. Αποφάσισε το σήμερα. Αποφάσισε το, παλιάνθρωπε. Και όμως έναν ολόκληρο μήνα δεν μπορώ να πάρω την απόφαση. Αυτό είναι. Λοιπόν, πώς το νομίζετε? Είναι ωραίο αυτό? Είναι καλό? Ας πούμε ότι δεν είναι καλό. Αυτό το καταλαβαίνω πολύ καλά και δεν έχω καμία αντίρρηση», απάντησε συγκρατημένα ο εισαγγελέας. «Μα και γενικά, ας αφήσουμε κατά μέρος όλες αυτές τις λεπτότατες διαφορές και ας ξανάρθουμε στα γεγονότα, αν βέβαια το θέλετε κι εσείς. Το γεγονός λοιπόν είναι πως ως τα τώρα δεν είχατε την καλοσύνη να μας τα εξηγήσετε, αν και σας ρωτήσαμε πολλές φορές για ποιο λόγο κάνατε στην αρχή ένα τέτοιο ξεχώρισμα των 3.000, δηλαδή τα μισά τα γλεντήσατε και τα υπόλοιπα τα φυλάξατε. Ειδικά μας ενδιαφέρει να μάθουμε γιατί φυλάξατε τα μισά χρήματα. Σε τι σκοπεύατε να τα χρησιμοποιήσετε?» Επιμένω σε αυτήν την ερώτηση, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Μα και βέβαια, δίκιο έχετε», φώναξε ο Μητία, χτυπώντας με το χέρι το μέτωπό του. «Να με συγχωρείτε που σας βασανίζω τόση ώρα και δεν σας εξηγώ το σπουδαιότερο. Αλλιώς θα καταλαβαίνατε στο λεπτό γιατί στο σκοπό ίσα ίσα στην πρόθεση βρίσκεται όλο το έσχος. Ήταν, βλέπετε, ανακατεμένος σε όλα αυτά και ο γέρος, ο Μακαρίτης, που προσπαθούσε να παρασύρει την Αγκράφενα Αλεξάνδροβνα. Εγώ ζήλευα. Ζήλευα πολύ. Νόμιζα τότε πως ίσως να προτιμούσε εκείνον και όχι εμένα. Το λοιπόν σκεφτόμουν κάθε μέρα. Τι θα γίνει αν ξάφνου πάρει την απόφασή της, αν κουραστεί να με βασανίζει και έρθει να μου πει «Εσένα, εσένα αγαπώ και όχι εκείνον. Πάρε με, πάρε με και ας πάμε στην άκρη του κόσμου. Και εγώ να έχω μονάχα 2 20άρικα. Με τι λεφτά να την πάρω να φύγουμε? Τι θα έκανα τότε? Θα ήμουν χαμένος. Γιατί βλέπετε, τότε δεν την ήξερα και δεν την καταλάβαινα. Νόμιζα πως θέλει λεφτά και πως δεν θα μου συγχωρούσε ποτέ τη φτώχεια μου. Τότε λοιπόν ξεχώρισα κι εγώ τα μισά χρήματα και τα άραψα σε ένα πανάκι. Τα έραψα ψύχρεμα, υπολογιστικά, πριν πάω να μεθοκοπήσω. Και ύστερα με το υπόλοιπο μισό πήγα και γλέντισα. Ό,τι θέλετε πέστε εσείς, όμως αυτό ήταν παλιανθρωπιά. Καταλάβατε τώρα? Ο εισαγγελέας γέλασε δυνατά, το ίδιο και ο ανακριτής.
Εγώ νομίζω πως ήταν πολύ λογική και ηθική αυτή η πράξη σας, που ξεχωρίσατε δηλαδή τα μισά για να μην τα ξοδέψετε. «Τι κακό υπάρχει σε όλα αυτά», είπε χαχανίζοντας ο Νικολάη. «Μα το κακό είναι που έκλεψα. Αυτό είναι. Ο Θεέ μου καταντάει φρικτό που δεν θέλετε να με καταλάβετε. Όλο τον καιρό που κρέμονταν τα 1500 ρούβλια στο λαιμό μου μέσα στο πανάκι, κάθε μέρα και κάθε ώρα έλεγα στον εαυτό μου: «Είσαι κλέφτης, είσαι κλέφτης». Γι' αυτό κιόλας φερόμουν τόσο άγρια όλον εκείνον το μήνα. Γι' αυτό καυγάδιζα στην ταβέρνα. Γι' αυτό έδιρα τον πατέρα μου. Γιατί αισθανόμουν πως είμαι κλέφτης. Ακόμα και στον Αλιώσα, τον αδερφό μου, δεν είχα το κουράγιο να αποκαλύψω αυτό το μυστικό μου. Τόσο πολύ με βασάνιζε η σκέψη πως είμαι πρόστιχος και λοποδίτης. Όμως μάθετε και τούτο. Όλον εκείνο τον καιρό που είχα τα λεφτά πάνω μου, έλεγα κάθε μέρα και κάθε ώρα στον εαυτό μου: «Και όμως, όχι Δημήτρη Φιοντόροβιτς, ίσως και να μην είσαι κλέφτης, ίσως και να μην είσαι ακόμα κλέφτης. Γιατί? Μα γιατί αύριο κιόλας μπορείς να πας και να δώσεις αυτά τα 1500 ρούβλια στην Κάτια. Και λοιπόν, χθες μονάχα το αποφάσισα, να βγάλω το φυλαχτό από το λαιμό μου, καθώς πήγαινα από τη Φένια στου Περχώτην. Ως τα τότε όλο και δεν το αποφάσιζα να το κάνω. Και μόλις τα έβγαλα εκείνην ακριβώς τη στιγμή, έγινα τελειωτικά πια και αναμφισβήτητα κλέφτης. Κλέφτης και άτιμος για όλη μου τη ζωή. Γιατί? Γιατί μόλις έσκισα το πανάκι, χάθηκε πια κάθε ελπίδα μου πως θα μπορούσα να πάω στην Κάτια και να της πω: «Είμαι παλιάνθρωπος, μα κλέφτης δεν είμαι. Με καταλαβαίνετε τώρα?» «Σωστά, με καταλαβαίνετε. Και για ποιο λόγο το αποφασίσατε αυτό χτες το βράδυ?» ρώτησε ο Νικολάη. «Γιατί? Τι αστεία ερώτηση. Γιατί απλούστατα καταδίκασα τον εαυτό μου σε θάνατο. Θα σκοτωνόμουν εδώ πέρα, στις 5 η ώρα το πρωί. Δεν έχει σημασία», σκέφτηκα. «Δεν έχει σημασία αν θα πεθάνω παλιάνθρωπος ή τίμιος». Κι όμως, όχι. Αποδείχτηκε πως δεν είναι το ίδιο. Δεν με βασάνιζε τόσο πολύ. Με πιστεύετε τάχα, κύριοι? Όλη αυτή τη νύχτα πως σκότωσα εγώ το γεροϋπηρέτη και πως ίσως θα με εξορίζανε στη Σιβηρία. Και τότε, όταν κέρδισα πια την αγάπη μου και μου ανοίχτηκαν οι ουρανοί, και αυτό με βασάνιζε. Μα όχι και τόσο. Όχι τόσο όσο αυτή η καταραμένη συνέστηση, πως πήρα τελειωτικά εκείνα τα καταραμένα χρήματα, πως τα ξόδεψα και κατά συνέπεια ήμουν πια οριστικά και αμετάκλητα κλέφτης. Ω κύριοι, σας το ξαναλέω και η καρδιά μου ματώνει. Πολλά πράγματα έμαθα αυτήν εδώ τη νύχτα. Έμαθα πως όχι μονάχα είναι αδύνατο να ζεις όταν είσαι παλιάνθρωπος, μα πως όταν είσαι παλιάνθρωπος είναι αδύνατον και να πεθάνεις. Μάλιστα, κύριοι, πρέπει να πεθαίνει κανείς τίμια». Ο Μήτια είχε χλωμιάσει. Το πρόσωπό του ήταν εξουθενωμένο και καταβασανισμένο, παρόλο που είχε μιλήσει με έξαψη. «Αρχίζω να σας καταλαβαίνω, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», είπε μακρόσυρτα ο εισαγγελέας.
σαν πως με κάποια συμπόνια. Όμως νομίζω πως όλα αυτά είναι δική σας φαντασία. Φταίνε τα νεύρα σας, τα αρρωστημένα νεύρα σας. Γιατί, λόγου χάρη, για να απαλλαγείτε από το βάσανο που σας τυραννούσε έναν ολόκληρο μήνα, γιατί δεν πήρατε να δώσετε τα μισά λεφτά σε εκείνη που σας εμπιστεύτηκε τα χρήματα, και όταν πια θα εξηγιώσαστε μαζί της, γιατί μια και η κατάστασή σας ήταν τόσο φρικτή όσο τη λέτε, γιατί να μην δοκιμάζατε έναν συνδυασμό που φαίνεται τόσο φυσικός και τον σκέφτεται κανείς από την πρώτη στιγμή. Να τη ζητήσετε δηλαδή το ποσό που σας χρειάζονταν, αφού πρωτήτερα παραδεχόσαστε τίμια και ειλικρινά το λάθος σας. Αυτή, όντας μεγαλόψυχη και βλέποντας τη μεγαλύτερη ανάγκη που έχετε, δεν θα σας αρνιόταν ποτέ. Σίγουρα θα σας τα έδινε τα χρήματα, αν μάλιστα τις υπογράφατε κανένα γραμμάτιο, ή στο κάτω-κάτω, αν της δίνατε την ίδια εκείνη εγγύηση που προτείνατε στον έμπορα Σαμσόνοφ και στην κυρία Χοχλάκοβα. Γιατί και τώρα ακόμα θεωρείτε αυτήν την εγγύηση τίμια. Έτσι δεν είναι?

0: μύτια κοκκίνησε μόνο μιας. Ώστε λοιπόν για τόσο παλιάνθρωπο με έχετε, δεν μπορεί να το λέτε αυτό στα σοβαρά για μένα», πρόφερε αγανακτισμένα, κοιτάζοντας τον εισαγγελέα κατάματα, σαν να μην πίστευε πως όσα άκουσε τα είπε αυτός. «Σας βεβαιώνω πως δεν αστειεύομαι. Γιατί νομίζετε πως δεν το είπα στα σοβαρά?» απόρησε με τη σειρά του και ο εισαγγελέας.
1: «Ω, πόσο πρόστιχο θα ήταν αυτό! Το ξέρετε, κύριε, το ξέρετε πως με βασανίζετε. Ας είναι, θα σας τα πω όλα. Θα σας ομολογήσω τώρα πια όλη την καταχθόνια σκέψη μου. Όμως αυτό θα το κάνω για να σας ντροπιάσω. Θα απορρίσετε και οι ίδιοι μέχρι ποιο σημείο εσχρότητας μπορούν να φτάσουν οι συνδυασμοί των ανθρώπινων αισθημάτων. Μάθετε λοιπόν πως τον σκέφτηκα και μόνος μου αυτόν τον συνδυασμό. Αυτόν ακριβώς που μόλις τώρα μου είπατε, κύριε εισαγγελέα. Ναι, κύριε, αυτόν τον καταραμένο μήνα μου πέρασε και αυτή η σκέψη και σχεδόν το αποφάσισα να πάω στην Κάτια. Τόσο πρόστιχος ήμουνα. Μα να πάω να τη βρω, να της ομολογήσω πως την απάτησα, και για αυτήν την απάτη, για να μπορέσω να πραγματοποιήσω αυτήν την απάτη, για να πληρώσω τα έξοδα αυτής της απάτης, να πάω και να ζητήσω λεφτά από αυτήν την ίδια, δηλαδή από την Κάτια. Να ζητήσω λεφτά, το ακούτε? Να ζητήσω και να φύγω αμέσως με την άλλη, με την αντίζηλό της, που μισεί την Κάτια και την έχει προσβάλει. Ω, μα ελάτε στα συγκαλά σας, τρελαθήκατε, κύριε εισαγγελέα. Ναι, βέβαια, δεν σκέφτηκα πως αυτή η γυναίκα, τέλος πάντων δεν σκέφτηκα καθόλου αυτή τη γυναικεία ζήλια, αν πραγματικά μπορούσε να υπάρχει ζήλια σε αυτή την περίπτωση όπως βεβαιώνεται. Ναι, δεν αντιλέω, κάτι τέτοιο θα συμβαίνει», είπε χαμογελώντας ο εισαγγελέας. «Μα αυτό πια θα ήταν τόσο μεγάλη βρωμιά», είπε ο Μύτια χτυπώντας άγρια τη γροθιά του στο τραπέζι, «που κι εγώ δεν ξέρω πώς να την ονομάσω. Και το ξέρετε τάχα πως αυτή μπορεί και να μου έδινε αυτά τα λεφτά. Μα τι λέω, και βέβαια θα μου τα έδινε. Θα μου τα έδινε για να με εκδικηθεί. Για την ειδονή της εκδίκησης θα μου τα έδινε. Από περιφρόνηση θα μου τα έδινε. Γιατί κι αυτή έχει μια καταχθόνια ψυχή και είναι πολύ φλογερή καρδιά. Εγώ βέβαια θα έπαιρνα τα χρήματα. Ω ναι, θα τα έπαιρνα. Και τότε σε όλη μου τη ζωή. Ω Θεέ μου, με συγχωρείτε, κύριε, αν φωνάζω έτσι, γιατί όλα αυτά δεν είναι πολύς καιρός που τα σκέφτηκα. Προχθές μόλις τη νύχτα, ακριβώς εκείνη τη νύχτα που έχανα τον καιρό μου με τον Λιαγκάβη. Και το ξανασκέφτηκα και χθες. Ναι, και χθες το σκέφτηκα. Όλη τη μέρα το σκεφτόμουνα. Ως που συνέβη και εκείνο. Τι συνέβη? Ρώτησε ο Νικολάη. Ο Μύτια όμως δεν τον άκουσε. «Σας ομολόγησα κάτι τρομερό», συμπέρανε αυτός κυθροπά. «Εκτιμήστε το λοιπόν, κύριε,

φώναξε τρομαγμένα. «Μα θα σημειώσουμε αυτά που μας είπατε», τον κοίταξε απορριμμένος ο Νικολάη. «Δηλαδή πως ως την τελευταία στιγμή σκεφτόσαστε να πάτε στην κυρία Κάτια να τη ζητήσετε αυτό το ποσό. Σας βεβαιώνω, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, πως αυτό έχει μεγάλη σημασία για μας. Όλη δηλαδή η αφήγησή σας. Μα και για σας έχει σημασία. Ιδιαίτερα για σας είναι σημαντικό». «Σπλαχνιστείτε με, κύριοι», είπε ο Μύτια και χτύπησε τα χέρια του. «Αυτό τουλάχιστον μην το γράφετε. Δεν έχετε λίγη ντροπή επάνω σας». «Εγώ τώρα, πώς να το πω, έσκισα στα δύο την ψυχή μου μπροστά σας. Και εσείς πάτε να επωφεληθείτε και τη σκαλίζετε με τα δάχτυλά σας. Ο Θεέ μου!» Σκέπασε απελπισμένος το πρόσωπό του με τα χέρια του. «Μην ανησυχείτε τόσο, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», είπε ο εισαγγελέας. «Όλα όσα γράφουμε τώρα, στο τέλος θα σας τα διαβάσουμε και σε όσα δεν συμφωνείτε θα τα αλλάξουμε, σύμφωνα πάντα με τη δική σας υπόδειξη. Τώρα θα σας ξαναρωτήσω για τρίτη φορά. Σε κανέναν δεν είπατε πως ράψατε εκείνα τα λεφτά στο φυλαχτό, σωστά?» «Αυτό ομολογώ, μου είναι σχεδόν αδύνατον να το πιστέψω». «Σε κανέναν?» «Όχι, σε κανέναν. Σας τα είπα όλα, μα εσείς δεν θέλετε να με καταλάβετε. Αφήστε με ήσυχο». «Όπως θέλετε. Αυτό το ζήτημα πρέπει να ξεκαθαριστεί και έχουμε πολύ καιρό ακόμα μπροστά μας. Μα τώρα, σκεφτείτε το και μόνο σας. Μπορούμε να σας φέρουμε δεκάδες μάρτυρες που θα βεβαιώσουν πως εσείς ο ίδιος λέγατε, φωναχτά μάλιστα, ότι ξοδέψατε τότε 3.000. Τρεις και όχι 1.500 ρούβλια. Μα και τώρα, μόλις ήρθατε χθες εδώ πέρα, το είπατε. Το είπατε σε πολλούς πως φέρατε μαζί σας 3.000. Όχι δεκάδες, μα εκατοντάδες μάρτυρες μπορείτε να βρείτε. 200 μάρτυρες, 200 άνθρωποι τα ακούσανε, 1.000 τα ακούσανε», ξεφώνισε ο Μύτια. «Βλέπετε λοιπόν, όλοι μπορούν να το βεβαιώσουν αυτό. Δεν νομίζετε λοιπόν πως μια και είναι όλοι, το πράγμα έχει κάποια σημασία?» «Καμιά σημασία δεν έχει. Είπα ψέματα και οι άλλοι επαναλάβανε το ψέμα μου. Αυτό έγινε». «Μα για ποιο λόγο είπατε ψέματα, όπως λέτε?» «Αυτό πια κανένας δεν το ξέρει. Ίσως για να καυχηθώ που ξόδεψα τάχα τόσα πολλά για να γλεντήσω. Ίσως για να ξεχάσω τα άλλα λεφτά που είχα ραμμένα στο πανάκι. Ναι, αυτός ίσα ίσα είναι ο λόγος. Πόσες φορές με ρωτήσατε για το ίδιο πράγμα? Πόσες? Είπα ψέματα. Αυτό είναι όλο. Και αφού το είπα την πρώτη φορά, δεν ήθελα ύστερα να το διορθώσω. Γιατί λέει ψέματα ο άνθρωπος. Σωστά? Δεν λέει ψέματα ο άνθρωπος καμιά φορά? Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει κανείς, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Να καταλάβει δηλαδή γιατί λέει ψέματα ο άνθρωπος», είπε με ύφος νουθεσίας ο εισαγγελέας. Πέστε μας ωστόσο, ήταν μεγάλο εκείνο το φυλαχτό, όπως το λέτε, που κρέμονταν στο λαιμό σας?»

Απαντήστε μου, ήταν μεγάλο εκείνο το φυλαχτό που κρέμονταν στο λαιμό σας? Όχι, δεν ήταν μεγάλο. Πόσο μεγάλο πάνω κάτω? Αν διπλώσετε στη μέση ένα κατοστάρικο, θα καταλάβετε πόσο μεγάλο ήταν. Δεν θα ήταν καλύτερα να μας δείχνατε τα κομμάτια του? Θα τα έχετε βέβαια. Να πάρει και να σηκώσει. Τι βλακίες είναι αυτές? Δεν ξέρω που είναι τώρα. Όμως επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, πού και πότε το βγάλατε από το λαιμό σας? Γιατί βέβαια, όπως το είπατε και ο ίδιος, δεν πήγατε στο σπίτι σας. Να, όταν βγήκα από το σπίτι της Φένιας και πήγαινα στον Περχώτην, το έβγαλα εκεί στο δρόμο και πήρα τα λεφτά. Μέσα στο σκοτάδι? Τι μου χρειαζόταν το φως? Το ξύλωσα με το δάχτυλο στο πι και φι. Χωρίς ψαλίδι? Στο δρόμο? Ναι, στην πλατεία αν δεν κάνω λάθος. Τι να το κάνω το ψαλίδι? Το πανί ήταν παλιό, σκίστηκε αμέσως. Και τι το κάνατε ύστερα αυτό το πανί? Το πέταξα. Πού ακριβώς? Μα στην πλατεία σας λέω. Στην πλατεία. Πού θέλετε να θυμάμαι σε ποιο ακριβώς σημείο της πλατείας? Και στο κάτω-κάτω? Τι σας ενδιαφέρει αυτό? Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Το τεκμήριο αυτό θα ήταν μια απόδειξη προς όφελός σας. Πώς δεν θέλετε να το καταλάβετε αυτό? Και ποιος σας βοήθησε να το ράψετε εδώ και έναν μήνα? Κανένας δεν με βοήθησε. Μονάχος μου το έραψα. Ξέρετε να ράβετε? Ένας στρατιώτης, κύριε, πρέπει να ξέρει να ράβει. Μα εδώ ούτε καν χρειάζεται να ξέρει κανείς. Και από πού το πήρατε το υλικό? Δηλαδή εκείνο το πανί όπου ράψατε τα χρήματα? Μήπως αστείευεστε? Μάλλον όχι, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Δεν είναι ώρα για αστεία. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι από πού πήρα το πανί. Κάπου θα το βρήκα. Δεν σας φαίνεται παράξενο που δεν το θυμόσαστε αυτό το τόσο σημαντικό? Μα το Θεό σας λέω, δεν θυμάμαι. Ίσως να έσκισα κανένα εσώρουχο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε αύριο κιόλας να ψάξουμε στο σπίτι σας και να βρούμε αυτό το πουκάμισο, ίσως, από όπου κόψατε το κομμάτι. Τι ύφασμα ήταν, λινό ή βαμβακερό? Πού να ξέρω τώρα τι ύφασμα ήταν. Για σταθείτε. Νομίζω πως δεν το έκοψα από πουκάμισο. Ήταν βαμβακερό. Μου φαίνεται πως έραψα τα χρήματα σε ένα σκουφάκι της σπιτονοικοκυράς μου. Σε ένα σκουφάκι της νοικοκυράς? Ναι, της το βούτυξα. Πώς δηλαδή το βουτήξατε? Ναι, σαν να θυμάμαι τώρα πως πραγματικά της είχα βουτήξει ένα σκουφάκι για να το έχω για πατσαβούρα. Ίσως για να καθαρίζω τις πένες μου. Το πήρα κρυφά, γιατί ήταν κουρέλι πια και άχρηστο. Εκεί μέσα έραψα τα 1500 ρούβλια. Ναι, ναι, νομίζω πως εκείνο ακριβώς το κουρέλι τα έραψα. Ένα παλιό, χιλιοπλημένο, βαμβακερό. Ναι, ένα κουρέλι ήτανε. Ναι, τώρα το θυμάμαι. Αυτό το θυμάστε καλά? Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πως έτσι είναι. Μα στα παλιά μου τα παπούτσια κι αν δεν είναι έτσι. Θα μπορούσε τουλάχιστον η σπιτονοικοκυρά σας να θυμηθεί πως έχασε αυτό το αντικείμενο? Καθόλου. Ποτέ της δεν το γύρεψε. Ήταν ένα κουρέλι, σας λέω. Ένα κουρέλι που δεν άξιζε πεντάρα. Και τη βελόνα, από πού την πήρατε? Τις κλωστές? Δεν λέω λέξη πια. Φτάνει.
θύμωσε για τα καλά ομίτια. Παράξενο πάντως που δεν θυμάστε καθόλου σε ποιο ακριβώς μέρος πετάξατε αυτό το φυλαχτό. Να διατάξετε αύριο κιόλας να σκουπίσουν την πλατεία και ίσως το βρείτε, είπε ειρωνικά ο Μύτια. Φτάνει, κύριε, φτάνει, πρόσθεσε. Ήταν εξουθενωμένος. Το βλέπω καθαρά πια. Δεν με πιστέψατε. Ούτε λέξη δεν πιστέψατε από όσα σας είπα. Δεν φταίτε εσείς, εγώ φταίω. Γιατί να αρχίσω? Γιατί? Γιατί βρώμισα τον εαυτό μου, αποκαλύπτοντας το μυστικό μου. Εσείς με κοροϊδεύετε. Το βλέπω από την έκφραση των ματιών σας. Εσείς, κύριε εισαγγελέα, με φέρατε ως εδώ. Πανηγυρίστε τώρα, αν το βαστάει η καρδιά σας. Καταραμένοι, καταραμένοι να είστε, βασανιστές. Έσκυψε το κεφάλι και έκρυψε το πρόσωπό του στα χέρια του. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής σοπάσανε. Σε λίγο ανασήκωσε το κεφάλι και τους κοίταξε κάπως άπλανα. Το πρόσωπό του έδειχνε πως τώρα είχε βυθιστεί σε μια αθεράπευτη απελπισία και έγινε σιωπηλός, σαν να μην καταλάβαινε τι του γινότανε. Όμως έπρεπε να τελειώνουν. Έπρεπε να εξετάσουν τώρα τους μάρτυρες. Ήταν κιόλας 8 η ώρα. Τα κεριά τα είχαν σβήσει προπολού. Ο Μιχαήλ Μακάροβιτς και ο Καλκάνοφ, που όλη την ώρα μπαινόβγαιναν στο δωμάτιο, τώρα είχαν βγει. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής φαίνονταν πολύ κουρασμένοι. Το πρωινό ήταν σκοτεινό. Όλος ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος και έβρεχε με το τουλούμι. Ο Μύτια κοίταζε με άπλανο βλέμμα τα παράθυρα. «Μπορώ να ρίξω μια ματιά από το παράθυρο?» ρώτησε ξαφνικά τον Νικολάη. «Ω, παρακαλώ, όσες θέλετε», απάντησε αυτός. Ο Μύτια σηκώθηκε και πλησίασε στο παράθυρο. Η βροχή μαστίγωνε τα πρασινοπά τζάμια. Ακριβώς κάτω από το παράθυρο φαίνονταν ο λασπωμένος δρόμος και πιο πέρα, μέσα στο βροχερό σύθαμπο, οι μαύρες φτωχικές ίσμπες που φάνταζαν πιο μαύρες και πιο φτωχές από τη βροχή. Ο Μύτια θυμήθηκε το χρυσομάλι φίβο και πως ήθελε να σκοτωθεί όταν θα έβγαινε η πρώτη του αχτίδα. «Σαν να μου φαίνεται ένα τέτοιο πρωινό θα ήταν πιο ταιριαστό», σκέφτηκε ειρωνικά και κούνησε κουρασμένα το χέρι του. Και ξάφνου γύρισε προς το μέρος των βασανιστών. «Κύριε», φώναξε, «το βλέπω πια πως είμαι χαμένος. Όμως εκείνη, πέστε μου, σας οικετεύω, τι θα γίνει με εκείνη? Δεν θα χαθεί βέβαια και αυτή μαζί μου? Είναι αθώα. Εχθές δεν ήξερε τι έλεγε όταν φώναζε πως αυτή φταίει για όλα. Δεν φταίει σε τίποτα. Σε τίποτα. Όλη τη νύχτα αυτό με ανησυχούσε καθώς μιλούσα μαζί σας. Μπορείτε να μου πείτε τι θα απογίνει?» «Ησυχάστε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», απάντησε αμέσως ο εισαγγελέας. «Προς το παρόν δεν έχουμε κανέναν λόγο να ανησυχήσουμε το άτομο για το οποίο τόσο πολύ ενδιαφέρεστε. Ελπίζω πως και αργότερα δεν θα προκύψει τίποτα εναντίον της. Απεναντίας, θα κάνουμε το κάθε τι που περνάει από το χέρι μας. Να είσαστε εντελώς ήσυχος». «Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε. Καλά το έλεγα, πως παρόλα αυτά είσαστε τίμιοι και δίκαιοι άνθρωποι. Έφυγε πια τούτος ο βραχνάς από την ψυχή μου. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Είμαι έτοιμος». «Μανά, θα πρέπει να βιαστούμε. Πρέπει χωρίς χρονοτριβή να αρχίζουμε να εξετάζουμε τους μάρτυρες.
Όλα αυτά πρέπει να γίνουν επί παρουσίας σας. Και τι θα λέγατε για ένα τσαγάκι, τον διέκοψε ο Νικολάη. Αν δεν κάνω λάθος, μας αξίζει. Αποφάσισαν αν υπάρχει έτοιμο τσάι κάτω. Ο Μιχαήλ Μακάροβιτς είχε κατέβει κιόλας για αυτή τη δουλειά. Να πιούν από ένα ποτηράκι και ύστερα να συνεχίσουν. Όσο για το κανονικό τσάι και τα ορεκτικά, να το αναβάλουν για αργότερα. Τσάι υπήρχε κάτω και το φέρνει αμέσως. Ο Μίτια στην αρχή αρνήθηκε να πιει το ποτήρι του. Το ποτήρι του το πρόσφερε ευγενικά ο Νικολάη. Μα ύστερα ζήτησε ο ίδιος να του δώσουν και το πιε με βουλιμία. Γενικά φαίνονταν καταπληκτικά εξαντλημένος. Θα νόμιζε κανείς πως όντας έτσι γεροδεμένος όπως ήταν, δεν θα είχε καμία επίδραση επάνω του το ξενύχτη, έστω κι αν πέρασε από τόσες αγωνίες. Μα το αισθανόταν και ο ίδιος πως μόλις κατάφερνε να κάθεται χωρίς να πέφτει. Ήταν στιγμές που νόμιζε πως όλα γυρίζουνε γύρω του, γυρίζουνε μπροστά στα μάτια του. «Λίγο ακόμα και θα αρχίσω να παραμιλάω», σκέφτηκε.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο», εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Η Αποκάλυψης. Το ενιγματικό βιβλίο του Ιωάννου. Η Αποκάλυψης είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Τα άλλα είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια, οι Πράξεις των Αποστόλων και οι Επιστολές του Παύλου, του Ιακώβου, του Πέτρου, του Ιωάννου και του Ιούδα. Την Αποκάλυψη την έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και την έγραψε κατά την παράδοση στην Πάτμο, μέσα στο σπήλαιο που είναι τώρα εκκλησία του. Είναι το πλέον μυστικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, βιβλίο αζύγωτο και φοβερό, χωρίς να καταλαβαίνει κανένας καθαρά ποιο είναι το νόημα εκείνων που διαβάζει. Νιώθει πως πίσω από αυτά τα λόγια, τα παράδοξα και ασυνήθιστα, κρύβονται τα βαθύτερα μυστήρια. Με όλο που αυτό το βιβλίο λέγεται Αποκάλυψης, δηλαδή φανέρωμα, ξεσκέπασμα, ωστόσο είναι αδιαπέραστο από το μυαλό του ανθρώπου. Καμιά φαντασία δεν μπορεί να φανταστεί τέτοια οράματα. Συντριβάνια από φωτιά γεμίζουν τον θόλο του ουρανού. Αντιφεγγίσματα από άλλους κόσμους χτυπούν κάποια βουνά που στέκονται στον αγέρα. Αρχάγγελοι τρομεροί παίζουν κάτι σάλπιγγες που τραντάζουν τα θεμέλια του κόσμου και ο αντίλαλός του κυλά μέσα στο χάος του παντός και χάνεται σαν μια βροντί που είναι ασυνήθιστη για τα αυτιά των ανθρώπων. Μέσα σε ένα μισοσκόταδο αντιφεγγίζουν κρούσταλα σαν βουνά και ανάμεσά τους τρέχουν φρενιασμένα άλογα, καβαλικευμένα από κάποια πλάσματα υπερφυσικά. Μυριάδες άνθρωποι μερμηγκιάζουν, ζωντανοί και πεθαμένοι. Τρόμος. Άνεμοι δαιμονισμένοι αναποδογυρίζουν τις στεριές. Η θάλασσα καταπίνει ολόκληρες πολιτείες. Όρνια τρομερά, ακρίδες με κεφάλια ανθρωπινά και με μακριά μαλλιά πετάνε μαζί με άλλα τέρατα. Και πάνω από αυτό το χάος απλώνει άξαφνα ένα φως πιο δυνατό από τον ήλιο και ο ουρανός γίνεται κατακάθαρος σαν κρούσταλο και στη μέση θρόνος και πάνω σε αυτόν καθισμένος ο Θεός, όμοιος με λίθον ίασπιν και σάρδιον, και γύρω στον θρόνο αντιφεγγιά σαν σμάραγδος, και γύρω στον θρόνο άλλοι 24 θρόνοι, και πάνω σε αυτούς καθόντανε 24 πρεσβύτεροι με λευκά φορέματα και φορούσαν στα κεφάλια τους χρυσά στέφανα. Και από τον μεγάλον θρόνο βγαίνανε αστραπές και φωνές και βροντές. Και μπροστά στον θρόνο κιόντανε 7 λαμπάδες που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Και μπροστά στον θρόνο άπλωνε σαν μια θάλασσα γυάλινη όμοια με κρούσταλο. Και στη μέση και γύρω από τον θρόνο 4 ζώα γεμάτα μάτια από εμπρός και από πίσω. Και το ένα ζώον ήταν όμοιο με λέοντα και το άλλο όμοιο με μοσχάρι και το τρίτο όμοιο με πρόσωπο ανθρώπου και το τέταρτο όμοιο με αετό. Και κάθε ζώο είχε 6 φτερούγες γεμάτες μάτια και μέρα νύχτα κράζουνε «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, εκείνος που ήτανε και που είναι και που έρχεται». Και είδα, γράφει ο Άγιος Ιωάννης, στα δεξιά του καθημένου απάνω στον θρόνο ένα βιβλίο γραμμένο από μέσα και από πίσω και σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Και είδα έναν άγγελον δυνατόν να φωνάζει με φωνή μεγάλη.
ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες του. Και δεν μπορούσε κανένας στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε από κάτω από τη γη, να ανοίξει το βιβλίο, ούτε να το ειδεί. Και εγώ έκλαιγα πολύ, γιατί δεν βρέθηκε κανένας άξιος να ανοίξει το βιβλίο, ούτε να το ειδεί. Και ένας από τους πρεσβυτέρους μου λέγει: «Μην κλαις, να, νίκησε ο Λέοντας που είναι από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, και μπόρεσε να ανοίξει το βιβλίο και τις 7 σφραγίδες του. Και είδα στη μέση του θρόνου και ανάμεσα στα 4 ζώα και στους πρεσβυτέρους να στέκεται ένα αρνί σαν σφαγμένο, που είχε 7 κέρατα και 7 μάτια, τα οποία είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, σταλμένα σε όλη την γη. Και πήγε και πήρε από το δεξί χέρι εκείνου που καθόταν στον θρόνο το βιβλίο, και τα 4 ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι πέσανε μπροστά στο αρνί, βαστώντας ο καθένας από μία κιθάρα και χρυσά θυμιατήρια γεμάτα θυμιάματα, που είναι οι προσευχές των Αγίων, και ψέλανε μία ψαλμωδία καινούρια και λέγανε: «Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες του, γιατί σφάχθηκες και εξαγόρασες με το αίμα σου εμάς που είμαστε από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος, και τους έκανες στο όνομα του Θεού βασιλιάδες και ιερείς, και θα βασιλέψουν απάνω στη γη». Και είδα και άκουσα φωνή που έβγαινε από πολλούς αγγέλους γύρω στον θρόνο και από τα ζώα και από τους πρεσβυτέρους, και ήταν το μέτρημά τους μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, και λέγανε με μια φωνή: «Άξιο είναι το αρνί το σφαγμένο να λάβει δύναμη και πλούτο και σοφία και εξουσία και τιμή και δόξα και ευλογία, και κάθε κτίσμα που υπάρχει στον ουρανό και στη γη και από κάτω από τη γη και στη θάλασσα, και όσα είναι απάνω στα κτίσματα», άκουσαν να λένε: «Σε εκείνον που κάθεται στον θρόνο και στο αρνί να είναι η ευλογία και η τιμή και η δόξα και η δύναμη στους αιώνες των αιώνων». Και τα 4 ζώα λέγανε αμήν, και οι πρεσβύτεροι πέσανε και προσκυνήσανε. Βλέπεις πως μέσα στο σύθαμπο, που δεν μπορείς να δεις τίποτα καθαρά, ξεπετιέται μια λαμπερή ακτίνα, και μέσα σε αυτή βλέπεις καθαρά. Βλέπεις τον καθήμενον επί του θρόνου και καταλαβαίνεις πως είναι ο Θεός Πατέρας, και το αρνίον το εσφαγμένον, και καταλαβαίνεις πως είναι ο Χριστός που θυσιάστηκε για τον κόσμο και τους πρεσβυτέρους, και καταλαβαίνεις πως είναι οι Άγιοι που προσκυνάνε τον Κύριόν τους.

και πάλι σκοτεινιάζει και βυθίζεσαι μέσα σε μια παράξενη νύχτα και ακούς διάφορους ήχους και άλλη φορά νιώθεις κάτι και άλλη φορά δεν νιώθεις τίποτα. Και είδα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ένα άστρο να πέφτει από τον ουρανό στη γη και του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού της Αβύσσου και άνοιξε το πηγάδι της Αβύσσου και ανέβηκε καπνός από το πηγάδι σαν καπνός από μεγάλο καμίνι και σκοτίστηκε ο ήλιος και ο αγέρας από τον καπνό του πηγαδιού και από τον καπνό βγήκανε ακρίδες στη γη και τους δόθηκε εξουσία σαν την εξουσία που έχουν οι σκορπιοί της γης και υπόθηκε σε αυτές να μην πειράξουν το χορτάρι της γης ούτε κανένα χλωρό ούτε κανένα δέντρο αλλά μοναχά τους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους και δόθηκε σε αυτές να μην τους σκοτώσουν αλλά να τους βασανίσουν 5 μήνες και το βασάνισμά τους να είναι σαν το βασάνισμα του σκορπιού σαν δαγκάσει τον άνθρωπο και σε εκείνες τις μέρες θα ζητήσουν οι άνθρωποι τον θάνατο και δεν θα τον βρούνε και θα ποθήσουν να πεθάνουνε και ο θάνατος θα φύγει από κοντά τους και οι ακρίδες ήτανε όμοιες με άλογα ετοιμασμένα για πόλεμο και στα κεφάλια τους φορούσανε στέφανα σαν χρυσά και τα πρόσωπά τους σαν πρόσωπα ανθρωπινά και είχανε μαλλιά σαν των γυναικών και τα δόντια τους ήτανε σαν των λιονταριών και είχανε θώρακες σαν σιδερένιους και η βοή που βγάζανε τα φτερά τους ήταν σαν το βοητό που κάνουνε μαζεμένα πολλά αμάξια πολεμικά που τα σέρνουνε άλογα και τρέχουνε στον πόλεμο και είχανε μια ουρά σαν τους σκορπιούς και κεντρίδι και η εξουσία τους βρισκότανε στις ουρές τους να βλάψουν τους ανθρώπους 5 μήνες και έχουν από πάνω τους για βασιλέα τον άγγελο της Αβύσσου και το όνομά τους στα εβραϊκά είναι Αβαδόν και στην ελληνική γλώσσα το όνομά του είναι Κοσμοχαλαστής. Το ένα αλίμονο πέρασε. Να, έρχονται άλλα 2 αλίμονο ύστερα από αυτό. Φαίνεται καθαρά ποιος είναι ο Απολίων, πως είναι ο διάβολος, ο άγγελος της Αβύσσου, ο αιωσφόρος που γκρεμίστηκε, ο όφης ο αρχαίος, όπως τον λέγει αλλού η Αποκάλυψης. Εδώ και εκεί θαμποφέγγει και ξεχωρίζει εκείνος που διαβάζει αυτό το βιβλίο και που βλέπει κατάπληκτος τούτα τα φρικτά οράματα. Μα σε λίγο πάλι βυθίζεται σε σκοτάδι πηχτό, σε έρευος, μα ακούει κάποια πράγματα. Ποτέ δεν είναι ολομόναχος μέσα στο χάος. Πολλοί θελήσανε να εξηγήσουν την Αποκάλυψη, μα κανένας δεν μπόρεσε, γιατί είναι σφραγισμένη με 7 σφραγίδες. Άλλοι εξηγήσαν τις προφητείες της με ένα πνεύμα θετικό και συχνά πολύ χαμηλό και περιορισμένο, βλέποντας μέσα σε αυτές περιστατικά της πολιτικής, της πολεμικής και της κοινωνικής ιστορίας της ανθρωπότητας. Άλλοι πάλι πέσανε σε θαμπές και αυθαίρετες γενικότητες. Με την Αποκάλυψη ασχοληθήκανε πολύ οι Ρώσοι μυστικοί που είχαν από τη φυλή τους κάποια κλίση να περιμένουνε ολοένα το αναποδογύρισμα ετούτου του ψεύτικου και αμαρτωλού κόσμου και την τελευταία κρίση κατά την οποία ο Χριστός θα δώσει το δίκαιο στους βασανισμένους και κατατρεγμένους που πιστέψανε σε Αυτόν και στον νόμο Του και που θα παιδέψει εκείνους που βασανίσανε τα αδέρφια τους σε τούτη την άδικη ζωή απάνω στη γη. Ένα είναι καθαρό μέσα στην Αποκάλυψη, πως στον κόσμο θα αντιμάχονται έως η συντέλεια του κόσμου όσοι πιστεύουν στον Χριστό με όσους κάνουν τα θελήματα του σατανά και πως οι πρώτοι θα θυσιάζονται από τους κακούς και άπιστους που θα θριαμβεύσουν προσωρινά κατά πάνω στους χριστιανούς
γεμίζοντας τον κόσμο με εγκλήματα κάθε λογής, κρυφά και φανερά, με ασπλαχνία, με απελπισία, με φρίκη. Μα στο τέλος έρχεται η φοβερή ημέρα της κρίσεως. «Και είδα», λέγει, «τον ουρανόν ανοιχτόν, και να, ένα άλογο άσπρο, και εκείνος που καθόταν απάνω σε αυτό, που λέγεται πιστός και αληθινός, και εκείνος που κρίνει και πολεμά με δικαιοσύνη, και τα μάτια του ήταν σαν φωτιά, και απάνω στο κεφάλι του φορούσε διαδήματα πολλά, και είχε γραμμένο ένα όνομα που δεν το γνωρίζει κανένας, παρά μονάχα αυτός. Και ήταν εντυμένος με ένα φόρεμα που ήταν βαμμένο με αίμα, και το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα του ουρανού τον ακολουθούσαν επάνω σε άλογα άσπρα, ντυμένοι με βυσσινιά καθαρά φορέματα. Και έχει απάνω στο φόρεμά του και στο μυρί γραμμένο ένα όνομα, Βασιλεύς των Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Και είδα έναν άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό και να βαστά το κλειδί της Αβύσσου και μια μεγάλη αλυσίδα. Και έπιασε τον δράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, που θα πει διάβολος και σατανάς, και τον έδεσε 1000 χρόνια και τον έριξε στην Άβυσσο και έκλεισε και σφράγγισε από πάνω του για να μην παραπλανήσει πια τα έθνη. Και είδα ουρανό καινούριο και γη καινούρια, και είδα την πολιτεία την αγιασμένη, την Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό, ετοιμασμένη σαν νύμφη και καταστολισμένη. Και άκουσα φωνή μεγάλη από τον ουρανό που έλεγε: «Να η σκηνή του Θεού με τους ανθρώπους που θα κατοικήσει μαζί τους, και αυτή θα είναι ο λαός του και εκείνος θα είναι ο Θεός τους. Και θα σκουπίσει ο Θεός κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε θλίψη, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πια». Και είπε εκείνος που καθόταν στο θρόνο: «Να, τα κάνω όλα καινούργια». Και μου λέγει: «Γράψε πως τούτα τα λόγια είναι πιστά και αληθινά». Και μου είπε: «Έγινε. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θα δώσω δωρεά στον διψασμένο να πιει από την πηγή του νερού της ζωής. Εκείνος που θα νικήσει θα τα κληρονομήσει τούτα, και θα είμαι για αυτόν Θεός, και αυτός θα είναι γιος μου. Και για τους δειλούς και για τους άπιστους και για τους συχαμερούς και για τους φωνιάδες και για τους πόρνους και για τους φαρμακωτές και για τους ειδωλολάτρες και για όλους τους ψεύτες, το μέρος τους θα είναι στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και με θιάφη, που είναι ο θάνατος ο δεύτερος». Στο τέλος του βιβλίου γράφει ο Άγιος Ιωάννης: «Λέγει εκείνος που μαρτυρεί πως είναι αληθινά αυτά που έγραψα. Ναι, έρχομαι γρήγορα. Αμήν. Ναι, έλα Κύριε Ιησού», απαντάει ο Ιωάννης. Πρέπει να είναι κανένας Άγιος, και τέτοιος Άγιος σαν τον Ιωάννη τον Θεολόγο, ώστε ακούγοντας την φοβερή φωνή του Θεού να λέγει: «Ναι, έρχομαι γρήγορα», να μην φοβηθεί, αλλά να είναι έτοιμος για να υποδεχθεί τον φοβερό κριτή και να αποκρίνεται με χαρά: «Αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού».

Το φως των ηλαρών και η εξαίσια εσπερινή φωτοχυσία. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος άνθρωπος στον κόσμο που να τον συγκινεί τόσο το κοκκινόχρυστο φως του ήλιου την ώρα που βασιλεύει. Πόσο ανεξιχνίαστα αισθήματα και μυστικοί διαλογισμοί περνούνε μέσα από την ψυχή μου όποτε βλέπω αυτό το αγιασμένο φως. Σαν να έρχεται από άλλον κόσμο, από τον κόσμο της μακαριότητας, από εκεί που δεν υπάρχει πόνος, λύπη και στεναγμός. Μήτε οι μικρολογίες που πνίγουν το πνεύμα μας και οι διάφορες έγνοιες και μάταιες σκουτούρες για τούτη την αχόρταγη ζωή που περνάμε. Μήτε οι φροντίδες της ματαιότητος και πολυμόχθου σαρκός. Από μικρό παιδί ένιωθα κατάνοιξη την ώρα που βασίλευε ο ήλιος. Σαν να μαγευόμουνα, στεκόμουνα ακίνητος πολλή ώρα ή καθόμουνα σε μια πέτρα, σε ένα πεζούλι ή σε μια βάρκα τραβηγμένη έξω και η ψυχή μου πετούσε μακριά. Βυθιζότανε βαθιά κατά το μέρος που βασίλευε ο ήλιος. Ένιωθα πως κατά εκεί βρισκότανε ο παράδεισος και με τραβούσε σαν μαγνήτης. Πολλές φορές τύχαινε να βρίσκομαι μέσα στη βάρκα μου και να τραβώ κουπί. Άφηνα τα κουπιά και κοίταζα το ηλιοβασίλεμα καθισμένο στον πάγκο πολλή ώρα. Ή αν λάχαινε να αρμενίζω με το πανί σαν το έβλεπα να κοκκινίζει από το χρυσό φως του ήλιου, έκανα το σταυρό μου πριν ακούσω την καμπάνα του Εσπερινού. Αληθινά, αγιασμένη ώρα, ησυχία άπλωνε γύρω μου. Οι στεριές είχανε μια όψη μυστηριώδη. Το νησάκι της Νησοπούλας, που ήταν ένα καράβι, έπλεε απάνω στα κοκκινόχρυσα νερά, σαν να ήταν το νησί των μακάρων. Δεν βρισκόμουν πια σε τούτον τον κόσμο. Βρισκόμουν σε έναν κόσμο που βλέπουμε καμιά φορά στα όνειρά μας. Κατά το βασίλεμα, ο ήλιος βουτούσε, ίδιος κατά κόκκινο κάρβουνο. Βουτούσε στη θάλασσα ή κρυβότανε σιγά σιγά πίσω από κανέναν κάβο. Αν τύχαινε να έχει λίγα σύννεφα κατά εκείνο το μέρος, η μεγαλοπρέπεια γινότανε περισσότερη. Τα σύννεφα κρύβανε τον βασιλέα τους, σαν να ήταν χρυσή στολή. Νεφέλη φωτεινή, συνεφένια, που με έκανε να θυμηθώ την νεφέλη της μεταμορφώσεως. Συντριβάνια από λογής χρυσάφια πηδούσανε πίσω από τα νέφελα και ανάμεσα στα σύννεφα, μακριά από το χρυσό θάμπος που έζωνε τον θρόνο του ήλιου, φαινότανε βαθιά, πολύ βαθιά, σαν ένας νερένιος ουρανός, πρασινοπός και δροσερός, μαργαριταρένιος. Εκεί βαθιά θα ήταν ο παράδεισος. Κατά το μέρος της Ανατολής, τα βουνά γινόντανε τριανταφυλιά, ολότελα ξωτικά. Μα οι στεριές που ήταν γυρισμένες κατά εκεί, οι κάβοι και οι ακροθαλασσιές, αποσκιάζανε γινόντανε σκοτεινές, και τα νερά της θάλασσας, όποτε ήταν μπουνάτσα, γινόντανε σαν μαύρο βελούδο, σαν ένας κατάμαυρος καθρέφτης. Και αν τύχαινε να κολυμπά κατά εκείνο το μέρος καμιά πάπια ή κανένα άλλο θαλασσοπούλι, ο δρόμος που χάραζε απάνω στη μαύρη αντιφεγγιά ήταν μια ασημένια ψηλή γραμμή, σαν μεταξωτή που έσκιζε το μαυρογάλαζο νερό. Αν λάχαινε πάλι να φυσά καλοσυνάτος αγέρας, ο μπάτης που ερχόταν από το πέλαγο και πήγαινε κατά τη στεριά, έβλεπα πέρα τα καΐκια να βολτατζάρουνε με τα πανιά που βαφόντανε κόκκινα και όλα κατά την Ανατολή, τα βουνά, τα σπίτια, τα δέντρα, οι κάβοι, οι ακρογιαλιές, όλα γινόντανε κοκκινόχρυσα, γινόντανε παραμυθένια. Κείνη την ώρα χτυπούσαν οι καμπάνες της πολιτείας που βρισκότανε μακριά και οι χαρμόσυνες φωνές τους
γεμίζανε τον αγέρα από πάνω από το πέλαγο. Στο ερημικό κλεισάκι γινόταν ο εσπερινός. Από το παραθύρι που κοίταζε κατά το βασίλεμα έμπαινε εκείνη την ώρα το χρυσαφένιο φως του ήλιου και κοκκίνιζε το παλιό σκαλιστό ξύλινο τέμπλο με τις αρχαίες εικόνες. Λες και ερχόταν από πέρα, από τον παράδεισο, αυτό το μυστικό φως και περίχυνε με την μακάρια φωτοχυσία του το εικονοστάσι, τα εικονίσματα, τα καντήλια, τα βιβλία που ήταν αποθυμένα στο αναλόγιο και έμπαινε λιγοστό μέσα στο Άγιο Βήμα και σκέπαζε με μια παλιά πορφύρα την Άγια Τράπεζα. Κείνη την ώρα, μέσα από το μισοσκόταδο, ακουγόταν η σιγανή και ταπεινή φωνή του ασκητή, λες και μιλούσε μέσα του. Ακουγόταν να λέγει το φως Ιλαρών, ποίημα αθηνογένους του μάρτυρος. 1600 χρόνια κάθε βράδυ λέγεται τούτος ο εξαίσιος ύμνος, την ώρα που βασιλεύει ο ήλιος και τελειώνει η τελευταία μέρα. Φως Ιλαρών, Αγίας δόξης αθανάτου πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Σε εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσίες. Ιε Θεού, ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει. Θαυμάσιος ύμνος, οπότε τον ακούγω, θαρώ πως βλέπω το κοκκινόχρυσο χαρούμενο φως του ήλιου και οπότε πάλι το βλέπω να χρυσώνει την πλάση σαν να την αγιάζει, θαρώ πως ακούγω να ψέλνουνε το φως Ιλαρών, το φως της Αγίας Δόξης του Θεού που τον ευχαριστούμε γιατί μας αξίωσε να ζήσουμε ως τούτη την ώρα που βασιλεύει ο ήλιος κατά τη σημερινή ημέρα, δίνοντάς μας ζωή. Εκείνος που δίνει τη ζωή και να τον υμνήσουμε με χαρούμενες φωνές.

θαυμάσιος ύμνος. Όποτε τον ακούγω, θαρώ πως βλέπω το κοκκινόχρυσο χαρούμενο φως του ήλιου. Και όποτε πάλι το βλέπω να χρυσώνει την πλάση, σαν να την αγιάζει, θαρώ πως ακούγω να ψέλνουνε το φως ηλαρών, το φως της Αγίας Δόξης του Θεού. Φως της Αθανασίας, πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής που κατεβαίνουνε από τον ουρανό, πύρινο αντιφέγγισμα που έρχεται από το αναμένο αμάξι του προφήτη Ηλία. Επιπαφλάζοντας πάλε πυρήνου άρματος, ο ζηλωτής και περίπνους χαίρον οχούμενος, την ίν εκλάμψασαν επίπνιαν εδήλου εξύψους αποστόλης. Κατά τον Εσπερινό, μαζί με το φως ηλαρών, λένε το Σαββατόβαρδο και το «Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο». Φαίνεται πως από αυτό το προκείμενο πήρε και λέγει ο ευσεβής λαός μας «Ο ήλιος βασίλευσε», ταιριάζοντας το βασίλεμα του Θεού που είναι ο νοητός ήλιος με το βασίλεμα του φυσικού ήλιου. Το αγιασμένο και πανηγυρικό φως που βγαίνει από τον ήλιο την ώρα που βασιλεύει λούζει τα βουνά, τις πολιτείες και τις ακροθαλασσιές που βλέπουμε κατά το βασίλεμα. Στα μέρη που απλώνει η θάλασσα κατά τα δυτικά, ο ήλιος έρχεται από εκεί, μαζί με τον καλοκαιρινό μπάτι που κάνει να φρίζουν χαρούμενα τα κύματα, χρυσωμένα από τον ήλιο που βασιλεύει. Θαμποτική μεγαλοπρέπεια. Εδώ που ζω τώρα, λίγο παραέξω από την πολιτεία, το φως ηλαρών χτυπάει στο σπίτι μου. Τώρα το καλοκαίρι, από τις 6 ώρα το βράδυ, και βαστά ως που να κρυφτεί ο ήλιος πίσω από την Πάρνηθα. Μπαίνει μυστικά από το παραθύρι, λοξά, κάνοντας μια στενή λουρίδα, κοκκινόχρυση και καθαρή, και στέκεται απάνω στον τοίχο που βρίσκεται το εικονοστάσι με το εικονίσματα. Ας έχει δόξα ο Κύριος που δεν μας το στέρισε και μάλιστα το στέλνει να πέσει απάνω στο εικονοστάσι μας, για να έχουμε τη γλυκιά θύμηση από τα παλιά τέμπλα των μοναστηριών. Την ώρα που μπαίνει μέσα στο δωμάτιό μας αυτός ο αγαπημένος μου σαφύρης, μπαίνει μαζί του και κανένας αργοπορημένος χαμπαρολόγος. Λέγεται έτσι σαν να φέρνει καλά χαμπάρια, καλά μαντάτα. Εκείνο το αθώο πεταλούδι που το λένε αλλιώς και καντιλοσβίστη και βουρβουρίζει γλυκά, σαν να ψέλνει, πετώντας γύρω στα εικονίσματα. Απ' έξω ακούγονται οι καμπάνες του Εσπερινού. Η συμβία μου Μαρία βάζιμος χολίβανος ως θυμιατήρι και θυμιάζει. Το φως ηλαρών γίνεται ολοένα πιο κόκκινο και χρυσώνει τον καπνό του λιβανιού, γεμίζοντάς το φτωχικό μας με τη Θεία Χάρη και με οσμήν ευωδίας πνευματικής. Με σιγανή φωνή λέμε μια σύντομη προσευχή, 2-3 τροπάρια και το απολυτίκιο του Αγίου που γιορτάζει την άλλη μέρα, ως που σιγοσβήνει ολότερα η χρυσή αχτίνα, σαν να μας αποχαιρετά. Στεκόμαστε αμίλητοι, με καρδιά συντετριμμένη και εξαλαφρωμένη από το βάρος της περηφάνειας, ως που πιάνει και σκοτεινιάζει και αρχίζει να φέγγει περισσότερο το καντιλάκι μας. Ένα άλλο φως ηλαρών, ταπεινό και μυστικό, που το διατηρούμε ακίμητο. Αυτές είναι οι διασκεδάσεις μας. Αυτά εφραίνουν την ψυχή μας. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου που μας χάρισε το ανεκτίμητο τούτο καταφύγιο της προσευχής και που μας αξιώνει να είμαστε ανέσθητοι στα ψεύτικα μεγαλεία και στις κούφιες απολαύσεις που μας τες αποκοιμίζουν τις ψυχές τους και τις παραδίνουν στον θάνατο οι έξυπνοι τούτου του κόσμου, οι φυλασσόμενοι μάταια και ψευδοί. Από αυτόν παίρνουμε δύναμη, εμείς οι αδύνατοι, και γινόμαστε ανέσθητοι στην πικρή γλυκύτητα της ματαιότητας, ώστε να μην διπλώνουμε τα γόνατά μας μπροστά στα χρυσά είδωλα του Μαμονά και του Μολόχ.
καθημερινά τον παρακαλούμε και λέμε: «Η ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου, Κύριε. Πλούτων και παινίαν μη δώσ' ημίν. Σύνταξον δε ημίν τα δέοντα και τα αυτάρκη. Πλούτη και φτώχεια μη μας δώσεις, Κύριε, αλλά οικονόμησέ μας όσα χρειάζονται για τη ζωή μας».

Η ορεινή γυνή. Ταπεινές και αγιασμένες ψυχές. Αν γυρίσεις τον κόσμο, θα δεις πως δεν θα βρεις παρά σπάνια ευτυχισμένους ανθρώπους και εκείνους με λιγόχρονη και άστατη ευτυχία. Πικραμένους όμως θα βρεις πολλούς σε κάθε πάτημά σου. Αδέρφια σου στη χαρά δεν θα βρεις πολλά, μα αδέρφια στην πίκρα θα βρεις πάρα πολλά. Αυτό φανερώνει πως τούτος ο κόσμος είναι ένας τόπος που έρχεται ο άνθρωπος για να δοκιμαστεί και όχι για να ευτυχήσει. Αφήνω πως ευτυχία δεν είναι η καλοπέραση του κορμιού και αυτό φαίνεται τρανότατα από το ότι οι καλοπερασμένοι και οι πλούσιοι δεν είναι ευτυχισμένοι αλλά κάνουν τον ευτυχισμένο και στο τέλος βαριούνται τη ζωή τους. Γιατί και άρρωστοι να μην είναι και οικογενειακές κοτούρες να μην έχουνε και από τις εμπορικές έννοιες να στέκονται μακριά, πάλι καταλαβαίνουν πως η ευτυχία τους είναι ρηχή και ψεύτικη και όλα ένα ζητάνε να βρούνε την αληθινή την ευτυχία και επιχειρούν κάθε τόσο να αλλάξουν τη ζωή τους. Πλην μάταια, επειδή όλα όσα κάνουνε για να ευτυχήσουνε

Ίσα ίσα, μέσα σε τέτοιο κορμί, η ψυχή λυτρώνεται και χαίρεται, ερχόμενη σε κατάνοιξη. Γιατού το είπε το γλυκύτατο στόμα του Χριστού. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι διδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε. Πλην ουέ ημίν της πλουσίης, ότι απέχετε την παράκληση ημών, που θα πει αλίμονος εσάς τους πλούσιους, τους ξεκούραστους, τους καλοπερασμένους, γιατί δεν θα βρείτε πουθενά παρηγοριά. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει πως οι χριστιανοί φαίνονται λυπημένοι, μα από μέσα χαίρονται ως λυπούμενοι, αείδε χαίροντες, γράφει στους Κορινθίους. Και στους Κολοσσαείς γράφει «Νιν χαίρω εν της παθήμασή μου, έχω χαρά», λέγει, «που βασανίζομαι για τον Χριστό». Και αλλού γράφει πως «σαν παρακάλεσε τον Χριστό να τον ανακουφίσει λίγο από τους πειρασμούς, ο Κύριος του είπε «σου φτάνει χάρη μου, γιατί η δύναμή μου με την δική σου δυναμία φανερώνεται». Δηλαδή, δεν παίρνω από πάνω σου τις δυστυχίες, γιατί με αυτές η ψυχή σου δυναμώνει και νιώθει τη χαρά της Αθανασίας. Αλλά η θλίψη και η στεναχώρια του κάθε ανθρώπου δεν φέρνει στην ψυχή του την πνευματική αγαλίαση, αλλά μοναχά αν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό και έχει μέσα του την μακαρίαν ελπίδα, πως όσα υποφέρει είναι δοκιμασίες για να καθαριστεί και για να γίνει άξιος της θεϊκής μακαριότητας. Αυτά θα φαίνονται σε πολλούς σαν παραδοξολογίες. Μα ο Χριστός δεν έλεγε παραδοξολογίες, αλλά αλήθειες. Επειδή όμως οι άνθρωποι κρίνουν με τα δικά τους τα μέτρα, μην πιστεύοντας τα λόγια του Χριστού, δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν την ψευτιά από την αλήθεια και λένε μάλιστα την αλήθεια παραδοξολογία και την ψευτιά αλήθεια. Μία από τότε στις μέρες βρέθηκα σε ένα βουνό πυκνοδασωμένο και μοσκοβολημένο και σαν να ξαναγεννήθηκα. Περπατούσα σε ένα έρημο μονοπάτι και ανάσαινα το δροσερό αγεράκι που κατέβαινε από τις ραχούλες και δόξαζα τον Θεό που μπορούμε ακόμα να καταφεύγουμε σε τούτη την αγνή πλάση που είναι ως τα σήμερα όπως την έφτιαξε η σοφία και η αγάπη του μακριά από την πνιχτική βρώμα της αλεποφωλιάς που τη λένε πολιτεία και που βράζει μέσα της κάθε λογής αμαρτία, κακία και πονηρία, κάθε λογής ασκήμια, με όλα τα ψεύτικα στολίδια που στολίσανε αυτή τη χαμερή πόρνη οι εραστές της. Εκεί που περπατούσα, βλέπω να βγαίνει από το δάσος μια μικροκαμωμένη γυναίκα, με ένα σακί στον ώμο. Ήταν εξυπόλυτη, με το κεφάλι τυλιγμένο, με ένα τσεμπέρι, και βαστούσε στο χέρι της ένα ραβδί. Σαν ήρθε κοντά μου με χαιρέτησε με έναν έμορφον χαιρετισμό, ταπεινά και λίγο φοβισμένα. Το πρόσωπό της ήταν πολύ εκφραστικό και συμπαθητικό, αλλιώτικο από τα πρόσωπα που βλέπουμε στην πολιτεία, που είναι γεμάτα αφηρημάδα, αδιαντροπιά, αδιαφορία και ανέκφραστες μάσκες. Με κοίταζε με προσοχή σαν μιλούσε και με περισσότερη προσοχή μ' άκουγε όποτε της απαντούσα. Η όψη της ήταν βασανισμένη, μα γεμάτη αξιοπρέπεια, ταπείνωση και σεμνότητα. Το μικρό πρόσωπό της τυλιγμένο με το τσεμπέρι ήταν ψημένο από τον αγέρα και από τον ήλιο. Η μύτη της ήταν μικρή, το στόμα της είχε λίγο χνούδι σαν μουστάκι, που την έκανε να μοιάζει με τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, όπως είναι ζωγραφισμένο στις αρχαίες εικόνες. Τα μάτια της όμως ήταν τόσο εκφραστικά και η ομιλία της τόσο σπουδαία, απονήρευτη και συμπαθητική, που τραβούσε τον άνθρωπο σαν μαγνήτης. Το σώμα της ήταν κοκαλιάρικο και πολύ σβέλτο και μόλο που ήταν κακοντυμένη και ξυπόλυτη είχε επάνω της κάποιο ανεξήγητο μεγαλείο, τόσο που να απορεί κανείς και να συλλογίζεται γιατί βρίσκονται πια τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μας. Μου είπε πρώτα για την πίστη μας που μας έδωσε ο Χριστός να τη φυλάγουμε καλά για να μην την χάσουμε.

Ας είναι και με το αίμα μας. Αμ, τι έχουμε πιο ακριβό από την πίστη μας? Μου μίλησε για τα πρόβατα που τα φύλαγε ο γιος της και εκείνη η ίδια. Μου μιλούσε για τα βάσανα που τραβάνε με τους βαριούς χειμώνιδες και για κάποιους επίσημους ανθρώπους που έρχονται από την Αθήνα με συνοδεία και που τους φοβερίζουν πως θα πάρουν τις βοσκές και που λένε πως δεν χρειάζονται τα πρόβατα και πως θα τα διώξουν, επειδή στα βουνά κάνουν περίπατο οι άνθρωποι που έρχονται από τα ξένα μέρη και που δεν θέλουν να βλέπουν πρόβατα που κοπρίζουν. Μη δε γυδερά, αλλά μονάχα δέντρα. Έλα, Χριστέ και Παναγιά, μου λέγει, η κοπριά που κάνουν τα πρόβατα μας χοβολά. Η δική μας η κοπριά βρωμά, η ανθρώπινη. Εμένα ο παππούς μου και ο προπάπους μου, ο πατέρας μου και ο άντρας μου και όλοι οι συγγενοί μου αυτή τη δουλειά κάνανε. Με τα ζωντανά ζούσανε. Τα βιβλία γράφουν πως αυτή η δουλειά είναι ευλογημένη, γιατί είναι η πρώτη που έκανε ο άνθρωπος πριν να μάθει να σπέρνει και να θερίζει. Και ο Χριστός μας αυτή τη δουλειά έκανε, σαν ήταν μικρός. Και σαν του πήρανε και κοινού τα πρόβατα, έγινε διακονιάρης. Γιατί το άμα έρχεται στο σπίτι σου διακονιάρης, πρέπει να του δίνεις ελεημοσύνη. Γιατί είναι του Χριστού αδερφός. Εκείνος έκανε τα βουνά και τα φυτουργήματα, για να βοσκάνε τα ζωντανά. Να πίνει ο κόσμος γάλα. Να τρώγει τυρί και να ντύνεται με το μαλλί. Να τρώγει και το κρέας. Το γάλα και το κρέας και το μαλλί το θέλουν οι άνθρωποι που έρχονται από την Αθήνα με τα αυτοκίνητα. Τα κακόμοιρα τα πρόβατα τους μποδίζουνε. Δεν τα θέλουνε. Εμ, γιατί μαθές? Πειράζουν κανένα? Ενοχλούν κανένα? Εμείς ζούμε κρυφά από τον Θεό. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Άβλαβοι. Σαν τα πρόβατα που έχουμε. Μου είπε τα κογενειακά της, τα βάσανά της, ήσυχα, χωρίς να κλαίγεται για να την λυπηθώ. Καρτερία και υπομονή. Την ρώτησα πώς τη λένε. Μου είπε, λέγομαι Ελένη Σφέτσα και έχω 5 παιδιά και 4 εγγόνια. Του λόγου σου έχεις οικογένεια? Της είπα κι εγώ τα δικά μου και μου είπε να τα χαίρεσαι. Ακουμπισμένη στο ραβδί, με κοίταζε σαν να με ήξερε από χρόνια. Είχα μπροστά μου έναν άνθρωπο που τον ένιωθε η καρδιά μου, που του είχα εμπιστοσύνη. Έναν άνθρωπο απλό και καθαρό, αξιεγάπητον, καλοκάγαθον, ελεύθερο, χωρίς εγωισμό, δίχως φιλοδοξίες, δίχως μπερδεμένα πράγματα μέσα του. Ένα ξεκουραστικό άνθρωπο, μια αληθινή εικόνα του Θεού. Τέτοιον άνθρωπο ξεσυνηθίσαμε να βλέπουμε. Με ρώτησε ταπεινά, θέλεις να κοπιάσεις το φτωχικό μας να ξεκουραστείς? Να, εδώ παρακάτω είναι, κοντά στον Άγιο Αντώνη, την εκκλησιά. Φαίνεσαι τις θρησκείες άνθρωπος. Της είπα πως θα πάω κι άλλη φορά και χωριστήκαμε. Πήρε το σακί της και σε μια στιγμή χάθηκε στα δεξιά του δρόμου, πίσω από τα δέντρα. Τράβηξα τον δρόμο μου συλλογισμένος και συγκινημένος. Θυμήθηκα ένα συναξάρι που γράφει για μια τέτοια γυναίκα και που τη λένε «Η ορεινή γυνή». Ύστερα από λίγες μέρες πήγα πάλι κατά τη λιμέρια της κυρίας Λένης. Βρήκα τον Άγιο Αντώνη, ένα μικρό εκκλησάκι, φτωχό σαν και εκείνη. Φτάνοντας απ' έξω, άκουσα σιγανές ψαλμωδίες. Ήταν Σαββατόβραδο, παραμονή της Αμαρίτιδος. Μπήκα μέσα ήσυχα, να μην με πάρει κανένας είδηση. Τον Εσπερινό τον έκανε ένας μεσόκοπος παπάς με αρχαία όψη. Ο ψάλτης ήταν πιο νέος και έψηλε πολύ κατανοητικά και ταπεινά. Όλοι οι προσκυνητές ήταν 5-6. Γυναίκες, 3 άγκροι βουνίσι και ένα παιδάκι που πυρετούσε τον παπά. Όπως ήταν σκοτεινά, κρύφτηκα πίσω από μια γωνιά. Εκείνη την ώρα έψηλε ο ψάλτης στο δοξαστικό της Αμαρίτιδος. Ένα από τα πια εξαίσια τροπάρια, που όποτε τα ακούω να τα ψέλνει κανένας καλήφωνος και ευλαβής ψάλτης, νιώθω τόση συγκίνηση που τρέχουνε δάκρυα από τα μάτια μου. Φαντάσου, αγαπητέ αναγνώστη, τι συγκίνηση ένιωθα εκείνη την ώρα μέσα στην ταπεινή εκείνη εκκλησία, μαζί με τους βουνίσιους ανθρώπους και με την κυρία Ελένη, ακούγοντας εκείνο το τροπάρι να το ψέλνει με βαθιά κατάνοιξη ο καλήφωνος και ταπεινός ψάλτης του βουνού. Που
που δεν τον ήξερε κανένας. Ήρθανε στο νου μου τα λόγια της κυρίας Ελένης. Εμείς ζούμε κρυφά από τον Θεό. Και έλεγα μέσα μου, πόσο κοντά στο Θεό ζουνε τούτοι οι αληθινοί χριστιανοί.

Σ' όλο τον Εσπερινό ένιωθα ζωηρά πως μαζί μου κάνανε την προσευχή τους εκείνη η ταπεινή και η συντετριμένη, και μια θεϊκή φλόγα δρόσιζε την καρδιά μου. Με τρόπο έριχνα καμιά κρυφή ματιά κατά το μέρος που στεκόντανε οι γυναίκες και σταυροκοπιόντανε, με τα μακριά χοντροφούστανα, με τα τσεμπέρια, οι περισσότερες ξυπόλυτες, βασανισμένες. Τέτοιες γυναίκες αγιασμένες και καταφρονεμένες, πού να βρεθούνε σήμερα? Ανάμεσά τους ήταν κρυμμένη και η Ελένη Σφέτσα, ακόμα πιο εκφραστική και πιο ταπεινή από όσο την είχα δει την πρώτη φορά στο βουνό. Αληθινό εικόνισμα κάποιας Αγίας, ζωγραφισμένο από αρχαίων ζωγράφου. Από εκείνα που λες πως δεν τα έχει κάνει χέρι ανθρώπινο, αλλά πως τυπωθήκανε από τη θεϊκή χάρη. Έσκυβε το κεφάλι της και μαζευότανε, σαν να θέλε να κρυφτεί πίσω από τις άλλες να μη φαίνεται. Μια άλλη νεότερη είχε και εκείνη όψη αγιασμένη. Στεκότανε κρυμμένη πίσω από μια πιο ψηλή και κοίταζε με ταπείνωση και με ευλάβεια κατά το τέμπλο, και δεν έπαψε μήτε μια στιγμή να κάνει το σταυρό της αργά και με προσοχή. Είχε το ένα χεράκι της στο στήθος της και κρατούσε σεμνά ένα μαντίλι διπλωμένο, και με το άλλο έκανε το σταυρό της. Τα κουμπούσε πρώτα στο μέτωπό της κάμποση ώρα, σαν να συγκέντρωνε τη διάνοιά της. Ύστερα το κατέβαζε χαμηλά κάτω από το στήθος της. Κατόπι το πήγαινε στον δεξί ώμο της και τέλος στον αριστερό, με μια κίνηση που δεν περιγράφεται. Το πρόσωπό της, που το έκρυβε ολοένα, σκύβοντας πίσω από τις άλλες γυναίκες, ήταν γεμάτο από ταπείνωση, υπομονή και εγκαρτέρηση. Ήταν σαν το αγριολούλουδο που κρύβεται ντροπαλά κάτω από την πέτρα. Τα χέρια της και το σταυροκόπημά τους δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Θα απομείνουν μέσα στην ψυχή μου για πάντα. Τι πνευματικός δείπνος μέσα σε εκείνο το σκοτεινό και ξεχασμένο εκκλησάκι που δεν το ήξερε κανένας. Ποιος από τους σημερινούς τετραπέρατους ανθρώπους που θαρούνε πως τα ξέρουν όλα θα καταδεχόταν να μπει μέσα, να απογευθεί από τη μυστική αμβροσία και από το μυστικό νέκταρ μαζί με τις φτωχές γυναίκες και με τους τσομπάνιδες? Που να ξέρουνε πως από την περηφάνειά τους είναι καταδικασμένοι να ζουνε μακριά από το αθάνατο νερό που έδωσε ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα? Ανάμεσα σε αυτούς τους ακατάδεκτους κατάδικους βρίσκονται και οι επίσημοι άνθρωποι, που μου έλεγε η κυρία Λένη, που έρχονται από την Αθήνα και που δεν θέλουν να βλέπουν πρόβατα και τσομπάνιδες. Θεέ μου, γιατί να βρίσκονται πάντα σε διωγμό οι αγαπημένοι σου σε τούτο τον κόσμο? Αυτούς που δεν πειράζουν κανένα, γιατί να τους πειράζουν όλοι? Γιατί να κινδυνεύουν να εξοντωθούν οι ταπεινοί και οι άβλαβοι και όσοι πιστεύουν σε σένα και προσκυνούν το υποπόδιο των ποδών σου? Προστάτεψέ τους, Κύριε, για να μην πάψει να λατρεύεται το Πανάγιον όνομά σου απάνω στα βουνά από τους ταπεινούς ανθρώπους. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο», από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη.

0: Αμήν. Δόξον υψίς Θεό και επιγείς ειρήν ανθρώπους ευδοκία. Δόξον υψίς Θεό και επιγείς ειρήν ανθρώπους ευδοκία. Δόξον υψίς Θεό και επιγείς ειρήν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χειλήμα ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τα χειλήμα ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τι επληθύνει τις ανεκλειβοντές μου, πολύ επανίσταται με με. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου. Και εσωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτουρ μου η δόξα μου και υψών κεφαλή μου. Φωνή μου προσκυρώνε και έκραξα και επίκουσέ με ξόρους αγιού αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω μα από μυριάδο λαού των κύκλος είναι επιτιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσομα Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας τους εκθρενοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψετε μου. Κύριε μην το θυμώ σου ελέγξεις με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι αβέλησεν επάγησαν και επιστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Που και στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Που και στην ειρήνη της σωστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερ την κεφαλή μου σου φορτίων βαρύτησαν επ' εμέ. Προσώσαν και εισάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Και τα λεπόρεσαι και κατεκάφθην έως τέλους όλη την ημέρα σκυδροπάζον επορευόμην. Ότι έψωα με πλήστην επεγμάτω και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρο λιώμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίνει. Η καρδία μου ταράχθηκε τελείπε με ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου και αυτού και στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξενατίας μου ήγκησαν και έστησαν και οι εγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξηβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και οι ζητούνται στα κακά μια λάλησα ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως είχο φως ο κύφων και ως άλλος κάνει το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος που ακούν και που έχουν το στόμα δι' αυτού ελεγμούς. Ότι εσύ Κύριε ήλπη σας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μήποτε επιχαρώσει με ηθροί μου και εντός ελευθύνει πόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ρηγδόμεν οποιών με στη δία παντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημινήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και κρατεί ότι πρέμε και επληθύνθης ανημισούντες με αδίκως. Ή ανταποδιδόντες με κακά αντιεγαθών, εντιεβαλώμε και διέγον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείσμε Κύριο Θεός, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείσμε Κύριο Θεός, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός προς εώ θρίζω, εδίψησε σε ψυχή μου πως απλώς σε εισάρξουμεν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο αυτησί του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το λόγο σου περζωάς τη χείλη με πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσε εν τη ζωή μου και τα όνομα της ορώτας χείρας μου, ως τεξτέα τους και ποιότους επληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσους είναι εις το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σε ψτρομνείς μου εν της όρθρης σε μελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και έτσι και επί τον περίγος αγαλιάσομαι. Εκολληθεί η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάθην εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κάτωτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες ελοπεκονέσονται. Ο δε βασιλές εφρανθείστε επί το Θεό επενεθείστε πάσου εμνέον αυτό, ότι εν εφράγιστο μλαλού τον άδικα. Εν της όρθρης εμνέ τον εισαι ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη ο πτερήγος αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Θεός, τρίες μου ημέρας ετέχασαν την εκτείνοντίαν σου. Σε έλθει δεν απειώ εις προσευχή μου κλείνω το όσο διεσύ. Ότι πλήθηκα ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογήθην με το καταπαινόντων εις λάκων. Εγινήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος είναι ακρίς ελεύθερος. ως τραυματή κατέβαλτσον τάφο, ο νου καμνίστης έρτη και αυτοί εξχυρός απόστησαν, έθετουμεν λάκκο κατωτά των σκοτεινής και σκιά θανάτου, πεμέ περιστηριχθημός και πάντα στους μετρισμούς σου επίγαγης επεμέ, εμάκρυνα στον αστρούμα που μαθαίνονται με δέρμα ευθύς, παρεδόθηκε εξ περιβόμεθελ με μισένης αναπτωχίας, εκέκρασε προς ο Κύριος την ημέρα διέπεταση προς ητάς Κύριος μου, μη της νικρής ποιείς θαυμάσια, ιετρήν αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ, μη διγείστε της εν το αυτό λόγος να αληθιάσουν τα πολλεία, μη γνωστήσετε το σκότο θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γεπλελισμένη, καγώ προς ο Κύριε και έκρασε το πρωί προς ευχή μου προφθάσε, είναι τι Κύριε από την ψυχή μου όπως θα το πρόσωπό σου από μου. Το έχω σημειγώ και εν κόψω την νέα του τόσμου, επισωθείτε ταπεινό και εξπορήθην. Επ' με δίληθεν οργές, φορισμής σου ξαραξάν με. Εκύκλωσάν με ως σίδερο, όλη την ημέρα περίσκον με άμα. Εμάκρυνας από μούφυλο και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε Θεός, εταιρείας μου ημέρασε και έκαρες την νυχτή αντίον σου. Εισέλθε τον οποίος που σου ευχή μου κλείνουν το όσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα δέντος μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πλανθάνου πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Το ενευλατεύοντα πάσα στις ανομίες, το ανιώμενο πάσα στις νόσεις σου. Το λυτρούμενο εκθρά ζωή σου, το φαινόντα σαν ελέη και εκτριμή. Το ανεπιπλώντα να χαθεί την επιθυμία σου, ανακαινιστήσει το ζέι του ενιώτη σου. Ποιο είναι ο ελέη μα, είναι ο Κύριο και κρύβε πάση αδικουμένη. Εγνώρισε τις οδούς αυτού ο Μωυσή, τη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτρίμων και λέει μόνο Κυρίως μακροθυμός και πολύ έλος, ου κυστελός οργιστής το δέης των αιώνων μεν ιή, ου κατά της ανομίας μόνο ποιείς εν ημίν, ου δεκά της αμαρτίας μόνο τα πέδω και εν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης κρατέσου Κύριος το έλος αυτού επί της φοβουμένους αυτών. Καθώς να παίξουν το λέποδης μόνο εμάκροφων της ανομίας ημών, καθώς εκτήρει πατηρίου σου εκτήρεις ο Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα η μόνη μνήμη ιστιωτικού σεσμέν. Άνθρωπος της πόρτας ημέρα αυτός, οι άνθρωποι του αγρού τους ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και έχω υπάρξει και έχω επιγνώσει τον τόπο αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνας και έως του αιώνας από τους αφουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτό η ποιήση όν της φυλάς τη δίκη αυτού. Και με μη μένει στον τρόνο αυτό το ποιήση αυτάς. Κύριος όν τον ουρανό ετοιμάς τον χρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ πίντου στο λόγο να του άκουσα τις φωνές του λόγου αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού η λειτουργία αυτού η πίντου στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν πάντα τόπο της δεσποτείας αυτού ευλογεί ψυχή με τον Κύριο. Εν πάντα τόπο της δεσποτείας αυτού ευλογεί ψυχή με τον Κύριο. Κύριε εισάκουσον τις προσευχές μου ενάντια της αντιδέσης με την αληθεία σου εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσμενα του δούλου σου. Ότι ο δικαιωθεί στενοποιό παζών, ότι κατεδείξε με εχθρό στην ψυχή με ταπεινωσία μου στην τη ζωή μου, εκάθισα με σκοτεινή ζωή αιών και κηδείασε που με το πνεύμα με την τεράχη καρδία μου. Εμνή στην ημέρα να αρχίσω να μιλάω έτσι, εν πάση τη αίρεση που είμαστε χειρό μελέτων. Διαπέτα στο προ τα σχήρε μου ψυχή μου για να δρώσει. Τυχή άξονα με κυρίω έλειψε το πνεύμα μου, μη επιστρέψει το πρόσωπό μου και ομοιωθήσω με τι καταπέρνουσε λάκων. Ακούσε το πίσω μου του περαιτέρω στο πισί, ήλπισα. Γνώρισα μου, κύριε Δόν, πορεύσουν του προσέρι την ψυχή μου. Εξέλνω μου τον εχθρό μου, κύριε, που σε κατέφυγε να δεξιώ το πίνη του θέλημά σου, του Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό μου δίχη με γη ευθύνη και τον ονοματό σου, κύριε, ζήσουμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, θλίψε την ψυχή μου. Και εν το ελέσχο σε ελευθερώνει του εχθρού μου. Και πολλή πάντω λίγοντα ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Σάξουν, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και με εισέλθει κρυσμένα του δούλου σου. Εισάξουν κύριε τη δικαιοσύνη σου και με εισέλθει τη κρίσμενα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγωθό να οδηγήσει με γη ευθεία, δόξα πατρί και ιό, γύρω πνεύμα τη κοινή και ήξερα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Ελπίση μόνο κύριε.

0: Κύριε, ψυχάσας με τέστησας εκ των προσκέρων προσέ. Ανάπαυσου, Κύριε, ως παντοδύναμος και μόνος ο θάνατος, άνοσα φεσικτήμων τα αυτής πευραγμένα, ελέησον ελέημον των χειρών σου τα έργα, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Ε, ψυχή, αυτό.

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλεός και κατά το πλήθος των ιτυρμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διά παντός. Συγμονω ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως άδικη αθήσεν της λόγης σου και νικείς δοκρινές θέσε. Ιδού γαρα νομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα αλήθεια μη γάμψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίζουμε ισόβα και καταριστήσουμε, πλημίζουμε και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Από τη μη αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέ συγγένισον εν τσεγκάτης μου. Μη απορρίψει με από τον πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντανελίσα απέ μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδόξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψωση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανήσυχε το στόμα αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ήθελες θα στήσει αν εδώ κάνω το καυτό μου το και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και την ταπεινωμένη ο Θεός σου δεξουδενός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες τη Σιών δικαιοσύνη σε να φοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστηρίων σου μόσμους.
1: Άγιε του Θεού, του Περσβέστη, Τριστάτας, κρατεώσω, τεχθείς εκ Παρθένου, απαθίας εν βυθώ, ψυχής το τριμερές, καταπόντισον δέουμε όπως ή ως εν την πάνω, την νεκρώση του σώματος επί νίκαιον, ας ομιλόδημα, Άγιε του Περσβέστη, την περιμόν. Φεδρύνεται η σεπτή εκκλησία, της αγώσης των Φεδρών, Κυρίου Αθλητών και Χριστών των Εκλάψαντα, ήλιον εκ της Παρθένου και το σκότος μειώσοντα της απάτης δοξάζει γερέδουσα, Άγιε του Πρεσβεύσετε Περιμόν. Ενέσουμε πιστός τους Χριστού Ιεράρχας, περιούσων λαών ποιμάνοντας καλός και λαμπρός, επενέσουμε εν δίμονο όλων των οσίως, βιωσάντων και σώματος, ειδονάς νεκροσάντων εν πνεύματι, Άγιε του Πρεσβεύσετε Περιμόν. Η ισχύς παραθεού γυναιξή εδωρήθη, εν ασκήσει και στερά αθλήσει των εχθρών, συμπατούσε εν χάρη τούτων, Κύριε πρεσβείες, προφητώντε Αγίων σου τα ελέη σου, πας κατάπαυσον ψυχή αυτών αγαθούς ευληστήσονται. Δικαίωσον ουστε ους δικαία προνοία εκ του βίου του φθαρτού, προς άφθαρτος ζωήν μεταβεύησας, δούλου σου πάσετε συν της δικαίης, συγχωρεύειν αξίωσον τα αυτών παρηδών πλημελήματα, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ριόμενος ημάς καταδίκησε αρχαίας ο Υιός, ο του Θεού ευδόκησεν αγνή, και Υιός χρηματίσε σου όθεν υιοθετηθέντε εις δια αυτού των ουράνιων, ευλογούμεν Πατέρα ύμνονται σε. Πρεσβείες των Αγίων σου, Χριστέ ο Θεός, ανάποψαν τους σκάς των δούλων σου, κράτησα στη δεξιά των δούλων σου, χειρός οδήγησον επί ζωήν αιώνιον Χριστέ, επί θέα του κάλους τους αθλοφόρους μάρτυρας της αληθείας δυσοπομενός. Πρεσβείς των μαρτύρων σου, Χριστέ ο Θεός, ανάποψαν τους σκάς των δούλων σου, αφράστου και μακρύας δόξη σου τους μεταστάντας προσέ, κληρονομών να αξίωσον Χριστέ υπερβαίνουν τα πτέσματα και δικαίων τη χάρη του και τη εκχύση του σου αίματος. Εψυχή αυτών είναι αγαθές ευλυστήσονται, νεκρώσεις των νεκροτήνων ενέγρωσας τη ζωό φόρο σου, ότι σε νεκρής εμπνέων της ζωήν ζωό, δότα Χριστέ ο Θεός, αυτών σκενήν ανάπαυσον ους προσελάβουθες τους δούλους σου. Περαγία Θεέτα και σώσον ημάς, ωραίης, της υπερτέρης κάλεση, καθώ Θεός ο Υιός, ως δε εξ σου παρθένες αρκωθείς και το ξύλο κρεμάμενος, κάλλος σου είχε θάνατον, το υπερπάντων προσιέμενος, Άγιε του Πρεσβεύσετε Περιμόν. Τη μνήμη προφήτα σου ευθυμών, του πνεύματος χάριν και τέμπον μη, συνεργήν τη σύ μεσητεία, ανακράζουν τον λυτερωτική Θεή μονάσουν. Προφήτα του Θεού Πρέσβε Περιμόν, ο βίος όμητος ομερθής τσίρος είναι σε κοσμίδη καταστολή, και της προφητείας φωτοφόρης, μαρμαριές, Θεωρήμαν μακάρι που φύγετε το Θεό πρέσβη περί μόνο. Νομίμωτε νιέτη κεφαλήν, καταγλαϊσάμενο Ζαχαρία εν δείχνης, ως ιεροφάτορ ανεβόαστε λυτρωτή και Θεό ημών άσομεν, περιγέθετε και σώσουν ημάς. Ποδήρι ηχητών ως αρών περιβλημένος, την εκκαιρίζεις του Ιεσέ, βλαστήσεις ακόρη παιδέξω, το λυτρωτή την εκκυλία βαστάζομεν. Άγιε Θεό πρεσβεύσετε περί μόνο. Ως περάρδες καλλινικοί παρθένες τη θέντες και σφαγέντες, προσήγητησαν το ότι θέντη αμνό και λόγω του Θεού εις πάντων λύτερο συνάγεται του πρεσβεύσετε περιμόν. Στόμα Θεού χρηματίζεται σε όσοι ηρεμήστε, εξ αναξίων προσήγαγων τους αξίους διδασκαλίες ιερές καταλαμπυρνώντες άγιες του πρεσβεύσετε περιμόν. Έβρε των οσίων συλλογός διεγκρατίας, Θεόθεν τρυφήν την αδάπανον, εντρυφήσαντες θεωρίας την του Θείου αναβάσιση, εψυχή αυτών αγαθές απολυστήσονται. Πάντα σους πιστός μετέστας πάντων οικησίες, τόσον Αγίων ανάπαυσον, παραβλέψας τα πεπραγμένα εν το βίο ότι τις πτέσματα. Περαγία Θεότο και σώσον ημάς. Ένον το Θεό προσάξομεν το εκ της Παρθένου από τεθέντη βουλήματι, γυναικόντε τους χορούς αγγέλων της χωρίς επί συνάψαντη. Πρεσβείες των μάρτυρων σου Χριστέ ο Θεός ανάπαυσε τους χάστα των δούλων σου, ενοικικότες, τον ιδέλο την πλάνη οι μάρτυρες του Δεσπότη και Θεόνιν, δίσω που συνδωρίζεστε της προτελευτής η Θεία ανάπαυση. Πρεσβείς των μάρτυρων σου Χριστέ ο Θεός ανάπαυση, εψυχία αυτών έρθες αμολυστήσονται, τη στρεφωμένη διαβήνε, ραφέρε δόξον και του ξύλου της ζωής, επί τη δύο μεθέξω στοιχήνους μετέστησας δούλους σου Δέσποτα, εψυχή ανευτών αγαθείς ολισθήσονται, εν παραδείσω της τρυφής αυληστήνε τους δούλους σου, εν θα ήχος καθαρός εορταζόντων αξίωσων τεσμάτων την άφηση του της δωρούμενος, δόξα Πατρική, Όγιο Πνεύμα, Τκινή και Ήξονα στον αιώνα μην. Το Θείο Τόκο Παρθενίαν προσύρμος σας πάναγνε, τον γάρτιστην του παντός ανερμηνεύσεως γεγένικας, ους περί το βουλήματι πάντα υπόκειται. Άγιε προφήτα του Θεού πρέσβε περιμόν. Ότε το θυμίαμα το της συνθέσεως έφερες αρχιερεύτητο του προδρόμου με κομίσω τη γέννηση. Προφήτα του Θεού πρέσβε περιμόν. Μύρο αγιάσματος ιερατεύειν σε έθισεν ως αρών όθεν με οπτασίας του αγγέλου ξίωσε δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Όρθρον προμηνία του τικουμένη σε ήλιον των αιτών εσώτερ Ζαχαρίας Ιωάννην εκτέτοκεν και νικία έκησον στον αιώνα μην. Ήθινο των βίων μου ο Θεογεννήτρια Πάναγνε και τη ζωήν ή του Ζαχαρίου την οικία

σωθώσει και ηλας μον αμαρτιών και βίω επανόρθωσει όπως ευρώμεν έλεος. Ο καθήμερος εν δόξη επί θρόνου θεότητος εν εφελικού φυΐ ήλθεν Ιησούς ο υπέρθεος διακυρά το παρθένο και διέσωσε τους κραυγάζοντας δόξα Χριστέ τη δυνάμη σου. Άγιοι του Θεού πρεσβέψατε υπέρ ημών. Ιερότατος μαρτύρων εδοξάστη κατάλογος, ιερός δοξάσας μέλη συνοικείς των Κύριων, των υποπάντων αγγέλων δοξαζόμενων και πρεσβεύτηρης είναι ημάς πάσης θλίψεως. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Νούνα ήλιο φωταυγία διαλάμποντα έχοντες, ιεράρχε νύχτα θεία σελίσατε και απλανή οδηγία την θεόλεκτον, πίμνην Χριστού προς το φως οδηγήσατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ωραιώθη των οσίων πολυάριθμο σύστημα και μεγαλύνθη θείων γυναικών η ομίγυρης, των προφητών ετιμήθη δήμος Άγιος των αγγέλων δήμης ενωθείς αγαλώμενος. Εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται, των αγγέλων συμπολίτε χρηματίζοντες μάρτυρες, της και κοιμημένης πάσην εξετίσαστε άνεση και παραδείσου του Θείου την κατοίκησιν και πτεσμάτων ολος χερή απολύτρωσιν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ο Παρθένος σε φυλάξας με τα τόκων αμόμητων, τα σπαρθένους πάσας έπερι εστώσας εδόξαζε. Μεθόν απαύστος δυσόπη διασώζεστε πάσης λήψεως και πειρασμού τας ψυχάς ημών. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου. Αναφάνεται οι μάρτυρες ως φωστήρες των ουρανών φεδρίνους ή των της Εκκλησίας ή και των σωτήρα Χριστών ετούνται ζωρίσαστε της και κοιμημένη στην άφεση. Εψυχέ αυτών να καθείς αυλιστήσονται. Ράβδον δυνάμεως έχοντες τον Σταυρό σου, την κοσμική νιντούλη σου θάλατα εν διήλθον. Ους περ καταφύτευσον εις όρος σου Κύριε, εις ο κατηργάν σου αγίασμα. Μακάριους εξελέξου και προσελάβου Κύριε. Τα σκηνώματα τα όντως αγαπημένα ους εξελέξω δέσποτα και ους προσελάβω. Δούλου σου ευδόκησον σκηνώσεως έσπλαγνος, ένθετο δικαίω τα πνεύματα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ο των θανόντων και ζώντων εξουσιάζουν σωματωθείς ως άνθρωπος, εξού Θεότο και θάνατον υπέμεινες αρκεί ο αθάνατος, λύσας του θανάτου την δύναμη. Προφήτα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ο προφήτης ο δέσποτα τύπης νομικής πιστός σε λειτουργήσει και της χάρητος εξίωσε κατ' ειδήν εν γνώση την αλήθεια. Προφήτα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, το φωτί φως προσέλαβες του αμαυρωτέρωση το τρανότερο, αμακάριστε τον νόμο γάρ και χάρις όντως προσετέθηση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο Θεό παριστάμενος Θείος Γαβρίλ Ευαγγελιζόμενος, ανεφάνισε μακάρια την φωνή του Λόγου και των πρόδρομων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Καθαρόν εν διέτοιμα δημιουργός Παρθένη της κτήσεως, ευρικός σε κατεσκήνωσε νοτις Ελισάμβετ λύσας στήρωσιν. Συ Κυρία μου φως εις τον κόσμο ελίληθας, προς Άγιον επιστρέφων εξωφόπτους αγνίας, τους πίστη ανυμνώντασε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Υψούμενοι σταυρό και τροχή συντριβόμενοι, κομπτόμενοι μελιδόντε, η στερία τροφόρη Θεού όφθησαν άτμητοι. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Σωτήρες των πιστών ιεράρχοι γενόμενοι προσήξατε τοπημένοι και αμνόους ποιμένοι οσίως επιστέφτητε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Θορύβων κοσμικών χωριστέντες όσοι ειρήνευσαν την καρδία νεκπαθών και του πάντων Θεού η γεγόναση. Εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται, εν θέων προφητών γυναικών τε κατάλογος των Κύριων θεραπεύσας, της προ και κοιμημένης ετήτε την ανάπαυση. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Ο Κύριος εν εσύ κατοικεί σας πανάχαντε εργάσατε τους ανθρώπους, της αυτού θείας δόξης Παρθένε η κητήρια. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου. Συ Κύριε της εις δεσποτείας τους μάρτυρας σε δόξα σας, δι' αυτόν τε τους προσέμετα στάντας ανάπαυσον ως έσπλαχνος. Εψυχή αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται. Την άλλη των ζωήν των τελπνών αγαλία, μα την άλλη των νεφροσύνη, της προ και κοιμημένης παράσου πολυέλε. Μακάριος εξελέξου και προσελάβου Κύριε. Ο μόνος αγαθός και πηγή αγαθότητος ανάπαυσον τους εν πίστη
και τη σκέπη γνώση των δύο εκτελέσαντας. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, υμνούμε σε διείς της εν σκότη ανέτηλε το άφραστον Θεομήτων,

Άγιε του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, υπέρ τιμή μάρτυρες ως λήθη επί της γης πανσόφος, χιλιόμενη της δισεβίας οικοδομήν πάσαν καταστρέψατε και ναοί Θεού γεγόνατε. Άγιε του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, χειρός διεσώσατε βιαίας υποχειρίους πάντας ιεράρχη και όσοι πάντες, η εν Χριστώ πείμνης ηγησάμενη δια τούτο μακαρίζεστε. Άγιε του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ρίσεις οι προφητών ακολουθούντα των γυναικών τα πλήθη, ενασχίσιτε και εναθλήσει το γυναικός εκ παρθένου λάμψαντι, θεολόγο καθυπούργησαν. Ψυχέ αυτών εν αγάθης αυλιστήσονται, η πάντων ζωή των τεθνεών των τους εξημών εν πίστη εκδημήσαντας, προσέ τον κτίστην το φωτί Χριστέ του προσώπου σου πολυέλεε κατάταξον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, στόματι και γλώσσα και καρδία ομολογώ σε κόρη του Θεού ημών Αγνή Μητέρα, αλλά τη μεσητεία ρίσε με αιωνίου κατακρίσεως. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσαν τα ψυχά των δούλων σου. Την λόχη τη θεία πλευρά σου και ντύσασαν, η στρεφωμένη ρομφαία κατηδούσα σώτερη είπε χωρίτο, της εις δούλης θες εκεσίες των ανθρωφόρων σου. Εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται, εν ξύλο κρεμαστής των παράδεισων ίνιξας, του σουν πιστός μεταστάντας εν αυτό σωτήρι μου καταφυτεύσας, ως εκτήριμον της εις δόξης μετόχους ανάδειξον. Μακάριος εξελέξου και προσελάβου, Κύριε, λιμώνας τους της τρυφής αξίας ονδρέπεστε, τους περισσέτων δεσπότην ευσεβώς φυτώντας δια θανάτου, και δικαίης της απαιώνος σου συναρρύθμισον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ο λόγος καθά Θεός υπάρχον αόρατο σωματοδής καθοράθη, εκ παρθένου κόρης απειρογάμου και θανάτου το οικείο των θάνατων έλυσε. Προφήτα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Ο νόμου λατρεύων της σκιά όφθη και της χάριτος Κήρυξ, σωτήρι μου λυξιώθη γάρι δίνει σου την σάρκωσιν. Προφήτα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Το κρίσεων λογίο κοσμηθής, λόγων των αίδιων σάρκα φορέσαντα, Ζαχαρία ιερεύ υποδέδεξε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, οράθης του ναού έντων χωρών Θεός συγκινόμενος, μίστα Θεόπνευστε ιερεύς και λειτουργός αξιάγαστος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σωτήρα Θεομήτων εν γαστρή παρθένε βαστάζουσα, λόγω των άναρχων εγνωρίστης Ελισάβετη προφήτηδη.

0: Ευλογημένη εν δόξου, Δεσποίνη ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, εν τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Σόβε, Σι Καλή Βασιλεύς της Ειρήνης και Σι την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίγκαιαη, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ο προφήτης σήμερον και η ιερεύτη ψής του, Ζαχαρίας προαήθηκεν ότι του προδρόμου γεννητής τράπεζαν της αυτού μνήμης πιστούς εκτρέφων, πόματε δικαιοσύνης τούτης κεράσας, δια τούτο εφημούμεν, ως θείον μίστην Θεού της χάριτος.
2: Ως θείον μίστην Θεού της χάριτος.
1: Την του νόμου συγγίνει ο ιεράρχης δέδεκτε, διαγγέλου φωνής των αγγέλων δεχόμενος Χριστού, παρουσίας προφήτη και εμείς την Σύ Ελισάβετ, στήρα και σόφρονη, ου γεννηθέντος ανακαινίστη, χάρης και λύτρωσης και καταλλαγή ημών παγκόσμιος. Κηρύττει γάρ των αμνών και πλάστην και της φύσεως νεοργών, των εκθυστήρας των καρπών χορηγούντα, Υιόν δε φανέτε της Παρθένου, ως Θείος μίστης Θεού της χάριτος.
2: Ως Θείος μίστης Θεού της χάριτος.
1: Την πέμπτη του αυτού μηνός μνήμη Ζαχαρίου του προφήτου του πατρός του προδρόμου, Θείων διαμνών του Θεού Ζαχαρίας, ως περτής αμνός σφάγεται.

Ναού μέσων, πέρ τη Ζαχαρία, δαπέδο, φάξαν παραναού. Και αυτή μέρα ο Άγιο Αυδαίο Ράβδη, ακανθόδεση τη φλυθή τελειούτε. Ράβδον ακάνθα μάρτη Αυδαίο φέρει, στεφθέντα τιμώντε ακάνθε δεσπότην. Και αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, με δείμνου Ουρβανού Θεοδόρου και των συναυτή. Ογδοήκοντα ιερέων και λεβιτών ή τη διακόνων. Ίδωρ διελθόν ψαλμικός και πήρα άμα, λέγει με διπνώσει σαν να ψυχήν φθάνω. Και αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Πέτρου του εν το Αθήρα, τες αυτόν Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.

0: Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της ύπρεπ. Ενείτε αυτόν πάντες σε άγγελε αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνων των ουρανών. Ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήτησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες, λαοί άρχοντες και πάντες, κριτέ γης. Νεανίσχυοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάσης ως εις αυτού της εις Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσε το Κυρίο άσμα και νόνι έννοια σε αυτόν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτόν και εις Ιών αγαλιάωσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Η ψώση του Θεού εν το λάρι και αυτόν και ροφέ ειδίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησε τη έθνες, ελεγμούσε τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε και του ενδόξου αυτών εν χειροπέδε ιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγραπτον δόξα, αυτή έστε πάση τσωσή αυτού. Ενείτε τον Θεό εν τη Αγία, αυτό ενείτε αυτόν εν στερεώμα τη δυνάμεω αυτού. Ενείτε αυτόν επί τη δυναστεία, αυτό ενείτε αυτόν κατά το πλήθο μεγαλοσύνη αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχο άλπικο, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνου και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνου. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήγης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσά των Κύριων.
1: Συ.
2: Συ
3: δόξα πλέπει Κύριε ο Θεός, όν και συ δόξα να πέφουμε Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ίν και αι, εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνη, Θεέ, Πάτερ, Παντοκράτορ, Κύριε, Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον, τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσου σε γενέσου το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε λέησον με ίαση τη ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέθημα δίδαξό με του πίντο θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου το φωτίσου ψώμεθα φως. Παράτινο το έλαιος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσεν Κύριε τη ημέρα ταύτα να μαρτύ τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθ' απελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου τον αιώνα τα ρίο των χειρών σου μη παρήτης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Παναγία Θεοτό και σώσον
1: ημάς. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
0: Σπί, Κύριε.
1: Ο Θεός ελέος τυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχης, και εσύ την δόξα να απέμπωμεν, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη,

Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείγει εις αιώνας των αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάσσα, Αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας τα στενία Σιμών ένα και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείγει εις αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστού το όνομά σου, Θεού του Βασιλείου σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφελήματα ημών ως και ημείς αφίε με τσοφλέτσι ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίση μας από του πονηρού.

Αθήνα της ανθρώπης, πλατείνουσι γάτα τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσματα των ηματίων αυτών, φινούσι δε την πρωτοκλησία της δείπνης και της πρωτοκαθεδρίας εν τις συναγωγές και τους ασπασμούς εν τις αγορές και καλέστε υπό των ανθρώπων, ραβή, ραβή. Εμείς δε μη κληθείτε ραβή, εις γαριμόνες την ο διδάσκαλος ο Χριστός, εμείς δε πάντες αδελφίαστε. Και πατέρα μη καλέστη ημών επί της γης, εις καλέστην ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής, μη δε κληθείτε καθηγητέ, εις γαριμόνες την ο καθηγητής ο Χριστός. Ο δε μη ζουν ημών

0: τόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των αδεχθεχομένων του Παρασού Μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησο.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκαιαι, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι εύσαστε οι κατοικουμένοι του Κυρίου, οι πιστοί με τον κατοικουμένο δε ηθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησον. Κατηγήσει αυτούς το λόγο της αλήθειας. Αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και

0: και αυτής μη δοξάζουσι, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, κατηχουμένοι προέλθετε, όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, μη της των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον. Κυρία φύλαξον Υιός ο Θεός, εις η χάρη
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ότι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης.

Πάλι και πολλά έχει προσπίτω μήκο ο δεόμα θα δει φιλάνθρωπε. Όπω επιβλέψει την δέση μόνο, καθαρίσει μόνο τα και τα σώματα από παντό μονισμού σαρκό και πνεύματο και δόσιμη, ανένοχων και αγατάκτων την παράσταση του Αγίου του Δικαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεό και στην ευχομένη σημείν, προκοπή βίου και πίστη έω και συνέσου τη μοναδική. Δώσε αυτή πάντων τα φόβια αγάπη στα τρέμεση, ανένοχο και κατάκτητο μετέχει των Αγίου Μυστηρία και τη επουρανία βασιλεία εξωθήνε. Όπω υπό του κράτου σου, πάντοτε φυλατώμενοι, στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκαιαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πώς ευχαριστούμε.

Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατού αντεπάντων και ορατού. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου, τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρία της Παρθένου και ανθρωπίζαντα. Σταυρωθέντα δε περί μόνο επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταστραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αναγία Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και

επίεσον μεν άρχον του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν του ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών του πνεύματις του Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέσεις μετελαμβάνουσιν, εις νύψη ψυχής εις άφεση των αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών κλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκτημα. Έτυπος χειρομένης του Λυγκίν τάφης λατρείαν, υπέρ των εμπίστην αποψαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και βαδός του νέου του δικαίου εν πίστη τελειωμένου, ή το χέρι δικαίου.

άνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος εφτάεις του Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με την Θείαν χάρη.

0: Τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει εμείς σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε

παρέκκλασε και εκεί έμετρησε το φοβρό Θεό. Συνδέσαι το πρακείο να πάση μην σε αυτόν εξομάλυσον. Ανεγκάσου την ιατρία, τη πλέον σύμπλεξον, του οδηγορού νόδευσον. Του νοσούντα ίεσαι, ο ιατρό του ερχόντου σωμάτων μου.

Δόξα τω Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός σου, μόνο εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνο του βασιλείου σου περθέσει το αγιάσι μας, ο άνετο πατρί εγκαθίμενο και ο δημήν αράτο συνών, και κατάξι σου κουτεά σου και δημεταδούμε το χαρσωματό σου και το τιμίο αίματο και δημόν παντή το λαό. Θεό σου λάστη με τον Αγιο Κυριακό σου. Ο Θεό σου λάστη.

0: το δίπνο του μυστικού, σήμερον η Θεού, κοινων όρ με παράλαβε, που μη γάρτη εχθρή σου, το μυστήριο λίγο, φίλοι μα τη δώσω. Πάπερο Ιούδα, άλλο ο ληστή ομολογώσει, νύστητη μου κύριε, εν τη βασιλεία σου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού, κοινων όρ με παράλαβε, μη γάρτη εχθρή σου, το μυστήριο λίγο. Ο φίλοι μας η δώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νύστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Το δείπνο σου του μυστικού, σήμερον η Θεού, κοινων όρ με παράλαβε, που μη γάρτησε χρήσου, το μυστήριον είπο, φίλοι μας η δώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νύστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Το δείπνο σου του μυστικού, σημέρον η Θεού, κοινων όρ με παράλαβε, που μη γάρτησε θρήσου το μυστηρίον υπό, φίλοι μας η δώσω καθαπέρω Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει, πίστητη μου Κυρία εν τη βασιλεία σου.

Ενέσεως σου Κύριε, όπως ανυμνήσω με τη δόξα σου, ότι ηξίωσας ημάς τον Αγίο σου με τα σχήν μυστηρίων, τηρήσον ημάς εν τόσο αγιασμό, όλη την ημέρα με

Ευχαριστούμε, συνδέσει το φιλάνθρωπο Ευεργέτη των Ψυχών Ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωση μα των υπορρονίων κατά των μυστηρίων, οθοτόμησε μόνο την οδόνου, στήριξε μόνο του εντοχώβου πάντα, σχόλησε μόνο τη ζωή, ασφάλισε μόνο τα διαβήματα ευχέ και εσύ στην δόξα του τόπου και η Παρθένου Μαρία και πάντων Αγία σου.

Ο ευλογών τους ευλογούντας, σε Κύριε, και αγιάζουν τους εψιδεπιθώντας, σώσον τον λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξωσον τη δική σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μάσου ελπίζοντας εψέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόξε, της Εκκλησίας σου της ιερεύση, της βασιλεύση μόνο στο δόκιμα τι το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο όλοι τέλειον, άνωθεν εις την καταβαίνω εξ του Πατρός των Φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να μπαίνω.

η ελπίση μου δόξα σου. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμωμαγίας από το Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίνε Πουρανίων, των Παμεγίστων Αξιαρχών, Χέλη Γαβρίλ, εμπασών Τιμίνε Πουρανίων,

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 5 του μηνός Σεπτεμβρίου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα, νέα μέρα.

μέχρι τις 10 θα μείνουμε μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, ο Αντώνης Παντελιός στον ήχο και η Αδαμαντία Μπούρτζινου στο μικρόφωνο. Ας ρίξουμε μια ματιά πρώτα-πρώτα στο σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Στις 10 θα ακούσουμε την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου», παραμύθια από όλο τον κόσμο με τον Δημήτρη Προύσαλη. Στις 11 το «Αλάτι της γης», δημοτική παραδοσιακή μουσική με τον Λαμπρό Λιάβα. Στις 12 ραδιοφωνικές προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Στις 2.30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο με τον Δημήτρη Βερίκιο. Διαβάζει σήμερα το τέταρτο μέρος από το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Χρήστος Μιλιώνης». Στις 4 ένα μέλλον για το παρελθόν με τον Μάριο Μπέγζο. Στις 5 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 6 αφιέρωμα στο περιβάλλον. Ο αέρας στην Αγία Γραφή και στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας είναι το θέμα με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. Στις 7.30 στη σειρά αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Η δομή των κρυστάλλων» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Στυλιανού από τις εκδόσεις «Δόμος». Στις 8 «Μεγάλοι ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου. Στις 9.30 στη σειρά αναγνώσματα ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Το γεροντικό του Σινά». Στις 10 ακολουθεί η εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», σχόλια στους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης με τον Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, καθηγητή θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και στις 11 σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

5 του μηνός Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου και ενδόξου προφήτου Ζαχαρίου, του πατέρα δηλαδή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Εορτάζει ο Άγιος Ιερομάρτης Άβδας, επίσκοπος Ορμίσδα της Περσίας. Σήμερα εορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων με Δείμνου, Ουρβανού, Θεοδόρου και όσων μαρτύρησαν μαζί τους, που ήταν 80 ιερείς και διάκονοι από την Νικομήδια. Επίσης εορτάζει ο Ιερομάρτης Αθανάσιος, ηγούμενος της Μονής του Οσίου Σιμεών του Στυλίτου, που βρισκόταν στο Μπρέστ. Να ξεκινήσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, από τον προφήτη Ζαχαρία, που καταγόταν από τον οίκο του αρχιερέως Αβιά, απογόνου του Ααρών. Ο προφήτης Ζαχαρία ζούσε στα Ιεροσόλυμα με τη γυναίκα του την Ελισάβετ, ήταν και αυτή απόγονος του Ααρών. Και οι δυο επολιτεύοντος σύμφωνα με τις θείες εντολές, ήταν δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Είχαν μείνει όμως άτεκνοι και η ηλικία τους είχε περάσει. Την ημέρα της μεγάλης εορτής του εξυλασμού, όταν ο Ζαχαρίας εισήλθε μόνος ως εφημερεύων αρχιερεύς στο ναό για να προσφέρει θυμίαμα, παρουσιάστηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Εξαστράπτοντας από θείο φως, του ευαγγελίστηκε ότι ο Θεός εισήκουσε τις προσευχές του και θα του δώσει στα γυρατιά του Υιό, ο οποίος θα ονομαστεί Ιωάννης. Πρόσθεσε δε «και πνεύματος Αγίου πληστήσετε, έτι εκ κοιλίας μητρός αυτού, και αυτός προελεύσετε ενώπιον του Κυρίου, ετοιμάσε Κυρίο λαών κατεσκευασμένων». Ο Ζαχαρίας έμεινε έκθαμβος από την οπτασία αυτή. Δυσπίστησε στο χαρμόσυνο μήνυμα και ο άγγελος τον τιμώρησε με αφωνία ως τη γέννηση και τα ονομαστήρια του προδρόμου, για να τον διδάξει να μην αμφιβάλλει στις θείες επαγγελίες. Την 8η ημέρα από την γέννηση του παιδιού, κατά την περιτομή του, οι συγγενείς ρώτησαν τον πατέρα του πώς θα το ονομάσει. Ο Ζαχαρίας εζήτησε πλάκα και έγραψε «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Αμέσως λύθηκε η γλώσσα του και πλήρης Πνεύματος Αγίου έψαλε την προφητική οδή «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρα σωτηρίας ημίν εν οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων των απαιώνος προφητών αυτού. Και εσύ παιδίον προφήτης υψής του κληθήσει, προπορεύσει γάρ προ προσώπου Κυρίου, ετοιμάσε οδούς αυτούς, του δούνε γνώσιν σωτηρίας το λαό αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών διασπλάχνα ελέους Θεού ημών, εν εις επεσκέψα το ημάς ανατολή εξύψους, επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης». Μετά την γέννηση του Χριστού, ο Ζαχαρίας, σύμφωνα με την παράδοση, εκήρυτε με παρησία ότι η Μαριάμ όντως εγέννησε τον Θεό και ότι μετά τον θείο το κετό έμεινε πάλι παρθένος. Επειδή δε στο ναό της όρισε να στέκεται όπου εστέκοντο οι παρθένοι, διήγηρε εναντίον του το μίσος των Εβραίων. Έτσι, όταν κατά τη βρεφοκτονία της Βιθλεέμ έκρυψε την Ελισάβετ μαζί με τον Ιωάννη, νήπιο τότε 2,5 ετών, σε σπήλαιο πέραν του Ιορδάνου, τον κατήγγυλαν στον θηριώδη Ηρώδη και τον κατεδίωξαν ως το εσωτερικό του ναού. Εκεί τον εφώνευσαν μεταξύ ναού και θυσιαστηρίου, στον τόπο όπου είχε ορίσει να στέκεται η Παρθένος μετά την θεοτοκία της. Το αίμα του κύλησε έως το εσωτερικό του θυσιαστηρίου, μαρτυρώντας ενώπιον του Θεού την μοιεοφωνία των Εβραίων.
οι ιερείς ενταφίασαν το σώμα του στον τάφο των πατέρων του στα Ιεροσόλυμα. Από το γεγονός αυτό και εξής, στο ναό των Ιεροσολύμων έλαβαν χώρα σημεία και τέρατα που προεμήνιαν την προσεχή κατάργηση της λατρείας και του νόμου. Οι ιερείς έπαυσαν να έχουν οπτασίες θεοπέπτων αγγέλων. Τους αφαιρέθηκε το χάρισμα της προφητείας και δεν μπορούσαν πλέον να δώσουν χρησμό από τον Δαβίρ, άδυτο του ναού, ούτε να ρωτήσουν στο εφούδ, στο άνφιο δηλαδή του Ααρών, και να διασαφηνίσουν στο λαό τα δυσνόητα σημεία της Αγίας Γραφής.

Την εποχή του αιρετικού αυτοκράτορος ο Άλεντος, οι Αριανοί στην Κωνσταντινούπολη με τη συμπαράστασή του είχαν αποκτήσει μεγάλη ισχύ. Μετά την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου της πόλεως Ευδοξίου, ψήφισαν Αρχιεπίσκοπο κάποιον ομόδοξό τους που τον έλεγαν Δημόφιλο, ενώ οι Ορθόδοξοι χειροτώνησαν τον Ευάγριο. Αποθρασινθέντες οι Αριανοί τους καταδίωξαν, εξόρισαν τον Ευάγριο και κατατυρανούσαν τους πιστούς. Οι Ορθόδοξοι τότε εξέλεξαν 80 ευλαβείς άνδρες από το ιερατικό τάγμα, των οποίων ηγούντο ο Μεδυμνός, ο Ουρβανός και ο Θεόδωρος. Τους έστειλαν στην Οικομίδια, όπου βρισκόταν ο βασιλεύς, για να του αναφέρουν όσα υπέφεραν από τους αιρετικούς. Ο Ουάλης απέκρυψε την οργή του κατά των Αγίων, διέταξε όμως κρυφά τον έπαρχο Μόδεστο να τους θανατώσει. Φοβούμενος αυτός μήπως επαναστατήσει το πλήθος αν τους εφώνευε φανερά, τους επιβίβασε σε πλοίο χωρίς πιδάλιο και προσποιούμενος ότι τους εξορίζει, παρήγγειλε στους ναύτες να το καταφλέξουν. Όταν ανοίχτηκαν στον κόλπο της Νικομιδίας, οι ναύτες πυρπόλησαν το πλοίο, πήδησαν στη Λένβο που ακολουθούσε και απομακρύνθηκαν. Δυνατός ανατολικός άνεμος παρέσυρε το ακυβέρνητο και καιόμενο σκάφος, το οποίο πλέοντας με ταχύτητα έφτασε ως την παραθαλάσσια πόλη της Βυθινίας, Δακίδισο. Εκεί κατακάηκε μαζί με τους μάρτυρες, οι οποίοι ψάλλοντες διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχή, παρέδωσαν στον Κύριο τις ψυχές τους.

Αγαπητοί ακροατές, μετά το συναξάρι θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού είναι η ορατότητα που είναι περιορισμένη στα δυτικά, θαλάσσια, παραθαλάσσια της χώρας. Να δούμε όμως τι γίνεται με τις διάφορες περιφέρειες. Ο καιρός λοιπόν είναι έθριος και σήμερα. Στην Αθήνα έχουμε θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι η αλήθεια ότι έχουμε μία διαφορά τώρα στην σελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δείχνει λοιπόν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΜΗ ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Παρόμοιος καιρός είναι και στις υπόλοιπες πόλεις του Βορρά, στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Θράκη. Έχουμε παρόμοιες δηλαδή θερμοκρασίες και έθριο καιρό για την εποχή.

Να περάσουμε σε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1590 ο στρατός του Αλέξανδρου Φαρνέζε αναγκάζει τον Ερίκο της Γαλλίας να άρει την πολιορκία του Παρισιού. 1661 και στις 5 Σεπτεμβρίου ο Νικολά Φουκέ, υπουργός οικονομικών του Λουδοβίκου του 14ου, συλλαμβάνεται στη Νάντι από τον αρχηγό των σώματοφυλάκων του βασιλιά. 1666 κατασβήνεται μια μεγάλη πυρκαγιά του Λονδίνου. 10.000 κτίρια συμπεριλαμβανομένου και του καθεδρικού ναού του Αγίου Παύλου καταστράφηκαν. Μόνο 6 άνθρωποι όμως έχασαν τη ζωή τους. 1697. Ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο νικά μια αγγλική μοίρα στην αυμαχία του κόλπου Χάντζον. Πρόκειται για γεγονός στην περίοδο του 9ετή πολέμου μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας. Φτάνουμε στο 1698. Σαν σήμερα, σε μια προσπάθεια δυτικοποίησης της αριστοκρατίας του, ο τσάρος Πέτρος ο πρώτος της Ρωσίας επιβάλλει φόρο στις γενιάδες για όλους τους άντρες, εκτός από τους κληρικούς και τους αγρότες. 1774 συνέρχεται στη Φιλαδέλφια το πρώτο υπηρετικό κογκρέσο. Μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα. 1781 το Βρετανικό ναυτικό αποθείται από το Γαλλικό κατά την αυμαχία του Τσέσαπικ, συμβάλλοντας έτσι στην παράδοση των Βρετανών στο Yorktown. 1793 η Συμβατική Εθνοσυνέλευση ξεκινά τη Βασιλεία της Τρομοκρατίας κατά τη Γαλλική Επανάσταση. Και φτάνουμε στο 1840. Κάνει πρεμιέρα στη Σκάλα του Μιλάνου η Μια Μέρα Βασιλείας του Βέρντι. Το 1887, σαν σήμερα, έχουμε ένα περιστατικό στην Αγγλία. Παίρνει φωτιά το βασιλικό θέατρο του Έξετερ και σκοτώνονται 186 άνθρωποι. Το 1905 έχουμε τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας. Με τη μεσολάβηση του Αμερικανού Προέδρου Ρούσβελτ υπογράφεται στο Νιου Χαμσάιρ των Ηνωμένων Πολιτειών η συνθήκη του Πόρτσμουθ με την οποία ο πόλεμος τερματίζεται. 1914, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και αρχίζει η πρώτη μάχη του Μάρνη. Βορειοανατολικά του Παρισιού οι Γάλλοι επιτίθενται και νικούν τις γερμανικές δυνάμεις που προχωρούσαν προς την πρωτεύουσα. Συνεχίζοντας, φτάνουμε στο 1941. Ολόκληρη η επικράτεια της Εσθονίας καταλαμβάνεται από την ναζιστική Γερμανία. 1944 το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο δημιουργούν την Benelux. Την ίδια μέρα, Γερμανοί εκτελούν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής 50 Έλληνες, μεταξύ των οποίων και την 17χρονη Ιρό Κωνσταντοπούλου. 1948 στη Γαλλία ο Ρομπέρ Σουμάν γίνεται πρόεδρος του Συμβουλίου ενώ είναι υπουργός εξωτερικών και με αυτή την ιδιότητα είναι ο διαπραγματευτής των σημαντικών συνθήκων στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και συνεχίζοντας, φτάνουμε στο έτος 1975, εκδηλώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέραλντ Φόρντ, από τη Λινέτ Φρόμ. Και φτάνουμε και στο 2009, η Δανία γιορτάζει την πρώτη εθνική εορτή της σημαίας στη μνήμη των πεσόντων Δανών σε πολέμους στο εξωτερικό από το 1948.

Είπαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι σαν σήμερα το 1944 οι Γερμανοί εκτέλεσαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής 50 Έλληνες, μεταξύ των οποίων και την ανήλικη 17χρονη μαθήτρια Ιρό Κωνσταντοπούλου, η οποία γεννήθηκε και έζησε στην Αθήνα. Οι γονείς της ήταν από τη Σπάρτη. Μιλούσε 4 γλώσσες και όταν την βασάνιζαν οι Γερμανοί στην οδό Μέρλινγκ, όπου βρισκόταν το αρχηγείο της Κομμαντατούρ, αναφέρεται ότι τους μαστίγωνε στη γλώσσα τους. Όταν συνελήφθη για πρώτη φορά, γιατί ήταν αντιστασιακή, ο εύπορος πατέρας της κατάφερε να την ελευθερώσει. Λίγο πριν αποχωρήσουν οι Γερμανοί από την Αθήνα, η Ιρό Κωνσταντοπούλου συμμετείχε στην ανατίναξη ενός τρένου που μετέφερε πυρομαχικά. Συνελήφθη ξανά στις 31 Ιουλίου του 1944. Εκείνη την ημέρα είχε τελειώσει τις απολυτήριες εξετάσεις του γυμνασίου. Επί 4 μερόνυχτα την βασάνιζαν συνεχώς για να μαρτυρήσει τους συνεργάτες της. Αλλά ούτε τα βασανιστήρια, ούτε οι δελεαστικές προτάσεις των Γερμανών απέδωσαν. Στις 5 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, το 1944, μαζί με άλλους 49 κρατουμένους, οδηγήθηκε στην Κεσαριανή, στο σκοπευτήριο, και εκεί οι Γερμανοί την εκτέλεσαν μαζί με τους άλλους 49. Η ζωή της έγινε ταινία το 1981 με τίτλο 17 σφαίρες για έναν άγγελο, η αληθινή ιστορία της Ιρός Κωνσταντοπούλου. Σήμερα πολλές οδοί στην Αθήνα και αλλού φέρουν το όνομά της. Η μνήμη της έχει τιμηθεί με την ανέγερση αγαλμάτων σε διάφορες πόλεις, ενώ στην Ηλιούπολη δημοτικό σχολείο έχει λάβει το όνομά της. Πρόκειται για το 20ο δημοτικό. Επίσης, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης που λειτουργεί στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, σε μια αίθουσα που είναι αφιερωμένη στο όνομά της, εκτίθενται τα έπιπλα του δωματίου από την πατρική της οικία.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Εμείς αγαπητοί ακροατές, σε λίγο θα έχουμε την πρώτη τηλεφωνική μας συνομιλία. Μέχρι τότε όμως θα ακούσουμε λίγη μουσική και σε λίγο επανερχόμαστε.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, έχουμε την κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κυρία Τσαλαμπούνη, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ και πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς το ίδιο, να πούμε καλή εκκλησιαστική χρονιά. Έχουμε ήδη εισέλθει στο νέο εκκλησιαστικό έτος και θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία με την δική σας συμμετοχή να βλέπουμε το αποστολικό ανάγνωσμα της προσεχούς Κυριακής, της αυριανής δηλαδή ημέρας, και έτσι να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στο κείμενο αυτό το αποστολικό, που είναι μέρος της λειτουργικής μας ζωής. Αύριο τι θα ακούσουμε?
1: Αύριο έχουμε ανάγνωσμα από τη Β' Προσκοριθίους Επιστολή, από τα πρώτα κεφάλαια, από το τέλος θα λέγαμε του πρώτου κεφαλαίου και την αρχή του δευτέρου. Ήταν, να πούμε λίγο, η δεύτερη αυτή επιστολή προς τους Κορίνθιους, τους χριστιανούς της Κορίνθιους, είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιστολή για μας, βέβαια, τους ερευνητές, και η πρώτη και η δεύτερη παρουσιάζει ενδιαφέρον και ιστορικό, πέρα από θεολογικό. Είναι όμως εκτός από αυτό το ιστορικό πλαίσιο, το οποίο βέβαια είναι απαραίτητο πάντοτε να το γνωρίζουμε, για προκειμένου να καταλάβουμε και τη θεολογική και το θεολογικό μήνυμα. Όπως είπα, έχει πέρα από την ιστορική, θα λέγαμε, το ιστορικό ενδιαφέρον για τη ζωή, τη δράση του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή, και ένα βαθύ πνευματικό περιεχόμενο και θεολογικό και κυρίως εκκλησιολογικό, γιατί ακριβώς τα θέματα τα οποία ανέκυψαν στην Κόρυθο ήταν θέματα τα οποία αφορούσαν την ενότητα της Εκκλησίας, αφορούσαν την οικοδομή και την προκοπή των μελών της Εκκλησίας, τη σχέση τους με τον Απόστολο Παύλο, αλλά και τη σχέση τους με τον ίδιο τον Ιησού Χριστό κατ' επέκταση. Οπότε είναι, δηλαδή, θα λέγαμε, δύο εξαιρετικά πλούσιες επιστολές. Διαβάζονται άλλωστε πολύ συχνά μέσα στο εκκλησιαστικό έτος, γιατί ακριβώς άπτονται πολλών ζητημάτων τα οποία μπορεί να μας φαίνεται παράξενο, αλλά έχουν και για μας σήμερα μια επικαιρότητα και μια ιδιαίτερη σημασία.
0: Είναι λοιπόν πολύ έτσι ενδιαφέροντα αυτά τα πρώτα σχόλια, όμως μας κάνει εντύπωση ότι σε αυτό το απόσπασμα ο Απόστολος Παύλος έχει ένα πολύ προσωπικό ύφος και μας κάνει εντύπωση ότι δεν θέλει ούτε να λυπήσει τους αποδέκτες της επιστολής, ούτε και ο ίδιος να έχει έτσι μία στενοχώρια ότι επιτίμησε ή έκανε παρατηρήσεις στους Κορινθίους.
1: Ακριβώς. Και αυτό συνδέεται με το ιστορικό πλαίσιο το οποίο ανέφερα πιο πριν. Η σχέση του Αποστόλου Παύλου με την Εκκλησία της Κορίνθου είναι μια πολύ ζεστή προσωπική σχέση, αλλά και μια σχέση που έχει περάσει πολλές, θα λέγαμε, δοκιμασίες και δυσκολίες, κυρίως σε δύο επίπεδα. Πρώτος, το επίπεδο των εσωτερικών συγκρούσεων, εντάσεων και, αν θέλετε, και σκανδάλων τα οποία προκύπτουν στην Κόρυθο, ενώ μια σειρά από θεολογικά αλλά και επιμαντικά και εκκλησιολογικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τον Απόστολο. Άλλες κάποιες φορές μάλιστα αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και ιδιαίτερα τον προκαλούν την αγωνία του. Και από την άλλη μεριά, η σχέση, το δεύτερο επίπεδο, θα λέγαμε, αυτή τη σχέση με τον Απόστολο Παύλο είναι καθαρά προσωπικό και αφορά την ίδια την ταυτότητα, αν θέλετε, και την αυθεντία, την αποστολική αυθεντία του Παύλου. Αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να προκαλέσουν τριβές και θλίψεις. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος και στην πρώτη προσκοριθίους επιστολή, αλλά και σε μια επιστολή στην οποία αναφέρεται στις επιστολές του, που είναι η λεγόμενη επιστολή των Δακρύων, την οποία δεν την έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, αλλά ξέρουμε ότι υπήρχε από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο, φαίνεται ότι υπήρξε αυστηρός, προκάλεσε την στεναχώρια, αλλά και την, θα λέγαμε, την σκληρή και άδικη αντίδραση κάποιων μέσα στην Κόρυθο. Μάλιστα φαίνεται από τη Β' Προσκοριθίους Επιστολή ότι ανάμεσα στις δύο επιστολές, την πρώτη και τη δεύτερη, εκτός από αυτή την επιστολή, όπως είπα, των Δακρύων, μεσολάβησε και μία επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου στην Κόρυθο, στην οποία όμως τον στεναχώρησαν ιδιαίτερα οι Κορίνθιοι. Κάποιοι μέσα στην Εκκλησία της Κορίνθου τον πλήγωσαν, γι' αυτό θα τον δούμε στη Β' Προσκοριθίους πολλές φορές να αναφέρεται σε αυτόν τον πόνο τον οποίο προκάλεσε αυτή η κατάσταση. Όμως ο Απόστολος είναι πατέρας, είναι αυτός που αγαπά και γέννησε αυτή την κοινότητα και επανέρχεται, και μάλιστα στην επιστολή αυτή έχουμε ακριβώς και αυτή την καταλλαγή, θα λέγαμε, τη συμφιλίωση και τη συγχώρηση εκ μέρους του Αποστόλου Παύλου. Αυτό θα δείτε και εδώ η περικοπή ουσιαστικά εξηγεί γιατί ο Απόστολος Παύλος δεν ξαναπήγε στην Κόρινθο. Και λέει ότι δεν ξαναήρθα μετά από όλα όσα συνέβησαν, γιατί δεν ήθελα να σας αναχωρέσω. Δεν θέλω να γίνω μια αφορμή θλίψης στην κοινότητα, αλλά θέλω να είμαι συνεργός στη χαρά σας. Δηλαδή συνεργός του Θεού, αλλά και μαζί με τους συνεργάτες μου, όλοι μαζί να συμβάλλουμε στη χαρά και την προκοπή σας. Βλέπουμε δηλαδή εδώ την αγάπη του Αποστόλου Παύλου, αλλά και τον, θα λέγαμε, την ορθοτόμηση της αληθείας. Δηλαδή ο Απόστολος δεν λέει ότι αυτά που σας είπα είναι λάθος ή έκανα λάθος να σας πω το Ευαγγέλιο, αλλά εξηγεί ότι μαζί με αυτήν την, θα λέγαμε, την αγωνία του, την ευαγγελική και την αποστολική και την πατρική, θα λέγαμε, φροντίδα και αγάπη, και δεν θέλει ούτε να τους πληγώσει ούτε να τους αναχωρέσει, και λέει ακριβώς ότι η σχέση τους και ο σκοπός πρώτα απ' όλα είναι η χαρά όλων και η μετοχή ακριβώς αυτήν την Χριστό ζωή.
0: Είναι λοιπόν έτσι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε και πάρα πολλά προσωπικά στοιχεία, δηλαδή το πώς αισθάνεται είναι πολύ βασικό, ότι δεν θέλει να προκαλεί λύπη στα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας, αλλά φαίνεται ότι η Κορίνθη ήταν λίγο ζωηρή, κυρία Τσαλαμπούνη.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέω πολλές φορές και στους φοιτητές μου, η Κόρινθος όπως και κάθε εκκλησιαστική κοινότητα είναι μια οικογένεια. Και στην οικογένεια πάντοτε υπάρχει αυτό που λέμε το μαύρο πρόβατο, αυτός ο οποίος προκαλεί όλη την υπόλοιπη οικογένεια και προκαλεί συναχώριες, προβληματισμό, τη βάζει όμως να μπει σε μια κρίση, θα λέγαμε. Όμως είναι ευλογία πάντα αυτό το μαύρο πρόβατο μέσα στην οικογένεια, γιατί ακριβώς οριμάζει τις σχέσεις και δίνει και την αφορμή και οι ίδιοι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας να κατανοήσουν τους δεσμούς τους και το ρόλο τους ως οικογένεια. Νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Κόρινθο. Η Κορίνθη είναι μια κοινότητα, όπως είπατε, ζωηρή, με πολλά προβλήματα, με πολλές εντάσεις. Είναι μια κοινότητα όμως που ενώ είναι, εδώ είναι το συγκλονιστικό, ενώ ο Παύλος γνωρίζει ότι είναι μια κοινότητα που βρίσκεται σε κρίση, με δυσκολίες, που τον έχει πληγώσει, που τον έκανε να κλάψει τον Απόστολο Παύλο. Και όπως είπατε πολύ σωστά, η γλώσσα εδώ και στο συγκεκριμένο απόσπασμα, αλλά αν διαβάσουμε και την Α και κυρίως τη δεύτερη Β' προς Κορυφαίους, θα δούμε πόσο έντονα συναισθηματική είναι η γλώσσα του Αποστόλου. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλο που είναι αυτό το πράγμα και αφού προκαλεί αυτή τη μεγάλη ένταση, ωστόσο ο Απόστολος τους αποκαλεί Αγίους από την αρχή. Τους βλέπει δηλαδή ως μέλη της Εκκλησίας, ως μέλη του λαού του Θεού. Και αυτό φαίνεται και στην περικοπή μας που θα ακούσουμε αύριο. Γιατί για παράδειγμα λέει ότι είμαστε συνεργάτες στη χαρά, ότι όλοι έχουμε τη σφραγίδα, ο Θεός σας φράγησε,
0: αυτό
1: και σας έδωσε τον αραβόν του Πνεύματος.
0: Ακριβώς, και σε αυτό ήθελα λίγο να σταθούμε. Δηλαδή ήταν το επόμενο σημείο που θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, γιατί επικαλείται το Άγιο Πνεύμα και τον Θεό που... λέει ότι είναι καρδιογνώστης και γνωρίζει τα βάθη της ψυχής του Αποστόλου και με ποιο τρόπο μιλάει στην εκκλησιαστική κοινότητα αυτή.
1: Εδώ το ενδιαφέρον είναι πρώτα απ' όλα οι δύο πρώτοι στίχοι που θα ακούσουμε, που αρχίζει κάπως απότομα το ανάγνωσμα αύριο, αλλά είπα ότι αν κάποιος ξέρει το ιστορικό πλαίσιο μπορεί να καταλάβει σε τι αναφέρεται ο Παύλος. Στους δύο λοιπόν πρώτους στίχους του αναγνώσματος και ο Παύλος αναφέρεται ακριβώς στο ρόλο, στη θέση που έχουν τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας απέναντι στο Θεό και στον Ιησού Χριστό. Και μιλάει για χρήσας, λέει ο Θεός. Ο Θεός μας έχρησε όλους. Και ξέρουμε ότι το χρείο στην Παλαιά Διαθήκη ήταν μια πράξη.

0: είναι ένα έγγραφο που προέρχεται και ανοίξει συγκεκριμένη υπηρεσία. Το ίδιο κάνει και ο Θεός μας. Έχει σφραγίσει και όπως είπα, γι' αυτό και αργότερα, πολύ σύντομα μετά την πρώτη αυτή περίοδο, θα δούμε στα κείμενα τα αρχαία χριστιανικά η σφραγή να ταυτίζεται με το βάπτισμα. Είμαστε λοιπόν όλοι σφραγισμένοι, ανήκουμε στο Θεό. Και μας έχει δώσει μέσα σε αυτό τον κόσμο ο Θεός έναν αραβόνα. Εδώ τον αραβόνα δεν πρέπει να τον σκεφτούμε με τη σημασία που έχει σήμερα, αλλά ο αραβόνας στον αρχαίο κόσμο ήταν μια, θα λέγαμε, οικονομική έννοια. Ήταν, θα λέγαμε, προκαταβολή. Όταν δηλαδή κάποιος του, και μάλιστα μέχρι και τα νεότερα χρόνια, οι έμποροι μεταξύ τους τον χρησιμοποιούσαν, έλεγαν, έδωσε αραβόνα για να αγοράσω κάτι, και ένα συμβόλο δίναν την προκαταβολή.
1: Είναι κάτι σαν εγγύηση, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο εγγύηση, είναι ότι αυτή, δηλαδή ξέρω ότι είναι ένα ποσό που μένει σταθερό μέσα στην τσέπη μας, αλλά είναι και μία πρόγευση. Μια μετοχή, θα λέγαμε, όλων ημών, από τώρα, στο εδώ και τώρα, μέσα στην ομορφιά και τη δόξα των εσχάτων. Και αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό. Και γι' αυτό είπα πριν ότι ο Απόστολος, παρόλο που βλέπει τις ρογμές, τις αδυναμίες, τις
1: δυσκολίες
0: ακριβώς αυτής της κοινότητας, μπορεί να τους λέει Αγίους. Γιατί Άγιος, τη γλώσσα της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης, είναι αυτός που ανήκει στο Θεό. Αυτό θα πει Άγιος. Είναι αυτός ο οποίος ανήκει στο Θεό, και αυτό φυσικά του δίνει μια προοπτική, έτσι, μια δέσμευση. Δεν είναι ένα στατικό πράγμα, είναι ένα ιδιάζον χαρακτηριστικό, ας το πούμε έτσι, που μας κάνει μέλη ενός κλειστού κλαμπ. Και αυτό βλέπετε εδώ και ο Απόστολος, και αυτή η σφραγίδα, και αυτή αυτός ο αραβόν έχει μια διπλή σημασία. Το σφραγής βλέπουμε το χρησιμοποιεί στον παρελθοντικό χρόνο, και αναφέρεται ακριβώς κυρίως στην εμπειρία του βαπτίσματος, έτσι, τον τρόπο δηλαδή που εμείς αποφασίσαμε να είμαστε μέλη αυτής της εκκλησιαστικής κοινότητας. Ο αραβόν όμως έχει μια προοπτική παροντική, αλλά και κυρίως μελλοντική. Έτσι, είναι κάτι που το παίρνεις τώρα, αλλά σου εγγυάται και σου δίνει τη δυνατότητα να ξέρεις τι θα έρθει στη συνέχεια. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ πόσο συγκλονιστική είναι αυτή η δήλωση του Αποστόλου Παύλου, που είναι μια πρόταση, έτσι, αλλά πόσο βαθιά πνευματική και θεολογική και εκκλησιολογική είναι.
1: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κυρία Τσαλαμπούνη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα, χαίρετε.
1: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, έχουμε τον ιατρό, χειρουργό, ορθοπαιδικό, τον κύριο Αντώνη Αγκουλέ. Καλή σας μέρα, κύριε Αγκουλέ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να πούμε και καλό μήνα, σε λίγες μέρες αρχίζουν τα σχολεία. Και θα θέλαμε...
1: Και καλή σχολική χρονιά.
0: Αμήν. Θα θέλαμε τις συμβουλές σας, κυρία Αγκουλέ, γιατί εσείς μιλάτε πάντα για πρόληψη. Να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να προλάβουμε την καταπώνηση της σπονδυλικής στήλης των μαθητών που από πολύ μικροί, από το δημοτικό, κουβαλούν αυτές τις πολύ μεγάλες τσάντες που είναι πολλές φορές μεγαλύτερες και από τον πόη των παιδιών.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Δυστυχώς το βλέπουμε πολύ συχνά, πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή πάντοτε ήταν αυτό. Το βάρος της τσάντας δεν πρέπει να ξεπερνάει

0: 10% του βάρους του παιδιού. Δηλαδή σκεφτείτε ένα παιδί 30 κιλά να έχει μια τσάντα έως 3 κιλά. Αυτό νομίζω στις περισσότερες φορές καταστρατηγείται, δεν ισχύει δυστυχώς, το βλέπουμε. Και είναι και αρνητικό για την υγεία του παιδιού.
1: Σωστά. Για να δούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουν οι γονείς σχετικά με αυτό και πώς μπορούν να προστατεύσουν την σπονδυλική στήλη, τα οστά των παιδιών που αναπτύσσονται σε αυτή την μικρή ηλικία.
0: Κοιτάξτε, πρέπει καταρχήν να γίνει μια όσο δυνατόν καλύτερη επιλογή τσάντας, σχολικής τσάντας. Η τσάντα δεν θα πρέπει να είναι μόνο όμορφη, έτσι αισθητικά να αρέσει στο παιδί, αλλά θα πρέπει να είναι και λειτουργική. Καλύτερες είναι οι τσάντες αυτές που κρεμνώνται και από τους δύο ώμους, όχι στον ένα ώμο, και πρέπει να έχουμε και κάποιες έτσι, να υπάρχουν κάποιες συνθήκες, όπως ας πούμε να είναι δύο μάντες φαρδής, να είναι χαλαροί, που να προσαρμόζουν καλά στους ώμους του παιδιού, ώστε να κατανέμεται καλά το βάρος. Επίσης καλό είναι αν υπάρχει ένα σημάδι γύρω από τη μέση του παιδιού να το κρατάει η τσάντα, να μην πέφτει, ξέρετε, κάτω από τη μέση. Να υπήρχε, το έχουμε δει, πηγαίνει προς τους βαφούς, προς τα πόδια, το παιδί είναι τόσο βαριές πολλές φορές. Αυτή είναι μια κακή τσάντα. Ή βλέπουμε κάποια παιδάκια να γέρνουν μπροστά, ξέρετε, να προχωράνε με μικρά βήματα για να γέρνουν μπροστά. Αυτό σημαίνει ότι η τσάντα μας είναι πολύ βαριά.
1: Πολύ βαριά,
0: αυτό,
1: δεν μπορούν να τη σηκώσουν.
0: Ναι, πολλές φορές κρατάτε τις μανάδες, τις βλέπουμε. Είναι μια λύση βέβαια και με τα ροδάκια η τσάντα, η οποία είναι μηχανικά, αποφεύγει το παιδί να σηκώνει όλο αυτό το φορτίο, αρκεί να μπορεί κανείς να κινηθεί, γιατί και οι δρόμοι στα πεζοδρόμια μας έχουν και αυτά.
1: Είναι πράγμα, είναι μια πραγματικότητα αυτό που λέτε.
0: Πάντως όσο μπορούν οι γονείς θα πρέπει να προσαρμόσουν όχι μόνο και τη τσάντα να είναι καλή, ας το πω, καλά προσαρμοσμένη, αλλά και να είναι και δυνατόν και ελαφρότερη, έτσι. Όσο μπορούμε δηλαδή να την ελαφρύνουμε, να μην έχουμε περί τα βιβλία, περί τα βάρη, όλα αυτά που δημιουργούν κακές συνθήκες, φορτώνουν την τσάντα του παιδιού. Όσο περισσότερο γίνεται, βέβαια. Εδώ είναι και το σχολείο όμως.
1: Σωστά. Πρέπει, όταν δηλαδή έχουμε παιδιά με κάποια προβλήματα, παραδείγματος χάρη αν έχουν σχολίωση, μπορούν να επιτρέπεται να σηκώνουν τέτοιου είδους βάρη?
0: Κοιτάξτε, η σχολίωση δεν πονάει και μπορούμε να πούμε ότι και η τσάντα δεν δημιουργεί σχολίωση. Αυτό που πιστεύουμε παλιά, δεν υπήρχε μια άποψη ότι η τσάντα που είναι από τη μια άμβρη, από τον ένα ώμο, θα δημιουργεί σχολίωση. Όχι, αυτό δεν ισχύει, γιατί η σχολίωση είναι πιο σύνθετη, είναι γενετική, είναι προσβολική, είναι άλλο πράγμα. Αλλά οπωσδήποτε ένα παιδί που έχει βαρύ φορτίο, που βαλάει βαρύ φορτίο, αυτό επιτείνει τα μυοσχελικά προβλήματα και ξέρετε, είναι και σημαντικό. Μια σφιαλγία που εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία, σε παιδική εφηβική ηλικία, συνήθως, αν υπάρχει οικονομικότητα και όλες και οι συνθήκες μετά, ο γραφείο, κατά τη ζωή, μετά γίνεται πιο μόνιμη αυτή η βλάβη. Άρα σημαίνει ότι φτιάχνουμε γερό σκελετό για τα παιδάκια. Πόσο μάλλον για ένα παιδί που έχει σχολείο, πρέπει να κάνει και ασκήσεις, πρέπει να αθλείται. Φτιάχνουμε δηλαδή γερό σκελετό, σωστό σκελετό από την αρχή. Φτιάχνουμε μια σωστή μηχανική. Άρα έχετε δίκιο σε αυτό, ότι θα επιτείνει τα προβλήματα αυτά.
1: Μάλιστα. Και τώρα έτσι κάποιες ακόμα συμβουλές και οδηγίες που θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Πρακτικές. Καταρχήν τα βαριά βιβλία να μπαίνουν προς το πιο βαθιά μέσα στην τσάντα, προς τον πάτο της τσάντας. Γιατί εκεί να πηγαίνει το κέντρο βάρους, δηλαδή να πηγαίνει προς τα κάτω όσο μπορούμε, ούτως ώστε το παιδί να μην αναγκάζεται να σκύβει μπροστά. Πρώτα απ' όλα, αν μπορούμε κάποια βιβλία να τα αφήνουμε, ας πούμε, στο σπίτι, να μην τα παίρνουν τα παιδιά, να μην τα παίρνουν τα απαραίτητα βιβλία. Να γίνεται ένα έλεγχο τη άδεια από του γονεί. Χρειάζεται όλα αυτά. Επίσης, έχουν και αντικείμενα μέσα δικά του, είτε προσωπικά του, αντικείμενα τώρα τα παιδιά, όλα αυτά που ίσως δεν χρειάζονται. Μετά, μήπως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα, ξέρετε, τώρα σήμερα με τάμπλετ, με CD, με όλα αυτά τα πράγματα, να αποφύγουμε λίγο τα βαριά βιβλία. Μήπως μπορούν κάποια μαθήματα να γίνονται με κάποιες φωτοτυπίες. Θα έλεγα και ένα ιδανικό είναι να έχουμε κάποιες φοριόμενες καρδουλάπια στο σχολείο να αφήνουμε και κάποια βιβλία.
1: Τα τελευταία χρόνια από ό,τι έχω ακούσει γίνονται κάποιες προσπάθειες, δηλαδή σε πολλά σχολεία εφαρμόζεται αυτό, αφήνουν βαριά βιβλία πολλές φορές τα παιδιά, οι μαθητές.
0: Δεν είναι ανάγκη, δεν είναι καλά να όλα αυτά τα βαριά βιβλία, να βλέπουν τα παιδιά τώρα να... Να ταλαιπωρούνται, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι τα προβλήματα θα δημιουργηθούν τώρα, αυτά μας συνοδεύουν. Δηλαδή δημιουργούμε τώρα, τα παιδιά δημιουργούν το σκελετό τους. Έτσι, σκεφτείτε ότι δημιουργούμε κακές συνθήκες από την αρχή. Αυτό θα πρέπει να αποφευθεί. Οπότε από τώρα θα πρέπει να δώσει και η πολιτεία και το σχολείο βέβαια βάση σε αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει βέβαια συνειδητοποίηση όμως τα τελευταία έτη. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Αγκουλέ, για όσα μας είπατε. Να ρωτήσουμε αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
0: Αυτό που είπατε εσείς, το πολύ σωστό, την πρόληψη. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό. Και να. Ίσως κάποιο θα το δούμε και το σημασία. Αλλά να το ελέγξουν, να δουν τα παιδιά πώς προχωράει η τσάντα. Είναι βαριά η τσάντα. Σκύβει μπροστά, προχωράει με αργά βήματα το παιδί. Φαίνεται ότι, δηλαδή, παρατηρούμε ότι δεν είναι η σωστή τσάντα για το παιδί. Είναι πολύ χαλαρά στην πλατούλα του, ας πούμε. Προσαρμόζεται σωστά. Πράγματα που μπορούμε να τα δούμε και εμείς, γιατί ξέρετε τα παιδιά τώρα δεν δίνουν και τόσο σημασία σε αυτά. Και αυτό που είπαμε, ότι μπορούμε όσο μπορούμε να ελαφρύνουμε την τσάντα, ώστε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες συνθήκες που μπορούμε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε σήμερα, κύριε Αγκουλέ. Να είστε καλά, να πούμε και εμείς καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, όπως μας είπατε εσείς από την αρχή. Να έχετε υγεία. Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Αντώνης Αγκουλές, ιατρός, χειρουργός, ορθοπαιδικός.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα μαζί σας αγαπητοί ακροατές μέχρι τις 10. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα, το πρώτο σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά από λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Εκκλησία Άνθρωπος Θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο. Του Χαραλάμπου Σωτηρόπουλου, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πρώτο μέρος του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου παρουσιάζεται σωτηριολογική διάσταση του θεανθρωπίνου οργανισμού της Εκκλησίας και η σημασία του ευχαριστιακού βιώματος για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ενώ στο δεύτερο μέρος εκτίθεται η θεώρηση του θανάτου υπό το πρίσμα της μέλουσας και αιωνίας ζωής. Εκκλησία Άνθρωπος Θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Πραγματοποιούνται το απόγευμα τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Απροσπέλαστο είναι το κέντρο της πόλης, αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας, κλειστή η σταθμή του μετρό. Πολλοί αστυνομικοί περιφρουρούν την Θεσσαλονίκη. Την εναρκτήρια ομιλία των εγγενείων θα πραγματοποιήσει το βράδυ ο Πρωθυπουργός και θα ανακοινώσει δέσμη μέτρων για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Η Θεσσαλονίκη αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας το νέο κτίριο της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Για συνέχιση της διασποράς του Δυτικού Νείλου στην Αττική και το μήνα Σεπτέμβριο προειδοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στέλνει εκπροσώπους στη Μόσχα και το Κίεβο με πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Και ο καιρός, έθριο σε όλη τη χώρα, ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο, 34 βαθμοί Κελσίου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Δυσκολευτήκαμε να αποχωριστούμε την όμορφη μουσική, όμως ας πάμε μέχρι την Καστοριά, αγαπητοί ακροατές, για να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο από την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα εκεί. Θα θέλαμε να σας αποκαλέσουμε φίλο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αισθανόμαστε πολύ οικεία όταν σας έχουμε μαζί μας και χαιρόμαστε πολύ την συνομιλία.
1: Επίσης, είναι αμφίδρομα τα συναισθήματα και με το ραδιοφωνό σας και με τους δημοσιογράφους με εσάς, αλλά και επίσης με την εκπομπή σας. Όπως είπατε και εσείς, τουλάχιστον μας δίνετε μια νότα ώστε να εδώ στην εσχατιά που λέμε της Ελλάδος να μπορούμε να πούμε είτε τα προβλήματά μας είτε τα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν, γιατί φυσικά συμβαίνουν και μέσα στη ζωή μας πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Πέρα τις κακές ειδήσεις που ακούμε κάθε μέρα σε εσάς τους δημοσιογράφους, στα ραδιοφωνά σας που εργάζεστε, υπάρχουν και όμορφιες, υπάρχουν ωραία πράγματα, υπάρχει φύση που εμείς σαν πιο ειδικοί την ερμηνεύουμε, εσείς την απολαμβάνετε με τα μάτια σας. Είναι πολλά πράγματα λοιπόν που πρέπει να τα λέμε και εσείς μας δίνετε βήμα να τα πούμε.
0: Εμείς λοιπόν θέλουμε να σας ακούσουμε και να χαρούμε μαζί σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά μας δίνετε πολύ ωραίες εικόνες, αν και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν και δυσκολίες και για να διατηρηθούν κάποια πράγματα στην φύση, δηλαδή αυτή η ισορροπία που χρειάζεται, κάνατε κι εσείς πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να πάμε... Ναι, ναι, πείτε μου.
1: Εμείς θέλαμε ότι είμαστε ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους ανθρώπους, στα ζώα, αλλά και σε ένα κομμάτι, χωρίς να είναι αυτό, να περιαστολογήσουμε σε ένα κομμάτι του περιβάλλοντος, ώστε να μπορέσουμε να αυτά τα όμορφα που βρίσκουμε και τα έχουμε δανειστεί από τους επόμενους, να τα αφήσουμε όσοι έχουν. Και φυσικά... Καταλαβαίνετε ότι ο αγώνας μας είναι ανιδιοτελής, τουλάχιστον για πολλούς από εμάς.
0: Είναι γεγονός αυτό και είναι μια μεγάλη αλήθεια. Να πάμε λοιπόν στην Καστοριά, στην όμορφη αυτή πόλη, την Βυζαντινή, και να δούμε τι γίνεται αυτό τον καιρό με τα ζώα. Φέτος ακούσαμε πολλές και δυσάρεστες ειδήσεις σχετικά με την άγρια πανίδα που κατεβαίνει όλο και περισσότερο σε κατοικημένες περιοχές, γιατί τα ζώα δεν βρίσκουν τροφή, ενδεχομένως δεν είναι τα πράγματα όπως θα περιμέναμε. Δηλαδή οι δυσκολίες είναι αρκετά μεγάλες. Τι γίνεται αυτή την εποχή?
1: Ναι, η συνύπαρξη, όπως είπατε, είναι λίγο δύσκολη. Να δίνουμε χώρο στα άγρια ζώα. Εμείς καταπατούμε δυστυχώς, κατακαιρματίζουμε βιοτόπους τους, με αποτέλεσμα τα ζώα να είναι όλο και πιο χαμηλά. Και φυσικά η έβρεση τροφής, η εύκολη έβρεση τροφής χαμηλά, που υπάρχουν καλλιέργειες, κρατάνε έναν πληθυσμό ζώων και ειδικά μεγάλων σαρκοφάγων, όπως είναι η αρκούδα, στην περιοχή μας. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκρούσεις, εάν δεν λαμβάνουμε τα μέτρα, μέτρα πρόληψης που πρέπει. Υπάρχουν ατυχήματα δυστυχώς με ζώα, τα γνωρίζετε, είναι γνωστά πανελλήνια, ότι εδώ στις επαρχιακές οδούς πρέπει να έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες, να μην έχουμε ατυχήματα, ειδικά τις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτή όμως η ιδιαιτερότητα είναι και η ομορφιά στην περιοχή μας. Όπως είπατε κι εσείς, φθινόπωρο τώρα τα αρχίζουν σιγά σιγά να φτιάχνουν τα ενδιατήματά τους, τις φωλιές τους, ώστε να κινηθούν, να τραβηχτούν προς τις περιοχές που θα περάσουν το χειμώνα, φτύνουν οι οπόρες, τελειώνουν τα φρούτα, δεν έχουν τροφή, συσσωρεύουν λίπος, έτσι λοιπόν προσπαθούν σιγά σιγά να περάσουν το χειμώνα. Απ' την άλλη πλευρά, οι φτερωτοί μας φίλοι, γιατί όπως ξέρετε η Δυτική Μακεδονία είναι η περιφέρεια των λιμνών και είναι αισθητή η απουσία ή η παρουσία των φτερωτών μας φίλων εδώ στην περιοχή. Οι φτερωτοί μας φίλοι λοιπόν, εμείς μαζευόμαστε για χειμώνα, εμείς οι άνθρωποι στα σπίτια μας, περάσαμε όμως τις διακοπές μας, όσοι πήγαμε, όσοι δεν πήγαμε, θα πάμε του χρόνου. Εδώ όμως ετοιμάζονται να φύγουν, ετοιμάζονται βαλίτσες για να φύγουν στην Ευρωπή μας. Θέλουν να πάνε πιο νότια. Πολλά πουλιά κάνουν τη μετανάστευση. Η μετανάστευση έχει ξεκινήσει από τα τέλη του περασμένου μήνα έως και τον Οκτώβριο. Έτσι βλέπουμε ότι σιγά σιγά αδειάζουν οι λίμνες από τα είδη που είναι να πάνε έως και την Αφρική. Και τα πιο γνωστά μας είδη δεν είναι μόνο αυτά που ξέρουμε εμείς επιστημονικά, αλλά είναι τα χελιδόνια μας. Είναι η πελαργή μας.
0: Σωστά.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα μικρό χελιδονάκι από την Καστοριά θα φτάσει μέχρι και το Cape Town. Μάλιστα μπορώ να σας πω ότι πάνω σε αυτό ότι ο Αριστοτέλης έλεγε, νόμιζε και έλεγε ότι τα χελιδόνια το χειμώνα πέφτουν σε χυμαρή ανάρκη γιατί δεν τα βλέπανε, ενώ είναι στο ξεδιέλνε λίγο το θέμα, είπε ότι κάπου φεύγουν, κάπου μακριά. Και βέβαια οι μεταναστεύσεις δεν γίνονται για κανέναν άλλο λόγο, όχι για το κρύο, παρά μόνο για την τροφή. Η τροφή είναι αυτή που
0: τα αναγκάζει να ταξιδέψουν.
1: Ακριβώς. Είναι όμως ένα όμορφο ταξίδι για τους ορνιθολόγους που πηγαίνουν σε άξονες μετανάστευσης. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα, ας πούμε η πελαργή. Η πελαργή περνάνε πάνω από τον Βόσφορο κατά χιλιάδες με αποτέλεσμα να έχουν πολύ ωραίες εικόνες.
0: Πράγματι.
1: Κάποιοι ακροατές θα πούνε μα δεν βλέπουμε να περνάνε πελαργοί τόσοι ή να μαζεύονται πουλιά να φεύγουν. Τα πουλιά συνήθως ταξιδεύουν το βράδυ για να αποφύγουν και τους τυρευτές, τους υπτάμενους τυρευτές. Έτσι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, μάλλον συγγνώμη, να βλέπουμε πότε μας τα αναστηρούμε. Είναι ένα φαινόμενο που είναι πάρα πολύ περίεργο, που ακόμη και οι επιστήμονες ενώ έχουν βρει περίπου γιατί μεταναστεύουν και πώς φτάνουν στον προορισμό τους, γιατί πηγαίνουν στον ίδιο προορισμό, ξέρετε. Ένα μικρό χελιδόνι που θα πάει, είπαμε, εκεί θα ξαναγυρίσει πάλι εδώ, στην περιοχή μας, θα ξαναγυρίσει τη φωλιά του, ο πελαργός θα έρθει στην ίδια φωλιά. Αυτό λοιπόν είναι, τα οδηγεί, είναι το μαγνητικό πεδίο της γης, αλλά είναι πολύ καλοί ερμηνευτές των φυσικών σημάτων, των φυσικών φαινομένων. Γνωρίζουν από τα αστέρια, γνωρίζουν το βόρειο ή το νότιο ημισφαίριο προς τα που είναι. Επίσης είναι τα πιο παλιά που γνωρίζουν το δρομολόγιο, οδηγούν και τα πιο καινούργια μέσα από αυτές τις διαδικασίες που είπαμε. Είναι κάτι πραγματικά, κάτι πολύ όμορφο. Αν θα φανταστούμε ότι ένα μικρό πουλάκι ξεκινάει από εδώ και φτάνει χιλιάδες χιλιάδες. Γι' αυτό απαιτεί το σεβασμός, κυρία Μπουρτζούνα, στα είδη όλα και ειδικά σε κάποια πουλάκια που είναι μόνο λίγα γραμμάρια και θα περάσουν όλο το Αιγαίο για να βρεθούν απέναντι. Είτε θα είναι τα τριγόνια, είτε θα είναι τα χελιδόνια ή κάποια άλλα είδη πουλιών ή πιο μεγάλα. Είτε αρπακτικά που θα φτάσουν πάλι στο κάτω άκρο της Αφρικής που έχουμε εδώ.
0: Μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι όλο αυτό το ταξίδι γίνεται από τα πιο μικρά πουλιά, μιας και μιλήσαμε και για τα χελιδόνια που γενικώς είναι πολύ αγαπητά από τον κόσμο στην χώρα μας, τα χελιδόνια, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανυπομονούν να επιστρέψουν την άνοιξη αυτά τα πολύ χαριτωμένα πτηνά. Και είναι λοιπόν πολύ έτσι όμορφο να βλέπει κανείς να επιστρέφουν, να βρίσκουν τα ενδιαιτήματά τους, τις φωλιές τους στον ίδιο χώρο. Ναι.
1: Στον ίδιο χώρο. Αν φανταστούμε ότι ένας μικρός κοκκινολέμης θα ξεκινήσει από τη Γερμανία ή από τη Σουηδία και θα φτάσει στην Ελλάδα. Όμως το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό το καταλαβαίνουμε εμείς γιατί υπάρχει μια ομάδα δακτυλίωσης από ορνιθολόγους που αυτά τα πουλιά τα πιάνουν με ειδικά δίχτυα και αδειοδοτημένοι βέβαια από το κράτος και τους περνάνε ένα μικρό δαχτυλίδι στο πόδι. Είτε τα ξαναπιάνουν ή πιάνουν από άλλους ορνιθολόγους πάλι σε δίχτυα, είτε γίνεται παρατήρηση σε πιο μεγάλα πουλιά όπως είναι οι πλεκάνοι, οι πελαργοί, που έχουν ευγιάχυτα δαχτυλίδια στα πόδια και με διόπτερες, με κιάλια δηλαδή, μπορούμε να τα δούμε. Έτσι λοιπόν και εμένα στα χέρια μου πολλές φορές έχουν πέσει κορμοράνι από τη Ρωσία, έχουν πέσει στα χέρια μου μικρά πουλιά από τη Σουηδία, έχουν πέσει από το Τελαβίδ γεράκια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, υπάρχει μια βάση δεδομένων που άμεσα ο ορνιθολόγος μπαίνει μέσα στη βάση δεδομένων και ξέρει ποιος συνάδελφος ορνιθολόγος έχει δακτυλιώσει αυτό το κλειδί. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τη μετανάστευση. Επίσης τα πολύ μεγάλα πουλιά όπως οι γήπες και οι μεγάλοι αετοί μπαίνουν και ειδική πομπή τηλεπαρακολούθησης, με αποτέλεσμα να βλέπουμε στο χρόνο τον ίδιο που μπορεί να είναι το πουλί στην περιοχή που πετάει μέχρι να κάνει τη μεταναστευσή του ή ακόμη το δρομολόγιο του από την Ελλάδα έως την Αφρική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή έχει φτάσει ψηλά, παρακολουθεί ακόμη και τα πουλιά και δεν τα παρακολουθεί για κανένα λόγο αλλά για να σώσει τους βιοτόπους τους και να βοηθήσει τα ίδια τα είδη. Έτσι λοιπόν και ξέρουμε τα δρομολόγια τους και τη μετανάστευση.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό όλο αυτό, δηλαδή πόσο και οι ειδικοί επιστήμονες έχουν βοηθήσει στη μελέτη, στην παρακολούθηση των ταξιδιών και της μετανάστευσης αυτών των ειδών, και έτσι εξάγονται και πολύ ασφαλή συμπεράσματα για το ποιες είναι σήμερα οι ανάγκες.
1: Σημαντικές πληροφορίες.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Έχει πολύ σημαντικές πληροφορίες που μπορεί να μας δώσουν ένα είδος, γιατί όταν ένα είδος το δακτυλιώνεις μετράς πάρα πολλά πράγματα, ακόμη μέχρι και αίμα παίρνεις για να δεις την υγεία του, αλλά μετράς όλη τη σωματοδομή του, με αποτέλεσμα σε λίγα χρόνια να γνωρίζεις αν έχει ζήσει το ζώο, αν ξαναπέσει στα χέρια κάποιου ή βρεθεί ακόμη και νεκρό ή που έχει πάει με την παρατήρηση. Μπορεί να το δεις ένα μπελαργό που φοράει στο γόνατο πάνω στο πόδι του ένα δαχτυλίδι, είναι διάκριτο από μακριά. Με τα κιάλια μπορείς να το δεις και να πεις αυτός ο πελαργός δακτυλιώθηκε, ας πούμε, στην Νορβηγία. Και ξέρεις ότι από την Νορβηγία ήρθε στην Ελλάδα και δακτυλιώθηκε εκείνη την εποχή, εκείνο το μήνα, εκείνη την ημέρα, από τον τάδε επιστήμονα. Είναι σημαντικές οι πληροφορίες που μας δίνουν τα ζώα για τους βιοτόπους, αλλά και γενικά παγκόσμια για την υγεία της φύσης.
0: Μάλιστα. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα θέλετε να μας πείτε ποιος είναι και ο προγραμματισμός σας για το φθινόπωρο και για τους επόμενους μήνες που θα ακολουθήσουν?
1: Βεβαίως.
0: Που οι συνθήκες θα είναι πιο δύσκολες, θα έρθει χειμώνας, θα έχουμε χιόνια, βροχές, δυσκολίες.
1: Βεβαίως, εμείς δεν σταματάμε την έρευνά μας και βέβαια την έρευνα που μας δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να κάνουμε, όπως το Υπουργείο, το ΦΠΚΑ, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε την φύση στην περιοχή μας και κάποια είδη ζώων. Η αδειοδότησή μας λοιπόν στα ζώα που έχουμε είναι να συνεχίσουμε και το χειμώνα να βλέπουμε τις μετακινήσεις τους, βέβαια, να βλέπουμε τους χώρους διατροφής τους. Σε ζώα που θα πέσουν σε λίθαργο, να γνωρίζουμε τις εποχές τους και ουσιαστικά να υπάρχει κοντά στο χώρο τους μια ασφάλεια από εμάς, να μην αφήνουμε κάποιους ανθρώπους να πλησιάζουν, γιατί σηματοδοτούμε τους χώρους περίπου. Συνεργασίες με γειτονικά κράτη, όπως πριν από δύο μέρες βρισκόμαστε στην περιοχή των Σκοπίων αλλά και Κωσόβου, σε συνεργασία που κάνουμε με ομάδες περιβαλλοντικές από την περιοχή, σε είδη που είναι κοινά και για την περιοχή μας αλλά και για τα Βαλκάνια όλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν σταματάμε στον προγραμματισμό μας, και φυσικά η παρατήρηση των τελευταίων φυτών του καλοκαιριού ή του αποκαλόκαιρου, να πούμε, και η διάσωση αυτών των ειδών. Για μας είναι ένας τρόπος ζωής η έρευνα, τα δεδομένα που συλλέγουμε, και φυσικά θέλουμε να αφήσουμε μια παρακαταθήκη σε αυτές τις παρατηρήσεις μας σε επόμενους επιστήμονες, που θα βρουν, όπως βρίσκουμε και εμείς από τους προηγούμενους, σημαντικές, ώστε να συνεχίσει το έργο για τη διάσωση του περιβάλλοντος.
0: Έχουμε όμως και την χλωρίδα και πολλές φορές μας έχετε πει και μας έχετε μεταφέρει σε αυτά τα ψηλά βουνά της περιοχής της Μακεδονίας.
1: Ακριβώς.
0: Και το τι γίνεται με τα σπάνια φυτά που υπάρχουν, τα ενδυμικά.
1: Φυσικά, θα σας μεταφέρω σε ένα μήνα που θα είναι όλα τα χρώματα που ο Θεός θα έχει δώσει απόλυτη παλέτα του στη φύση της περιοχής μας. Και επίσης ξεκινάνε το φθινόπωρο οι μύκητες, ένας κόσμος δικός τους σαν είδος, αλλά και πολύ νόστιμος, νόσιμος.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε λοιπόν, περίπου σε ένα μήνα δίνουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα συναντηθούμε λοιπόν τηλεφωνικώς και πάλι. Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πολλωστή φορά.
1: Στην Καστοριά μας που έχει τα πάντα κάποιος για να δει, αλλά και να ζει σε όλες τις εποχές του.
0: Μακάρι να γίνει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Εσείς και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος από την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και δεν θα μπορούσαμε, αγαπητοί ακροατές, να μην αναφερθούμε σε μία πολύ σημαντική σελίδα της ιστορίας μας. Γυρίζουμε πίσω, πάμε στο 1955 και στεκόμαστε στα Σεπτεμβριανά. Στεκόμαστε με συγκίνηση και τιμή σε όλους, τη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από την Τουρκία, και μαζί μας είναι ο ιστορικός, ο κύριος Βλάσης Ακτζίδης, για να δούμε κάποια από τα γεγονότα που συνέβησαν και να δούμε και ποιες ήταν οι αιτίες. Λέγεται ότι και ο Βρετανικός παράγοντας στην Κύπρο και ο Κυπριακός αγώνας έπαιξε ένα ρόλο. Θα δούμε. Είναι έτσι, δεν είναι? Καλή σας μέρα, κύριε Ακτζίδη.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε και αυτή τη φορά μαζί μας και θα φωτίσετε γεγονότα και καταστάσεις.
1: Τα Σεπτεμβριανά του 1955... θα λέγαμε ότι είναι μια από τις τελευταίες πλέον σελίδες της τουρκικής βίας κατά του ελληνισμού της παλιάς Ανατολής, που βαθμία εξοντώθηκε και τα υπολείμματά του εκδιώχθηκαν, και σήμερα ένα πολύ μικρό μέρος του παραμένει στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή της τάξης των 2.500 ανθρώπων, βεβαίως μαζί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτό που συνέβη τότε στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955 ήταν ένα πολύ καλά οργανωμένο πογκρόμ κατά των ελληνικών κυρίως περιουσιών και ατόμων, αλλά και όχι μόνο, αλλά και Αρμενίων και Εβραίων και λοιπά, αλλά κυρίως κατά των Ελλήνων. Τι είναι αυτό που το προκάλεσε? Μπορούμε να πούμε ότι οι αιτίες είναι, υπάρχουν αιτίες και αφορμές. Οι αιτίες είναι η βαθύτατη προσπάθεια των δυνάμεων που επικράτησαν και δημιούργησαν την Τουρκία. Είναι δηλαδή οι ακραίοι Τούρκοι εθνικιστές, οι οποίοι επικράτησαν των παλιών Οθωμανών με τη Μικρασιατική καταστροφή. Όλα συνδέονται, δηλαδή το αποτέλεσμα της Μικρασιατικής καταστροφής καθόρισε την φυσιογνωμία της ίδιας της Τουρκίας που δημιουργήθηκε στη συνέχεια. Φανταζόμαστε ότι η πιο ακραία εκδοχή του εθνικισμού είναι η κεμαλική εκδοχή, είναι αυτή που επικράτησε. Αυτοί έχουν σαν βάση τον παλιό νεοτουρκικό φανατισμό, δηλαδή η Τουρκία στους Τούρκους, εκδίωξη κάθε μη Τούρκου ή αφομοίωσή του. Αυτή είναι η διπλή τακτική την οποία ακολούθησαν ήδη από το 1914. Καταπίεση, γενοκτονία ή αφομοίωση μέσω του εξισλαμισμού. Αυτή είναι μια τακτική που ακολούθησαν για δεκαετίες οι δυνάμεις αυτές. Αυτό που έμεινε λόγω της συνθήκης της Λοζάνης, και ήταν πραγματικά, δεν μπορούσαν να το αποδεχθούν ουσιαστικά, αλλά δεν μπορούσαν και να κάνουν και κάτι, ήταν η ύπαρξη της ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήπειρο και στην Τένεδο από τη μια, και στην Ελλάδα παρέμεινε για τον ίδιο λόγο η μουσουλμανική μειονότητα στην Δυτική Θράκη, Ξάνθη και Κομωτινή. Αυτή λοιπόν την κωνσταντινουπολίτικη, θα λέγαμε, παρουσία ουσιαστικά προσπαθούσαν να την υπονομεύσουν. Γιατί ήταν πανίσχυρη οικονομικά. Ήταν η αστική τάξη της πόλης.
0: Της Κωνσταντινούπολης, βέβαια.
1: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή η βάση όλης της βίας που ασκήθηκε από τους νεότουρκους και τους κεμαλιστές στη συνέχεια κατά των χριστιανικών κοινοτήτων ήταν ακριβώς η διεκδίκηση της οικονομικής τους ισχύως σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τι συνέβη όμως και φτάσαμε σε αυτό το σημείο ώστε να παραβιαστεί η συνθήκη της Λοζάνης, γιατί αυτό συνέβη με τα γεγονότα των Σεπτεμβριανών, είναι ότι την ίδια εποχή ξεκινάει στην Κύπρο ο αγώνας της ΕΟΚΑ κατά των Βρετανών. Αυτό ουσιαστικά τι κάνει? Πυροδοτεί μια νέα ένταση σε όλη την περιοχή, ενώ φανταστείτε έως εκείνη τη στιγμή οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ήδη από το 30 περνούσαν μια περίοδο μεγάλης, θα λέγαμε, αγάπης. Φανταστείτε ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας από το 1930 ήταν υπέρ της ελληνοτουρκικής φιλίας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που ήταν ένας πολιτικός εκφραστής της μεγάλης ιδέας και της εθνικής ολοκλήρωσης, έφτασε στο σημείο να κάνει πρόταση για Νόμπελ ειρήνη στο Μουσταφά Κεμάλ Πασά. Ο Ιωάννης Μπεταξάς το 1938 τιμά με το θάνατό του τον Κεμάλ και ονομάζει την Οδό Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη σε Οδό Κεμάλ Ατατούρκ και χαρίζει το τουρκικό
0: το κτίριο.
1: Υποτίθεται ότι γεννήθηκε ο Κεμάλ στο τουρκικό κράτος, το σημερινό τουρκικό προξενείο. Δηλαδή υπάρχει μια, για πάνω από 25 χρόνια, μια άριστη θα λέγαμε ελληνοτουρκική σχέση, με μια έννοια, παρότι την εποχή της κατοχής της Ελλάδας από τους Γερμανούς 41-44, οι Τούρκοι βρήκαν πάλι ευκαιρία να δημιουργήσουν προβλήματα στην ελληνική μειονότητα με τον Βαρλίκ Βεργκισί και λοιπά, με τον φόρο δηλαδή περιουσίας των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων. Αλλά αυτό που ολοκλήρωσε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν ότι με αφορμή την έναρξη του κυπριακού αγώνα του ΕΟΚΑ, της ΕΟΚΑ, που όντως άλλαξε πλέον τις ισορροπίες στην περιοχή και τις φιλίες κλπ, το βαθύ κράτος από τη μια βρήκε την ευκαιρία να ξεμπερδέψει με την ισχυρή ελληνική κοινότητα και έτσι λοιπόν οργάνωσε αυτό το πογκρόμ. Αυτό το πογκρόμ δεν είναι κάτι που έγινε αυθόρμητα από Τούρκους έτσι απλοϊκούς φανατικούς εθνικιστές, οι οποίοι εν μία νυχτή φοβούμενοι ότι θα χάσουν τα δικαιώματα που τους έδινε η συνθήκη της Λοζάνης και της Ζυρίχης στην Κύπρο από τους Έλληνες, επαναστάτησαν. Οργανώθηκε συστηματικά από το τουρκικό βαθύ κράτος και βεβαίως γι' αυτό έχουμε πολύ συγκεκριμένες, θα λέγαμε, ομολογίες και κορυφαίων Τούρκων, θα λέγαμε έτσι, στρατιωτικών κλπ, ότι τα πάντα ήταν οργανωμένα από ειδικές υπηρεσίες του τουρκικού κράτους. Αυτό είναι υπάρχει μια δήλωση που δημοσιεύτηκε και σε τουρκικό περιοδικό το 1991 ενός Τούρκου στρατηγού, του Σαμπρί Γιρμιμπέζογλου, ο οποίος λέει το εξής, που είναι καταπληκτικό: τα γεγονότα της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου υπήρξαν μια μεγαλειώδης επιχείρηση ανορθόδοξου πολέμου που έχει απόλυτη επιτυχία. Ανορθόδοξο πόλεμο κάνει ένα κράτος όταν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με ένα άλλο κράτος. Αυτοί έκαναν ανορθόδοξο πόλεμο με ένα κομμάτι του δικού τους πληθυσμού. Γιατί ήταν Τούρκοι υπήκοοι σε μεγάλο βαθμό οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Η αφορμή ποια ήταν? Αυτές, είπαμε, είναι οι βαθύτατες αιτίες. Συν βεβαίως και την ανοχή των Βρετανών, έτσι, γιατί και οι Βρετανοί, οι οποίοι βρισκόταν φυσικά και στο τέλος της αποικιοκρατίας τους, η Βρετανική περίφημη αποικιοκρατία, αντιμετώπισαν ακριβώς στα τελευταία της την κυπριακή εξέγερση, θα λέγαμε. Και αυτοί φυσικά από ένα σημείο και πέρα θέλησαν να διασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα, που τα διασφάλισαν διασπώντας τους Κύπριους σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους και βάζοντας το παιχνίδι για την Τουρκία. Αυτό συνέβη ουσιαστικά, δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία για τα δικά της συμφέροντα ενεργοποίησε και τον τουρκικό παράγοντα για να υποβαθμίσει τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Αυτές είναι οι αιτίες. Ποια είναι η αφορμή?
0: Και αν πάμε λοιπόν σε αυτό το γεγονός που κινητοποιεί όλη την κατάσταση.
1: Ακριβώς. Αυτή λοιπόν η ανορθόδοξη, το ανορθόδοξο πρόγραμμα, όπως λέει ο Τούρκος στρατηγός, για να υλοποιηθεί απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις που θα κινητοποιήσουν τις μάζες και θα ενεργοποιήσουν και τους μηχανισμούς. Ποια είναι αυτά? Ποια είναι αυτή? Είναι ουσιαστικά η προβοκάτσια ήταν, όπου κάνας από των μυστικών υπηρεσιών των τουρκικών βάζει μια βόμβα στο σπίτι, στο τουρκικό προξενείο, εκεί στο σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ Πασά, εκεί που λέγεται ότι γεννήθηκε, και αυτό που το χάρισε ο Ιωάννης Μεταξάς στο τουρκικό κράτος το 1938, βάζει μια βόμβα και ξαφνικά όλη η Τουρκία μαθαίνει ότι οι Έλληνες προσπάθησαν να ανατινάξουν το σπίτι του Ατατούρκ, δηλαδή του γεννήτωρά τους, γιατί ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην τουρκική μυθολογία. Είναι αυτός που ουσιαστικά τους γέννησε
2: Και αυτό είναι στην πραγματικότητα, γιατί χωρίς το Μουσταφά και Μπαλ Πασά δεν θα είχαν πετύχει ούτε τη μικρασιατική νίκη τους, ούτε θα είχαν φτιάξει αυτού του τύπου την Τουρκία. Γι' αυτό έχει αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη εμβέλεια και αποδοχή το πρόσωπο του Μουσταφά και Μπαλ Πασά. Και αυτό λοιπόν είναι αυτό που ξεσηκώνει τις μάζες. Όμως οι μάζες ξεσηκώθηκαν μεν, αλλά είχαν οργανωθεί από μέρες πριν από τις μυστικές υπηρεσίες, είχαν φέρει περιθωριακά στοιχεία από την Ανατολία στην Κωνσταντινούπολη και όταν δόθηκε το σύνθημα με την υποτιθέμενη βομβιστική επίθεση στο σπίτι του Μουσταφά και Μπαλ Πασά, ξεκίνησε το πογκρόμ. Ένα πογκρόμ κατά των ελληνικών περιουσιών, των ελληνικών σπιτιών κλπ. Και με μεγάλα, έτσι θα λέγαμε, με φοβερές επιπτώσεις πάνω στην κοινότητα.
0: Πυροδοτείται λοιπόν το σχέδιο το συγκεκριμένο με αφορμή αυτή την προβοκάτσια που είπατε που γίνεται στην Θεσσαλονίκη.
2: Ακριβώς.
0: Και ξεκινά ένας ξεριζωμός στην ουσία.
2: Ένα πογκρόμ που καταστρέφουν ένα ολόκληρο βράδυ, καταστρέφουν τα πάντα οργανωμένα, έχοντας προγράψει τις ελληνικές περιουσίες, τα ελληνικά σπίτια. Και γι' αυτό και έχουμε 16 Έλληνες οι οποίοι σκοτώθηκαν, θανατώθηκαν, τραυματίστηκαν 32, μαζί και ένας Αρμένιος, βιάστηκαν 12 Ελληνίδες, αλλά και απροσδιόριζος αριθμός ανδρών υποχρεώθηκε σε περιτομή. Φανταστείτε βιαιότητα και βαρβαρότητα. Καταστράφηκαν πάνω από 4.000 εμπορικά καταστήματα, 110 ξενοδοχεία ελληνικής ιδιοκτησίας, 27 φαρμακεία, 23 σχολεία, 21 εργοστάσια, 73 εκκλησίες και πάνω από 1.000 κατοικίες Ελλήνων. Το κόστος όλων αυτών των ζημιών που προκάλεσε αυτό το σχέδιο των μυστικών υπηρεσιών των τουρκικών ανήρθε σε εκείνη την εποχή σε 150 εκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι γεγονός ότι ακόμα και στα κημητήρια πήγαν.
2: Πήγαν στα κημητήρια, έσπασαν τις πλάκες. Είναι ένα φοβερό γεγονός που έχει προσπαθεί να τρομοκρατήσει την κοινότητα, ώστε η κοινότητα αυτή να σηκωθεί να φύγει και να τους εγκαταλείψει. Βέβαια δεν εγκατέλειψε την Τουρκία η κοινότητα. Μετά στο τέλος προσπάθησε, επούλωσε τις πληγές της. Το σημείο εκείνο που μπορούμε να πούμε το τελικό χτύπημα είναι το 1964, όταν η Τουρκία απελάβνει τους Έλληνες υπηκόους, γιατί ένα μέρος των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης είχαν και την ελληνική υπηκότητα. Έτσι διασπάστηκαν οι οικογένειες και υποχρεώθηκαν και οι υπόλοιποι που είχαν τουρκική υπηκότητα να ακολουθήσουν τους απελαθέντες. Αυτό είναι λίγο πολύ το ενδιαφέρον με όλη αυτή την ιστορία. Και επίσης για να πούμε και να μην το ξεχάσουμε, πόσο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλες τις κινήσεις της εξωτερικής πολιτικής, γιατί πάρα πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Το λόγο της κυπριακής εξέγερσης της ΕΟΚΑ κλπ. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι αυτό ενεργοποίησε και τα βρετανικά αντανακλαστικά, τα οποία πλέον ταύτισαν εν μέρη τα συμφέροντά τους στην Κύπρο με την ενεργοποίηση του τουρκικού παράγοντα. Και αυτό το αναδεικνύει ποιος? Όχι εμείς. Εμείς δυστυχώς δεν τα ψάξαμε αυτά. Γιατί και η μαύρη βίβλος που συντάχθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών την επαύριο των Σεπτεμβριανών, στο τέλος μπήκε, καταχωνιάστηκε. Δεν το κάναμε διεθνές ζήτημα όλο αυτό, που παραβίαζε τη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί δεν ήταν μια ιστορία που δεν αφορούσε την επίσημη Ελλάδα, όχι μόνο ως εθνικότητα, αλλά και ως κρατική υπόσταση.
0: Θα ήθελα να σταθούμε εδώ, κυρία Γκτζίδη, γιατί γεννάτε το ερώτημα και εγώ έχω την απορία τι έκανε η χώρα μας για να διεθνοποιήσει το ζήτημα και πώς αντέδρασε η διεθνής κοινότητα απέναντι σε αυτό.
2: Η χώρα μας δυστυχώς δεν έκανε τίποτα. Κατέγραψε τα γεγονότα, υπολόγισε το κόστος των ζημιών της αντικειμενικάς σε μισό δισεκατομμύριο δολάρια περίπου, διαμόρφωσε, κατέγραψε όλα τα εγκλήματα που έκανε ο τουρκικός όχλος κατά των Ελλήνων, των περιουσιών, των φυσικών καταστροφών και όλων αυτών, και τελικά αυτή η μαύρη βίβλος δεν δόθηκε ποτέ. Η Ελλάδα δεν δημοσιοποίησε το ζήτημα, λόγω του για να μην διαταραχθούν οι σχέσεις με μια ανατοϊκή χώρα σε μια περίοδο ψυχρού πολέμου. Δυστυχώς εμείς έτσι κινηθήκαμε. Είναι ένα από τα ζητήματα. Είναι ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα η στάση του ελληνικού κράτους σε σχέση με τα γεγονότα αυτά. Η Ελλάδα φάνηκε ανεκτική και υποτονική την υπεράσπιση αυτών των συμφερόντων των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Αυτό δυστυχώς. Πάντως αυτό που είχε ενδιαφέρον και πρέπει να το τονίσουμε πριν τελειώσουμε είναι ότι η Βρετανική ανάμειξη σε όλα αυτά δεν εντοπίστηκε από ελληνική έρευνα αλλά από έρευνα τουρκική. Πρέπει να πούμε ότι οι Τούρκοι, μην έχουμε μια αντίληψη ότι όλοι οι Τούρκοι είναι αντίστοιχης αντίληψης. Κάθε άλλο, υπάρχει μια νέα γενιά Τούρκων ιστορικών η οποία διερευνά τα πράγματα, είναι πολύ, έχει μια ανθρωπιστική αντίληψη και μια από αυτές τις ιστορικούς, η Dilek Güven, είναι αυτή η οποία ανέδειξε και βρήκε ότι πίσω από εκεί υπήρχε βρετανική υποκίνηση αυτής της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης ακριβώς για να μειώσει την πίεση που δεχόταν από την ΕΟΚΑ στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε ότι η έρευνα ακόμα και σήμερα αποκαλύπτει, φέρνει στο φως καινούργια στοιχεία που δεν είχαν ληφθεί υπόψη.
2: Όχι, σήμερα πια ξέρουμε ακριβώς το τι συνέβη εκείνη την εποχή. Και βεβαίως ξέρουμε πώς τελείωσε αυτό το ζήτημα των τελευταίων υπολοιμμάτων του μεγάλου ελληνισμού της Καθημάς Ανατολής που ήταν οι Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήβρο και στην Τένεδο. Μέσα από τη βίαιη παραβίαση των συνθήκων και των προνοιών της συνθήκης της Λοζάνης για τις μειονότητες από το βαθύ κράτος που συγκρότησε τη σύγχρονη Τουρκία. Και αυτό ξεκίνησε και στην Κωνσταντινούπολη με το πογκρόμ, με το κλείσιμο των σχολείων στην Ήβρο και τη δημιουργία ανοιχτών φυλακών κλπ. Που οδήγησε στην έξοδο του ελληνικού πληθυσμού της Ήμβρου, την καταπίεση των Ελλήνων της Τενέδου κλπ. Και έτσι ουσιαστικά φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση, η οποία ουσιαστικά είναι ένα θλιβερό τέλος αυτού του μεγάλου ελληνισμού.
0: Θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω κάτι. Προηγουμένως είπατε για τη Μαύρη Βίβλο, για το πώς καταγράφηκαν όλες αυτές οι ζημίες και μετά καταχωνιάστηκε όλη αυτή η εργασία, ποτέ δεν προβλήθηκε, ποτέ δεν έγιναν γνωστά όπως θα έπρεπε δια της διπλωματικής οδού όλα αυτά τα πράγματα. Όσο τα λέγατε αυτά, σκεπτόμουν ότι σαν να έχουμε μέχρι σήμερα τις ίδιες αντιδράσεις, σαν να υπάρχει μια πολύ μεγάλη φοβία.
2: Ναι, ειδικά μετά το Κυπριακό, μετά το 1974, όταν η Ελλάδα, βεβαίως η Ελλάδα των χουντικών, έτσι, κάνει εκείνο το φοβερό πραξικόπημα και ανοίγει την Κερκόπορτα και εισβάλλουν οι Τούρκοι στην Κύπρο, εκεί ήταν, ουσιαστικά αυτό τελείωσε το Κυπριακό. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα έχει αναπτύξει ιδιαίτερες φοβίες, ειδικά γιατί γνωρίζει ότι η Τουρκία υποφθαλμία ήδη από το 1914 τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και γι' αυτό υπάρχει μια συγκρατημένη, θα λέγαμε, δικιά μας αντίδραση σε όλη αυτή την πολιτική. Δηλαδή πρέπει να το δούμε και σε σχέση και με τη γεωγραφία, τους πληθυσμούς κλπ. Θέλει με ιδιαίτερη προσοχή σε σχέση με μια τουρκική επιθετικότητα την οποία τη βλέπουμε συνεχώς να αναπτύσσεται. Βεβαίως το καλό για μας είναι ότι ευτυχώς η Τουρκία έχει γύρω της πολλά ανοιχτά μέτωπα. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είχε πρότεινο στο Κουρδικό και θα το έχει για πάντα, γιατί το 20% του πληθυσμού είναι Κούρδοι που έχουν συγκροτήσει πια δικιά τους ξεχωριστή εθνική ταυτότητα. Έχει πλέον τα ζητήματα με το Ισραήλ που βεβαίως είναι τεράστια ζητήματα και θα την απασχολήσουν για τις επόμενες δεκαετίες. Άρα λοιπόν είναι καλό για μας το ότι η Τουρκία έχει και άλλα μέτωπα ανοιχτά και δεν στρέφεται αποκλειστικά στην υλοποίηση των δικών της σχεδιασμών πάνω στα ζητήματα του Αιγαίου, της γαλάζιας πατρίδας και όλων αυτών. Εμείς όμως είναι καλό να έχουμε το νου μας και να είμαστε προετοιμασμένοι κάθε στιγμή.
0: Εμείς πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στην σημερινή εκπομπή. Θα θέλατε κάτι να προσθέσετε, κυρία Κτσίδη, που ενδεχομένως δεν σας ρώτησα?
2: Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε και να το, μην το ξεχάσουμε ποτέ, είναι ότι εμείς συνεχώς πληρώνουμε τα λάθη που έχουμε κάνει. Όλα αυτά που συμβαίνουν και με το Σεπτεμβριανά και με το Κυπριακό κλπ. Είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο διαμορφώθηκε η Αιγής Ανατολή στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Είναι η ήττα των Ελλήνων στην Μικρασιατική Εκστρατεία και η κυριαρχία μέσω αυτής της ήττας της πιο σκληρής εθνικιστικής ομάδας που είχε εμφανιστεί στα πλαίσια των Νεοτούρκων. Αυτό καθορίζει τα πάντα και θα καθορίζει τους επόμενους αιώνες δυστυχώς τις πορείες μας.
0: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Αγτζίδη. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο ιστορικός ο κύριος Βλάσης Αγτζίδης.

σε λίγο ελπίζουμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα για μια επικοινωνία με τον κύριο Χρήστο Πρόικο, ειδικό σε θέματα γαστρονομίας, για να μας δώσει κάποια συνταγή. Όμως δύο λόγια να πούμε για ένα ποτάμι της Πελοποννήσου, για το Λούσιο, που είναι παραπόταμος του Αλφίου, έχει μήκος 23 χιλιόμετρα και σύμφωνα με την παράδοση πήρε το όνομα αυτό επειδή στα νερά του έλουσαν το νεογέννητο Δία οι νύμφες Νέδα, Αγνό και Θησώα. Οι πηγές του βρίσκονται στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής κοντά στο χωριό Καλονέρι και νοτιότερα στην περιοχή της αρχαίας Θησώας. Ο Λούσιος λοιπόν περνάει δυτικά από τη Δημητσάνα, όπου υπάρχει το υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, διασχίζει ένα εντυπωσιακό φαράγγι που έχει μήκος 15 χιλιόμετρα και πλάτος 2, προτού καταλήξει στον Αλφιό κοντά στην Καρίτενα. Στις δύο πλευρές του φαραγγιού βρίσκονται δύο ιστορικές μονές, το μοναστήρι Φιλοσόφου και η Μονή Προδρόμου. Το φαράγγι αυτό το 1997 χαρακτηρίστηκε περιοχή ενιαίου αρχαιολογικού χώρου και προστατεύεται. Έχουμε πολύ όμορφη περιοχή κατά μήκος του ποταμού. Μπορεί κανείς να πάει στο ποτάμι, να το δει από κοντά. Υπάρχουν τώρα τα τελευταία χρόνια και πολλές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται, και να πούμε επίσης ότι είναι απαράμιλο το φυσικό κάλος της περιοχής. Έχει εξαιρετικές διαδρομές που μπορεί κανείς να κάνει και όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να αντισταθεί κανείς στη γοητεία του ποταμού. Η δύναμή του επιδρά εδώ και αιώνες στο φυσικό τοπίο που περιβάλλει τον ποταμό, καθορίζει τις ζωές, την ιστορία των ανθρώπων της Αρκαδίας, τις λεγόμενες πηγές των αθανάτων, όπως είπαμε, έλουσαν τον Δία, έτσι λέει η μυθολογία, και φανταστείτε ότι ο περιηγητής Παυσανίας από την αρχαιότητα μας δίνει πληροφορίες για το ποτάμι αυτό, για τον Λούσιο, και μάλιστα λέει ότι το ποτάμι έχει τα πιο παγωμένα νερά του τότε γνωστού κόσμου.

Δεν κατέστη δυνατή επικοινωνία με τον καλεσμένο μας. Κάποια άλλη φορά θα μιλήσουμε μαζί του. Γι' αυτό να δώσουμε κάποια στοιχεία ακόμα για το Λούσιο, τον ποταμό. Όπως είπαμε, οι μονές του προδρόμου, φιλοσόφου και μυαλών, μαζί και με πολλά παλιά σκυταριά, φωλιάζουν στις πλαγιές του εντυπωσιακού φαραγγιού. Από το φαράγγι αυτό, από μέσα δηλαδή, διέρχεται ο ποταμός. Και να πούμε ότι στις μέρες μας πάρα πολλοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πεζοπορούν δίπλα στις όχθες του ποταμού ή ακόμα και ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες, ακόμα και ράφτινγκ, δυνατότητες δηλαδή που δίνει το ποτάμι. Να θυμίσουμε ότι τα ορμητικά νερά του Λούσιου έγιναν η κινητήρια δύναμη των νερόμυλων, των νεροτριβών και του μπαρουτόμυλου της Δημητσάνας. Να θυμηθούμε ότι αυτός ο μπαρουτόμυλος προμήθευε πυρομαχικά την Ελλάδα κατά το 1821, κατά τον αγώνα αυτό για την απελευθέρωση. Σήμερα μπορεί κανείς να δει ένα εξαιρετικό υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης στη Δημητσάνα, το οποίο δημιουργήθηκε από το πολιτιστικό ίδρυμα του ομίλου της Τραπέζης Πειραιός. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί τα κτίσματα, να μάθει για τη λειτουργία αυτών των εντυπωσιακών μνημείων των προβιομηχανικών. Το ωραιότερο σημείο, λέγεται, στην πορεία του ποταμού είναι το υποβλητικό φαράγγι, τα 15 του χιλιόμετρα δηλαδή, που είναι αρχαιολογικός χώρος υψηλής οικολογικής προστασίας και βέβαια κανείς μπορεί να χαρεί το ποτάμι. Χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί τα νερά του είναι ορμητικά και η μεγάλη προσοχή βέβαια είναι απαραίτητη κατά τους χειμερινούς μήνες. Πολύ συχνά το φαράγγι του Λούσιου στα παλαιότερα χρόνια, επειδή ήταν απομονωμένο, είχε προσελκύσει αναχωρητές, μοναχούς, ασκητές, οι οποίοι δημιούργησαν τα κελιά τους στις σπηλιές των γκρεμών του φαραγγιού. Έφτιαξαν κοινόβια και πεζούλες, ξεχέρσωσαν, καλλιέργησαν τις πεζούλες αυτές, αναζήτησαν τον Θεό μόνοι ή σε κοινόβια. Οι πρώτοι φαίνεται ότι έφτασαν στην περιοχή τον 8ο ή 9ο αιώνα, σύμφωνα με κάποιους μελετητές, ή τον 14ο. Δεν υπάρχουν γραπτές πηγές και έτσι δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια πότε πρωτοέγιναν αυτά τα ασκηταριά. Πάντως φαίνεται ότι έφταναν τα 50. Σήμερα έχουν βρεθεί λείψανα των μισών από τα, δηλαδή γύρω στα 25 έχουν βρεθεί. Οι δύο πιο φημισμένες μονές του Λούσιου είναι η Μονή του Προδρόμου και η Φιλοσόφου, η Παλαιά και η Νέα. Η Μονή Φιλοσόφου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πνευματική καλλιέργεια του πληθυσμού της περιοχής και μάλιστα κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Η φήμη της Μονής Φιλοσόφου απλώθηκε σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η Μονή του Προδρόμου κρέμεται 200 μέτρα πάνω από τον Λούσιο. Είναι ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο μοναστήρι. Δημιουργήθηκε από διάφορα σκηταριά που υπήρχαν γύρω από το σημείο που το μοναστήρι βρίσκεται σήμερα. Τα πολυόροφα κτίσματά της είναι εντυπωσιακά. Είναι σαν φωλιές αετών. Η θέα από τους ανοιχτούς εξώστες σε ένα τοπίο με θεόρατους βράχους και πυκνή βλάστηση προκαλεί πραγματικά ήλιγκο και το νερό δεν σταματά ποτέ να ακούγεται. Όλα ξεκίνησαν από το ασκηταριό του Αγίου Νικολάου. Εκεί συγκεντρώθηκαν πολλοί ασκητές, διατηρείται σήμερα πάνω από την οροφή του Καθολικού και προφορικές παραδόσεις λένε πως γύρω στο 1167 χτίστηκε εκεί μια εκκλησία αφιερωμένη στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, η οποία έγινε καθολικό. Το μικρό κοινόβιο αναπτύχθηκε στο πέρασμα των αιώνων, ωστόσο ακόμα και στις περιόδους ακμής του μοναστηριού ο αριθμός των μοναχών δεν ξεπέρασε τους 15. Εξάλλου, όπως οι ίδιοι λένε, το μικρό καθολικό χωράει ακριβώς 15. Το 17ο και τον 18ο αιώνα η Μονή Προδρόμου
έφτασε σε πολύ μεγάλη ακμή. Τα χρόνια της τουρκοκρατίας διατήρησε την ορθόδοξη πίστη. Λέγεται ότι σε κάποιες μάχες εκεί το μοναστήρι λειτουργήσε σαν νοσοκομείο. Διαλύθηκε το 1834 επί Βαβαροκρατίας μαζί με εκατοντάδες άλλα μοναστήρια της Πελοποννήσου. Το 1838 επανιδρύθηκε. Από το 1950 δημιουργήθηκε εκεί η Σχολή Αγιογραφίας για φορητές εικόνες που λειτουργήσε περίπου ως το 2000 και άφησε μια πολύ μεγάλη παράδοση. Να πούμε για τη Μονή Φιλοσόφου ότι ήταν η αρχαιότερη της Αρκαδίας. Είναι ένα σπάνιο μνημείο η παλιά Μονή. Ο χρόνος έχει χαρίσει μοναδικά σχήματα στους απότομους βράχους που την ενσωματώνουν και είναι ένα μνημείο, ένα ζωντανό μνημείο ακόμα και σήμερα. Η ώρα πέρασε, θα πρέπει αγαπητοί ακροατές να σας καλημερίσουμε στο σημείο αυτό, να είστε όλοι καλά. Είπαμε πολύ λίγα για τη Μονή Φιλοσόφου, θα χρειαστεί να επανέλθουμε για να δώσουμε στοιχεία για τον κτήτορα, γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η ιστορία αυτού του μοναστηριού. Να είστε όλοι καλά αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Από τον Αντώνη Παντελιό που ήταν στον ήχο και την Αδαμαντία Μπούρτζινου στο μικρόφωνο.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
5: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Πραγματοποιούνται το απόγευμα τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη, πολλοί αστυνομικοί περιπολούν. Κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί του μετρό σήμερα. Την εναρκτήρια ομιλία των εγγενείων θα πραγματοποιήσει το βράδυ ο Πρωθυπουργός και θα ανακοινώσει δέσμη μέτρων για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Η Θεσσαλονίκη αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, τόνισε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας το νέο κτίριο της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Συνεχίζεται η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική και αυτό το μήνα προειδοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αποστέλει εκπροσώπους του σε Μόσχα και Κίεβο με πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Παραμύθια από τις γωνιές της γης. Φίλες και φίλοι, γεια σας, εδώ και πάλι μαζί. Κάθε εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα, θα ταξιδεύουμε παρέα με λαϊκά παραμύθια από τις άκρες του κόσμου αλλά και από τους τόπους της πατρίδας μας. Μια διαδρομή θα κάνουμε λοιπόν μέσα από το λόγο των απλών ανθρώπων, μέσα από την δύναμη που κρύβουν οι ιστορίες. Αυτή τη δύναμη που έχουν να μας ενθαρρύνουν, να μας συμβουλεύουν, να μας διδάσκουν και να μας παρακινούν. Να μας στηρίζουν και να μας διασκεδάζουν. Να μας οδηγούν και να μας παρηγορούν. Να μας δείχνουν έναν κόσμο όχι έτσι όπως είναι, αλλά ίσως έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Είστε συντονισμένοι στη φιλόξενη συχνότητα των 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα FM. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Προύσαλης, ταπεινός συνοδοιπόρος σας σε αυτό το ταξίδι στις άκρες του κόσμου αλλά και στα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής, εκεί που οι λέξεις γίνονται άνθρωποι, εκεί που τα λόγια είναι παιδιά από τον ανθρώπων. Την επιμέλεια του ήχου έχει σήμερα ο Δημήτρης Ελένης.

Στα σταυροδρόμια του κόσμου παραμύθια από τις γωνιές της γης ανταμώνουν ανθρώπους ταξιδιώτες. Ανθρώπους ταξιδιώτες όλων των τόπων και όλων των εποχών. Και εκεί λένε, αφουγκράζονται τους καημούς και τα όνειρά τους και σιγοπερπατάνε αντάμα από το φευγαλαίο χτες στο βιαστικό σήμερα, ελπίζοντας πάντα ένα καλύτερο αύριο. Οι ταξιδιώτες κρατάνε τα λόγια των παραμυθιών μέσα στην καρδιά τους, σύντροφο και οδηγό στο δρόμο της ζωής. Παραστάτη και αποκούμπιστα δύσκολα, μα και χαμόγελο ζεστό. Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Σε αυτή τη διαδρομή κανείς δεν είναι μόνος.

Μια φορά και έναν καιρό που λέτε, λένε ιστορίες των παλιών πως ζούσε σε έναν τόπο μακρινό ένα παλικάρι. Λένε πως αυτό, σαν πέθανε ο πατέρας του, πήρε το βιός του για κληρονομιά, αλλά χαράμισε όλα τα πλούτη του μέσα σε σπατάλες, δίχως να σκεφτεί τις μέρες που θα έρθουν. Μετά από καιρό λένε, κατάλαβε τι έκανε, είδε τα χάλια που του φέρε η φτώχεια του και άρχισε να κλαίει για την αποκοτιά και για τα σφάλματα που έκαμε. Μια μέρα που λέτε, το σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί, πήρε λένε αυτό την απόφαση να φύγει από τα μέρη του και να πάει να μείνει σε έναν τόπο ξένο. Εκεί θα μπορούσε του λόγου του να ζήσει σαν εργάτης, δίχως να συναντήσει κόσμο που τον ήξερε ή να αντικρίσει τη χειρεκακία στα μούτρα εκείνων που τον ζήλευαν από παλιά. Η φτώχεια λένε πως χωρίζει τους ανθρώπους και κάνει ξένο τον φτωχό στον ίδιο του τον τόπο. Έτσι λοιπόν που λέτε, πήρε το δρόμο της ξενιτιάς, έχοντας μονάχα στην τσέπη του 3 δεκάρες και λίγο φαΐ σε ένα τρύπιο σακούλι που το κρέμασε στον ώμο του. Την ώρα που περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε μέσα στη δημοσιά, λένε οι ιστορίες των παλιών που συνάντησε στο διάβα του ένα γέροντα. Ήταν, λένε, αυτός ο γέροντας, φορτωμένος με τα χρόνια της ζωής, και τα μακριά του άσπρα γένια και μαλλιά γεννούσαν σεβασμό και βλάβια. Το παλικάρι τον χαιρέτησε, του είπε μια καλημέρα, και όταν ο γέροντας τον ρώτησε για πού τραβάει, εκείνος του είπε όλη του την ιστορία. Λένε τότε πως ο γέροντας τον κοίταξε κατάματα και του είπε, Παιδί μου, είμαι ένας γέρος που τα μάτια του είδαν πολλά σε αυτόν εδώ τον κόσμο και πουλάω γνωμικά και συμβουλές για 1 δεκάρα. Όποιος βάλει βαθιά μέσα στο μυαλό του και ακολουθήσει αυτά που θα του πω, θα βρει απάγιο από τις φουρτούνες της ζωής και την κακοτυχιά. Θα σε συμβούλευα, παιδάκι μου, να αγοράσεις 3 αποδάφτες τις συμβουλές που κουβαλώ για τις δεκάρες που έχεις, αντί να τις σκορπίσεις σε πράγματα που δεν έχουν αξία, είπε ο γέροντας. Το παλικάρι πάλι άκουσε τις κουβέντες του γέροντα και αγόρασε τις 3 συμβουλές του. Λένε πως η πρώτη έλεγε, ποτέ μην προδώσεις αυτόν που σε εμπιστεύεται. Η δεύτερη που ακούστηκε από τα χείλια του γέροντα ήταν, αγάπα την καλή σου ακόμα κι αν γεράσει. Και η τρίτη συμβουλή έλεγε, δώσε στην πεινασμένη σου ψυχή 1 ψίχουλο φαγί και μην χάσεις μιας χαράς στιγμή. Ύστερα λένε πως ο γέροντας σώπασε και τον κοίταξε στα μάτια ξανά. Το παλικάρι κράτησε μέσα στο νου του τα λόγια του γέροντα, τον αποχαιρέτησε και συνέχισε τον δρόμο του. Και περπάταγε αυτός και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και όλο λέει έφερνε τώρα στο νου του το παλικάρι τις κουβέντες που ξεστόμησε ο γέροντας για συμβουλές. Και πέρασαν λένε οι ώρες και καμιά φορά φάνηκε λέει από μακριά η πολιτεία που ήθελε να φτάσει. Άρχισε του λόγου του αυτός όμως να ξελιγώνεται από την πείνα και δεν είχε πάνω του, δεν κουβάλαγε πάνω του μήτε 1 δεκάρα τσακιστή για να αγοράσει 1 μπουκιά ψωμί. Μωρέ τσάμπα ξόδεψα τα λεφτά που κουβαλούσα, πώς θα φάω τώρα μέχρι να βρω δουλειά, μουρμούρισε λέει αυτός μέσα σε μεγάλο σεκλέτη και στεναχώρια. Προχώρησε πλούτε στο δρόμο και στάθηκε μπροστά σε ένα μαγαζί που πουλούσε σαπούνι, ρύζι, ζάχαρη, αλεύρι και άλλα τέτοια. Ο μαγαζάτορας λένε πως ήταν πλούσιος που δεν είχε παιδιά. Είχε όμως πολλές αποθήκες και ήταν όλες τις γεμάτες. Εκεί που λέτε σε εκείνες τις αποθήκες δούλευαν γι' αυτόν άνθρωποι πολλοί και φτιάχνανε λογής πράγματα και υλικά. Φτιάχνανε και σαπούνι. Είδε το παλικάρι λέει μέσα σε κακά χάλια εκείνος ο μαγαζάτορας, γνώρισε την απελπισιά που φόλιαζε μέσα στα μάτια του νέου ανθρώπου και από τα ρούχα λέει που φορούσε κατάλαβε πως ήταν αυτός ξένος στα μέρη τους. Πιάνει και τον ρωτάει, θέλεις κάτι παιδάκι μου, μου φαίνεσαι κομματάκι χαμένος, είσαι περαστικός στον τόπο μας. Τότε λένε πως τα δάκρυα κύλησαν πάνω στα μάγουλα του παλικαριού. Γύρισε αυτός και είπε του μαγαζάτορα, ναι αδερφέ, είμαι ξένος στα μέρη σας, περαστικός, και κουβαλάω μια ιστορία γιωμάτη στεναχώριες. Και άρχισε που λέτε να λέει σε εκείνο το μαγαζάτορα για τη ζωή του μέχρι τότε.
Ο μαγαζάτορας πάλι, σαν άκουσε την ιστορία εκείνου του ανθρώπου, αποκρίθηκε: «Παιδί μου, ο Θεός να σε ευλογεί που σε έστειλε και στάθηκες μπροστά στο μαγαζί μου. Αν φερθείς καλά και προσέξεις αυτά που θα σου πω, θα ρω πως θα αποκτήσεις του λόγου σου έναν καινούριο πατέρα. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις και αν μου δώσεις δουλειά, με το θέλημα του Θεού, δεν θα έχεις κανένα παράπονο από μένα», αποκρίθηκε το παλικάρι. Ο μαγαζάτορας μίλησε ξανά και είπε: «Θα σου δώσω δουλειά, παιδί μου, και θα σε κάνω δικό μου παιδί. Θα ζήσεις μαζί μου στο σπίτι μου και θα με βοηθάς με τις δουλειές του μαγαζιού. Το μόνο που σου ζητάω εγώ, παιδί μου, για αντάλλαγμα είναι να είσαι τίμιος και να μπορώ του λόγου μου να σε εμπιστευτώ». Ο μαγαζάτορας μάζεψε, λένε, τις πραμάτιες που ήταν απλωμένες στη μεριά του δρόμου και αμπάρωσε την πόρτα του μαγαζιού του. Πήρε μαζί του αυτός το παλικάρι και του έκαμε το τραπέζι. Σαν το παλικάρι έφαγε και χόρτασε, του δώσε, λέει, καινούρια ρούχα και τον οδήγησε εκεί που ο κόσμος πλαινόταν. Το παλικάρι πλήθηκε και πέταξε από πάνω του τα παλιόρουχα που φορούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όταν γύρισαν στο σπίτι του μαγαζάτορα, η γυναίκα του τον κοίταξε όλο νόημα και ρώτησε: «Ποιος είναι αυτός άντρα μου που φέρνει στο σπίτι μας?» Και ο μαγαζάτορας, λένε, είπε: «Γυναίκα, αυτό το παλικάρι δεν είναι ξένος. Είναι ο γιος μου που μας ευλόγησε ο καλός Θεός να έχουμε στα στερνά μας. Να τον προσέχεις πολύ και να του φέρεσαι σαν να είναι παιδί σου». Το παλικάρι, λένε τώρα, πέρασε 1,5 χρόνο μαζί με το μαγαζάτορα και μάθε κοντά του όλα τα μυστικά του εμπορίου. Λένε ακόμα πως δούλεψε αυτός μαζί με τους εργάτες που έφτιαχναν σαπούνι και έκλεψε την τέχνη τους. Έγινε αυτός πραγματικό παιδί του μαγαζάτορα και άνθρωπος αγαπητός και λατρεμένος από όλο του το σόι. Σαν κατάλαβε ο έμπορος πως το παλικάρι έγινε πια για τα καλά άνθρωπος να τον εμπιστευτεί του λόγου του, την ώρα που εκείνος ήταν μπροστά στο μαγαζί ή την ώρα που έλειπε από δάφτο, πήρε την απόφαση, λέει, να κινήσει να κάνει ταξίδι για προσκύνημα στα αγιαχώματα. Φώναξε τότε, που λέτε, το παλικάρι και του είπε να προσέχει το σπίτι και να έχει το νου του στο μαγαζί. Του ζήτησε ακόμα να πηγαίνει που και που στις αποθήκες όπου έφτιαχναν σαπούνι και να ελέγχει τη δουλειά του επιστάτη και να επακούει και στη μητέρα του. Να της δίνει ό,τι αυτή χρειαστεί και ό,τι του ζητήσει για το νοικοκυριό και για την ίδια. Το παλικάρι, πάλι λένε, έδωσε υπόσχεση πως θα κάνει όλα όσα του παρήγγειλε ο πατέρας του και προσευχήθηκε στο Θεό να τον προστατεύει και να τον φωτίζει στο δρόμο του πηγεμού του για το μεγάλο προσκύνημα στα Άγια Χώματα, στα Ιεροσόλυμα. Μετά από λίγες μέρες, ο μαγαζάτορας ετοιμάστηκε και έφυγε με ένα καραβάνι από προσκυνητές προς τα μέρη της Ανατολής. Κείνο τον καιρό, λένε, ένα ταξίδι στα Άγια Χώματα μαζί με το προσκύνημα και το γυρισμό βαστούσε καιρό πολύ, μήνες ολάκερους. Το παλικάρι, την ώρα που έλειπε ο πατέρας του, όσο καιρό έλειπε αυτός για το προσκύνημα, έκαμε όσα έπρεπε. Είχε στο νου του, λέει, τη δουλειά του μαγαζιού, φρόντιζε για όλα όσο χρειάζονταν στο σπίτι και πήγαινε συχνά στις αποθήκες που φτιάχναν το σαπούνι. Και ήταν πολύ χαρούμενος τώρα με τη ζωή που ζούσε, γιατί καταλάβαινε πως την περιουσία και το βιός το φέρνει η σκληρή δουλειά και τα λεφτά που είναι κερδισμένα με τίμιο υδρότα. Η τύχη τώρα του χαμογελούσε και οι μέρες του φαίνονταν λουσμένες στον ήλιο, μακριά από τη σκοτεινιά που έκρυβαν τα χρόνια που περάσαν. Λένε τώρα πάλι ιστορίες των παλιών πως η γυναίκα του μαγαζάτορα ήταν κοντά στα 40, μόλις 10 χρόνια πιο νέα από τον άντρα της, μα η καρδιά της όμως πετάριζε. Το παλικάρι πάλι ήταν όμορφο και καλοφτιαγμένο και μιας που δεν είχε, λέει, αυτή κάνει παιδιά, δεν τον έβλεπε όπως βλέπει μια μάνα το παιδί της. Τώρα το ταξίδι του άντρα της έδωσε καιρό και ευκαιρία να δοκιμάσει πως να ρίξει στα δίχτυα της το νέο παλικάρι. Και κόντεψε, λέει, αυτή να τα καταφέρει μια μέρα, μα ο νέος άντρας, κανείς δεν ξέρει πώς, τραβήχτηκε μακριά της, αν κατάλαβε τι γύρευε η κυρά του αποδάφτων. Την ώρα που η γυναίκα ήταν έτοιμη να του ριχτεί, εκείνος έφερε στο νου του την πρώτη συμβουλή του γέροντα: «Ποτέ μην προδώσεις αυτόν που σε εμπιστεύεται», και φυλάχτηκε όπως έπρεπε.
τα λόγια τα γλυκά της γυναίκας παραλίγο να τον πλανέψουν. Μα εκείνος όμως τόλμησε και ξεστόμησε στην κυρά του. Θυμήσου πως στέκεσαι, κυρά, στο πλευρό ενός ανθρώπου τίμιου που σου φέρθηκε με αγάπη και όλο σέβας. Και μόνο που θα μπορούσε του λόγου του αυτός ο άνθρωπος να πάρει γυναίκα για να του κάνει πολλά παιδιά, διάλεξε να έχει εσένα στο πλευρό του. Όσο τούτος ο άνθρωπος με λογαριάζει για παιδί του, άλλο τόσο κι εσύ πρέπει σαν παιδί σου να με βλέπεις. Έλα στα συγκαλά σου, κυρά, και μη λερώνεις την τιμή σου. Ποτέ μου δεν θα πρόδιδα εκείνον που στάθηκε δίπλα μου σαν δεύτερος πατέρας. Ύστερα από αυτά που λέτε, το παλικάρι δεν ήθελε πια να την ξαναδεί στα μάτια του και άρχισε να σκαρφίζεται του λόγου του τρόπους για να την αποφεύγει. Πότε έμενε, λέει, αυτός μέχρι αργά στο μαγαζί, πότε έφευγε να κάνει δουλειές στη διπλανή την πολιτεία, πότε αργούσε τάχα στο σπίτι να γυρίσει και άλλες φορές, λέει, κλείδωνε την πόρτα της μικρής του κάμαρας. Και πέρασε έτσι ο καιρός και ήρθε η ώρα, λέει, του μαγαζάτορα να πάρει το δρόμο του γυρισμού από τα Άγια Χώματα στα Ιεροσόλυμα να γυρίσει πάλι στα μέρη μας. Το παλικάρι πάλι τον καλωσόρισε όπως καλωσορίζει ένας γιος τον πατέρα που λείπει από καιρό. Η γυναίκα πάλι λένε πως γιώμησε κακία και λύσα μεγάλη και φοβήθηκε πως κείνος ο νιός που την αρνήθηκε θα φανέρωνε του άντρα της αυτά που είχαν γεννεί. Αποφάσισε λοιπόν αυτή τι να κάνει, ξέρετε, θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Πήρε, λένε, αυτή την απόφαση να μιλήσει πρώτη στον άντρα της, γιατί δεν έβαλε με το νου της πως η αγάπη εκείνου του παλικαριού για το δεύτερο πατέρα του θα του κρατούσε το στόμα του κλειστό. Μια μέρα λοιπόν, εκεί που μιλούσε του μαγαζάτορα, γυρίζει και του λέει: «Άντρα μου, μήπως ξέρεις πως τιμωρούν εκείνον που σκέφτεται να κάνει κακό σε μια γυναίκα παντρεμένη σαν τη δική σου?» Τα μάτια, λένε, του μαγαζάτορα σκοτίνιασαν και το στέρνο του φούσκωσε με οργή μεγάλη. Και ξέρετε γιατί? Γιατί, λένε, πως αυτός έφερε στο νου του την ιστορία του παλικαριού που του είχε πει για τα καμώματα του στη ζωή τότε που γνωρίστηκαν την πρώτη μέρα έξω το μαγαζί του. Ο μαγαζάτορας, που λέτε, πίστεψε όμως στα λόγια της γυναίκας του και κατάλαβε πως του μιλούσε για το παλικάρι. Το παλικάρι που είχε για ψυχογιό του. Και η ψυχή του τώρα πλημμύρισε με θυμό. Πως τόλμησε, μωρέ, να τον προδώσει εκείνος ο άνθρωπος ο ίδιος που είχε βάλει μέσα στο σπίτι του? Πήρε, που λέτε, αυτός την απόφαση να τον ξεκάνει με ένα σχέδιο. Ήξερε πως λίγο παραπέρα από το σπίτι του ήταν μια καλή βαρημαγδένη που ίσα ίσα στεκότανε ορθή. Λένε τώρα οι ιστορίες των παλιών πως εκεί μέσα, λέει, ζούσε ένα παλιό πνεύμα φοβερό και άσχημο στη μούρη και σκότωνε αυτό όποιον τολμούσε να του χαλάσει την ησυχία. Ο μαγαζάτορας, λένε πάλι τώρα, για να τα έχει καλά μαζί του, που και που του άφηνε σε μια γωνιά λίγο κρέας. Τώρα που λέτε, αυτός το σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί και πρόσταξε το παλικάρι να πάει τάχα μου στην καλύβα εκείνη ένα κοτόπουλο για να το ξεκάνει το πνεύμα. Το παλικάρι, που λέτε, κίνησε και πήγε και βρήκε το πνεύμα να κάθεται σε μια γωνιά. Απ' τη μια μεριά, λέει, αυτός είχε καθισμένη μια ζαρωμένη γριά και από την άλλη μια όμορφη κοπέλα. Το παλικάρι χαιρέτησε με βιάση εκείνο το πνεύμα και με φόβο και του λέει: «Πνεύμα, σε χαιρετώ. Με στέλνει ο πατέρας μου, μαγαζάτορας, με καλούδια για σένα, για να κάνεις, λέει, αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά.» Το πνεύμα πάλι κατάλαβε τι του γύρευε ο μαγαζάτορας και ξέρετε τι έκανε? Το πνεύμα απάντησε, λέει, με ένα σκούξιμο και κουνήθηκε ολάκερη καλύβα. Όμως, καθώς το παλικάρι είχε ξεστομίσει το όνομα του μεγαλοδύναμου, δεν ήταν και εύκολο πια το πνεύμα να του κάνει κακό. Γι' αυτό που λέτε, βάλθηκε το πνεύμα να τον ρωτήσει κάτι και αν του δίνε, λέει, τάχα μου, λάθος απόκριση, να το κάνει κομμάτια. Γυρίζει, που λέτε, κοιτάει με κάτι κατακόκκινα μάτια το παλικάρι και λέει: «Παλικάρι, για πες μου ποια από τις δύο γυναίκες που έχω στο πλευρό μου είναι πιο όμορφη και πιο ξεχωριστή. Μη λέγα τι θα σε φάω.» Το παλικάρι πάλι γύρισε, κοίταξε τη μια, κοίταξε και την άλλη. Η γριά καθόταν στα δεξιά κείνου του θεριού και η όμορφη στα ζερβά του.
Τη μια, λέει, δεν ήθελες να την αντικρίσεις από την ασχήμια και η άλλη σε έκαμε να χάνεις τα λογικά σου. Τότε που λέτε εκείνη την ώρα, έφερε στο νου του τη δεύτερη συμβουλή του γέροντα που είχε συναντήσει στο δρόμο του πριν από καιρό και την είχε πληρώσει εκείνη τη συμβουλή με μια ολάκερη δεκάρα. Αγάπα την καλή σου ακόμα κι αν γεράσει. Αυτό του είχε πει ο γέροντας, και αυτές τις κουβέντες ξεστόμησε απέναντι σε εκείνο το θεριό. Τα μάτια, λέει, του θεριού απόμειναν για μια στιγμή ορθάνυχτα και ύστερα είπε: «Καλά μίλησες και ορθά, παλικάρι. Οι κουβέντες που ξεστόμησαν σ' έσωσαν, γεννά ξανά στον πατέρα σου». Ο μαγαζάτορας πάλι. Λένε πως σαν να αντίκρισε το παλικάρι να έρχεται από μακριά, ξαφνιάστηκε και σκέφτηκε πως ίσως ήταν θέλημα Θεού να μην τον σκοτώσει εκείνο το πνεύμα. Μα το μυαλό του το τύφλωνε η εκδίκηση για εκείνο τον νεαρό άντρα που ο ίδιος τον είχε σώσει από την πείνα, που τον έκανε παιδί του και τον εμπιστεύτηκε όσο κανέναν άλλο μέχρι τότε. Πώς μπόρεσε, μωρέ, εκείνος ο άνθρωπος και τον πρόδωσε. Είχε πάρει λοιπόν απόφαση να τον σκοτώσει στα κρυφά και αυτό θα έκαμε στα σίγουρα. Πήγε που λέτε και βρήκε ξανά αυτό στη γυναίκα του στην κάμαρά της και της είπε τι θα έκανε. Α, και επειδή δεν ήταν και πολύ σίγουρος, τη ρώτησε μια ακόμα φορά να του πει αυτή τι είχε γίνει στα αλήθεια. Εκείνη που λέτε ήταν όλο φαρμάκι και μανία μεγάλη για εκείνο το παλικάρι που τόλμησε να την αρνηθεί και είπε ξανά στον άντρα της όσα του είχε ξεστομίσει και την πρώτη φορά. Ο μαγαζάτορας πείσμωσε πιο πολύ. «Θα τον σκοτώσω, μωρέ, με τέτοιο τρόπο που δεν έχουν σκοτώσει άλλον άνθρωπο μέχρι τώρα», μουρμούρισε όλος μάνιτα. Έστε που λέτε άνθρωπο δικό του να δώσει φοβερό μαντάτο σε εκείνον που έφτιαχνε σαπούνια για λογαριασμό του. «Σε προστάζω να βράσεις όσα πρέπει από τα βοτάνια και τα μυρωδικά που ξέρεις σε ένα μεγάλο καζάνι από αυτά που φτιάχνεις τα σαπούνια και να πετάξεις με τρόπο μέσα σε αυτό εκείνον που θα σου στείλω πρώτο από το μαγαζί μου αύριο το πρωί. Φρόντισε τούτο να μην το φανερώσεις πουθενά». Ο σαπουνάς πάλι υποσχέθηκε να κάνει όσα του ζήτησε το αφεντικό του.

Σαν ήρθε η ώρα που έπρεπε που λέτε, νωρίς το πρωί, ο μαγαζάτορας έστειλε τάχα για δουλειά το παλικάρι στο εργαστήρι του ανθρώπου που έφτιαχνε σαπούνια. Το παλικάρι πάλι πήρε το δρόμο χωρίς να βάλει κακό με το νου του. Εκεί που πήγαινε έφτασαν, λένε, στα αυτιά του μουσικές και τραγούδια. Λίγο πιο πέρα σε ένα σπίτι γιόρταζαν ένα γάμο και το γλέντι είχε κρατήσει όλη τη νύχτα και τώρα συνεχίζονταν η χορή και το πανηγύρι. «Είναι μωρέ νωρίς», λέει αυτός το παλικάρι, «να πάω που τρώω στο σαπουνάδικο για δουλειά του πατέρα μου. Πώς του ήρθε και αυτού του ανθρώπου να με στείλει τόσο πρωί? Μόλι δεν περνάω να δώσω τις ευχές μου στους νιώπαντρους». Σκέφτηκε, λένε, και έβαλε με το νου του το παλικάρι και έφερε εκείνη την ώρα στο μυαλό του την τρίτη συμβουλή του γέροντα. «Δώσε στην πεινασμένη σου ψυχή ένα ψίχουλο φαγί και μη χάσεις μια χαρά στιγμή». Οι άντρες του σπιτιού πάλι τον καλοδέχτηκαν, τον έβαλαν να κάτσει μαζί τους και να μοιραστεί τη χαρά του κλετιού. Του φέραν και ένα ποτήρι και κάμποσο μεζέ να φάει και να πιει κρασί στην υγειά των νιώπαντρων. Οι ώρες πέρασαν πια και ο ήλιος, λένε, πως είχε σηκωθεί για τα καλά και στάθηκε κατάμεση στον ουρανό όταν το παλικάρι έδωσε τις ευχές του και αποφάσισε να φύγει πια να πάει στο σαπουνάδικο. Φτάνει στο εργαστήρι, ζητάει ένα σακί σαπούνι για το μαγαζί του πατέρα του, το φορτώνει στην πλάτη και παίρνει, αυτός λένε, το δρόμο του γυρισμού. Ο μαγαζάτορας πάλι απόμεινε με το στόμα ανοιχτό σαν τον είδε να γυρνάει και πάλι ζωντανός. Τρέχει γρήγορα στο σαπουνάδικο, βρίσκει το σαπουνά που εκείνη την ώρα άδειαζε το καζάνι μέσα σε ένα λάκκο που είχε σκάψει και του λέει με θυμό: Μωρέ, δεν σου είπα να πετάξει το καζάνι τον πρώτο άνθρωπο που θα σου στείλω? Γιατί μωρέ δεν το έκαμε? Ο σαπουνάς, λένε, σκιάχτηκε εκείνη την ώρα, πισωπάτησε και αποκρίθηκε: Μα τι λες, αφεντικό, εγώ έκανα αυτό που με πρόσταξες. Η γυναίκα σου ήρθε σήμερα το πρωί και εγώ την έριξα μες στο καζάνι για να λιώσει. Τι είχε γίνει? Η γυναίκα, λένε, του μαγαζάτορα ήθελε τόσο πολύ να σιγουρευτεί πως το παλικάρι θα πέθαινε που κίνησε νωρίς να φτάσει στο σαπουνάδικο και θέλησε κάπου να κρυφτεί όταν τη βρήκε ο σαπουνάς και την ξεγέλασε. Ο μαγαζάτορος πάλι μουρμούρισε: Μωρέ, ο Θεός έσωσε τον παραγιό μου 2 φορές από τις παγίδες μου. Μήπως η γυναίκα μου ήταν αυτή που μου είπε τελικά ψέματα και αυτή που με πρόδωσε? Πήγε που λέτε και βρίσκει αυτός το παλικάρι στο μαγαζί να κάνει τις δουλειές. Τον φώναξε παράμερα και του είπε τι είχε γίνει. Ύστερα, λέει, τον έβαλε να ορκιστεί πως θα του πει όλη την αλήθεια για όσα είχαν συμβεί. Το παλικάρι που λέτε τα φανέρωσε όλα του ψυχοπατέρα του και δεν έκρυψε τίποτα. Ο μαγαζάτορας πάλι φώναζε: Μωρέ, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου που σε προστάτευσε από το θάνατο και εμένα με φύλαξε από την αμαρτία. Και η γυναίκα που νόμιζα πως με τιμούσε τόσο που δεν θέλησε να τη χωρίσω για καμιά άλλη και που δεν μπορούσε να μου κάνει παιδιά, τιμωρήθηκε όπως έπρεπε κατά το θέλημά του. Και γύρισε, λένε, αυτός και έκαμε το σταυρό του. Και όταν ήρθε ο καιρός, βρήκε, λέει, αυτός μια νύφη από σπίτι ξεχωριστό για το παλικάρι τον ψυχογιό του και του άφησε όλο το βίος για να περάσει την υπόλοιπη ζωή του ευτυχισμένα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Μια φορά και έναν καιρό που λέτε, ζούσε σε έναν τόπο μια γριά, πολύ γριά. Ζούσε, λένε αυτοί, βόσκοντας τις κατσικούλες της. Κάθε βράδυ που λέτε που γίναγε από τη βοσκή, βόλευε στο μαντρί το κοπάδι της και άρμεγε τα ζωντανά της. Ύστερα έπαιρνε το κατσαρόλι και έβραζε το λιγοστό γάλα της μέρας πάνω στις αναμένες ακόμα στάχτες που σιγόκεγαν στο φούρνο της και έτσι ετοίμαζε το βραδινό για αυτήν και τα παιδιά της. Μια μέρα που λέτε, λένε οι ιστορίες των παλιών, πως μια πονηρή αλεπού εκεί που καθόταν μονάχη πάνω σε ένα βράχο σηκώνει ξαφνικά τη μουσούδα της στον αέρα. Σηκώνει τη μουσούδα και κανένα και μυρίστηκε, λένε αυτή, το γάλα της γριάς από μακριά και κίνησε, λέει, να πάει κατά εκεί που ήταν το μαντρί κίνης της γυναίκας. Η μυρουδιά έσερνε την αλεπού από τη μύτη και δεν λάθεψε, όχι. Βρήκε το κατσαρόλι αφύλακτο, τη γριά να λείπει στη βοσκή, τα παιδιά να παίζουν έξω και όρμησε, λένε, μέσα και δεν άφησε μήτε μια σταγόνα γάλα. Σαν τέλειωσε η μέρα, η γριά πάλι όπως το είχε συνήθιο βόλεψε, λέει, το κοπάδι στο μαντρί της, άρμεξε τις κατσικούλες της και έψαξε να βρει το κατσαρόλι της για να φάει κομματάκι γάλα από αυτό που είχε μαζέψει την προηγούμενη τη μέρα. Κοιτάζει μέσα και είδε τι είχε γίνει. Μωρέ, δεν είχε, λέει, απομείνει μήτε μια σταγόνα γάλα. Έλα όμως και την άλλη μέρα και την παράλλη γίνονταν τα ίδια και τα ίδια. Κάθε φορά που λέτε, η πονηρή αλεπού ξετρύπωνε αυτή, λένε, από τον κρυψώνα της και η μυρουδιά της έδειχνε το δρόμο προς το κατσαρόλι με το γάλα και κάθε φορά η γριά γύριζε και έβρισκε το κατσαρόλι αδιανό μέσα στο φούρνο. Ώσπου που λέτε, δεν άντεξε καημένη και μια μέρα είπε, μωρέ, θα παραμονέψω να δω ποιος είναι αυτός που έρχεται και μου πίνει το λιγοστό μου γάλα κάθε μέρα. Πήρε, που λέτε, αυτή ένα μπαλτά και κρύφτηκε μέσα στην τρύπα του φούρνου της και εκεί, μαζεμένη κουβαράκι, βάλθηκε να περιμένει. Και δεν πέρασε, λέει, κάμποση ώρα και να σου φάνηκε η αλεπού. Πήγαινε, που λέτε, αυτή η πονηρή αλεπού με σιγουριά μεγάλη να βρει ξανά το κατσαρόλι όπως το είχε συνήθιο τις προηγούμενες μέρες, το κατσαρόλι με το γάλα που είχε τώρα αφήσει επίτηδες η γριά. Μόλις που πρόλαβε και έχωσε τη μουσούδα της στο γάλα και σηκώνει η γριά τον μπαλτά της και τον στριφογυρίζει στον αέρα και φιου και τάκ, του καταφέρνει μια άλλη στην ουρά που λένε πως σίγουρα της αλεπούς κόπηκε και βρέθηκε στην άλλη άκρη του φούρνου. Η πονηρή αλεπού, λέει, ούρλιαξε από τον πόνο, «Ωχ, η ουρά μου! Η ουρά μου κόπηκε, η ουρίτσα μου! Δώστε πίσω την ουρά μου! Θέλω πίσω την ουρίτσα μου!» Και η γριά αποκρίθηκε, «Μωρέ, φέρε πρώτα εσύ το γάλα που μου κλέψες μέσα από το κατσαρόλι μου και ύστερα θα πάρεις πίσω την ουρά σου». Έτσι που λέτε, η αλεπού τράβηξε μια και δυο, πήγε στις κατσίκες και τις βρήκε και τους λέει, «Μωρέ, θα μου δώσετε γάλα να το πάω στη γριά να μου δώσει πίσω την ουρίτσα μου». Οι κατσίκες πάλι μίλησαν και είπαν, και τώρα θα μου πείτε εσείς, βρε παραμυθά, μιλάνε οι κατσίκες. Γίνεται ποτέ να μιλάνε οι κατσίκες, μα το ξέρετε καλά, φίλες και φίλοι. Στα παραμύθια τα πάντα μπορούν να συμβούν. Και οι κατσίκες να μιλήσουν και οι αλεπούδες να μιλήσουν. Γυρίζουν, που λέτε, οι κατσίκες και λένε στην αλεπού, «Μωρέ, φέρε μας μερικά κλονάρια ηλιάς να τσιμπολογήσουμε και εμείς θα σου δώσουμε γάλα να το πας της γριάς να σου δώσει αυτή πίσω την ουρά σου». Η αλεπού που λέτε έτρεξε με γρήγορα πηδήματα στο περιβόλι με τις ελιές, στάθηκε μπροστά τους και τους λέει, «Μωρέ, καλές μου ελιές, δώστε μου μερικά πράσινα κλονάρια να τα πάω στις κατσίκες να τσιμπολογήσουν να μου δώσουν εκείνες γάλα να το πάω της γριάς να μου δώσει εκείνη πίσω την ουρά μου». Οι ελιές κοίταξαν την αλεπού και αποκρίθηκαν και της είπαν, «Μωρέ, φέρε μας έναν άνθρωπο να σκαλίσει το χώμα γύρω από τις ρίζες μας, να σου δώσουμε μερικά πράσινα από τα κλονάρια μας, να τα πας εσύ στις κατσίκες, να σου δώσουν αυτές γάλα, να το πας εσύ της γριάς, να σου δώσει αυτή πίσω την ουρά σου». Τι να κάνει και αλεπού. Πηγαίνει αυτή του λόγου της και βρίσκει, λέει, έναν εργάτη, έναν σκαφτιά με ροκαματιάρι και του λέει,
Ο Θεός να σε φυλάει, θείο. Να έρθεις στο περιβόλι. Μπορείς να έρθεις στο περιβόλι. Να σκαλίσεις γύρω από τις ρίζες των ελιών για να μου δώσουν κίνες πράσινα κλωδάκια από τα δέντρα τους. Να τα πάω εγώ στις κατσίκες να φάνε. Να μου δώσουν αυτές γάλα. Να το πάω εγώ της γριάς. Να μου δώσει πίσω αυτή την ουρά μου. Ο εργάτης πάλι κοίταξε την Αλεπού και θυμήθηκε τις πονηριές και τις γαλιφιές που είχε κάνει μέχρι τότε και της λέει: «Μωρέ, κύριε Αλεπού, αν μου βρεις πόρτα παπούτσια να φορέσω, τότε κι εγώ θα σε βοηθήσω να πάρεις πίσω πάλι την ουρά σου». Η Αλεπού πάλι, που ήθελε να πάρει πίσω την κομμένη της ουρά, πήγε λέει στον τζαγκάρι εκείνο του τόπου και του λέει: «Σε παρακαλώ, θείο, δώσ' μου ένα ζευγάρι παπούτσια να τα πάω εγώ στον σκαφτιά, να πάει αυτός να σκαλίσει το χώμα γύρω από τις ρίζες των ελιών στο περιβόλι, να μου δώσουν οι ελίτσες σε μένα πράσινα κλονάρια, να τα πάω εγώ στις κατσίκες, να μου δώσουν αυτές γάλα, να το πάω εγώ της γριάς, να μου δώσει και αυτή πάλι πίσω την ουρίτσα μου». Ο τζαγκάρης πάλι λένε πως ήταν άνθρωπος καλός και σπλαχνικός. Είδε την αγωνία μέσα στα μάτια κίνης της Αλεπούς της πονηρής, γύρισε, κοίταξε και την ουρά της και την είδε που έλειπε από το κορμί της. Σηκώθηκε πλέον από τον πάγκο της δουλειάς και πήγε και έψαξε ανάμεσα στα παπούτσια που είχαν μείνει καιρό τώρα να σκονίζονται σε μια γωνιά του μαγαζιού. Κοίταξε από εδώ, κοίταξε από εκεί, βρήκε λέει αυτός του λόγου του ένα ζευγάρι, κομματάκι ξυλωμένα ήταν αυτά τα παπούτσια που είχαν φορεθεί πολύ και τα έδωσε της Αλεπούς. Η Αλεπού που λέτε έτρεξε τώρα και βρήκε τον εργάτη, το σκαφτιά, να του δώσει τα παπούτσια και εκείνος τα φόρεσε λέει με χαρά μεγάλη και πήρε το τσαπί του και πήγε στο περιβόλι με τις ελιές να σκαλίσει γύρω από τις ρίζες της. Και την ώρα λέει που το χώμα αφράτευε από το σκάλισμα του εργάτη, οι ελιές έδωσαν κάμποσα πράσινα κλονάρια της Αλεπούς και εκείνη τράβηξε γρήγορα να συναντήσει τις κατσίκες, να τους τα πάει. Και σαν τις βρήκε, τους έδωσε αυτή λέει τα κλονάρια και αυτές τις έδωσαν γάλα. Και το παίρνει που λέει η Αλεπού το γάλα να το πάει της γριάς. Η γριά πάλι πολύ ευχαριστήθηκε μόλις πήρε το γάλα και έδωσε πάλι πίσω στην Αλεπού την κομμένη της ουρά. Η Αλεπού που λέει πονηρή κάνει μια έτσι ένα τσακ και την κολλάει εκεί που έπρεπε. Και ύστερα λένε άρχισε να τρέχει και να φωνάζει: «Ουφ, ουφ, επιτέλους ξαναπήρα πίσω την ουρά, ξαναπήρα πίσω την ουρίτσα μου». Και είσαι αυτή καλά και εμείς εδώ καλύτερα.

Λένε πως μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα μέρη της Ανατολής ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος. Λένε πως ήταν του λόγου του αυτός έμπορος, μεγάλος και τρανός. Λένε ακόμα πως το βιός του το είχε σε καμήλες, αμέτρητα κοπάδια από δάφτες. Λένε ακόμα πως τα δικά του ζώα έπαιρναν κάθε φορά τα καραβάνια που πήγαιναν να κάνουν ταξίδια μακρινά στα μέρη της Ανατολής. Σαν ήρθε που λέτε η ώρα του να πεθάνει, έπεσε στο κρεβάτι, μα αυτός λέει αντί να παραδώσει ήσυχα το πνεύμα του στο Θεό, απόμεινε του λόγου του πολύ καιρό με το ψυχομαχητό στο στόμα. Οι φίλοι του πάλι και οι συγγενείς του, σαν είδαν τα χάλια του και την ταλαιπώρια που περνούσε, σκέφτηκαν τότε πως πρέπει να είχε προσβάλει του λόγου του αυτός κανέναν άνθρωπο που δεν τον είχε συγχωρήσει ακόμα. Έτσι που λέτε, το σκέφτηκαν από εδώ, το σκέφτηκαν από εκεί και πήραν, λέει, την απόφαση. Πήραν την απόφαση να στείλουν ανθρώπους σε όλους αυτούς που είχαν πάρει δώσε μαζί με εκείνον τον έμπορα τόσα χρόνια. Τους έστειλαν γραφή και τους παρακαλούσαν να πάνε και να βεβαιώσουν πως δεν κρατούσαν καμία κακία στον έτοιμο θάνατο, για να μπορέσει και ο άγγελος του θανάτου να κάνει και αυτό τη δουλειά του. Οι φίλοι του που λέτε και οι γνωστοί του απάντησαν με μεγάλη προθυμία σε τούτο το κάλεσμα. Ακόμα και οι εχθροί του λένε πως σαν έμαθαν τα βάσανα που περνούσε στα τελευταία του εκείνος ο πλούσιος, ένιωσαν μεγάλη λύπηση για δάφτων. Κίνησαν που λέτε και πήγαν και τον βρήκαν στα μέρη της Δαμασκού να βασανίζεται, λέει, αυτός. Στάθηκαν στο προσκέφαλό του και τον παρακαλούσαν να του συγχωρήσει, όπως έκαναν και εκείνοι για αυτόν, ξεχνώντας και αφήνοντας στην άκρη όλα αυτά που είχαν πάθει τόσα χρόνια από τα χέρια του. Όμως λένε πως όσο κι αν όλη τούτη η συγχώρεση και η βουβήλαιη η συμφιλίωση σκίαζε τον αέρα, ο άγγελος του θανάτου δεν φαινόταν πουθενά και ο άνθρωπος βασανιζόταν, λέει, πάνω στο κρεβάτι του. Στο τέλος το σκέφτηκαν από εδώ, το σκέφτηκαν από εκεί και ένας, λέει, συγγενής του είπε: αδέρφια, θα ρω πως ο άνθρωπός μας ίσως θα πρέπει να πρόσβαλε του λόγου του κανένα ζώο. Και μιας που οι καμήλες

όλες μαζί και μετά να κουβεντιάσουμε για αυτό που μας ρωτάτε. Στα αλήθεια, στα αλήθεια, αλήθεια σας λέω, ήμουν μπροστά και τ' άκουσα κι εγώ. Αυτό που ζήτησαν οι καμήλες έγινε. Και την άλλη κιόλας μέρα χιλιάδες καμήλες από τα κοπάδια εκείνη του πλούσιου μαζεύτηκαν, λέει, στο μεγάλο κάμπο που απλώνονταν έξω από την πολιτεία. Και έκαναν, λέει, τόση φασαρία, μα τόση φασαρία που δεν είχαν ματακούσει οι άνθρωποι σε εκείνο τον τόπο. Στριφογύριζαν εδώ και εκεί κι άλλες, λέει, γκρίλιζαν, άλλες μούγκριζαν, άλλες ρουφούσαν με δύναμη τις μουσούδες τους κι άλλες ξεφυσούσαν με θυμό και γινόταν του κόσμου χαλασμός. Άλλο να σας τα λέω κι άλλο να είστε εκεί από καμιά μεριά να τα βλέπετε κι εσείς. Οι κουβέντες που λέτε και οι φωνές έπαιρναν και έδιναν μεταξύ τους μέχρι που ήρθε η νύχτα. Τότε, λένε, έβγαλαν την απόφασή τους και έστειλαν τον αρχηγό τους, τον αρχηγό από τις καμήλες, να πάει να την πει σε εκείνο τον άνθρωπο που ξεψυχούσε. Ο άνθρωπος πάλι περίμενε. Ο αρχηγός των καμήλων από όλα τα κοπάδια του πλούσιου ήταν, λέει, τόσο μεγάλο πλάσμα που σαν περπατούσε έμοιαζε να περπατάει βουνό ολάκερο. Είχε μακριές τρίχες που κρέμονταν στα πλευρά του όπως κρέμονται τα κρόσια στις άκρες από τις σέλες των αλόγων. Σε κάθε βήμα που έκαμε, μπουπ, μπουπ, μπουπ, μπουπ, σήκωνε ένα σύννεφο σκόνης που σκοτίνιαζε τον αέρα και τα πόδια του άφηναν σημάδια μεγάλα σαν τα καλάθια που κουβαλάνε το ψωμί. Αλήθεια λέω. Κάθε φορά που περπάταγε μέσα στους δρόμους, όποιος, λέει, αντίκριζε τούτο το θεριό φώναζε «Ω, ευλογημένον αν το όνομα του Θεού να μας προστατεύει από τούτο το θεριό!» Και έφτυνε, λέει, αριστερά και δεξιά του μήπως και ματιάσει το ζώο. Όταν το αθεόρατο κοινό πλάσμα έφτασε στο σπίτι του έμπορα, στάθηκε μπροστά στην πόρτα και όλοι κατάλαβαν πως από τον μπόι, λέει, που είχε και το σουλούπι δεν χωρούσε να περάσει. Οι συγγενείς του μαθάνατου είπανε «Μωρέ, μήπως θα ήταν καλύτερα, αδέρφια, να μας πει αυτά που θέλει η καμήλα από το παράθυρο?» Η καμήλα τότε, εκείνο το θεριό, φάνηκε να θυμώνει και είπε με φωνή που φανέρωνε παρεξήγηση μεγάλη «Όχι, είμαι εδώ για να φέρω τα μαντάτα για λογαριασμό της πιο ξεχωριστής, ευγενικής και γεμάτης αξίας ράτσας ανάμεσα σ' όλα τα ζώα. Κι αν δεν μπορείτε να με δεχτείτε όπως μου αξίζει, τότε κι εγώ θα γυρίσω ανάμεσα στις καμήλες από εκεί που ήρθα». Οι άνθρωποι πάλι λένε πως ταράχτηκαν από τις κουβέντες που ξεστόμησε με απειλές κείνη η καμήλα και την παρακάλεσαν θερμά να κάνει λίγο υπομονή μέχρι να σκεφτούν, βρε παιδί μου, έναν τρόπο να την βάλουν μέσα στο σπίτι. Σκέφτηκαν από εδώ, σκέφτηκαν από εκεί και στο τέλος, λένε, πήραν την απόφαση να γκρεμίσουν ένα μέρος του τοίχου στη μια μεριά του σπιτιού για να χωρέσει η καμήλα, αλλά και του μεσότοιχου όμως που χώριζε την αυλή από την κάμαρα εκείνου του αρρώστου. Σαν έγιναν όλα τούτα που έπρεπε με σπουδή ξεχωριστή, η καμήλα, λένε, μπόρεσε και πέρασε από την αυλή μέσα από το μεσότοιχο και στάθηκε μπροστά στην κάμαρα εκείνου του αρρώστου. Μπήκε στην κάμαρα, χαιρέτησε τον αφέντη της και ύστερα, λέει, γονάτισε μπροστά του για να μεταφέρει το μήνυμα της ράτσας της. Τον κοίταξε κατάματα και του είπε «Έμπορα, έμπορα αφέντη, με έστειλαν τα αδέρφια μου οι καμήλες για να σε βεβαιώσω πως σε συγχωρούν και δεν σου κρατούν κακία καμιά για όσα κακά και προσβλητικά τους έκαμες τα χρόνια που περάσαν. Μου παρεγκλίνουν ακόμα να σου εξηγήσω γιατί χρειάζεσαι, λέει, τη συγχώρεσή τους. Δεν είναι δικό σου φταίξιμο, ούτε των υπηρετών σου φταίξιμο είναι, μα ούτε φταίνε κι όλοι αυτοί στους οποίους μας πούληξες και μας φόρτωσαν τα βάρη τα ασήκωτα, κάνοντάς μας να έχουμε την πιο βαριά δουλειά και καμιά φορά κιόλας μας τυπούσαν. Όχι, δεν είναι αφεντικό αυτός ο λόγος που είμαστε κομματάκι χωλωμένες και έχουμε μεγάλη αγανάκτηση για σένα. Όχι, γιατί ξέρουμε όλες καλά πως είναι απόφαση και θέλημα του Θεού να μας φτιάξει να κουβαλάμε φορτία δίχως σταματημό. Και ξέρουμε ακόμα πως εσείς οι άνθρωποι είστε τα αφεντικά μας. Εκείνο όμως που μας στεναχωρεί πολύ, έμπορά μου, αφεντικό,

λέμε με μεγάλο και βαρύ παράπονο, είναι πως αφού μας φόρτωνες του λόγου σου με τόσο φορτίο ασήκωτο για άλλους και μας έβαζες με τα νεύρα μας τεντωμένα μαζί 100% σαν τις χάντρες του κομπολογιού, έπρεπε να ξεκινήσουμε κάθε φορά το ταξίδι μας έχοντας πάντα για αρχηγό μας να μας δείχνει το δρόμο ένα σήμαντο και τυποτένιο γαϊδούρι. Αυτό αφεντικό πώς να το χωνέψουμε.

Λένε ιστορίες του παλιού πως μια φορά και έναν καιρό, λέει, στα μέρη της Ανατολής, ένας μεγάλος βασιλιάς κίνησε καβάλα πάνω στο μαύρο του το άλογο να κάνει μια βόλτα. Εκεί που πήγαινε το άλογο του, λέει, έριξε τη ματιά του αυτός στα χωράφια που απλώνονταν τριγύρω σε εκείνο τον τόπο. Κοιτάζει λίγο πιο πέρα και τι να δει. Αντίκρισε, λέει, έναν γέρο με τα χρόνια φορτωμένα στην πλάτη να φυτεύει στο χώμα μια μικρή μηλιά. Ξαφνιάστηκε, λένε, γιατί εκείνος ο άνθρωπος έκαμε τόσο κόπο να φυτέψει ένα δέντρο που με δυσκολία θα τον φύλευε καρπούς και σίμωσε κοντά στο γέρο. Τον χαιρέτησε και τον ρώτησε τι κάνει εκεί πέρα. Ο γέρος αποκρίθηκε και του είπε: «Σε χαιρετάω, μεγάλε βασιλιά», και του είπε: «Αν δεν προλάβω να δοκιμάσω την οστιμιά από τους καρπούς που θα γεννήσει τούτο εδώ το δέντρο, τότε τα παιδιά μου σίγουρα θα προλάβουν, όπως και εγώ έφαγα από τα δέντρα που φύτεψε ο πατέρας μου». Τότε, λένε, ο βασιλιάς τον ρώτησε: «Πόσο χρόνο είσαι, γέροντα?» Και ο γέρος αποκρίθηκε: «Είμαι 107 χρονών, παιδί μου». Ο βασιλιάς ξαναμίλησε και είπε τότε: «Γέροντα, θέλω, αν μπορέσεις και προλάβεις όσο ζεις, να φας από τους καρπούς που θα γεννήσει το δέντρο που φύτεψε σήμερα, να με στείλεις ανθρώπους να με ειδοποιήσουν». Ο γέρος πάλι κούνησε το κεφάλι του και ο χαλίφης, ο βασιλιάς, τον άφησε και συνέχισε το δρόμο του. Τα χρόνια, λέει, πέρασαν και ο βασιλιάς ξέχασε μέσα στις κοτούρες του παλατιού εκείνο το συναπάντημα που είχε. Μια μέρα, που λέτε, ένας υπηρέτης πήγε μέσα στη βασιλική τη σάλα με ένα καλάθι γεμάτο μήλα στα χέρια. Πλησίασε το βασιλιά που μιλούσε με το γιο του, τον προσκύνησε και του είπε: Βασιλιά μου, μεγάλε και τρανέ, ρίγα ξεχωριστέ, ένας γέρος, πολύ γέρος, ζητάει να σε δει και να σου μιλήσει». Ο βασιλιάς πάλι, λένε, παραξενεύτηκε, μα σαν αντίκρισε μπροστά του εκείνο το γέρο μετά από πολύ καιρό, θυμήθηκε τη συνάντηση πριν από χρόνια που είχε στα χωράφια και απόμενε με το στόμα ανοιχτό. Δέχτηκε, που λέτε, το δώρο του γέροντα, εκείνο το καλάθι με τα μήλα, με μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη, και τον φρόντισε σαν να ήταν ένας επισκέπτης ξεχωριστός του παλατιού. Τον έβαλε να κάτσει κοντά του και πρόσταξε να φέρουν τα πιο νόστιμα φαγητά και τα πιο γλυκά ποτά. Λένε ακόμα πως για κάθε ένα από τα μήλα του καλαθιού του του δώσε, λέει, ένα χρυσό φλουρί, και αφού κουβέντιασαν για λίγο, τον αποχαιρέτησε. Ο γιος του βασιλιά, που ήταν μπροστά στη συνάντηση όλη την ώρα, ρώτησε τον πατέρα του: «Μωρέ πατέρα, γιατί φέρθηκε σε εκείνον τον, σε αυτόν εδώ τον γέρο χωρικό με τιμές που αξίζουν σε βασιλιά? Τι το ξεχωριστό έκανε του λόγου του?» Τώρα, λένε, ο βασιλιάς γυρίζει, κοιτάει κατάματα το παιδί του και του λέει: «Παιδί μου, αφού ο Θεός τίμησε αυτόν εδώ το γέροντα και του δώσε την τύχη να δοκιμάσει τους καρπούς από το δέντρο που φύτεψε, είχα και εγώ την υποχρέωση να κάμω το ίδιο». Όταν, που λέει, ο γέροντας ήρθε στο χωριό του, είπε σε όλους τους συγχωριανούς του την ιστορία της συνάντησης με τον βασιλιά και τους έδειξε μάλιστα και τα φλουριά που του χάρισε με τα ίδια του τα χέρια. Ανάμεσα όμως στους συγχωριανούς, λέει, ήταν και η γειτονισά του. Αυτή, σαν άκουσε την ιστορία του γέρου, ζήλεψε τόσο πολύ που δεν άντεξε και έστειλε, λέει, τον άντρα της την άλλη κιόλας μέρα στο παλάτι να κάνει το ίδιο, να πάει ένα καλάθι μήλα στο βασιλιά. Αντί όμως για φλουριά, ο χαλίφης πρόσταξε, ο βασιλιάς πρόσταξε τους ανθρώπους του να τον πετάξουν έξω από το παλάτι και να του ρίξουν κατά κέφαλα τα μήλα που του έφεραν. Μήτε εγώ όμως ήμουν εκεί, μήτε εσείς να το πιστέψετε.

Λες και φίλη ήταν η εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου» με τον Δημήτρη Προύσαλη. Την επιμέλεια του ήχου είχε σήμερα ο Δημήτρης Ελένης και εμείς ραντεβού την ίδια πάντα μέρα και ώρα την επόμενη εβδομάδα. Και να είστε καλά, να τα ξαναπούμε.

0: Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στον αγιασμό των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρέστη πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται το απόγευμα η ομιλία του Πρωθυπουργού, θα ανακοινώσει δέσμη μέτρων για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Στην πόλη είναι αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, πολλοί αστυνομικοί που περιφρουρούν κλειστοί θα μείνουν οι σταθμοί του μετρό. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος με έμφαση στους συνεπείς πολίτες, στη φορολογική πολιτική και τις παρεμβάσεις που αναμένεται να παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 5 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην κεντροδυτική Ουκρανία. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένοι πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Και ξεκινήσαμε με ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι της Ξενιτιάς από τη Σαρακατσάνικη μουσική παράδοση. Φεγγάρι ασημοφέγγαρο και αργυροστολισμένο, όλη τη νύχτα ξάγρυπνο, πολύ ταξιδεμένο. Μην είδες την αγάπη μου στα μακρινά τα ξένα, για πες μου φεγγαράκι μου, αν ρώτησε για μένα. Από τον καιρό που έφυγε και πήγε μακριά μου, τα μάτια μου δεν στέγνωσαν και καίγεται η καρδιά μου. Τη στέλνω χαιρετίσματα, φεγγάρι μου, με σένα, την περιμένω γρήγορα να έρθει από τα ξένα. Και ήταν ο Σταύρος Μπόνιας, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές της Σαρακατσάνικη μουσική παράδοση, που θα είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Θα ακούσουμε λοιπόν χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ένα διπλό ψηφιακό δίσκο που εξέδωσε ο Σταύρος Μπόνιας με τον Κώστα Τζελέπη στο κλαρίνο και τον γενικό τίτλο «Τον Άι Γιώργη φεύγουμε». Ένα εμβληματικό τραγούδι που αναφέρεται και περιγράφει την νομαδική ζωή των Σαρακατσάνων. «Τον Άι Γιώργη φεύγουμε, τον Άι Δημήτρη γυρνάμε, στα Χυμαδιά να πάμε. Το καλοκαίρι στα βουνά, βοσκάμε τα κοπάδια, στους λόγκους τα λιβάδια. Τον Αλωνάρ τον Αύγουστο, χαρές και πανηγύρια, μες το χειμώνα μας γεννάν τα πρόβατα τα γίδια. Και τον Απρίλ κουρεύουμε, ξανά για τα βουνά μας, τα ξεκαλοκαιριά μας».

Η νομαδική ζωή των Σαρακατσάνων αποτυπώνεται στο τραγούδι «Τον Άι Γιώργη φεύγουμε, τον Άι Δημήτρη γυρνάμε». Οι παλιοί γέροντες Σαρακατσάνοι έλεγαν χαρακτηριστικά ότι είμαστε εδώ από τότε που ο Θεός έφτιαξε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, με τα βουνά και τα ποτάμια, τον ήλιο και το φεγγάρι. Από τότε κρατάει η γενιά μας. Η φράση αυτή υποδήλωνε την αγάπη τους για αυτόν τον τόπο και αποτελούσε την ισχυρή πεποίθηση για την καταγωγή τους. Με την καταγωγή και τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό των Σαρακατσάνων στην μακραίων ιστορία τους ασχολήθηκαν ειδικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, γλωσσολόγοι, ιστορικοί, λαογράφοι, εθνολόγοι, ανθρωπολόγοι, Έλληνες και ξένοι. Μια θεωρία για την καταγωγή των Σαρακατσάνων υποστηρίζει ότι πρόκειται για αρχαιοελληνικό ποιμενικό φύλο. Ενδεικτικά στοιχεία της θεωρίας αυτής αποτελούν αφενός το γεγονός ότι οι Σαρακατσάνοι μιλούσαν πάντοτε την ελληνική γλώσσα και αφετέρου ότι τα σχέδια και τα γεωμετρικά σχήματα στις σαρακατσάνικες φορεσιές παραπέμπουν στα σχήματα της γεωμετρικής εποχής και στην κεραμική τέχνη των Δωριαίων, όπως ισχυρίζονται στα γραπτά τους η Αγγελική Χατζημιχάλη και ο Πάτρικ Λί Φέρμορ. Σε κάθε περίπτωση, κοινώς αποδεκτό είναι ότι οι Σαρακατσάνοι έζησαν μετά τον 14ο αιώνα στον κεντρικό και νότιο ορεινό όγκο της Πίνδου και στη Ρούμελη με επίκεντρο τα Άγραφα, όταν επικράτησαν οι Οθωμανοί. Από εκεί ορμόμενοι διασκορπίστηκαν κατά τον 18ο αιώνα προς όλη τη Στεριανή Ελλάδα, από τη Βόρεια Πελοπόννησο μέχρι την Ανατολική Θράκη, αλλά και από τη Νότια Βαλκανική, πιθανότατα και στα παράλια της Μικράς Ασίας. Κυριότερη αιτία του διωγμού αυτού, ιδίως στα χρόνια του Αλή Πασά, ήταν η ενεργός συμμετοχή των Σαρακατσάνων κατά τον απελευθερωτικό αγώνα. Κατσαντώνης, Καραϊσκάκης, Δίπλας, Χασιώτης, Λεπενιώτης, Λιάκος ήταν από τους πιο γνωστούς κλέφτες και αρματολούς που έδρασαν στα προεπαναστατικά και επαναστατικά χρόνια. Κάθε σαρακατσάνικη οικογένεια έδωσε, λέει, και από έναν κλέφτη στον αγώνα και προμήθευε με τα απαραίτητα την κλεφτουριά, όπως φρόντιζαν βέβαια και οι άλλοι κάτοικοι του βουνού. Ο Κλοντ Φοριέλ, Γάλλος ιστορικός και φιλέλληνας, το 1824 έγραψε: «Οι σταόροι στα οποία κατέφευγαν οι κλέφτες συχνάζουν ομάδες βοσκοί, οι οποίοι ανεβαίνουν εις αυτά κάθε καλοκαίρι για να κατέλθουν το χειμώνα με αναρρύθμιτα κοπάδια, τα οποία ήταν πηγή πλούτου για την Ελλάδα. Η ανάγκη και ένα μίσος σχεδόν ίσον προς τους κοινούς τυράννους ή το αφορμή σχέσεων φιλίας και αδελφοσύνης μεταξύ βοσκών και κλεφτών». Να ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα εμβληματικό τραγούδι που αναφέρεται στον επιφανέστερο από τους Σαρακατσάνους ήρωες, στον Κατσαντώνη. «Έχετε για ψηλά βουνά και δροσερές βρυσούλες και εσείς τζουμέρκα και άγραφα παλικαριών λιμέρια. Αν δείτε τη γυναίκα μου, αν δείτε και το γιο μου, να πείτε πως με πιάσανε με προδοσιά και δόλο. Αρρωστημένο μίβρανε, ξαρμάτωτο στο στρώμα, σαν το μωρό στην κούνια του, στα σπάργανα δεμένο».

Το τραγούδι του Κατσαντώνη από τη Σαρακατσάνικη μουσική παράδοση ο Σταύρος Μπόνιας τραγούδησε και τον συνόδεψε στο κλαρίνο ο Κώστας Τζελέπης. Σε όποιο τόπο και αν έζησαν οι Σαρακατσάνοι είχαν τα ίδια ήθη, έθιμα και πανομοιότυπο τρόπο ζωής. Χωρίς δική τους γη και στέγη, η ζωή τους ήταν ένα αέναο ταξίδι. Την άνοιξη από τους κάμπους, από τα χυμαδιά προς τα βουνά, τα ξεκαλοκαιριά, με αντίστροφη πορεία το φθινόπωρο. Τα βουνά στα οποία έβγαιναν τα καλοκαίρια ήταν σχεδόν πάντα τα ίδια και αυτά ανέφεραν ως τόπο τους, ενώ τα χυμαδιά άλλαζαν πολλές φορές. Ο τρόπος ζωής ήταν οργανωμένος σε μια μορφή ποιμενικής συνεργασίας, το τσελιγκάτο. Χειμώνα καλοκαίρι, αδέρφια, πρώτα και δεύτερα ξαδέρφια, ακόμη και μη συγγενείς με λιγότερα πρόβατα, έσμιγαν τα κοπάδια τους σε ένα είδος συνεταιρισμού για την καλύτερη παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τους. Αρχηγός ήταν ο Τσέλιγκας, κτηνοτρόφος με τα περισσότερα πρόβατα, αλλά και πρόσωπο κοινής αποδοχής που ξεχώριζε για τις ικανότητές του. Δυναμικός, τολμηρός, ευέλικτος, καλός διαπραγματευτής και πάνω απ' όλα δίκαιος. Όταν έρχονταν του Αγιοριού, τα κοπάδια των τσελιγκάτων μπροστά και παραπίσω οι οικογένειες με τα άλογα και τα μουλάρια φορτωμένα τις οικοσκευές ξεκινούσαν για το επίμονο ταξίδι που μερικές φορές ανάλογα με την περιοχή που έβγαιναν διαρκούσε έως και 10 μέρες. Η διάθεσή τους περισσεί, διότι η προσμονή τους να φτάσουν στα πολυπόθητα βουνά ήταν μεγάλη. Εκεί ένιωθαν ελεύθεροι. Εκεί που έσμιγαν οι χαρούμενες φωνές των παιδιών με τον αρμονικό ήχο των κουδουνιών και τα βελάσματα των προβάτων. Τον Άι Δημήτρη έκαναν την αντίστροφη πορεία προς τα χυμαδιά με διάθεση παρόμοια με τον μουντό και ενίοτε βροχερό καιρό του φθινοπόρου. Εξάλλου τους περίμενε ένας δύσκολος χειμώνας. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που αναφέρεται σε αυτές τις συνθήκες της ζωής των Σαρακατσάνων. Πάλι συνέφιας ο ουρανός, πάλι βρέξει θέλει γερακίνα μου. Ρίχνει χαλάζει σταυρωτό, ρίχνει να με σκοτώσει. Εδώ τους ξένους δεν τους κλαίν, ούτε τους παραχώνουν, γιατί είναι το χώμα ακριβό και η γης αγορασμένη.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και σήμερα έχουμε ένα μουσικό οδηπορικό στην παράδοση των Σαρακατσάνων. «Τον Άι Γιώργη φεύγουμε» είναι ο γενικός τίτλος από ένα διπλό ψηφιακό δίσκο, από όπου ακούμε ηχογραφήσεις με τον Σταύρο Μπόνια στο τραγούδι και τον Κώστα Τζελέπη στο κλαρίνο.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Το αλάτι της γης, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, σε αυτό το αφιέρωμα στη μουσική παράδοση των Σαρακατσάνων, μέσα από την επιμέλεια και το τραγούδι του Σταύρου Μπόνια. Όπως σημειώνει, η οικογένεια των Σαρακατσάνων ήταν πατριαρχική. Αρχηγός ήταν ο πατέρας, αλλά πραγματικός στυλοβάτης της οικογένειας ήταν η μάνα. Η μάνα ήταν επιφορτισμένη με τη σωστή ανατροφή των παιδιών και την καθημερινή φροντίδα στο κονάκι. Η ρόκα αποτελούσε τη μόνιμη προέκταση του σώματός της και έγνεθε διαρκώς, έχοντας παράλληλα και πολλές άλλες έγνοιες. Όπως λέει το τραγούδι, το κέντισμα είναι γλέντισμα και η ρόκα είναι το σεριάνι και αυτός ο έρμος αργαλιός είναι σκλαβιά μεγάλη. Πράγματι, ο αργαλιός ήταν αυτός που την καθήλωνε τη Σαρακατσάνα για να υφάνει τα περίφημα σαρακατσάνικα υφαντά. Και είναι χαρακτηριστικό και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Μαλαματένιος αργαλιός με φιλντισένιο χτένι και ένα αγγελικό κορμί κάθεται και υφαίνει. Πραγματευτής εδιάβαινε στο άλογο καβάλα, κοντοκρατεί το γρίβα του και την καλημερίζει. «Καλή σου μέρα, λιγερή, καλό στον ξένο που ήρθε».

Το σαρακατσάνικο τραγούδι λοιπόν για τον αργαλιό, μαλαματένιος αργαλιός με φιλντισένιο χτένι και ένα αγγελικό κορμί κάθεται και υφαίνει. Εκτός από τα υφαντά των γυναικών, η τέχνη στους σαρακατσάνους εκδηλώνονταν και στην ξυλογλυπτική των ανδρών, αλλά και βεβαίως και στο χορό και στο τραγούδι. Οι σαρακατσάνοι συχνά τραγουδούσαν και χόρευαν στα γλέντια που έστειναν στα τσελιγκάτα με αφορμή ονομαστικές γιορτές, γάμους, βαφτίσεις και πανηγύρια, καθώς αυτή ήταν η μοναδική διασκέδαση στην απομονωμένη ζωή τους. Τα σαρακατσάνικα τραγούδια, όπως και της ευρύτερης δημοτικής μας παράδοσης, αντλούν τη θεματολογία τους από όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Υπάρχουν τραγούδια που περιγράφουν ιστορικά γεγονότα, υμνούν ήρωες, θρηνούν απώλειες, όπως αυτό για τον Κατσαντώνη που ακούσαμε στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής. Υπάρχουν όμως και άλλα που τραγουδούν την ξενιτιά, την αγάπη και βεβαίως την τελετουργία του γάμου που στους σαρακατσάνους έχει ιδιαίτερη σημασία. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα το τραγούδι για το φλάμπουρο που προηγείται στην σαρακατσάνικη νηφική πομπή. «Βασιλικέ μου φλάμπουρα, μαντήλι μου και ντυμένο, τι κάθεσαι και δεν κοινάς και δεν κοινάς να φύγεις. Πάρε της νύφης τάλογο και του γαμπρού το σόι και άντε παιδιά μου στο καλό και στην καλή την ώρα».

Το φλάμπουρο με τα σύμβολα της γονιμότητας λοιπόν προηγείται στον Σαρακατσάνικο γάμο, στη γαμήλια πομπή «Βασιλικέ μου φλάμπουρα», το τραγούδι που ακούσαμε. Άντε παιδιά μου στο καλό και στην καλή την ώρα, σας καρτερεί η πεθερά, τη στράτα αγναντεύει. Και να ακούσουμε και το τραγούδι για το ξεπροβόδισμα της νύφης. Πώς δεν το έπαιρνες μικρή νυφούλα, πώς δεν το έπαιρνες χαμπάρι που ήρθε ξένος να σε πάρει. Να ετοιμάσεις τα πρικιά σου και την άσπρη φορεσιά σου. Ήρθε ο ξένος να σε πάρει και δική του να σε κάνει. Και με του Θεού τη χάρη θε να γίνεται ζευγάρι.

Αυτό που ξεχωρίζει τα Σαρακατσάνικα από τα άλλα δημοτικά τραγούδια είναι το ιδιαίτερο ύφος τους, τα πολλά τσακίσματα της φωνής και οι δύσκολες πολλές φορές μελωδικές γραμμές. Τα Σαρακατσάνικα τραγούδια τραγουδιόνταν αντιφωνικά από δύο παρέες, η μία τραγουδούσε τον πρώτο στίχο, μια μουσική φράση του τραγουδιού, και η άλλη τον επαναλάμβανε. Ο καθένας στο γλέντι είχε το τραγούδι του που έπαιρνε όταν ερχόταν η σειρά του να τραγουδήσει ή και να μπει και πρώτο στο χορό. Χόρευαν αργά γιατί έπρεπε ταυτόχρονα να χορεύουν και να τραγουδούν. Το ρυθμό τον επέβαλαν οι ανάσες που χρειάζονταν. Τα μουσικά όργανα των Σαρακατσάνων ήταν κυρίως η φλογέρα και η τζαμάρα που σπάνια συνόδευαν τα γλέντια, αλλά ήταν η μόνιμη συντροφιά του τσοπάνου στις ατέλειωτες ώρες μοναξιάς όταν βόσκαγε το κοπάδι του. Οι Σαρακατσάνοι δεν γνώριζαν γράμματα και δεν μας άφησαν πολλά γραπτά κείμενα για την ιστορία και τη διαδρομή τους στο πέρασμα του χρόνου. Ως εκ τούτου τα τραγούδια τους αποκτούν μια βαρύνουσα σημασία, διότι ο στίχος τους κουβαλάει μέσα του στοιχεία της ιστορίας μιας ολόκληρης κοινωνίας που η πορεία της χάνεται στο βάθος των αιώνων. Ορισμένα από τα τραγούδια τους είναι πραγματικά αριστουργήματα στίχου και μελωδίας από ανθρώπους απλούς, χωρίς μουσικές γνώσεις, που κατάφεραν να τα εμπνευστούν και να τα δημιουργήσουν.

Σταύρος Μπόνιας και τούτο το καλοκαιράκι κυνηγούσα ένα πουλάκι από τη σαρακατσάνικη μουσική παράδοση, στην οποία είναι αφιερωμένο το σημερινό αλάτι της γης. Η εγγράμματη παιδεία των Σαρακατσάνων ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και λόγω των διαρκών μετακινήσεων δεν ήταν δυνατή η τακτική παρακολούθηση μαθημάτων. Τα τσελιγκάτα τα καλοκαίρια μίσθωναν κάποιο συνταξιούχο δάσκαλο ή και φοιτητή, ο οποίος δίδασκε ανάγνωση, γραφή και αριθμητική, αρχικά μόνο στα αγόρια, ενώ τα τελευταία χρόνια των τσελιγκάτων και στα κορίτσια. Η διδασκαλία γινόταν σε ένα ειδικό καλύβι που λεγόταν το δασκαλοκάλυβο, το οποίο ήταν παράλληλα και το κατάλημα για το δάσκαλο. Ο Μενέλαος Λουντέμης, ο γνωστός συγγραφέας, υπήρξε στα νεανικά του χρόνια καλυβοδάσκαλος στα τσελιγκάτα του Βερμίου και η επαφή του αυτή με την ποιμενική ζωή των Σαρακατσάνων αποτέλεσε την έμπνευση για τη συγγραφή των διηγημάτων της συλλογής του «Το Γλυκοχάραμα». Και να κλείσουμε το σημερινό μας αφιέρωμα με ένα ακόμη τραγούδι του γάμου χαρακτηριστικό που ανοίγει το γαμήλιο γλέντι. Καλώς το γάμο που έρχεται, καλώς τους συμπεθέρους. Είχανε στράτα λαργινή και έρχονται τραγουδώντας. Καλότυχος είναι ο γαμπρός, κινήφι καλομήρα. Πιαστείτε να χορέψουμε, να τους καλοδεχτούμε.

0: Καλό στο γάμο που έρχεται λοιπόν, και πιαστείτε να χορέψουμε, να τους καλοδεχτούμε. Ο Σταύρος Μπόνιας στο τραγούδι, ο Κώστας Τζελέπης στο κλαρίνο, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτό το αφιέρωμα στην σαρακατσάνικη μουσική παράδοση μέσα από τον διπλό ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Τον Άι Γιώργη φεύγουμε» και την επιμέλεια του Σταύρου Μπόνια. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Κάθε μέρα αυτή την ώρα μια περιήγηση στην ελληνική μουσική παράδοση με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-72-98-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο «Φωνή Κυρίου». Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στην τελετή αγιασμού για την έναρξη λειτουργίας της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης παρέστη το πρωί ο Πρωθυπουργός. Το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της εκθέσεως και δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου είναι οραματικό και όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση και όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη συνολικά, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Τα μέτρα με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών θα ανακοινώσει το βράδυ κατά την ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση με τη Γενική Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών είχε στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Κατατέθηκαν στη Βουλή δύο αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας με το ΝΑΤΟ και τη Γερμανία. Κάει και το πρωί η ιστορική εινοποιία Χαΐα Κλάου στην Πάτρα σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα κοντά στο νησί Χάργ εν μέσω της αναζωπήρωσης των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας πάμε στη Ζάκυνθο, το φιόρε του Λεβάντε, για να μάθουμε για την πρώτη Ελληνίδα συγγραφέα, να δούμε, είναι και η πρώτη, την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, η οποία γεννήθηκε γέννημα θρέμα της Ζακύνθου και εκεί απεβίωσε. Το πιο γνωστό της έργο, τουλάχιστον αυτό που ξέρω εγώ, είναι η αυτοβιογραφία της, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πολλά έργα της έχουν χαθεί. Τι υπάρχει σήμερα, θα μας μιλήσουν οι άνθρωποι από εκεί. Καταρχάς θα καλωσορίσουμε τον κύριο Πάνο Αμπελά, ο οποίος μπορεί να είναι υποψήφιος διδάκτορας νομικής, αλλά είναι και ιστορικός με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο ποινικό δίκαιο και ασχολείται με την ιστορική έρευνα και την διαχείριση αρχαιακού υλικού και κυρίως του νησιού του, της Ζακύνθου. Ξέρει πάρα πολύ καλά τα αρχεία, τις οικογένειες και την ιστορία της Ζακύνθου, την οποία την μελετά συνεχώς. Είναι λοιπόν τιμή και χαρά μας που τον έχουμε για άλλη μια φορά κοντά μας να μας μιλήσει για το τέκνο της Ζακύνθου, την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, αρχές του 19ου αιώνα. Κύριε Αμπελά, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιώργα. Καταρχάς θα ήθελα ολόψυχα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε, καλώντας με στην εξαιρετική εκπομπή σας. Και δευτερευόντως θα ήθελα να σας συγχαρώ για την επιλογή του θέματος που, όπως αναφέρθηκε, κοινή η ζωή και το έργο της πρωτοπόρου Ελληνίδα συγγραφέως από τη Ζάκυνθο, της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου.
0: Λοιπόν, ξέρετε ότι θέλουμε να βρίσκουμε προσωπικότητες που δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστές, αλλά έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους και έχουν κάπως ξεχαστεί.
1: Εκεί υπάρχει γοητεία, στο άγνωστο.
0: Αυτό που κι εσείς ερευνάτε και αγαπάτε πολύ. Λοιπόν, να δούμε, ποια είναι η Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Νομίζω το Μαρτινέγκου ήταν του συζύγου της, αν δεν απατώμαι, έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τα βιογραφικά της, καταρχάς πριν παντρευτεί.
1: Λοιπόν, συνήθως γίνεται αυτή η παρανόηση. Νομίζουν όλοι ότι το επώνυμό της ήταν Μαρτινέγκου, όμως το πραγματικό της επώνυμο ήταν Μουτζάν. Αυτό συμβαίνει καμιά φορά, αυτά τα λάθη συμβαίνουν γιατί συνηθίζουμε καμιά φορά εξαιτίας της χρονικής απόστασης που μας χωρίζει από κάποιες προσωπικότητες ή εξαιτίας της σπουδαιότητας καμιά φορά του έργου τους, όπως στην περίπτωση της Μαρτινέγκου, να παρακάμπτουμε και να παραβλέπουμε τα στοιχεία που καλλιέργησαν και δημιούργησαν αυτές τις προσωπικότητες.
0: Μην ξεχνάμε ότι είναι και μια εποχή που η γυναίκα όταν παντρεύεται παίρνει το όνομα του σύζυγου, οπότε ξεχνιέται το πατρικό.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και τέτοια στοιχεία, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι η οικογένεια, το κοινωνικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα, οι νόρμες κοινωνίας, η θρησκεία και η θέση του φύλου μέσα στην ίδια την κοινωνία. Λοιπόν, γι' αυτό πριν η αξιότιμη δόκτωρα Πινελόπη Αβούρη προχωρήσει στην ανάλυση του έργου της Μουτζάν, οφείλουμε να σταθούμε σε κάποια κέρια βιογραφικά στοιχεία. Η Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, η Ελισάβετ Μουτζάν βασικά, του Φραγκίσκου και της Αγγελικής Σιγούρου, γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1801 μέσα σε μια πανίσχυρη οικογένεια της Ζακύνθου, την εποχή που το νησί αποτελούσε ισχυρό κομμάτι του πρώτου, ας πούμε, ελληνικού κράτους ή κράτους με ελληνικά στοιχεία της Επτανήσου Πολιτείας, το οποίο ιδρύθηκε σαν προτεκτοράτο της περίεργης αυτής συμμαχίας μεταξύ της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και της Υψηλής Πύλης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εναντίον της γαλλικής επέκτασης στη Μεσόγειο.
0: Είναι και μεγάλη καταγωγή από τη μητέρα της, συγγνώμη, είπατε σίγουρο έτσι, είναι πολύ μεγάλη οικογένεια.
1: Η καταγωγή από τη μητέρα της συνδέεται και με την οικογένεια του Αγίου Διονυσίου.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Του Δραγανίγου Σιγούρου, η οποία για πολλά χρόνια από την ίδρυση του Συμβουλίου των Ευγενών μέχρι και τα τέλη του 17ου αιώνα κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή του τόπου, οικογένεια των σιγούρων, διότι όχι μόνο εξαιτίας του πλούτου που είχε στις ωραίες, αλλά και εξαιτίας των διάφορων συμμαχιών που είχε δημιουργήσει μέσα από τους γάμους και τις διπλωματικές επαφές της οικογένειας, οι οποίες ήταν πάρα πολύ στενά συνδεμένες με όλη την Ευρώπη. Τώρα, η οικογένεια Μουρθά έλκει την καταγωγή της από την πόλη της Μούρθιας στην Ισπανία, σύμφωνα με τον ιστορικό Λεωνίδα Ζόη, και ήταν γεγραμμένη στο Λίμπρο Ντόρο της Ζακύνθου, στη Χρυσόβουλο των Ευγενικών Οικογενειών της Ζακύνθου, ήδη από το 1663. Μπορεί να δημιουργηθεί κάποια απορία στον επισκέπτη όταν επισκεφτεί το Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων, στο οποίο υπάρχουν αναρτημένα διάφορα αντίγραφα των οικοσύμων των Ζακυνθινών Ευγενικών Οικογενειών, καθώς το κόσμο της οικογένειας Μουρθά είναι το μοναδικό το οποίο μέσα σε ένα έντονο πορφυρό παρασκήνιο υπάρχουν τοποθετημένα τρία κεφάλια Μαυριτανών. Η απεικόνιση των Μαυριτανών επάνω σε εμβλήματα και εικόσμα είναι αρκετά συχνή στη Μεσόγειο, όμως κρύβει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Τέτοια περίπτωση μπορούμε να συναντήσουμε στην σημαία της Σαρδινίας, όπου υπάρχει το σχέδιο ενός Μαυριτανού φορώντας μια παντάνα της Κορσικής. Στη Σαρδινία υπάρχουν τέσσερα πρόσωπα Μαυριτανών, επίσης με παντάνα. Και ο συμβολισμός αυτός έχει τις ρίζες του στις νίκες του Πέτρου της Αραγωνίας εναντίον των Μαυριτανών στην Ισπανία, και συγκεκριμένα μετά τη μάχη του Αλκοράς. Εκεί η οικογένεια Μουρθά είχε προγόνους που συμμετείχαν σε αυτές τις μάχες και υιοθέτησαν αυτό τον συμβολισμό στο κόσμο τους αργότερα. Ο πατέρας της Ελισάβετ, ο Φραγκίσκος, ήταν μία, σύμφωνα με τις πηγές, ιδιαίτερα δύσκολη, αυστηρή, στιγνή, έως και αλλοπρόσελη προσωπικότητα κάποιες φορές, ο οποίος κατάφερε να ανεληφθεί στα αξιώματα της Επτανής Πολιτείας σχετικά γρήγορα, αλλά κυρίως η ανέλυξή του πήρε μεγαλύτερη, ας πούμε, δυναμική όταν μπλέχτηκε και με τους Βρετανούς, διότι αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς μέσα στραγωγικά αγγλόφιλους.
0: Αυτό να συνεπάγουμε ότι είχε δύσκολα παιδικά χρόνια λόγω της προσωπικότητας του πατέρα της ή όχι?
1: Ναι, είχε δύσκολα παιδικά χρόνια και δεν ξέρω αν αξίζει να σημειώσουμε ένα ιδιαίτερο γεγονός στη ζωή του Φραγκίσκου, όπου βασικά είναι μεταθάνατον, μια μεταθάνατο στιγμή, διότι όταν πέθανε ο Φραγκίσκος, τώρα πάμε λίγο πιο μπροστά, κληροδότησε τη βιβλιοθήκη του στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου και διέταξε μετά το θάνατό του να κλείσουν ερμητικά τα παράθυρα της οικίας του και να γραφτούν σε καθένα από αυτά το Α και το Ω. Τα γράμματα Α και Ω.
0: Αρχή και τέλος δηλαδή.
1: Αρχή και τέλος. Ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, όπου μπορούμε να διακρίνουμε και κάποια στοιχεία ψυχασθένειας. Διότι έχουμε αναφορές. Η ζωή, για παράδειγμα, της Ελισάβετ είναι πάρα πολύ σκληρή. Θα σας τα πει και μεγαλύτερη ανάλυση, κυρία Βούλη. Ναι. Δεν μας κάνει εντύπωση ότι η Ελισάβετ είχε από μικρή την επιθυμία να κλειστεί σε μοναστήρι. Να εγκαταλείψει όλα τα ωφέλη, ας πούμε, και τις συνθήκες τις οποίες μεγάλωνε. Επιστρέφοντας όμως στη ζωή του Φραγκίσκου, που έχει σημασία για την ζωή της ίδιας της Ελισάβετ, ο Φραγκίσκος γεννήθηκε στις Δάκες στις 22 Μαρτίου του 1769. Ο πατέρας ήταν ο Κάρολος Μουρθάν και η Ελένη Λογοθέτη, εξίσου μεγάλη οικογένεια της Ζακύνθου. Σπούδασε νομικά, το οποίο ήταν σύνηθες για τους γόνους των ευγενικών οικογενειών της Επτανήσου. Και μία από τις πρώτες σαφείς μαρτυρίες για την πολιτική του δράση ανάγεται στο 1803, όταν κατά την περίοδο της Επτανήσου Πολιτείας εμφανίζεται να εκλέγεται γερουσιαστής, μαζί με τον Ιωάννη Δράκο Μελισσίνο και τον Ιωάννη Ιαΐτα. Οπότε βλέπουμε ότι ήδη ξεκινάει να ανεβαίνει στην ιεραρχία του νησιού. Παρά τις εσωτερικές εντάσεις και τις συγκρούσεις μεταξύ των τοπικών αιστοκρατικών ομάδων, η Επτάνης Πολιτεία κατάφερε να διατηρήσει ειδικούς της θεσμούς και διοίκηση μέχρι τη συνθήκη του Τιλσίτ το 1807, όταν τα Ιόνια νησιά παραχωρήθηκαν στη Γαλλία και η Επτάνης ως πολιτεία καταργήθηκε και τα νησιά έγιναν μέρος της γαλλικής αυτοκρατορίας. Η γαλλική αυτή κυριαρχία προκάλεσε ιδιαίτερα προβλήματα στη Ζάκυνθο. Και ο Φραγκίσκος Μολσά ήταν ένας από τους κύριους εχθρούς του καθεστώτος. Γι' αυτό τον συναντάμε σε μία λίστα της περίοδου εκείνης, όπου ένας ζακυνθινός στην υπηρεσία των Γάλλων τον αναφέρει σαν πολύ επικίνδυνο και σε περίπτωση πολέμου θα πρέπει να, με τη Βρετανία θα πρέπει να τον παρακολουθούμε συνεχώς, διότι ήταν γνωστό ότι ήθελε να βοηθήσει την Βρετανική επέμβαση στα εσωτερικά της Ζακύνθο. Κάτι που έγινε λίγα χρόνια αργότερα, διότι η αυτοκρατορική γαλλική περίοδος Ζάκυνθο κράτησε μόνο 2 χρόνια, το 1807 μέχρι το 1809. Ο Φραγκίσκος Μολσάς ήταν μεταξύ αυτών που βοήθησαν την επέμβαση των Γάλλων, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου του 1809, με ιδιωτικούς στρατούς, με διάφορες υπόγειες ενέργειες, με κατασκοπία κτλ. Τώρα, μετά την επικράτηση των Βρετανών, οι Μουτζάν αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Εμφανίζονται να συμμετέχουν πάρα πολύ ενεργά. Χαρακτηριστικό είναι ένα επίσημο μονόφυλλο του 1811, όπου περιλαμβάνεται στην προσφώνηση του εκπροσώπου της τοπικής κυβέρνησης προς τον Άγγλο στρατιωτικό Oswald, ο οποίος ήταν αυτός που απελευθέρωσε μέσα εισαγωγικά, γιατί αυτός ήταν ο χαρακτηρισμός που έδωσαν οι Βρετανοί στην επέμβαση, ήταν απελευθέρωση από τον γαλλικό από τους Γάλλους κατακτητές, όπως ονομάζαν, και ο Μουτζάς αναφέρεται σαν ένας από αυτούς που είχαν την ιδέα να προσφέρουν ένα χρυσό σπαθί στον Oswald. Μετά το 1816, ο Φραγκίσκος Μουτζά είναι μεταξύ αυτών που αναφέρονται σαν ιδρυτές του Φιλαρμονικού Συλλόγου της Ζακύνθου, και ο οποίος προσέλαβε τον Ιταλό μουσικό δάσκαλο Μάρκο Μπαταζέλ σαν τον μαέστρο. Είναι ο πρώτος τέτοιος σύλλογος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Μουτσάς είχε αποκτήσει μια πάρα πολύ ισχυρή θέση στην κοινωνία, γεγονός που επέτρεπε στην οικογένειά του να έχει μια ιδιαίτερα καλή θέση στην κοινωνία. Αυτή την οικογένεια μεγάλωσε η Ελισάβετ Μουτσά Μαρτινέγκου, σε μια οικογένεια με ισχυρή παρουσία, αλλά και ταυτόχρονα πολύ σκληρή παρουσία, καθώς ο Μουτσά και σαν έπαρχος που εκλέχθηκε από το 1818 μέχρι το 1823 έχει μπλεχτεί σε διάφορες περίεργες υποθέσεις, όπως στην καταδίωξη του πολιτικού του αντιπάλου του Αντωνίου Μαρτινέγκου, ο οποίος αν και αρχικά αναφέρεται σαν στενός του συνεργάτης, μετά ο Μουτσάς επέλεξε την μερίδα του αρμοστή του Τόμας Μέιτλαντ και ξεκίνησε να καταστρώνουν ένα σχέδιο πώς θα μπορέσουν να περιορίσουν την δύναμη του Αντωνίου Μαρτινέγκου στην Ζάκυνθο και στα Επτάνησα.
0: Ναι, τα παιδιά του ήταν, πόσα παιδιά είχε, γνωρίζουμε την οικογένεια, τα αδέλφια δηλαδή της Ελισάβετ, και τι σειρά ήταν η Ελισάβετ στην οικογένεια?
1: Νομίζω ότι αυτά καλύτερα θα σας τα πει
0: η κυρία
1: Βούρη.
0: Ωραία.
1: Αυτό που γνωρίζουμε τώρα για τη ζωή και το έργο της Ελισάβετ Μουτσά Μαρτινέγκου είναι ότι από πολύ μικρή ηλικία είχε δείξει την κλίση της προς τις τέχνες, προς τα γράμματα, κάτι που μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το έχει πάρει και από τον πατέρα της, γιατί ο πατέρας της ήδη από το 1813 γίνεται μέρος ενός στενού κύκλου των Βρετανικών αρχών που έχουν θέση στις προτάσεις που έφταναν στον Βρετανό βασιλιά για τον ποινικό κώδικα, για τον αστικό κώδικα. Ήταν καλός νομικός για την εποχή του. Τουλάχιστον έτσι μας είχαν τα γράμματα που αντάλλασα με την Βρετανική εξουσία. Όπως είπαμε, η Ελισάβετ Μούζα Μαρτινέγκου είχε την επιθυμία να κληθεί σε μοναστήρι, όπως έλεγε. Όμως δεν έγινε εφικτό. Ήρθε σε γάμο με τον Νικόλο Μαρτινέγκο, ένα γόνο μιας άλλης πολύ σπουδαίας οικογένειας για τη Ζάκυνθο, και απέκτησαν ένα γιο, τον Ελισαβέτη, ο οποίος έγινε ένας εξαιρετικός ποιητής αργότερα. Έγραψε διάφορα έργα, η αυτοβιογραφία, και μέσα από το λεξικό του ζωή αναφέρονται και διάφορα άλλα έργα τα οποία δεν σώθηκαν από την σεισμοπυρκαγιά του 1953. Δυστυχώς τίποτα δεν σώθηκε. Ο ιστορικός Ντίνος Κονόμος αναφέρει σε διάφορα σημεία στο έργο του ότι αχ, είχα και αυτό το γράμμα της Ελισάβετ Μούζα Μαρτινέγκου, αχ, είχα και αυτό. Και άλλοι πολλοί αναφέρουν διάφορα πράγματα, όμως δυστυχώς δεν επέζησε τίποτα.
0: Μάλιστα. Να είναι αυτό το πρόβλημα με τα αρχεία. Ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα αρχεία αυτό της Ζακύνθου καταστράφηκε δυστυχώς με τους σεισμούς και την πυρκαγιά που ακολούθησε.
1: Ίσως το σημαντικότερο, διότι μετά τη Σικελία, η οποία αποτελούσε ένα βασικό αρχηγείο των Βρετανικών αρχών, η Ζάκυνθος αποτέλεσε την πρωτεύουσα, ας πούμε, των απελευθερωμένων Ιωνίων, και από εκεί περνούσαν όλη η αλληλογραφία των Βρετανών πριν φτάσει στη Σικελία και μετά στην Αγγλία. Με αποτέλεσμα μπορούμε να καταλάβουμε τον όγκο που είχε συσσωρευτεί από αλληλογραφία, από βιβλία, από διπλωματικά έγγραφα και βενετσιάνικα και από παλαιότερες εποχές, αλλά κυρίως η Βρετανική εποχή είχε αφήσει πάρα πολλά τα οποία καταστράφηκαν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή στο αρχείο Ζακύνθου παρά μόνο ελάχιστοι κώδικες εκκλησιών. Και
0: ήταν και η εποχή εκείνη που δεν είχαμε τα σύγχρονα μέσα για να μπορέσουν να καταγραφούν και να διασωθούν με κάποιο άλλο τρόπο, έτσι, κύριε Αντωνιάννη?
1: Το μοναδικό που είχαν ήταν η αντιγραφή. Να μπορέσει κάποιος δηλαδή να διαβάσει, γιατί ήταν και δεν μπορούσε να διαβάσει κανείς πολύ εύκολα λόγω της γραφής που ήταν ιδιαίτερη. Γιατί πολλές φορές αυτά τα κείμενα, όταν προέρχονταν από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις της εποχής, η γλώσσα ήταν δύσκολη. Χρησιμοποιούσαν ένα μίξ ελληνικών, ιταλικών και φωνητικής γραφής, δηλαδή γράφαν όπως μιλούσαν. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν ούτε ωμέγα, ούτε εψιλον γιώτα, ούτε τίποτα. Γιώτα, όμικρον, τα βασικά. Με αποτέλεσμα ένα τέτοιο κείμενο να γίνεται δύσκολο στην κατανόησή του. Στις ανώτερες τάξεις και στα διπλωματικά έγραφα τα περισσότερα ήταν στα τελικά.
0: Ναι, ήταν στην τελική γλώσσα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
1: Θα μιλήσει περισσότερο η
0: κυρία
1: Βούλη.
0: Ναι, τώρα θα την καλωσορίσουμε και θα την παρουσιάσουμε και στους ακροατές μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς, κυρία Μπελέα, καλή δύναμη και συνέχεια στις έρευνες που κάνετε. Να μας δώσετε και άλλο υλικό, να σας έχουμε και κοντά μας για κάποιο άλλο θέμα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής ήταν ο κύριος Πάνος Αμπελάς, ο οποίος ασχολείται με την Ζάκυνθο, την ιστορική έρευνα και τη διαχείριση αρχαιακού υλικού. Είναι νομικός, υποψήφιος διδάκτορ, ιστορικός, με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο ποινικό δίκαιο κυρίως, και μας μίλησε έτσι κάποια βιογραφικά για τις οικογένειες από όπου κατάγεται η Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου και για τον άντρα της τον Μαρτινέγκο, θα τα δούμε και στη συνέχεια, αλλά και για τον πατέρα της τον Μουτζάν και την... και η μητέρα της ήταν το γένος σιγούρου μεγάλες οικογένειες για τη Ζάκυνθο.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή Προσωπογραφίες, και σήμερα σας παρουσιάζουμε την Ζακυνθινή γέννημα θρέμα Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, μία από τις πρώτες, ίσως και την πρώτη Ελληνίδα συγγραφέα των νεότερων χρόνων, αρχές 20ου αιώνα όπως είδαμε. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο 2 Οκτωβρίου του 1801. Να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό την κυρία Πινελόπη Αβούρη, η οποία είναι προϊσταμένη του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία Λιθακιά Ζακύνθου, εκπαιδευτικός θεατρολόγος, διδάκτορ θεατρολογίας, έχει συγγράψει έργα, είναι και συνάδελφος καθότι κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο, και στα έργα της και στη διατριβή της έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα ένα μεγάλο κεφάλαιο με την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, ο άνθρωπος που μας δίνει τις περισσότερες πληροφορίες. Έτσι λοιπόν την έχουμε σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει και να μάθουμε κι εμείς για αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Κυρία Αβούρη, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είστε πολύ καλοί. Την ίδια εποχή με τη Μαρτινέγκου γράφει η Βαθία Καΐρη και το έργο της Νικηράτος. Είναι δύο γυναίκες που γράφουν την ίδια εποχή και βέβαια δεν εκδίδεται καμία τότε.
0: Ναι.
1: Εκδίδονται και οι δύο πολύ αργότερα.
0: Ακριβώς. Και κάποια και χάνονται και έργα τους, έτσι.
1: Η Ελισάβετ χαθήκανε σίγουρα. Mm-hmm. Ελισάβετ, Ελίζα, Μπέτα. Τρία ονόματα. Τη λέγανε Ελίζα όταν τη βαφτίσανε Ελισάβετ, τη λέγανε Ελίζα όταν ήταν μικρή και τη λέγανε Μπέτα όταν μεγάλωσε λίγο παραπάνω.
0: Ωραία.
1: Χαθήκανε τα έργα της. Ξεκίνησε να εκδίδει ο γιος της ο Ελισαβέτιος και εξέδωσε την αυτοβιογραφία. Μετά κάποια έργα της δοθήκανε στον Κονόμο, και την εποχή που ο Κονόμος είχε κάτι στη Ζάκυνθο και τα ετοίμαζε για έκδοση, έγινε ο σεισμός και τα έργα καήκανε. Οπότε μας σώζεται μόνο ο Φιλάργυρος, ο οποίος δεν είναι μετάφραση του Φιλάργυρου του Μολιέρου. Είναι ένα έργο με το ίδιο, με τον ίδιο τίτλο και με τελείως διαφορετικό θέμα τελικά.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό έργα που... δυστυχώς δεν σώζονται. Σώζεται ένα απόσπασμα από τη μετάφραση που έχει κάνει στις Οικέτιδες και κάνα δύο πρόλογοι από έργα που δεν ξέρουμε τι γράφαν τελικά.
0: Εκείνο που είναι γνωστό και που τη βρήκα και εγώ είναι η αυτοβιογραφία της, το οποίο κυκλοφορεί κιόλας, έτσι.
1: Το οποίο κυκλοφορεί και είναι για δεν ξέρω εγώ, όταν το διάβασα συγκινήθηκα πάρα πολύ την πρώτη φορά που τη διάβασα την αυτοβιογραφία.
0: Ο κύριος Αμπελάς μας είπε κάποια βιογραφικά της για την καταγωγή του πατέρα της, είπαμε και για τη μητέρα της από το μεγάλο γένος των...
1: Τον σίγουρον, ήταν απόγονος της οικογένειας του Αγίου Διονυσίου η μητέρα της.
0: Ναι, ακριβώς. Είχε άλλα αδέλφια.
1: Ήταν τέσσερα παιδιά.
0: Και η ίδια ήταν σε ποια σειρά?
1: Ήταν η δεύτερη. Ο πρώτος αδελφός ο Νικόλαος, ο οποίος σπούδασε στην Ιταλία νομικά όπως και ο πατέρας του. Πέθανε κάποια στιγμή γύρω στο 1848 και τα παιδιά είναι Νικόλαος, Ελισάβετ, Μαρία που είναι η μόνη που έζησε, και ένας μικρούλης ο οποίος πέθανε παιδάκι, δημιουργώντας πολύ μεγάλο συναισθηματικό πρόβλημα στην οικογένεια. Ο Φραγκίσκος Μουτζάν πρέπει να ήταν διπολικός. Γιατί σε μια συνέντευξη που πήρα όταν έκαναν τη διατριβή από τους τελευταίους απογόνους της οικογενείας, ένα από τα πράγματα που έμαθα δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα ήταν ότι ο Φραγκίσκος Μουτζάν μετά το θάνατο του μικρού του γιου πέρασε ένα διάστημα σε ψυχιατρική κλινική στην Ιταλία. Κάτι που το κρύβανε, καταλαβαίνετε την εποχή, και το κρύβανε σε βαθμό που δεν το ήξερε ούτε η Ελισάβετ, και η οποία θεωρούσε ότι ο μπαμπάς της είχε πάει στην Ιταλία και διασκέδαζε. Το γράφει δηλαδή στην αυτοβιογραφία ότι ο πατέρας μου, ότι εμείς εδώ κλαίμε τον αδελφό μου και ο πατέρας μου είναι στην Ιταλία και διασκεδάζει. Ο πατέρας της ήταν στην Ιταλία στο ψυχιατρικό ίδρυμα. ως διπολικός που προφανώς συνήλθε και επέστρεψε παρόλα αυτά, αλλά ήταν άσχημο για όλη την οικογένεια αυτό, ο θάνατος του μικρού παιδιού. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως, με μεγάλη προσοχή. Η Ελισάβετ λοιπόν είναι το δεύτερο παιδί, η πρώτη κόρη. Θυμάμαι που έχει γράψει ότι είχε δυσκολίες με τον πατέρα της, ισχύει?
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι, μιλάμε για μια εποχή στην οποία τα κορίτσια και οι γυναίκες δεν βγαίνουν από το σπίτι. Αυτό είναι εγγενής δυσκολία, δηλαδή τα κορίτσια δεν πάνε σχολείο, πρέπει να τους φέρουν δασκάλους στο σπίτι, και έχει η Ελισάβετ δασκάλους στο σπίτι και μάλιστα πολύ σημαντικούς λογίους της εποχής. Και όπως λέει η ίδια στην αυτοβιογραφία, ο πατέρας της μαθαίνει ιταλικά. Και η ίδια μετά μαθαίνει γαλλικά και με τη βοήθεια των δασκάλων της, αλλά και μόνη της. Οπότε μιλάει τρεις γλώσσες. Και όταν ο πατέρας της και ο αδελφός της είναι στην Ιταλία, τους γράφει και τις στέλνουν τα βιβλία που θέλει. Όπως επίσης έχει πλήρη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του σπιτιού, μπορεί να πάρει ό,τι θέλει να διαβάσει. Η δυσκολία είναι το ότι δεν βγαίνει από το σπίτι. Κάτι που δεν ήθιστε να το κάνουν οι γυναίκες. Τέλος πάντων, κάποιες γυναίκες εκείνη την εποχή έχουν αρχίσει και βγαίνουν στα πιο προοδευτικά σπίτια. Το σπίτι των Μουτσάδων δεν είναι προοδευτικό. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η ρόλη στην οικογένεια Μουτσάδ. Δηλαδή, υπάρχει ένας μεγάλος αδελφός του μπαμπά της, ο Αντώνιος, ο οποίος είναι ο οικονομικός διευθυντής, να το πω έτσι, αν ήταν εταιρεία αυτός θα ήταν οικονομικός διευθυντής. Ο μπαμπάς της είναι ο πολιτικός της οικογένειας, είναι αυτός δηλαδή που προσπαθεί να ανεβάσει την οικογένεια κοινωνικά. Η γιαγιά, η μητέρα του μπαμπά της και του θείου της, έχει τον έλεγχο του σπιτιού και η μαμά της έχει ως υποχρέωση να φροντίζει τα παιδιά. Είναι παντελώς ξεκάθαρη η ρόλη μέσα στο σπίτι. Και βέβαια όταν η Ελισάβετ αρχίζει να δείχνει πόσο πολύ θέλει να μορφωθεί, υπάρχει δυσκολία στη μορφωσή της, όχι επειδή δεν έχει μάνα της λεφτά για να πληρώσει δασκάλους, αλλά επειδή δεν βγαίνει από το σπίτι δεν μπορεί να επιλέξει δασκάλους. Οπότε εκεί τίθεται ένα ζήτημα, ποιος θα είναι ο δάσκαλος, τι δάσκαλος θα είναι, και υπάρχει μια δυσπραγία σε αυτό. Βρίσκουν δασκάλους τελικά, αλλά η δυσκολία είναι σε αυτό. Στο ότι δεν μπορεί να βγει από το σπίτι η μαμά και να πάει να επιλέξει. Πρέπει να φέρουν τους δασκάλους, οι οποίοι είναι κληρικοί, στο σπίτι, να δουν αν τους κάνουν και να τους κρατήσουν ή να μην τους κρατήσουν. Είναι μια άλλη εποχή. Και στα σπίτια που κρατάνε το παλιό ήθος, έτσι το λέει η Ελισάβετ, τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι δύσκαμπτα. Αλλά δεν είναι τόσο τρομακτικά όσο τα φανταζόμαστε. Μου έλεγε κάποια στιγμή ένας φίλος που προέρχεται από την οικογένεια Ρώμα, ότι μία από τις μεγάλες ηλικίες θείες του, η οποία ήταν Κουτούβαλη. Η Κουτούβαλη είναι μια οικογένεια η οποία είχε συμμετέχοντες στην αυμαχία της Ναυπάκτου. Από τις πιο σημαντικές δηλαδή οικογένειες της Ζακύνθου, ότι η Γιωβάνα Κουτούβαλη έμεινε κλεισμένη στο σπίτι από το θάνατο του γιού της για 50 χρόνια. Είχε όμως αυτά τα 50 χρόνια ανοιχτό φιλολογικό σαλόνι. Εκείνη δεν βγήκε από το σπίτι ποτέ, ερχόταν όμως κόσμος και είχε κοινωνική ζωή. Το ίδιο πράγμα πρέπει να γινόταν και στο σπίτι των Μουτσάδων όταν ήταν ο μπαμπάς στην καλή του φάση, γιατί ξέρουμε, και το ξέρουμε και από την αυτοβιογραφία, ότι έπαιρνε τα παιδιά και τη γυναίκα του και τους πήγαινε διακοπές στα πηγαδάκια που είχαν σπίτι. Άλλωστε εκεί συνέβη και το δεύτερο πολύ σημαντικό γεγονός στην ιστορία της Ελισάβετ, που είναι ότι η Ελισάβετ ερωτεύτηκε γύρω στα 14, αλλά ερωτεύτηκε το λάθος άνθρωπο. Ερωτεύτηκε κάποιον ο οποίος ήταν σέμπρος. Σέμπρος από το Σέμπερ πάντα, είναι ο αιώνιος αγρολήπτης. αυτό που λέμε εμείς, που θα λέγαμε σε άλλη διάλεκτο, δουλοπάρικος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τους το είπε, γιατί ήταν αθώα, και την κλειδώσανε σπίτι. Την κλειδώσανε κανονικά και την κλειδώσανε για πάρα πολλά χρόνια. Διότι αυτό που έκανε ήταν, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να της επιτρέψουν να πάρει τον αγρότη. Ήταν εκτός της πραγματικότητάς τους. Και από εκεί και μετά αρχίζει να αισθάνεται έγκλειστη, αρχίζει να θέλει να φύγει και αρχίζει να λέει ότι ή να πάω σε μοναστήρι ή να πάω να ζήσω κάπου μόνη μου. Τέλος πάντων, όλη της η διάθεση είναι μια φυγή, μια διάθεση τεράστια φυγής, γιατί έχει ματαιωθεί. Και το ότι έχει ματαιωθεί, ειδικά όταν είσαι έφηβη και είσαι και ρομαντική, είναι μεγάλο πράγμα. Αυτά τις κάνανε οι μουτσάδες, και οι οποίοι αντιδράσανε άσχημα, όχι άσχημα, αρνητικά στο ότι ήθελε να πάει σε μοναστήρι. Μάλιστα της το είπε ο πατέρας της πολύ ξεκάθαρα, ότι για να πας σε μοναστήρι, το οποίο να το θεωρώ εγώ καλό, θα πρέπει να πας σε μοναστήρι μέσα στο κάστρο. Και δεν έχω καμία διάθεση να βλέπω τα μούτρα των Εγγλέζων όταν θα μπαινοβγαίνω στο κάστρο για να σε δω. Δεν θέλανε να την κλείσουν σε μοναστήρι, θέλανε να την παντρέψουν, θέλανε να ζήσει μια όσο το δυνατόν φυσιολογική, στα δικά τους τα μέτρα, ζωή.
0: Και αυτό έγινε τελικά, έτσι.
1: Και αυτό έγινε τελικά, εντάξει, ήταν δυστυχές το τέλος, αλλά αυτό ήταν και αυτό ίδιον της εποχής. Δηλαδή, πέθανε μετά τη γέννα, προφανώς από σιψεμία, αλλά αυτό δεν μπορούσαν να το ελέγξουν οι δικοί της. Αλλά παρόλα αυτά την παντρέψανε, και μάλιστα επειδή ήταν σκημούλα εδώ που τα λέμε, της δώσανε τεράστια πρίκα. Διότι ο Μαρτινέγκος, ο Νικόλας Μαρτινέγκος, που ήταν ο ενδεδειγμένος γαμπρός, ζήτησε τεράστια πρίκα για να την πάρει. Και μάλιστα το λέει στην αυτοβιογραφία ότι γίνανε πάρα πολλές, πώς το λένε, πάρα πολλά παζάρια σε αυτή την ιστορία, μέχρι τελικά να γίνει αυτός ο γάμος. Παρ' όλα αυτά πρέπει να την ερωτεύτηκε, διότι έδωσε το όνομά της στο γιο του, ήταν ένα αγόρι που το λέγανε Ελισαβέτιο, και επίσης αυτό το αγόρι έφαγε την ενοχή σε όλη του τη ζωή, ότι ήταν η αιτία που χάθηκε η μάνα του.
0: Όταν λέτε έφαγε την ενοχή, τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Κυρίες Μίκα, έτσι, οι οποίες μου μιλήσανε για την περίοδο αυτή, είναι οι επιζούσες της οικογένειας της Μαρτινέγκου, λένε ότι ο πατέρας του τον μάλωνε, τον Ελισαβέτιο, λέγοντάς του ότι εσύ φταίς, γεννήθηκες εσύ και πέθανε η μάνα σου, άρα φταίς. Αυτό φαίνεται και στον πρόλογο της αυτοβιογραφίας που λέει ότι διατελεί εν σκότη, ζει στο σκοτάδι. Ότι χάθηκες εσύ, μανούλα μου, που ήσουν το φως, και εγώ είμαι σε ένα μόνιμο σκοτάδι. Το παιδί έχει περάσει πολύ άσχημα παιδικά χρόνια.
0: Και το όνομα Ελισαβέτη δεν το έχουμε συναντήσει πουθενά. Υπάρχει?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Α, ναι.
1: Δεν υπάρχει το όνομα της μάνας του. Του έδωσε το όνομα της μητέρας του.
0: Πρώτη φορά το ακούω και εγώ, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Το έδωσε το όνομα της μητέρας του και τον υποχρέωσε να του υποσχεθεί ότι τα κομμάτια εκείνα από τα χειρόγραφα που φύγουν την τιμή της Ελισάβετου δεν θα δημοσιευτούν. Τα οποία κομμάτια ποια ήτανε? Ήτανε αυτή η εφηβική ιστορία του έρωτα, η οποία έχει φύγει από την αυτοβιογραφία. Ήταν ένα κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να γράφει για μία θεία της, η οποία είχε μια ρομαντική ιστορία κι αυτή. Εκεί ήταν ένας πολύ πιο άγριος μπαμπάς, διότι τον έσφαξε τον επίδοξο εραστή και της έκανε δώρο το κεφάλι του. Οπότε η κοπέλα τρελάθηκε. Και επίσης πρέπει να είναι ένα κομμάτι που αφορά μια ξαδέλφη, το θάνατο μιας ξαδέλφης της, της Αγγελικής Κιβετού, το οποίο όπως φαίνεται στην αυτοβιογραφία δεν είναι πολύ σαφές. Αυτή ήταν παντρεμένη στην Κεφαλονιά, ήρθε διακοπές στη Ζάκυνθο, πέθανε και δεν αφήσαν την Ελισάβετ να την δει, ούτε καν να την δει. Να πάει να κλάψει αυτό στο ξενύχτη που κάνανε εκείνη την εποχή στους για νεκρούς.
0: Άρα μέσα από την, αυτά που μας λέτε, βέβαια τα βρήκατε στην έρευνα και τα έχετε στο βιβλίο, έτσι. Ναι. Μαθαίνουμε και πώς λειτουργούσε η τοπική κοινωνία αρχές του 20ου αιώνα. Του 19ου αιώνα, συγγνώμη.
1: Αρχές του 19ου.
0: Ναι, αρχές του 19ου.
1: Ήταν τα πράγματα ζόρικα. Δεν ήταν για όλες όμως. Δηλαδή υπήρχαν γυναίκες οι οποίες κάναν ταξίδια στο εξωτερικό, βγαίνανε, δεν βγαίνανε στο δρόμο, αλλά είχαν πολύ πιο ανοιχτή ζωή από αυτή που είχε η Μαρτινέγκου, η οποία Μαρτινέγκου η Έρμη ονειρεύεται να φύγει από το σπίτι, να πάει στη Βενετία και να εκδώσει τα θεατρικά της έργα. Το όνειρό της είναι δηλαδή να δει τα έργα της να παίζονται και να τα δει εκδομένα.
0: Ξέρουμε ποια έργα έχει γράψει? Έχουν χαθεί από ό,τι μας είπατε.
1: Έχουν
0: αλλά...
1: χαθεί.
0: Ναι, αλλά να έχουμε μια πληροφορία κάποιων ονομάτων, τι περιείχαν.
1: Τι περιείχαν δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι έχει κάνει κάποιες μεταφράσεις και δεν έχουμε και ιδιαίτερους τίτλους. Δεν, να σας πω την αλήθεια, δεν ασχολήθηκα ποτέ να βρω τους τίτλους. Ξέρω ότι υπάρχει ένα απόσπασμα της μετάφρασης των Κερυτιδών που έχει κάνει. Γιατί, και ξέρω επίσης ότι λογικά θα πρέπει στο κληροδότημα Κουμούτου να υπάρχουν και άλλα θεατρικά της έργα, γιατί γράφει στην αυτοβιογραφία ότι αυτήν την είχε βαφτίσει ο Αντώνιος Κουμούτος, ο πρίγκιπς της Ιωνίου, της Πτανής Πολιτείας. Λοιπόν, λέει κάπως στην αυτοβιογραφία ότι όταν τελείωνε ένα έργο το έδινε στον ονό της. Όταν όμως ο Δημήτρης Ορβανιτάκης έκανε την καταλογογράφηση του αρχείου Κουμούτου, δεν βρεθήκανε τα έργα. Και τότε που την έκανε, τον είχα πάρει τηλέφωνο και τον είχα ρωτήσει και μου είπε πολύ χαρακτηριστικά ότι βρήκε τους φακέλους άδειους. Τι έχει γίνει, ποιος έχει πάρει τα έργα της και πότε θα εμφανιστούν, δεν ξέρω. Πάντως θα πρέπει λογικά να υπάρχουν 2-3 έργα ακόμη, τα οποία θα ήταν ευχής έργο να εμφανιζόντουσαν, γιατί κρίνοντας από το φιλάργυρο ο οποίος υπάρχει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που γράφει. Ο φιλάργυρος είναι μια κακή περίπτωση ανθρώπου, είναι παντρεμένος, έχει πάρει μια πρικούσα και μάλιστα μια πρικούσα χωρίς οικογένεια, την οποία καταπιέζει πάρα πολύ και μαζί με αυτήν καταπιέζει και το γιο του. Τους στερεί φαγητό, τους στερεί ρούχα και σίγουρα διασκεδάσεις, φέρεται σκιά στους υπηρέτες του σπιτιού και όλο του το ζητούμενο είναι να πολυστεύει τα χρήματα που έχει στην κασέλα του, στο χρηματοκιβώτιό του. Κάποια στιγμή ο γιος του γνωρίζει αποκτά ένα φίλο ο οποίος είναι ναυτικός και ο οποίος τον πείθει να κλέψουν τα χρήματα του μπαμπά και να την κοπανίσουν, να φύγουν από τη Ζάκυνθο, να πάνε να ζήσουν αλλού. Παράλληλα η σύζυγος του φιλάργυρου, η Μέλουσα, η οποία έχει απογοητευτεί και από το γιο της, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το σπίτι και για εκείνη, και από το σύζυγό της ο οποίος είναι κακός,

0: Άργυρος να έχει το δακτυλό χρημάτων που είχε. Εκ παραλλήλου ο γιος καταφέρνει και του κλέβει τα χρήματα και φεύγει και ο Φιλάργυρος μένει μόνος και φτωχός ξαφνικά.
1: Άρα έχει δράση και ενδιαφέρουσα δράση για ένα θεατρικό που το καθιστά επιτυχημένο.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον, έχει και κωμικά στοιχεία, έχει με κάποιους διαλόγους με τους υπηρέτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαριτωμένοι. Έχει ανέβει, κάποια στιγμή ανέβηκε και ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση που του είχε γίνει, αλλά είναι ένα έργο που δεν έχει παιχτεί πολλές φορές δυστυχώς.
1: Γιατί δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, να υποθέσω.
0: Γιατί είναι 19ος αρχές και τα έργα δεν είναι γνωστά. Γιατί ο Νικήρατος που είναι της ίδιας εποχής έχει ανέβει, εγώ δεν έχω ακούσει να ανεβαίνει ποτέ.
1: Ναι. Κυκλοφορεί αυτό το έργο, κυρία Βούρη.
0: Αυτό το έργο το είχε εκδώσει ο Μπουμπουλίδης αρχικά. Η αυτοβιογραφία της Ελισάβετ εκδόθηκε αρχικά από το γιο της. Mm-hmm. Μετά τον ξαναεκδόθηκε από έναν αριστερό διανοούμενο. Και τότε η πάρα πολύ συντηρητική οικογένεια Σιγούρου επενέβη και έδωσε στον Μπουμπουλίδη, που ήταν αντιστοίχως συντηρητικός, τον Φιλάργυρο. Οπότε ο Μπουμπουλίδης εξέδωσε τον Φιλάργυρο και μετά τον ξαναεξέδωσε τον Φιλάργυρο κάποια στιγμή ο Πούχνερ, ο πολύ γνωστός θεατρολόγος. Έχει εκδοθεί δύο φορές. Δεν ξέρω, του Μπουμπουλίδη η εκδοχή προφανώς και δεν κυκλοφορεί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον αντίτυπα από την έκδοση που έχει κάνει ο Πούχνερ.
1: Ή αν τα βρίσκει στα παλαιοπολία, αυτό εννοείται, έτσι.
0: Όχι, η έκδοση του Πούχνερ δεν είναι παλιά, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν.
1: Αν δεν έχουν εξαντληθεί, αυτό εννοείται.
0: Αν δεν έχουν εξαντληθεί.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχουν εξαντληθεί, θα άξιζε τον κόπο να ξαναβγεί, γιατί είναι ένα έργο που μπορεί να παιχτεί. Δεν είναι δηλαδή, πώς το λένε, δεν παίζεται, δεν είναι παροχημένο το έργο.
1: Όπως μας το παρουσιάσατε, ναι, φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα να μας διαβάσετε και κάτι. Θα ήταν καλό για να δούμε και τη γλώσσα της Ελισάβετ.
0: Για να δούμε.
1: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Ναι, μα.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείται, αγαπητοί ακροατές, Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Ζάκυνθος 1801-1832, θα το δούμε και στη συνέχεια, φεύγει από τη ζωή μετά την γέννηση του γιού της Ελισαβέτιου, που ο άντρας της, ο Μαρτινέγκος, δίνει το όνομα της αποθανούσας συζύγου του, της Ελισάβετ, ένα όνομα αντρικό που το συναντάμε, τουλάχιστον όπως μας είπε και η κυρία Βούρη, μόνο σε αυτή την περίπτωση. Μας έχει... η αυτοβιογραφία της είναι η πιο γνωστή, όμως και ο Φιλάργυρος έχει διασωθεί, ένα έργο θεατρικό, μας παρουσίασε η κυρία Βούρη το περιεχόμενο, το οποίο πραγματικά μας κεντρίζει το ενδιαφέρον και θα θέλαμε πάρα πολύ να το δούμε, γιατί έχει πολλά στοιχεία που κρατάει τον θεατή, από ό,τι κατάλαβα, νεγρηγόρση και με ενδιαφέρον, και τον ευχαριστεί κιόλας, γιατί έχει και κάποια έτσι στοιχεία σατυρικά, αν κατάλαβα καλά, έτσι κυρία Βούρη.
1: Και σατυρικά και κοινωνικά, κοινωνικο-επαναστατικά για την εποχή. Υπάρχει μια σκηνή ανάμεσα στο Σέλιμο και σε έναν χωρικό, ο οποίος χωρικός του έχει πουλήσει τη σταφίδα του και τον έχει κοροϊδέψει ο Σέλιμος στα χρήματα, οπότε πάει και του ζητάει τα χρήματα που του χρωστάει. Είναι πάρα πολύ προοδευτική η Ελισάβετ για την εποχή της, σε όλα της. Λοιπόν, μου ζητήσατε να σας διαβάσω απόσπασμα και το βρήκα. Είναι αρχικά, θα διαβάσω ένα μονόλογο της Μέλουσας από την αρχή του έργου. Μέλουσα είναι η πρωταγωνίστρια, η οποία σιδερώνει και μιλάει μόνη της. «Ω της δυστυχίας μου, εκουράστηκα. Ετύχαινε ποτέ μια γυναίκα ως σαν εμένα, με τόση πρίκα, με τόσα καλά, να κάνει τέτοιες δουλειές? Φωτιά να κάψει τον προξενητή. Φωτιά να κάψει εκείνον όπου έγινε αφορμή να μπω εγώ εδώ μέσα. Να λάβω δια άντρα μου άνθρωπον τόσο φιλάργυρον. Αλίμονο. Αφού τον πήρα, ποτέ δεν χάρηκα. Ποτέ κι εγώ δεν έλαβα μια ευχαρίστηση, μια ξεφάντωση, μια μικρή ειδονή. Αλλά πάντα ύβρις, στεναχώριες, εξέτασες και εις το φαΐ και εις το πιωτόν και εις την εντυμασίαν. Αχ, της δυστυχίας μου, ποτέ κι εγώ, δεν λέγω τώρα όπου είμαι σχεδόν γραία, αλλά και νέα όπου είμαι, όπου ήμουν, έκαμα ένα ρούχο όμορφο, πότε κι εγώ ευγήκα από το σπίτι στολισμένη καθώς μου έπρεπε. Αλλά τι στοχάζω με ταύτα? Αχ, ταύτα δεν είναι τίποτες μπροστάλα. Αυτός, φοβούμενος την εξοδίαν, άφηκε χωρίς μια καλή ανατροφήν των μοναχών ιώνων που έχω, τον οποίον γλίγορα θέλει δω εις κακές στράτες, τον οποίον η φιλαργυρία του ανδρός μου γρήγορα θέλει τον κρεμνήσει εις αρσωτίαν, θέλει σταθεί αιτία του αφανισμού του. Αυτός από το φόβο του, μήπως και ήθελε του ζητήσω κανένα τάλιρο δια να δώσω ψυχικών, δεν θέλει να εμβαίνει στο σπίτι μήτε παπάς. Ο συφορά μου, με τούτο το σκύλο έχασα, δια να πω έτσι, τη ζωή μου και κινδυνεύω να χάσω και την ψυχή μου. Αλλά όχι, όχι, δεν γίνεται, εγώ δεν του επολύθηκα δια σκλάβα. Είμαι έρμη, δεν έχω κανένα συγγενή, αλλά έχω τόσα σπίτια, τόσα καλά και δεν θέλει μου λείψει τίποτες. Θέλει έρθει εορτή σου, κακότατε Σέλιμε. Τα δίκαιά μου είναι μεγάλα και μήτε το εξωτερικόν, μήτε το εσωτερικόν θέλει μου τα αποβάλωση».
0: Είναι μια γλώσσα της εποχής, η οποία όμως είναι κατανοητή και σήμερα. Είναι εύκολη.
1: Είναι εύκολη γλώσσα και είναι εύκολο να την... εντάξει, όταν κάποιος δεν το κάνει πρίμα βίστα όπως το κάνω εγώ τώρα, να τη λιάνει κιόλας.
0: Ναι.
1: Θέλετε να σας πω και ένα κομματάκι ανάμεσα στους δύο υπηρέτες?
0: Βεβαίως, γιατί για την Ελισάβετ Μουτζάν μιλάμε και το έργο της. Και το έργο της πρέπει να παρουσιαστεί. Ναι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είναι Τίλεσα και Πρόθυμος οι υπηρέτες. Ο Πρόθυμος είναι Πτρικάκος. και άτακτος. Τι λέσα. Μωρέ πρόθυμε, μωρέ, κόψε το λαιμό σου, ξεσφραγίσου και φέρε μου το νερόν. Κοίτα τον εκεί, κοίτα τον. Αχ, όχι, όχι, δεν έχεις και βασταμόν. Τι σου έκαμα, κυράτσα, και δεν έχω βασταμόν. Τι λέσα. Ναι, δεν έχεις βασταμόν, δεν έχεις υποθερμόν. Εγώ σε στέλνω εις την αυλή να μου φέρεις τίποτες και εσύ πηγαίνεις και τα βάνεις, πότε με τα σκυλιά, πότε με το γαϊδούρι, πότε με τις κότες, πότε μένα, πότε μάλλον, και δεν με κάμνεις την κακομήρα να με σε καρτερώ με τα χέρια σταυρωμένα. Πρόθυμος. Ω ψέμα, ψέμα, ψέμα μεγάλο ως σαν το βουνό του Σκοπού. Τι λέσα, όπου να πέσει και να σε πλακώσει. Δεν σε έστειλα τώρα δά για το νερό και εσύ πήγες και τραβούσες στην ουρά του γαϊδάρου. Πρόθυμος. Έτσι ήθελα και έτσι θέλω. Τι λέσα. Κόμπος και φιλιά στο λαιμό σου. Ή στον δικό σου ή στον δικό σου, της απαντάει ο πρόθυμος. Τι λέσα, σκάσε βρωμά άνθρωπε. Πρόθυμος, να σε φάγει βρωμα γυναίκα. Τι λέσα, σωπαίνεις παλιοβουνίσια. Πρόθυμος, σωπαίνεις παλιοκαμπίσια. Τι λέσα, τώρα με κάμνεις και σου δίδω με την κουτάλα. Πρόθυμος, δώσε μου και εγώ σου δίνω με τούτη μου και παίρνει την πυροστιά.
0: Μάλιστα. Μας δείχνει και τον τρόπο πειράγματος της εποχής εκείνης και τις εκφράσεις που έχουν. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή για την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
4: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Η ώρα είναι

0: Παρακολουθείτε τις προσωπογραφίες αφιερωμένες στην Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκο, μία από τις πρώτες Ελληνίδες συγγραφείς της νεότερης εποχής βέβαια, αρχές 19ου αιώνα. Η άλλη είναι η Ευανθία Καέρη, όπως μας είπε η κυρία Πινελόπη Αβούρη, που την έχει μελετήσει όσο κανείς άλλος και μας έχει δώσει στοιχεία, και δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη από ό,τι καταλάβαμε, κυρία Αβούρη. Υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να βρεθούν και στην συνέχεια και να ολοκληρωθεί η έρευνα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, πάντα ελπίζουμε ότι αν, όπως ανοίγονται σιγά σιγά με τη Ζάκυνθο, υπάρχει το εξής πρόβλημα, τα αρχεία καήκανε.
0: Ναι.
1: Οπότε ό,τι αρχεία έχουν μείνει σε σπίτια.
0: Ακριβώς, αυτά τα ιδιωτικά σπίτια που αναφέρατε, αλλά είναι σπίτια τα οποία έχουν όμως αρχεία.
1: Είναι σπίτια τα οποία έχουν αρχεία και σιγά σιγά σιγά σιγά τα δίνουν στις βιβλιοθήκες και, και στο Μουσείο Σολομού. Οπότε πάντα ελπίζουμε ότι θα βρούμε καινούργια στοιχεία.
0: Mm-hmm.
1: Θα βρούμε και άλλα έργα, θα βρούμε πραγματάκια. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει, αλλά επειδή περνώντας τα χρόνια όλο και κάτι βγαίνει προς τα έξω, ευελπιστούμε ότι θα βρεθούν πράγματα.
0: Έχετε τοπικό θεατρικό σύλλογο στη Ζάκυνθο?
1: Πολλούς. Στη Ζάκυνθο έχουμε πολλές θεατρικές ομάδες, αλλά προσπαθούν να ανεβάζουν έργα σύγχρονα, να είναι πιο... Τέλος πάντων, έχουν μία τάση οι περισσότερες θεατρικές ομάδες να θέλουν να κάνουν σύγχρονα πράγματα και να μην σκύβουν τόσο πολύ στην παράδοση. Αυτοί οι οποίοι σκύβουν προς την παράδοση ανεβάζουν ομιλίες. Οι ομιλίες είναι το λαϊκό θεατρικό είδος.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο είναι 15 σύλλαβος.
0: Ναι, το αρχαίο στυλ.
1: Mm-hmm. Ναι. Ήθελα να σας σχολιάσω κάτι για αυτό που σας διάβασα. Είναι δύο κομμάτια που είναι πολύ ενδιαφέροντα στο διαλογό τους, πραγματολογικά ενδιαφέροντα πέρα από το αστείο τους. Της λέει ότι, του λέει η Τίλεσσα του πρόθυμου, ότι τα ψέματά του είναι μεγάλα σαν το βουνό του Σκοπού.
0: Mm-hmm.
1: Ο Σκοπός είναι ένα πολύ ψηλό βουνό για μας στη Ζάκυνθο, αλλά δεν είναι καμιά εκατοστή μέτρα ψηλό. Δεν,
0: ναι, δεν έχετε βουνά. Ναι, ναι, ναι.
1: Απλώς εμείς δεν έχουμε βουνά, οπότε mm-hmm. του φαίνεται ο Σκοπός τεράστιος ως βουνό. Και επίσης αυτό που του λέει η Τίλεσσα, το να σου πέσει το βουνό στο κεφάλι, είναι ο φόβος των Ζακυνθινών, έτσι, είναι ο φόβος μας για τους σεισμούς. Είμαστε σε μια πάρα πολύ σεισμογενή, ζούμε σε ένα πολύ σεισμογενές νησί, και αυτό βγαίνει στο έργο της, βγαίνει και στην αυτοβιογραφία. Κάποια στιγμή περιγράφει σεισμό στην αυτοβιογραφία και φαίνεται πόσο πολύ τους φοβάται η Ελισάβετ τους σεισμούς. Το άλλο πράγμα που ήθελα να σχολιάσω είναι το παλιοβουνίσια, παλιοκαμπίσια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέραν του ότι στα βουνά μας μένουν δυο λογιών άνθρωποι, μένουν οι αυτόχθονες, τους οποίους δεν κατάφεραν να βρούνε οι πειρατές ποτέ, οπότε έχουμε αυτόχθονες στα βουνά. Αλλά εκτός από αυτόχθονες έχουμε και κόσμο ο οποίος τον έχουν φέρει Βενετοί από περιοχές που έπρεπε να τις αδειάσουν λόγω του ότι γινόντουσαν επαναστάσεις. Ας πούμε, το επώνυμο Λιβέρης στη Ζάκυνθο είναι η Λίμπερη της Κατάνης.
0: Mm.
1: Η απελεύθερη της Κατάνης, η οποία έπρεπε να φύγουν, και ήρθαν στη Ζάκυνθο ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς και κατοικήσαν στα βουνά. Καμπίσχοι είναι αυτοί που ήρθαν στη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος είχε αδειάσει ένα διάστημα, δηλαδή όταν αγόρασαν οι Βενετοί τη Ζάκυνθο, βρήκανε 100 οικογένειες και αυτές οι 100 οικογένειες μάλιστα ψηφίσανε αν θέλουν τους Βενετούς. Ψηφίσανε προφανώς ναι, γιατί θέλαν την προστασία του ναυτικού, του Βενετικού. Όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι της Ζακύνθου είναι φερτοί, είναι είτε Ιταλοί που ήρθαν στην πρόσκληση που έκαναν οι Βενετοί στην Ιταλία, είτε Έλληνες που ήρθαν από την Ελλάδα, από την πρόσκληση των Βενετών στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οπότε υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ βουνών και κάμπου.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης υπάρχει και διαφορετική προφορά. Δηλαδή αυτό που είναι γνωστό για την προφορά μας των Ζακυθινών, ότι τονίζουμε στην παραλίγουσα. Δεν λέμε καμπαναριά, λέμε καμπαναρία, δεν λέμε γροθιά, λέμε γροθία. Αυτό ισχύει στον κάμπο. Στα βουνά τονίζουν τα πάντα στη λίγουσα. Και γι' αυτό έχουμε και χωριό Μαριές. Το χωριό Μαριές είναι οι Μαρίες. Είναι η Μαρία η Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή, οι οποίες υποτίθεται ότι μας διδάξανε το χριστιανισμό. Αυτός είναι η παράδοσή μας εμάς για το πώς διδαχτήκαμε το χριστιανισμό. Είναι ότι μας τον διδάξανε οι δύο Μαρίες.
0: Παλαιοχριστιανική παράδοση στη Ζάκυνθο.
1: Ναι. Και νομίζω από τις ελάχιστες περιοχές που η παράδοση τους λέει ότι διδάχτηκαν το χριστιανισμό από γυναίκα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει. Στην πορεία τους προς Ρώμη αυτό. Ναι.
1: Στην πορεία τους προς Ρώμη σταματήσανε στη Ζάκυνθο. Μάλιστα υπάρχει και ένα στο χωριό Μαριές, στη θάλασσά του, η οποία δείχνουν σε ένα βράχο το πάτημα της Μαγδαληνής. Αυτή είναι η παράδοσή μας σε εμάς για το πώς γίναμε χριστιανοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι Μαριές, δεν είναι Μαρίες.
0: Ναι.
1: Είναι η διαφορά μας ανάμεσα στα βουνά και στον κάμπο.
0: Και αυτό ισχύει και σήμερα ή έχουν ισοπεδωθεί τα πράγματα στην ομιλία, κύριε Δούρα?
1: Κοιτάξτε, έχουν ισοπεδωθεί αρκετά. Οι παλιότεροι, οι οποίοι μιλούσαν διάλεκτο, δεν ζουν πια. Οι υπόλοιποι την ξέρουμε, την καταλαβαίνουμε, δεν τη μιλάμε. Η διάλεκτος έτσι όπως ήταν στο επακρόν θα τη βρείτε στο Σοπρακόβητο του Ρώμα.
0: Ναι.
1: Όπου η γλώσσα είναι δύσκολα κατανοητή, γιατί είναι μισά ιταλικά.
0: Ναι. Κάτι που το συναντάμε βέβαια σε όλα τα νησιά του Ιωνίου, Κέρκυρα και Κεφαλονιά κυρίως.
1: Σε όλα τα νησιά. Απλώς όλα τα νησιά τώρα μιλάνε πολύ πιο κατανοητά ελληνικά.
0: Η Ελισάβετ όμως Μουτζάν Μαρτινέγκου, η γλώσσα όπως μας την διαβάσατε είναι πολύ κατανοητή. Δεν έχει ιδιωματισμούς ακινθινούς έντονους.
1: Γράφει πάρα πολύ στρωτά για την εποχή και το κάνει νομίζω πολύ συντεταγμένα, επειδή θέλει τα έργα της να παιχτούν. Δηλαδή αυτή γράφει με την βλέποντας μπροστά της παράσταση. Οπότε για να είναι παίξιμα τα έργα πρέπει να είναι η γλώσσα στρωτή. Είναι φοβερή η αίσθηση θεατρική που έχει, και τώρα το λέω σαν θεατρολόγος αυτό. Η αίσθησή της για το πώς πρέπει να είναι ο διάλογος για να μπορεί να τον παίξει ο ηθοποιός είναι φοβερή. Ήταν όντως πάρα πολύ ταλαντούχα. Ήταν ένας φοβερά αξιόλογος άνθρωπος η Ελισάβετ. Δυστυχώς έζησε σε μια εποχή που δεν βοηθούσε τις γυναίκες να κάνουν αυτά που ήθελαν. Αυτή ήταν η δυσκολία της.
0: Και μορφώθηκε με δυσκολία, από ό,τι κατάλαβα.
1: Μορφώθηκε με δυσκολία. Η δάσκαλή της ήταν η πιο αξιόλογη, από τους πολύ αξιόλογους λογίους της εποχής της.
0: Θέλετε να μας τους
1: ήταν να τους βρούνε.
0: Θέλετε
1: γιατί
0: να μας τους
1: δεν έβγαινε από το σπίτι.
0: Να θέλετε να μας τους αναφέρετε, μας είπατε, χωρίς να μας πείτε τα ονόματα τους.
1: Σας τα είπα χωρίς να σας αναφέρω τα ονόματα, γιατί δυστυχώς δεν τους θυμάμαι και δεν προετοιμάστηκα για κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που λένε, προετοιμάστηκα για άλλα πράγματα, γιατί ας πούμε έψαξα και βρήκα τον τρόπο που διηγείται Γιαννοπούλου, η Γιαννοπούλου Μηνώτου, την ιστορία της θείας. Αν σας ενδιαφέρει να σας την πω.
0: Πολύ ευχαρίστως. Πάντως εγώ στην προετοιμασία μου είδα ότι ένας πρώτος της δάσκαλος ήταν ονόματι Δημάδης από την Κωνσταντινούπολη. Ερχόντουσαν δάσκαλοι από την Κωνσταντινούπολη. Ο ιερομόναχος Βασίλειος Ρωμαντζάς επίσης. Σπουδαγμένοι και στην Ιταλία, έτσι. Είχαν το συνδυασμό Κωνσταντινούπολης και Ιταλίας οι δάσκαλοι της, η μοναχή που είχαν πάει για να την... Για να μάθει από αυτούς γράμματα. Λοιπόν, πάμε στη θεία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ήταν πέρασμα η Ζάκυνθος.
0: Ναι.
1: Οπότε ερχόντουσαν, και επίσης ήταν εύκολο να ήταν εύκολα προσβάσιμη. Ήταν εύκολο δηλαδή να ζήσεις εδώ άμα ήσουν αλόγιος. Ήταν πιο δεκτική από τους υπόλοιπους επτανήσιους. Οπότε ερχόταν κόσμος, οι μπουτσάδες είχαν λεφτά, οπότε αναλαμβάνανε να φροντίζουν τους ιερωμένους και εκείνοι τους μορφώναν τα παιδιά. Λοιπόν, είναι άρθρο της Γιαννοπούλου στην εφημερίδα Βραδινή και στην περιοδική έκδοση των διανοωμένων γυναικών της εποχής της, Αλκιονίδες, και γράφει: «Η μοναξιά της Ελισάβετ, το μυστήριο που σκεπάζει το σκοτεινό αρχοντικό, την κάνουν ευαίσθητη στο φόβο. Μα δεν φταίει, γύρω παντού είναι σκοτάδι. Και το φως που βγάζουν οι λάμπες του λαδιού και τα καντιλέρια το σκιάζει μαύρος καπνός. Κι είναι βουδρούμια μες στην καρδιά του σπιτιού που τα κρύβουν το σαλονιόν οι πόρτες. Βουδρούμια που αν είχαν φωνή θα λέγανε για εκείνους που αργοπέθαναν εκεί μέσα. Χτισμένοι στους τοίχους τους θα μιλούσαν μόνο για έγκλημα. Για να μείνουν πανίσχυροι οι προγονεί της, ή κι έτσι, χωρίς καμιά αφορμή, πήραν ζωές. Συνηθισμένο πράγμα εκείνα τα χρόνια που περνούσε το έγκλημα του δυνατού ατιμόρυτο. Και εκείνη, η παλιά μου τσοπούλα που τρελάθηκε από τρόμο, στη σοφίτα την είχε κλείσει ο πατέρας της, έτσι της είπανε. Λίγο τραγούδι από το απέναντι κουρίο κατάφερε και πέρασε τους τοίχους του αρχοντικού και έφτασε στα αυτιά της αρχοντοπούλα και άγγιξε την καρδιά της η ευτυχία της αγάπης. Πώς να μην απαντήσει στην απρόσμενη χαρά από όπου και να ερχόταν. Χωρίς τη συντροφιά μιας μάνας ήταν ορφανή μέσα στο βουβό σκοτάδι και ένα κεράκι αναμένο είναι κάτι. Καταστρώνει ύπουλα το χαμό του παιδιού που τόλμησε να τραγουδήσει απέναντι από το αρχοντικό του. Κάνει πως του αρέσει το τραγούδι του και τον καλεί σε μια θαλάσσια εκδρομή νύχτα με φεγγάρι. Θα ξεκινούσαν από το ρεπάρο του αρχοντικού με τη βάργα του. Θα είχαν μαζί τους πλούσια φαγιά, κρασιά παλιά και θα πήγαιναν στο κρυονέρι να γλεντήσουν. Τον Μπαρμπερόπουλο θα είχε μαζί του την κιθάρα του και θα τραγουδούσε. Και θα τραγουδούσε με κέφι ξεχωριστό, γιατί ο δόλιος άρχοντας είπε πως δεν μοιάζει με τους άλλους και θα παντρέψει την κόρη του αφού την έχει μονάκριβη με εκείνον που αγαπάει. Και έτσι η ύπουλα πήρε από τους δύο νέους το μυστικό της αγάπης τους. Όμως, μόλις ξεμακραίνει βάρκα από τα κρογιάλι, ο μπράβος του αφέντη που ήταν μαζί του στη βάρκα σκοτώνει το παιδί, πετάει το κορμί του στη θάλασσα, αφού πριν του κόψε το κεφάλι για να το πάει ο άρχοντας στη θυγατέρα του. Με το κεφάλι του νεκρού αγαπημένου της μέσα σε ένα γυάλινο φανάρι, ο σκληρός πατέρας κλείνει την κόρη του στη σκοφίτα του αρχοντικού, ώσπου να πεθάνει από λύπη, καχεξία και στέρηση. Πριν πεθάνει το κορίτσι, τρελάθηκε. Πώς να μη φοβάται η Ελίζα μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λέει η Γιαννοπούλου.
0: Και είναι πράγματα τα οποία συμβαίνανε, έτσι.
1: Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνανε. Είναι τα ήθη μιας πάρα πολύ άγριας εποχής. Δηλαδή τα γράφει και ο Ξενόπουλος,
0: ναι,
1: στη Στέλλα Βιολάντη. Τα γράφει και ο Ρώμας, το χρησιμοποιεί στο θρήνο της Κάντιας και χρησιμοποιούν αυτή την ιστορία με τον άρχο, με τον Μουτσά που της έκανε δώρο το κεφάλι. Χρησιμοποιείται πολύ στην Ζακυνθινή λογοτεχνία αυτή η ιστορία.
0: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφία Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Μία από τις πρώτες Ελληνίδες συγγραφείς, γεννημένη, γέννημα θρέμα της Ακίνθου 1801, έφυγε νωρίς το 1832 μετά από επιπλοκές στη γέννηση του γιού της Ελισαβέτιου. Κοντά μας η κυρία Πινελόπη Αβούρη που την έχει μελετήσει όσο κανείς άλλος. Κυρία Βούρη, ο γιος της έκανε οικογένεια, γιατί μας είπατε ότι σήμερα υπάρχουν απόγονοί της, έτσι?
1: 4 παιδιά, 4 αγόρια. Και από ό,τι λένε τα Ζακητινά κουτσομπολιά, και μεγάλο έρωτα με τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Απλώς αυτή τη στιγμή οι απόγονοι είναι εκφυλιγωνίας, λέγονται Μικαΐτς. Γιατί τελικά έχουν, πώς το λένε, τα αγόρια του δεν ευδοκιμήσανε να κάνουν, δεν κάνανε γιους, οπότε δεν υπάρχει το επώνυμο. Έχουμε Μαρτινέγκου στη Ζάκυνθο, δεν έχουμε απογόνους του Ελισαβέτιου.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Σήμερα η κοινωνία της Ζακύνθου, εσείς ασχοληθήκατε και λόγω της ιδιότητάς σας και του διδακτορικού σας, οι Ζακυνθινοί την γνωρίζουν, ξέρουν για την Ελισάβετ Μουτζά Μαρτινέγκου ή όχι?
1: Την ξέρουν, ναι. Την ξέρουν και την αγαπάνε. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Οι Ζακυνθινοί την ιστορία τους σε μεγάλο βαθμό τη γνωρίζουν. Απλώς δεν τη μοιράζονται. Δεν ξέρω γιατί. Οι Επτανήσοι γενικά δεν έχουμε πολύ μοιραστεί τις ιστορίες μας με τους υπόλοιπους Έλληνες. Ίσως επειδή μας κάνανε στην άκρη και μας θεωρήσανε παραμεθόριο, ίσως επειδή η προφορά μας θεωριόταν αστεία όταν κατεβήκαμε στην Αθήνα.
0: Αυτό ισχύει για όλα τα μέρη, έτσι? Στην Ελλάδα, για όλες τις περιοχές που ενσωματώθηκαν, δεν είναι μόνο για την Επτάνησο. Το ίδιο έγινε και με τα Δωδεκάνησα, που είναι και το τελευταίο κομμάτι που ενσωματώθηκε. Ή τους Μικρασιάτες, τις ξέρετε τις ιστορίες?
1: Ναι, τις ξέρω, είναι μια πλευρά της οικογένειάς μου, έχει έρθει τη Μικρασία.
0: Και τα Επτάνησα, να πω, είναι και από τα μέρη που γρήγορα ενσωματώθηκαν, ας πούμε, στην Ελλάδα, έτσι, στο 19ο αιώνα. Έχουμε άλλες περιοχές.
1: Ενσωματώθηκαν γρήγορα, αλλά ενσωματώθηκαν ως παραμεθόριος. Και αυτό ήταν δύσκολο. Όταν μας έλεγαν οι Αγγλέζοι λίγο πριν την Ένωση ότι θα το μετανιώσετε. Οικονομικά το μετανιώσαμε πάρα πολύ. Η Ζάκυνθος ενσωματώνεται το 1864 και το 1880 πεινάνε. Γιατί οι Αγγλέζοι, οι οποίοι ήταν οι βασικοί αγοραστές της ταφίδας της Ζακυνθινής, πάβουν να την αγοράζουν. Και επειδή έχουν προβλήματα εκείνη την εποχή με τον Τρικούπη και γίνεται ό,τι γίνεται, δηλαδή χρεοκοπεί το κράτος, χρεοκοπεί η Ζάκυνθος και στο 80 πεινάνε. Δηλαδή ξαφνικά στις εφημερίδες του 1880 διαβάζουμε για γυναίκες οι οποίες κρατάνε τα παιδιά αγκαλιά και τα παιδιά είναι μεσοπεθαμένα από την πείνα και τέτοια πράγματα που δεν υπάρχουν παλιότερα. Δεν τα βρίσκουμε στις εφημερίδες παλιότερα, άρα δεν υπάρχουν κιόλα. Και γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα ακριβώς για αυτό το πράγμα, για το ότι καταστράφηκε η Ζάκυνθος οικονομικά από την Ένωση. Υποθέτω και τα υπόλοιπα Επτάνησα, απλώς
0: ναι,
1: εγώ έχω διαβάσει, έχω δουλέψει στην ιστορία της Ζακύνθου.
0: Η Ελισάβετ προλαβαίνει την έναρξη της Επανάστασης το 1821 και καθότι η Ζάκυνθος απέναντι από την Ηλία, που είναι και η πύλη εισόδου, έτσι, από την Κυλλήνη και παλιότερα από άλλα... το Κατάκολο, συγγνώμη, σήμερα, να έχετε δίκιο, παλιότερα και από άλλες περιοχές, εκ των πραγμάτων έχει αίσθηση της Επανάστασης, έτσι?
1: Έχουμε... Και θέλει να πάει να πολεμήσει.
0: Α, για πέστε μας γι' αυτό.
1: Θέλει να πάει να πολεμήσει. Κάποια στιγμή όταν το μαθαίνει, ο πατέρας της είναι πολιτικός. Και μάλιστα την εποχή της Επανάστασης ο πατέρας της είναι επαρχός Ακίνθου. Οπότε στο σπίτι υπάρχει
0: πληροφόρηση
1: πολύ μεγάλη. Mm. Η Ελισάβετ, η οποία με οποιονδήποτε τρόπο θέλει να φύγει, εκείνη την εποχή θέλει να πάει να πολεμήσει. Και λέει: τι κρίμα που δεν είμαι άντρας. Αυτός είναι ο καημός της Ελισάβετ. Να μπορούσε να κάνει τα πράγματα που κάνανε οι άντρες. Έστω και αν αυτά είναι να πάει να πολεμήσει. Mm. Είναι το ζήτημά της. Δηλαδή αυτό που εκείνη βιώνει είναι η διαφορά ανάμεσα στα φύλλα, στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας και στο τι μπορούν να κάνουν οι άντρες και δεν μπορεί να κάνει εκείνη. Μπορούν να ταξιδέψουν, μπορούν να πάνε να πολεμήσουν, μπορούν να εκφέρουν δημοσίως άποψη που εκείνη δεν μπορεί να το κάνει. Όλο της το έργο διακατέχεται από αυτό το πόθο, την ανάγκη της να εκφραστεί δημόσια. Παρόλο που στο σπίτι έχει αποδοχή, γράφει στην αυτοβιογραφία το εξής. Λέει: μου ευουλήθη να γράψω τραγωδία. Την έγραψα Ιταλιστή και Ισπεζίν φράσιν, Ενρίκο Λινοσέντζα την ονόμασα. Το σύγγραμμά μου το έδειξα και του πατρός μου. Αυτός έμεινε εκστατικός πως έλαβα τόλμη να επιχειριστώ το τόσο δύσκολο σύνθεμα και μου είπε πως δεν είτο κακόν δια έναν αρχάριον και πως δεν είτο ελλιπές από φυσική νευλωτία. Ευρίσκοντας μέσα εις αυτό πολλές γνώμες ηθικές, ενόμισε πως είχα αναγνωσμένη την ηθική φιλοσοφία. Αλλά ακούγοντας πως όχι, επήγε κάτω εις μίαν κάμεραν όπου είχαμε τη βιβλιοθήκη μας και αφού την ύβρε μου την έφερε και μου είπε να την αναγυγνώσκω. Αυτό είναι ένα καλό κομμάτι της σχέσης της με τον μπαμπά της. Η οποία είναι και έτσι και γιουβέτσι.
0: Ναι, και αλλιώς ακριβώς.
1: Και τη θαυμάζει και την κλειδώνει και την ενθαρρύνει όλα μαζί.
0: Είναι μια μεταβατική περίοδος. Ή ξεκινάει,
1: είναι
0: να,
1: μια
0: είναι. Ξεκινάει να γίνεται μεταβατική.
1: Και είναι ένα κορίτσι που θέλει πάρα πολλά. Και που κάνει και πάρα πολλά.
0: Έγραψε στην ιταλική γλώσσα, έτσι.
1: Τα περισσότερα της έργα, ένα πράγμα που θυμάμαι είναι ότι έχει γράψει καμιά 25 έργα, τα 17 είναι στα ιταλικά.
0: Η Ιταλία και αυτοί που ασχολούνται με τη λογοτεχνία, την ιταλική, το γνωρίζουν αυτό?
1: Δεν νομίζω, γιατί δεν έχουν σωθεί τα ιταλικά της.
0: Αυτό που είπατε, ναι.
1: Δεν έχουν σωθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι κι αν τότε ο Μαρίνος ο Σιγούρος δεν είχε συγχυστεί από την εισαγωγή που έκανε ο Πορφύρης όταν εξέδωσε την αυτοβιογραφία, δεν θα είχαμε ούτε το Φιλαργύρο. Αλλά συγχύστηκε ο Μαρίνος Σιγούρος επειδή έλεγε φορά πώς το ο Πορφύρης ότι η Ελισάβετ φυλακίστηκε λόγω του ότι ερωτεύτηκε, και επειδή θεώρησε ότι του θίγεται το σόι, έστειλε μια επιστολή στο Βουμπουλίδη στην οποία του έλεγε ότι όχι, ήταν πάρα πολύ καλή, δεν είχε δική της γνώμη, άκουγε τι της λέγανε δική της, έκανε πάντα αυτό που έπρεπε, και μαζί του στείλε και το Φιλάργυρο και κάποιες επιστολές της Ελισάβετ. Έτσι έχουμε κάποιες επιστολές της Ελισάβετ και το Φιλάργυρο.
0: Οι οποίες επιστολές που ακριβώς αναφέρονται?
1: Οι οποίες επιστολές είναι επιστολές σε αυτή την ξαδέλφη της, την Κιβετού, την Αγγελική Κιβετού, η οποία ζει στην Κεφαλονιά, με την οποία ήταν πάρα πολύ δεμένες. Γι' αυτό σας λέω ότι ήταν εκεί που πεθαίνει αυτή. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί ενώ είναι πολύ δεμένες και ενώ τις επιτρέπουν να αλληλογραφεί μαζί της, γιατί δεν αλληλογραφούσε κρυφά, όπως καταλαβαίνετε, ξαφνικά όταν αυτή η κοπέλα πεθαίνει, λείπει το κομμάτι του θανάτου από την αυτοβιογραφία και δεν ξέρουμε γιατί. Και εκ παραλλήλου λέει ότι δεν την άφησαν, το μόνο που λέει δηλαδή για το θάνατό της είναι ότι δεν την άφησαν να πάει να την δει, να την αποχαιρετήσει. Τώρα το γιατί δεν το ξέρει κανείς. Τις επιστολές αυτές τις γράφει διάφορα πράγματα για το θάνατο του αδελφού της, του Μαρίνου, και τις, βασικά ένα κομμάτι δηλαδή που είναι πολύ ενδιαφέρον στις επιστολές είναι αυτό, τα γράμματα, αυτό το γράμμα που της γράφει για το Μαρίνο. Επίσης υπάρχουν γράμματα που γράφει στον αδελφό της που είναι στην Ιταλία, και υπάρχει και μία περιγραφή της εποχής που γίνεται που αποκτάει για πρώτη φορά η Ζάκυνθος δικό της δεσπότη. Που γίνεται ο Γαρζόνιος δεσπότης για πρώτη φορά, που
0: ναι,
1: περιγράφει,
0: γιατί ήταν Μητρόπολη Κεφαλινή Ζακύνθου, μέδρα την Κεφαλονιά, έτσι.
1: Μέχρι τότε ναι, ναι. Και ξαφνικά οι Εκκλέζοι κάνουν και την Μητρόπολη Ζακύνθου. Οπότε γίνεται ο πρώτος δεσπότης εδώ, που είναι ο Γαρζόνης, και το γράφει στην ξαδέλφη της. Λοιπόν, έκανα έτσι και βρήκα τα γράμματα. Θέλετε να σας διαβάσω ένα γράμμα?
0: Βεβαίως, ναι, κατ' επιλογή δική σας, βεβαίως.
1: Προς την ευγενεστά την κυρία Αναγγελική Νικοργιαλένιαν, έλαβα μία των ακριβών σου, επιστολών εννοεί, δια της οποίας συστάνθην την απαρηγορίαν εις την μεγάλη θλίψην, όπου από πολλές ημέρες τη δυστυχή καρδιά μου κατακυριεύει. Δεν έπρεπε να συγγράψω τα βασανά μου, δια να μη σε πικράνω, αλλά μεταξύ φίλων και συγγενών, καθώς η ευτυχία ούτως και η δυστυχία πρέπει να είναι κοινέ. Ήξευρε φιλτάτη ότι ο αδελφός μου Μαρίνος από μία αρρώστια, ή της μας εφαίνεται ότι είχε να περάσει το γλιγορότερον, τώρα πολύ φοβούμεθα περί της ζωής του. Εγώ φίλοι μου μέχρι την σήμερον δεν εγνώριζα τι εστί θλίψης, και ευχαριστημένη στην κατάστασή μου ετολμούσα να νομίζω με ευτυχής, και αναγελούσα εκείνους ή την εστέλουσιν ότι εις τούτον τον κόσμον ευτυχία δεν ευρίσκεται, ή της μήτε της δύναται ευτυχώς να ζήσει. Πώς, έλεγον με τον εαυτό μου, άρα δεν μπορεί ένας θνητός να καταστηθεί ευτυχισμένος ακολουθώντας την αρετήν? Δεν μπορεί να λυτρωθεί από τις δυστυχίες διαμέσου του ως του λόγου? Αλλά ταχαίως έμελε η δυστυχής να δοκιμάσω την πλέον σκληράν θλίψην και να αισθανθώ την καρδία μου καταπληγωμένη από ένα τοσού των χαλεπών και φθοροποιών πάθος. Δε ήφητη, ο αγαπημένη μου, δε ήφητη, λέγω του παντοδυνάμου Θεού, ότι αν ήθελε μας δόκι καν υπομονήν και παρηγορίαν εις την πικράν πληγήν ή της, μας διέταξε προσπαίδευσιν προς διόρθωσιν των αμαρτιών μας. Προσέφερον τους χαιρετισμούς μας στην φαμίλια σου, φίλησόν μας τον Υιό σου, και διατηρού εν υγεία και εφροσύνη. Η εξαδέλφη σου, Ελισάβετ Μουτσά, 25 Αυγούστου 1822.
0: Ένα χρόνο μετά την κήρυξη της Επανάστασης.
1: Ένα
0: έτσι,
1: χρόνο μετά την κήρυξη της Επανάστασης.
0: Και Μαρίνος είναι το όνομα του μικρού αδελφού που πέθανε γρήγορα, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κυρία Βούρη.
1: Ναι, και ο οποίος από τις επιστολές δεν φαίνεται τι ακριβώς έπαθε. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι δεν κατάφερε να τον σώσει ο γιατρός, αλλά τα παιδάκια εκείνη την εποχή δεν
0: υπήρχε.
1: Είναι
0: θνησιμότητα,
1: τόσο...
0: ναι.
1: Είναι μεγάλη θνησιμότητα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, γράφει γράμματα γενικώς, δηλαδή στην αυτοβιογραφία κάποια στιγμή γράφει γράμμα στον μπάρμπα της και στον πατέρα της για να τους πείσει να τη βάλουν στο μοναστήρι. Έχει ένα θέμα, της αρέσει να γράφει γράμματα. Της αρέσει να γράφει γενικώς.
0: Της αρέσει να γράφει ακριβώς αυτό. Της αρέσει να γράφει.
1: Της αρέσει να γράφει.
0: Και έχει ταλέντο, γιατί από αυτά που μας διαβάσατε, ό,τι μας έχετε διαβάσει, ο λόγος της ρέει και ακούγεται ευχάριστα.
1: Ναι, είμαι καλή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ξέρετε, μιλάω σαν να την ξέρω, αλλά έχω αυτή την αίσθηση, την αισθάνομαι φοβερά οικία. Οικία και αγαπημένη.
0: Και βγαίνει αυτό από αυτά τα οποία μας λέτε. Λοιπόν, άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Mm-hmm.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφίες, και σήμερα σας παρουσιάζουμε μια όχι πολύ γνωστή προσωπικότητα της Ζακύνθου, την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, από τις πρώτες συγγραφείς στην Ελλάδα, που δυστυχώς τα έργα της δεν έχουν σωθεί. Έχει γράψει πολλά, αλλά οι σεισμοί και η φωτιά στο αρχείο Ζακύνθου, ένα από τα πιο πλούσια αρχεία που είχαμε, κατέστρεψε πάρα πολλά έργα, όχι μόνο τα δικά της. Παρόλα αυτά κυκλοφορεί, μπορείτε να βρείτε την αυτοβιογραφία της. Ο Φιλάργυρος είναι ένα έργο επίσης το οποίο διασώθηκε θεατρικό, και η αλληλογραφία της, αποσπάσματα από αυτά μας έχει διαβάσει και μας διαβάζει η κυρία Πινελόπη Αβούρη, που την έχει μελετήσει όσο λίγη στη σύγχρονη εποχή. Στη διατριβή της είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο αφιερωμένη σε εκείνη. Λοιπόν, κυρία Αβούρη.
1: Διάβαζα όσο ακούγαμε τη μουσικούλα τα εισόδια του Γαρζόνη.
0: Ναι.
1: Και σκεφτόμουν αν θέλετε να σας τα διαβάσω και εσάς αυτά τα αποσπάσματα, που είναι το πώς λειτουργούσε στην ουσία η εκκλησία της Ζακύνθου εκείνη την εποχή και πόσο οι άνθρωποι ήταν δεμένοι με αυτά τα πράγματα.
0: Πολύ ευχαρίστως, ναι. Παίρνουμε πληροφορίες έτσι από το τι γίνεται, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα.
1: Ο Γαρζόνιος Φίλη έλαβε τέλος πάντων την επισκοπή την οποία το Σου τον επιθυμούσε και ήθελε. Η χειροτονία του έγινε την 22η του τρέχοντος και η είσοδός του στην 23η του αυτού μηνός. Η μεγαλοπρέπεια της εισόδου του επροξένησε θαυμασμόν όχι μόνον εις τους εντοπίους, αμή και εις όλους εκείνους τους ξένους όπου κατά τύχην εδώ εις τη Ζάκυνθον ευρέθησαν. Δια να σε κάμω να καταλάβεις πόσο μεγαλοπρεπής αυτή η είσοδος εστάθη, φτάνει να σου υπό μόνον ότι το πλάτωμα των Αγίων Σαράντων, εις το οποίον τον ένδυσαν την αρχιερατικήν στολήν, έως εις την επισκοπήν, η οδός εκ της οποίας απέρασε εγέμισεν από ψωμιά, από γλυκίσματα, από οβολούς και μόλον που ήσαν κατοστάδες πτωχή δεν ήταν της όπου να σκύψει να πάρει, όντες όλοι πρόθυμοι εις το να συνάζωσι το ασήμι, όπου ως βροχή από οίκους και από χείρας ελευθερίους ή και ασώτους εις χαράν του επισκόπου ευρίσκετο. Εχαρήκα πολύ όπου έγινε επίσκοπος ο Γαρζόνιος και πολύτερον ήθελε να χαρώ εάν ίσως η επισκοπή ήθελε να υπάγει ζητώντας τον Γαρζόνιον και όχι ο Γαρζόνιος την επισκοπή. Ναι, τη αληθεία χάρηκα, διότι εκτός όπου αυτός είναι αγχήνους και πολλά έμπειρος εις τους νόμους της θρησκείας, είναι ακόμη πολλά ελεήμων και αμνησίκακος, αρετέ όπου το όντι αρμόζουν εις κάθε χριστιανών, πολύ δε μάλλον εις εκείνων όπου την ιδίαν εικόνα του Ιησού Χριστού παρασταίνει. Εάν θέλεις να μάθεις τίποτε άλλο για τον τόπο μας, σε λέγω ότι γίνονται συχνά σεισμίδια. Και συνεχίζει το γράμμα, στο οποίο έχει κάνει την πολιτική της κριτική, τη θρησκευτική της κριτική, και έχει πει ότι παρόλα αυτά τον θέλει, τον Γαρζόνι για δεσπότη.
0: Για δεσπότη, ναι. Και θεολογικός λόγος. Ωραία γραμμένα, κυρία Βούρη.
1: Είναι ένα απέραντα ταλαντούχο πλάσμα. Απέραντα ταλαντούχο πλάσμα.
0: Νομίζω ότι αξίζει η Ζάκυνθος να ασχοληθεί λίγο περισσότερο με αυτό το πλάσμα, όπως το λέτε, με την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, και ίσως και η Ιταλία να είχε ενδιαφέρον για αυτήν, δεν ξέρω.
1: Θα ήταν ευχής έργο να βρίσκαμε και κάποιο από τα ιταλικά της έργα.
0: Ναι.
1: Ελπίζω ότι θα εμφανιστούν. Τώρα δεν ξέρω, μακάρι να εμφανιστούν, γιατί είναι καλή. Θα έλεγα, όπως σιγά σιγά τελειώνει νομίζω,
0: ναι,
1: ο χρόνος,
0: ναι, ναι,
1: μας,
0: ναι,
1: να τελειώναμε διαβάζοντας ένα απόσπασμα από την αυτοβιογραφία.
0: Mm-hmm.
1: Το τέλος της αυτοβιογραφίας, εκεί πέρα που πια ετοιμάζεται να παντρευτεί.
0: Μετά το γάμο δεν έγραψε, έτσι?
1: Μετά το γάμο δεν γράφει πια, ή αν έχει γράψει δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε αν έχει γράψει.
0: Έγινε δηλαδή και αυτό... λογοκρισία από ό,τι είδαμε. Έτσι,
1: δεν... Υπάρχει λογοκρισία και το λέει πολύ καθαρά ο γιος της. Λέει ότι πράγματα τα οποία φύγουν την οικογένεια μου, τσά, τα έχουν βγάλει απ' έξω. Ήταν υπόσχεση που έδωσε τον πατέρα του.
0: Ναι.
1: Η ιστορία με αυτά τα χειρόγραφα είναι η εξής. Υπήρχε ένα χρηματοκιβώτιο στην οικία, στην οικία μας, την Έγκου, τα οποία και ήταν εκεί αυτά. Παρακαλούσε ο Ντίνος οικονόμος την εγγονή της, την, τέλος πάντων, τη δισεγγονή της που ήταν η κυρία του σπιτιού, να τον αφήσει να τα μελετήσει. Κάποια στιγμή την κατάφερε και του είπε θα έρθω το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο και θα στο ανοίξω να τα δεις.
0: Ναι.
1: Ήταν το καλοκαίρι του 53.
0: Του σεισμού.
1: Ήταν το καλοκαίρι του 53 και το σπίτι έπεσε και κάηκε κιόλας. Δηλαδή αυτό που ό,τι έχουν από το σπίτι η οικογένεια Μίκαϊτς είναι ασημικά κατεστραμμένα από τη φωτιά. Δεν έμεινε τίποτα.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε το απόσπασμα. Ναι.
1: Εις τούτο το αναμεταξύ, το 1828 απέθανε ο κόμις κύριος Ιάκωβος Λογοθέτης, αδελφός της μητρός του πατρός μου, δηλαδή της μάμης μου, ο οποίος μη έχοντας τέκνα άφησε όλα του τα υπάρχοντα εις τους ιούς της αδελφής του, και τη αυτής λογής το σπίτι των Μουτσαίων έγινε κι αυτό ένα από τα πρώτα του τόπου. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι στη Ζάκυνθο μιλάμε για πρώτα και δεύτερα σπίτια και δεν εννοούμε

0: παρενωσύν μαζί τους. Ο Αντώνιος Μουτσάς, ο θείος μου, βλέποντας πως θα περνούσε ο καιρός χωρίς να εμβρίσκεται γαμπρός, είπε του πατρός μου, ο οποίος από εκείνη τη μελαγχολία όπου είχε επήγαινε πολλά καλύτερα, να πάρει τη φαμελιά του, δηλαδή τη μητέρα μου, τον αδελφόν μου, εμένανε και την αδελφήν μου Μαρία, η οποία ήτο και αυτή μεγάλη κοπέλα δια υπανδριάν, και να υπάγει μαζί μας στην Ιταλία, όπου μπορούσε να έβρει υποκείμενα για να μας υπανδρεύσει. Ο πατέρας μου μου εδηλοποίησε τα λόγια του θείου μου. Όπως βλέπετε, αρχηγός οικογενείας είναι ο ανήπαντος θείος. Δεν ξέρω, αναγνώστα μου, πως δεν απέθανα από τη χαρά μου εις το να ακούσω ένα τιούτο πράγμα. Η καρδιά μου επίδησε τόσο δυνατά, όπου θαυμάζομαι πως δεν έμεινα αποθαμένη. Ευθύς επέταξα με το νου εις διαφόρες χώρες της Ιταλίας, ευθύς μου επαρουσιάστησαν εις τη φαντασία η πρόεδρος, όπου εκεί ήθελε κάμω εις τας τέχνας και επιστήμας, όσον μεν διαν την υπαντρίαν δεν ήμουν αποφασισμένη, επειδή και εστοχαζόμουν να επαντρευτώ, αν ίσως και ήθελε βρεχθεί άντρας δια εμένα, όπου να μου αρέσουν τα ήθη του, αλλά αν ίσως και όχι, τότε να μείνω ανήπανδρος στην Ιταλία και να κατοικώ μαζί με τη φαμίλια της αδελφής μου, οπότε οι γονείς μου, αφού είχε την υπανδρεύσουν, ήθελε θελήσουν να επιστρέψω συνιστιζάκηθον την πατρίδα μας. Ετούτο το ταξίδι αληθώς σε μελετήθη να γίνει, αλλά πώς να γίνει, όπου ο πατήρ μου δεν είτο τελείως ακόμη θεραπευμένος από εκείνη τη φοβερά μελαγχολία η οποία τον εκατάστενε ανεπιτίδιον στις υποθέσεις της φαμίλιας του. Έπειτα, τέλος πάντων, από κάποιο καιρό, ευρέθηκε ένας άνθρωπος χρησιμότατος δι' εμένα, ο οποίος έδειξε ποιες δικές του οικιακές αφορμές δεν ήθελε να κάνει ευθύς στη συνθήκη του γάμου, αλλά αναβάλλοντας τον καιρό επέρασαν 16 μήνες, εις το τέλος των οποίων έσμιξε με το υποκείμενο όπου απερνούσε τα λόγια και του είπε να υπεί των γονέων μου πως ήταν έτοιμος για να δέσει τον γάμον, αν ίσως και αυτοί τον εκαταδέχοντο να τον κάμουν γαμπρό τους, έπειτα από τόσες αναβολές καιρού όπου αυτός τους είχε κάμει. Οι γονείς μου και ο θείος μου, δια την μεγάλη έλλειψη που ήτοιν στους γαμπρούς, δια τις χάρες του υποκειμένου και δια την μεγάλη ταπείνωση όπου έδειξε, τον εδέχτηκαν ασπασίως. Του εκάμανε λοιπόν γνωστή την πρίκα, η οποία αγκαλά δεν ήτο ποταπή, του ολιγοφάνηκε και άρχισε να ζητάει πρίκα όσοι ήθελε και όπως ήθελε. Τούτο το πράγμα ευαριαφαινότανε πολύ στο σπίτι. Όχι τόσο γιατί εφοβήθησαν πως είχαν να δώσουν περισσότερων πρικιών, όσον διότι εστοχάστηκαν πως ετούτος ο άρχοντας ή το αληθώς φιλάργυρος, καθώς ο κόσμος τον έλεγε, και πως δεν κοιτάζει τίποτε άλλο παρά τα πλούτη και κάμνει ολίγων λογαριασμών δια τις αρετές. Μόνο λοιπόν όπου τους βαριφάνηκε η έλλειψη όμως των γαμπρών και η ευγένεια με την οποία αυτό το υποκείμενο τους αντιλογείτο για την πρίκα, τους έκαμε να πέσουν η σύμβαση με αυτόν, αλλά μόνο τούτο δεν εξεύρω πάλι δια ποιες αφορμές δικές του άφησε την υπόθεση αμφίβολη για 4 μήνες. Γενικώς με πολύ μεγάλη δυσκολία παντρεύτηκε η Ελισάβετ με τον Μαρτινέγκο, όπως ακούτε.
1: Ναι, και χρησιμοποιεί και την ορολογία της εποχής, υποκείμενο κλπ. Εν κατακλείδη λοιπόν, να μαζέψουμε όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάσατε, κυρία Αβόρη, για την Ελισάβετ Μουτσάν Μαρτινέγκου. Είναι μια προσωπικότητα που μας αποδείξατε και εσείς και ο κύριος Αμπελά στην αρχή, ότι αξίζει να βγει το έργο της και να γίνει γνωστό.
0: Δεν ξέρω, ελπίζω να σας μετέδωσα τον ενθουσιασμό μου και την αγάπη μου.
1: Το κάνατε και μέσα από αυτά τα οποία διαβάσατε πήραμε δείγμα γραφής που είναι πάρα πολύ καλό της ίδιας της Ελισάβετ, η οποία είναι γνωστή και με τα δύο επώνυμα Μουτσάν Μαρτινέγκου, έτσι.
0: Υποθέτω ότι αυτό συμβαίνει επειδή πεθάνανε και τα δύο αγόρια και κληρονόμος τελικά των Μουτσάδων ήταν ο Ελισαβέτιος. Τώρα γιατί μόνο ο Ελισαβέτιος και όχι τα παιδιά της αδελφής της Μαρτινέγκου

0: Ελισσαβέτιας αυτό δεν μπόρεσα να το βρω. Αλλά ήταν μόνο Ελισσαβέτιος κληρονόμος του Μουτσά.
1: Η αδελφή της η Μαρία παντρεύτηκε στη Ζάκυνθο ή η Ιταλία?
0: Η αδελφή της η Μαρία παντρεύτηκε στη Ζάκυνθο, πήρε Μερκάτη. Mm. Και το μόνο γραπτό, το μόνο μνημείο που έχουμε που τους θυμίζει τους Μουτσάδες στη Ζάκυνθο είναι στο νεκροταφείο Ζακύνθου ο τάφος της Μαρίας, ο οποίος γράφει Μαρία Μουτσά, κοντέσα Μαρκάτη, και έχει επάνω και τα δύο εικόσημα στο μάρμαρο. Και πήρε έναν τον καλό Μερκάτη που λέω εγώ. Οι Μερκάτηδες δεν είναι και η πιο καλή οικογένεια στη Ζάκυνθο. Πλούσια οικογένεια, αριστοκρατική, αλλά δεν ήταν και πολύ καλοί άνθρωποι. Ένας καλός υπήρχε και τον πήρε η Μαρία.
1: Ο τάφος της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου υπάρχει σήμερα?
0: Στη Ζάκυνθο μέχρι το 1871 δεν είχαμε νεκροταφεία. Θάβαμε τους νεκρούς μέσα στις εκκλησίες. Λογικά η Ελισάβετ θάφτηκε ή στην εκκλησία των Αγίων 40 ή στην εκκλησία την, ή σε μια εκκλησία που ήταν κοντά στο σπίτι της, οι οποίες έχουν πέσει και οι δύο με το σεισμό. Της Μαρίας έχουμε τον τάφο γιατί έχει πεθάνει μετά το 1871, όπου με, πώς το λένε, με διάταγμα του ελληνικού κράτους απαγορεύονται οι ταφές μες στις εκκλησίες και αναγκάζονται τη Ζακυνθινή και κάνουν μικροταφείο.
1: Κεντήριο, ναι.
0: Οπότε της Ελισάβετ όπου και να τάφηκε δεν σώθηκε τάφος.
1: Το ίδιο και του συζύγου της?
0: Το ίδιο και του συζύγου της δεν ξέρουμε που είναι θαμένη.
1: Ο, του γιού της, του Ελισαβέτιου?
0: Ο Ελισαβέτιος πρέπει να είναι θαμένος στο νεκροταφείο. Παρόλα αυτά και παρόλο που με το ΚΕΠΕΑ κάνουμε πρόγραμμα στο νεκροταφείο, δεν έχουμε βρει τάφο του Ελισαβέτιου.
1: Άρα οι έρευνες προχωράνε.
0: Ναι, προσπαθούμε.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και μέσα στη μέση της έρευνας σας βγάλαμε, κυρία Αβούρη, σήμερα να μας γνωρίσετε την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Τι θέλετε να πείτε κλείνοντας την εκπομπή?
0: Θα ήθελα να σας πω ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για ένα αγαπημένο μου πρόσωπο, και επίσης να σας πω ότι εκείνη η εποχή έχει βγάλει ενδιαφέρουσες ζακυνθινιές, οι οποίες είναι επίσης άγνωστες. Υπάρχει Διαμαντίνα Ρώμα, η οποία ήταν σύζυγος του επιτετραμένου της Αγγλίας στην Αυστραλία και την οποία την αγάπησαν πάρα πολύ οι Αυστραλοί. Και πριν από αυτές υπάρχει η Κοντέσα Μιχαλίτση, η οποία λέγεται, όσοι επιτοπλίστων, αυτό είναι προφορική παράδοση, ότι είχε το λίν και το δεσμήν στα πολιτικά της εποχής της, παρόλο που είναι μεγαλύτερη από την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου.
1: Ναι. Μας έχουν αφήσει, υπάρχει υλικό για αυτές τις γυναίκες?
0: Για τη Διαμαντίνα πρέπει να υπάρχει πολύ, γιατί έκανε πάρα πολλά πράγματα στην Αυστραλία. Υπάρχουν δηλαδή μέχρι και φυτά στην Αυστραλία με το όνομά της και διάφορα τέτοια. Για την Μιχαλίτσανα υπάρχει το έργο, το θεατρικό έργο που έχει γράψει ο Ρώμας, οι Τρεις Κόσμοι, στην ουσία είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της δραματοποιημένο.
1: Μάλιστα. Μέσα από ένα θεατρικό δηλαδή. Ναι.
0: Ναι.
1: Οι γυναίκες της Ζακύνθου λοιπόν, έτσι, κυρία Βούρη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη μαρτυρία σας και την παρουσία σας σήμερα εδώ. Μάθαμε πολλά και ενδιαφέροντα, μπορούμε να πούμε, και για την προσωπικότητα της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, για τη γυναικεία γραφή στη σύγχρονη εποχή και για τη Ζάκυνθο την ίδια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω για αυτήν.
1: Και ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις έρευνές σας που συνεχίζονται και περιμένουμε καινούργια αποτελέσματα. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα οι προσωπογραφίες στάθηκαν στο πρόσωπο της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Και Μουτσάνη Μουτσά γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 2 Οκτωβρίου του 1801 και έφυγε εκεί στις 9 Νοεμβρίου 1832, πολύ νωρίς, μετά από επιπλοκές της γέννας που είχε του μονάκριβου γιού της, του Ελισαβέτιου, που πήρε το όνομά της. Από τις πρώτες Ελληνίδες συγγραφείς, το γνωστό τριωρό έργο της είναι αυτοβιογραφία «Κυκλοφορεί». Έχει γράψει θεατρικά ποίηματα, έχει μεταφράσει από τα αρχαία ελληνικά, έχει γράψει πολλά στα ιταλικά. Το μόνο θεατρικό έργο το οποίο έχει μείνει, έχει μέχρι τις μέρες μας, «Ατόφιο είναι ο Φιλάργυρος» και κάποια από τις επιστολές της. Δυστυχώς, ο σεισμός και η μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψαν τα αρχεία, τα πιο πλούσια αρχεία που είχε η Ελλάδα την εποχή εκείνη και η Ιόνιος πολιτεία, στη Ζάκυνθο, και χαθήκαν πάρα πολλά και τα έργα της αλλά και άλλων έργα. Κοντά μας ήταν σε αυτή την πορεία η κυρία Πινελόπη Αβούρη, προϊσταμένη του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Λιθακιάς Ζακύνθου, εκπαιδευτικός θεατρολόγος, διδάκτορ θεατρολογίας και εκείνη που έχει ασχοληθεί σοβαρά με το πρόσωπο και την προσωπικότητα της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, και ο κύριος Πάνος Αμπελάς, ο οποίος ασχολείται με την ιστορική έρευνα και την διαχείριση αρχαιακού υλικού του νησιού του, της Ζακύνθου, είναι νομικός, υποψήφιος διδάκτορ, ιστορικός με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο ποινικό δίκαιο. Τους ευχαριστούμε και τους δύο πολύ. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσωπογραφίες» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα στο μικρόφωνο και τον Αντώνη Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 5 του μηνός Σεπτεμβρίου, και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Άνοιξε τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη σήμερα με τον αγιασμό των εγγενείων που τελέστηκε το πρωί. Τα μέτρα με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών θα ανακοινώσει το βράδυ ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία στην Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, drones, προληπτικούς ελέγχους και σχεδιασμό για τη διαχείριση των συγκεντρώσεων και των πορείων, εφόσον σήμερα Σάββατο έχουμε πολλές πορείες στη συμπρωτεύουσα. Κατατέθηκαν στη Βουλή δύο αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας με το ΝΑΤΟ και τη Γερμανία. Έφτασαν στη Μόσχα οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου για να συζητήσουν για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και ο καιρός, έθριος σε όλη τη χώρα, βοριάδες στο Αιγαίο, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Τα μέτρα που έχουν στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών ανακοινώνει στις 8 το βράδυ ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει φορολογικές ελαφρύνσεις μεταξύ άλλων για τους αγρότες και πρόκειται να ανακοινώσει την εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Σύμφωνα με τις πηγές, γίνεται λόγος για αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και, όπως είπαμε και να το επαναλάβουμε, εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους. Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα μέτρα που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως. Ο φάκελος των ανακοινώσεων έχει κλείσει και περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, 30 παρεμβάσεις που αφορούν όλο το κοινωνικό γίγνεσθε. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει διπλό στόχο: να ενισχύσει το εισόδημα από τη μια και να μειώσει τα φορολογικά βάρη από την άλλη, με έμφαση στα χαμηλότερα εισοδήματα και τη μεσαία τάξη. Για τους συνταξιούχους προβλέπεται αύξηση κατά 2,8% των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ενίσχυση που θα δοθεί το Νοέμβριο από 300 ευρώ σε 350 ή 400 και μείωση εισφοράς αλληλεγγύης για όσους λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ. Για τους μισθωτούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα προβλέπεται αύξηση κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2027, μείωση ασφαλιστικών εισφορών που αυξάνει το καθαρό εισόδημα και στοχευμένες ενισχύσεις για τους δημοσίους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες γίνεται πρόβλεψη για τη μείωση της προκαταβολής φόρου, γίνεται λόγος επίσης για νέα φορολογική κλίμακα και διορθώσεις στα τεκμήρια και κατάργηση της προσάυξησης λόγω τζίρου. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, έρχονται φορολογικές και εισοδηματικές ενισχύσεις για τον πρωτογενή τομέα, ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόκειται να υπάρξουν προγράμματα χρηματοδότησης με όρους ευνοϊκούς, μείωση προκαταβολής φόρου και σημαντική μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Ταυτόχρονα πρόκειται να ανακοινωθεί νέο στεγαστικό πρόγραμμα στα πρότυπα των Σπίτι μου και Σπίτι μου 2 με πιο ευνοϊκούς όρους για οικογένειες με παιδιά. Η περίμετρος των ενισχύσεων αναμένεται να ξεκινά από τους τριτέκνους και να επεκτείνεται. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξουν και μέτρα για τις οικογένειες με παιδιά και τους αγρότες, ενώ, όπως είπαμε, οι τελικές ανακοινώσεις θα γίνουν το βράδυ. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πρόκειται να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής μήνα-μήνα, ενώ στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκονται οι φοροελαφρύνσεις. Παράλληλα θα παρουσιαστεί και το σχέδιο Ελλάδα 2030 με ορίζοντα τετραετία στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η κυβέρνηση σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός χθες συναντήθηκε με δημοσιογράφους και υπογράμμισε ότι τα μέτρα σέβονται τη δημοσιονομική ισορροπία και είναι πλήρως και επαρκώς κοστολογημένα. Σε ερώτηση για την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, σημείωσε ότι οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα γιατί εμπιστεύονται την κυβέρνηση. Ανέφερε επίσης ότι η χώρα μας σήμερα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 χώρες της G7, τονίζοντας ότι κανείς δεν το φανταζόταν αυτό πριν από μερικά χρόνια.
Το πρωί ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια και ο αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Φιλόθεο. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις δράσεις της Ιαπωνίας, που είναι για φέτος η τιμόμενη χώρα, και συνομίλησε με εκθέτες, νέους, φοιτητές, αλλά και στελέχη υπουργείων. Στο πλευρό του βρέθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος τον ξενάγησε σε περίπτερα όπως αυτό της ΑΔΕ. Επίσης, να σταθούμε λίγο στο σημείο αυτό και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος στα περίπτερα, είδε και εντυπωσιακές νέες τεχνολογίες, καινοτομίες, πειραματικές εφαρμογές σε κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Επισκέφθηκε επίσης και το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου συνομίλησε με τον πρόεδρό της και ενημερώθηκε για τις νέες ψηφιακές δυνατότητες που δίνει η δημόσια τηλεόραση στο κοινό. Συνεχίζουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με όσα είπε ο Πρωθυπουργός το πρωί μετά τον αγιασμό των εγγενείων. Μίλησε για το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου. Τόνισε λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο είναι οραματικό όσον αφορά την έκθεση, αλλά και γενικότερα την πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα σχέδιο, τόνισε, το οποίο καθιστά τη Διεθνή Έκθεση και τον εκθεσιακό χώρο μοναδικό για τα δεδομένα πολλών μεγάλων πόλεων, διότι δεν είναι συχνό να υπάρχει εκθεσιακός χώρος αυτής της ποιότητας στο κέντρο μιας πόλης. Και εδώ έχουμε την ευκαιρία να τοποθετήσουμε τις υποδομές της ΔΕΘ στο επίκεντρο των αντίστοιχων ανταγωνιστικών χωρών σε όλη την Ευρώπη και προφανώς να αυξήσουμε και πολύ τον εμπορικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Έγιναν τεράστια βήματα στο χρόνο που πέρασε και εξέφρασε την πεποίθηση ο κύριος Μητσοτάκης ότι το 2030 είναι μια ημερομηνία ορόσημο για την κυβέρνηση. Θα μπορούσαμε να μιλάμε, τόνισε, για μια παρέμβαση η οποία συνολικά θα αλλάξει όλο το πρόσωπο, όλη την όψη της Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, drones, προληπτικούς ελέγχους, αλλά και έναν εκτεταμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των συγκεντρώσεων και των ποριών που έχουν προγραμματιστεί σήμερα στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεων. Οι σημερινές κινητοποιήσεις θα προκαλέσουν αλλαγές στην κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 3 προσωρινά θα ανασταλεί η λειτουργία 8 σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, με την επαναλειτουργία τους να εξαρτάται από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων. Επίσης, θα θέλαμε να πούμε ότι ο φετινός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας κινείται στο ίδιο πλαίσιο με εκείνο των προηγουμένων ετών, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και στην αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των κατοίκων, των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης. Την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, τις επιδόσεις που έχουν καταγραφεί και τις προκλήσεις που παραμένουν, παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χθες, και στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκαν η ψηφιοποίηση, οι επενδύσεις, η αποκλιμάκωση του χρέους και η αντιμετώπιση των λήξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου.
Σήμερα το πρωί στη συμπρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υφυπουργού Σταύρου Καλαφάτη με εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος καθώς και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία του Αντιπροέδρου του Φορέα Θοδωρή Αγγελίδη. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα στα γραφεία του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από την πλευρά της Γενικής Συνομοσπονδίας τέθηκαν ιδιαιτέρως δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, η ανάγκη αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω του ΕΣΠΑ ή άλλων εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και δεύτερον, η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας και διοίκησης των λαϊκών αγορών σε ολόκληρη τη χώρα. Να περάσουμε τώρα στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με όσα υπόθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αγαπητοί ακροάτες, και να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης με άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο». Προανήγγειλε ότι αμέσως μετά τη ΔΕΘ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει το σχέδιό του για το ιδιωτικό χρέος ως πρόταση νόμου στη Βουλή. Τότε, είπε, θα δούμε ποιος υπηρετεί το λαό και ποιος τους ισχυρούς. Να πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κυρία Ρένα Δούρου. Στις 6 το απόγευμα έχουμε το συλλαλητήριο απέναντι σε μια κυβέρνηση που διαλύει τα όνειρά μας, που έχει αυξήσει δραματικά το ιδιωτικό χρέος κάνοντας 4 στα 10 νοικοκυριά να μην μπορούν να πληρώσουν βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, τόνισε η κυρία Δούρου, η οποία κάλεσε για μαζικό παρόν στη σημερινή συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε πολύ σπουδαίες προτάσεις που θα τις παρουσιάσουμε στη Διεθνή Έκθεση, πρόσθεσε η κυρία Δούρου στην συνέντευξή της. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με δηλώσεις του κυρίου Βελόπουλου, του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Είναι προκλητικό και θρασίτατο Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης που χρεοκόπησαν τη χώρα να μιλούν για κοστολογημένα προγράμματα διοργανώνοντας κομματικές φιέστες εκατομμυρίων ευρώ την ώρα που το κόστος της αποτυχίας τους το πληρώνει με αίμα ο ελληνικός λαός, επισήμανε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αλλάζουμε θέμα. Στη Βουλή των Ελλήνων κατατέθηκαν προς κύρωση δύο συμφωνίες. Η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Υπηρεσίας Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ σχετικά με την Εθνική Συνεισφορά για την υποστήριξη της ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της δυνατότητας και της δυναμικότητας της νατοικής αντιβαλιστικής άμυνας. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και μία σχετική συμφωνία που αφορά την Γερμανία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, και τα σχετικά σχέδια νόμου του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης εκτιμάται ότι θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το επόμενο 15ήμερο. Δικογραφία σχηματίστηκε εις βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Η δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε το νεαρό για παραβίαση του νόμου περί όπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Κάηκε το πέτρινο κτίριο της ιστορικής συνοπιείας Αχαΐα Κλάου στην Πάτρα. Ξέσπασε το πρωί η μεγάλη πυρκαγιά.
Τυλίχθηκε το διόροφο πέτρινο κτίριο του εργοστασίου στις Φλόγες, ένας χώρος που ήταν σημείο αναφοράς για την Πάτρα και την ιστορία της. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε ούτε στα υπόλοιπα κτίρια, ούτε στη γειτονική δασική έκταση. Μια νεαρή γυναίκα ξεψύχησε το πρωί στην άσφαλτο στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Σταυρούπολη. Φαίνεται ότι παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, εγκλωβίστηκε από αυτό και χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ και απεγκλωβίστηκε η γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Να πάμε, αγαπητοί ακροατές, στη Μόσχα, γιατί έχουμε την επίσκεψη εκεί των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον ειδικό προεδρικό απεσταλμένο του Πούτιν. Οι δύο πηγές που έχουν λάβει γνώση για την επίσκεψη των δύο διαπραγματευτών των Ηνωμένων Πολιτειών λέει ότι έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες οι άνθρωποι που έστειλε ο πρόεδρος ο Αμερικανός εκεί για να προτείνουν ποιες θα είναι οι λύσεις έτσι ώστε να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος είχε ένα ρόλο στις διαπραγματεύσεις αυτές για την αναστολή εφαρμογής των αμερικανικών κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο. Πάντως φαίνεται ότι το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τους Αμερικανούς έφτασε στην Μόσχα και αυτό το μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Σύμφωνα τώρα με το TASS, το αεροσκάφος που μετέφερε τους Αμερικανούς προσγειώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της ρωσικής πρωτεύουσας. Νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, δήλωσε ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στη Ρωσία. Χθες ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου υποσχέθηκε στους δημοσιογράφους ότι το Κρεμλίνο θα τους ενημερώσει για τυχόν επαφές μεταξύ της ρωσικής πλευράς και των Αμερικανών διαπραγματευτών. Μένουμε στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 2 ξεχωριστά πλήγματα από πυρά Ρωσίας και Ουκρανίας στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ. Σε περιοχή που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι και άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικά πλήγματα. Την ίδια ώρα 5 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν από ρωσικό βαλιστικό πύραυλο που έπληξε εργοστάσιο παραγωγής χαλκού. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το χτύπημα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις και οδήγησε σε πλήρη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου. Να πούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ότι στο μέτωπο του Ιράν ακούστηκαν σήμερα το πρωί εκρήξεις κοντά στο νησί Χάργ, αλλά η προέλευσή τους παρέμεινε άγνωστη. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο φοιτητών Ιράν, ένα ιρανικό τάγκερ χτυπήθηκε από πύραυλο ανοιχτά του νησιού Χάργ. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλέστηκε ανεπιβεβαίωτες αναφορές από τοπικές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες το ιρανικό δεξαμενόπλιο είχε γίνει στόχος κοντά στο Χάργ από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις. Να πάμε τώρα στη Φιλανδία, αγαπητοί ακροατές. Στις 2 Σεπτεμβρίου στην πόλη Κουόπιο περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εθελοντές και φοιτητές, συμμετείχαν σε άσκηση που προσωμείωνε ένα σενάριο επίθεσης. Σύμφωνα με το σενάριο, μια κυβερνοεπίθεση είχε θέσει εκτός λειτουργίας τις κρίσιμες υποδομές της πόλης
και των δικτύων της ηλεκτρικής ενέργειας και ίδρευσης, ενώ η πόλη βρισκόταν υπό την απειλή πυραυλικών επιθέσεων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πάμε τώρα στην γειτονική Αλβανία. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Χιμάρα. Μετά την δραματική νύχτα που έζησαν κάτοικοι και επισκέπτες, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά σε σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις, το κύριο μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή. Επειδή υπάρχουν διάσπαρτες εστίες για να αποτρέψουν αναζωπηρώσεις. Δύο ακόμα άνθρωποι εντοπίστηκαν ζωντανοί σήμερα, Σάββατο, 10 ημέρες μετά από τις τρομερές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ στις 26 Αυγούστου. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι οι αρχές κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό έναν τρίτο άνθρωπο κινεζικής υπηκότητας από σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου και είχε εγκλωβιστεί. Ο στρατός του Νεπάλ ανέφερε ότι μια κοινή ομάδα διάσωσης αποτελούμενη από στρατιωτικό προσωπικό του Νεπάλ και ειδικού σε θέματα καταστροφών από την Νότια Κορέα διέσωσε τον άνδρα από σύραγγα που είχε μήκος 225 μέτρα. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο εργαζόμενος υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις. Περνάμε σε ανακοινώσεις και να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως την Κυριακή, την προσεχή Κυριακή από τις 9.30 το πρωί θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο Αγίων Νεκταρίου και Παντελεήμονος Αγρυπνία για την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον καιρό. Σήμερα έχουμε αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα. Υψηλές είναι οι θερμοκρασίες για την εποχή. Έχουμε ανέμους που φτάνουν και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα είναι αυξημένες τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία κυμαίνεται από 14 μέχρι 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 34, στη Θεσσαλία από 20 έως 35, στην Ήπειρο από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η θερμοκρασία στην Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου θα αγγίξει τους 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, ενώ στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου το θερμόμετρο θα δείξει 35. Στις Κυκλάδες 31 βαθμοί, στα Δωδεκάνησα 35 και στην Κρήτη η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Πέλαγος πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνουν τα 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο η ένταση των ανέμων φτάνει τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο πνέουν οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις αρχικά μέχρι 4 μποφόρ, από το μεσημέρι και μετά θα γίνουν βόρειο-δυτικοί με την ίδια ένταση. Στην Αττική σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι μέχρι 4 μποφόρ. Το απόγευμα η ένταση των ανέμων θα φτάσει και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία η μέγιστη και μάλιστα στο κέντρο των Αθηνών θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα. Οι άνεμοι είναι μεταβλητοί, η έντασή τους μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα και σας υπενθυμίζουμε ότι ακολουθεί η εκπομπή «Γνήσια Ρωμαϊκή Μουσική» με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Θα αρχίσουμε με τα Παλαϊνά Σεφέρια, που είναι μια ομάδα μουσικών με κριτική καταγωγή που μελετάει και ερμηνεύει με αγάπη και ήθος τη μουσική της Κρήτης. Θα παίξουν και θα τραγουδήσουν μια σούστα σε στίχους του Μίτσου Σταυρακάκη, Θοδωρή Ριγινιώτη και Γιώργου Σκουτέλη, γραμμένους πάνω σε ένα παλιό σκοπό.

Το Χρήστο Σίκη από την Κύπρο θα ακούσουμε στη συνέχεια με τη γνήσια και ορομαλαία φωνή του να μας τραγουδάει τη λιοπετρίτισσα φωνή Κύπρος της Γης Παράδεισος. Μια φωνή που τραγουδιέται σε όλα τα κοκκινοχώρια και ιδιαίτερα στο παραλίμνη.

Πάλι ο Χρυσοσίκης θα τραγουδήσει την Ίσια Φωνή και τα Τσατιστά. Φωνές λέγονται στην Κύπρο διάφορες παλιές μελωδίες πάνω στις οποίες τραγουδιούνται δύστιχα. Τα Τσατιστά είναι ένα είδος λαϊκής ποίησης ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Είναι συνήθως τετράστιχα, ομοκατελητικά ποιητικά δημιουργήματα της στιγμής που τσατίζονται, δηλαδή φτιάχνονται επί τόπου, αυθόρμητα με στόχο να υπερισχύσει ο ένας του άλλου.

Από τις εκδόσεις του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, Χορή της Θράκης, θα ακούσουμε μοναστηριώτικους χορούς. Παίζουν ο Γιώργος Κοτσίνης Καβάλη, ο Στρατής Ψαραδέρης Λύρα και ο Βασίλης Γαλάνης Κρουστά.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 3.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, συνεχίζοντας σήμερα την ανάγνωση του αριστουργήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Χρήστος Μιλιώνης. Σήμερα το τέταρτο και τελευταίο μέρος.

Τότε εν τη αδημονία της ανεμνήστη των σόφρονα και καλών εκείνων νέων ως τη σύτο ομνηστήρ της. Η μήτρη της της είχε πει ότι ούτως ευρίσκεται το πλησίον του Χρήστου Μιλιώνη. Η ανάμνηση φέρει την ανάμνηση. Και τότε η Βάσο ενθυμήθη με τα στοργής των αγαθών και ανδρείων εκείνων καπετάνιων, των νονών της, όν είχε γνωρίσει ότι ή το μικρά την ηλικίαν. Ω, να ή το δυνατόν να έζει υπό την προστασίαν του, να ή το δυνατόν να καταφύγει εις μέρος τι, εις γωνίαν τεινά της γης, εις έρημον τεινά τόπον, όπου να εκτείνεται η προστά της σκιά του μεγαλονίμου εκείνου. Και η εικόνα αυτή το σούτον ποθητή παρέστη στους νεαρούς οφθαλμούς της νεάνιδος, ώστε παρολίγον θα επίστευεν εις το δυνατόν της πραγματικής εκτελέσεως. Όπως εν ονείρο η απόσταση του ποθουμένου από του ποθούντος παρίσταται τόσον βραχία, ώστε συνήθως συγχαίεται. Ούτως εν το δυστυχή βίο, εν τη στιγνή πραγματικότητη, πιστεύει ο γρηγορός τη όνειρο πολλών ότι δι' ενός άλματος δύναται να φτάσει εις το ποθούμενον.

Αλλότε οι πρώτοι έξαψεις παρήλθεν, είναι αν εις περιελθούσα εις την ψυχράν και περιεσκεμένην κατάστασιν του δυστυχούντος και μη θέλοντος να απελπιστεί, ήρχισε να σκέπτεται επί μόνος περί της εκτελέσεως του σχεδίου τούτου. Είχε ήδη προσελκύσει την συμπάθεια της μαύρης Φατμάς. Παρίς εδιδάχθη πολλά πράγματα και ικανάς τουρκικάς λέξεις. Προσέτη έμαθε παρά αυτής ότι οι Τούρκοι έμελον να εκστρατεύσουσιν ως ονούπο κατά του νονού της. Έμαθε και την ημέραν καθήν έμελε να ορμηθεί εξάρτηση εκστρατεία. Όσον δια τα κλειδία των θυρών, των τε ένδοθεν και των μετάβλων, οι μαύροι, ή της η γάπα πολύ το χασίς και το όπιον, δεν είναι πολύ πραγμόνη και τα άφηνε όπου ήθελε τύχη. Υπελείπετο να προμηθευτεί βάσο ένα ηματισμόν, μίαν πιστόλαν και για τα γάνη του Χαλίλ Αγά, και τούτο δεν είναι το πολύ δύσκολον. Ο Αγάς άφηνε συνήθως τα ενδύματά του, το σελάχι του και τα όπλα του εις τους γυναικονίτας. Αγνοείται αν έπρατε τούτο κατά τύχην οι επίτηδες προς εκφοβισμόν των γυναικών. Η Βάσο μαθούσα ότι την επαύριον έμελεν η εκστρατεία να εκκινήσει, περιευλήθη τα ενδύματα και τα όπλα του Αγά, ήρπασε τα σκλίδα της Φατμάς και έγινε άφαντος.

Επειδή στην Οσκόρια τρεμενόλοι πράττουσα ταύτα. Εν τούτης, ο σκοπός της δεν ήταν να μεταβεί στο λιμέρι του νονού της. Πολύ απήχε του να σκεφτεί τούτο. Ήθελε μόνο να πορευθεί μακράν της Άρτης και πλησίων εις τα κατατόπια του κλέφτου. Η καλύστη δε προς τούτο ευκαιρία ή το να αναμειχθεί μετά των Τούρκων ως εις αυτόν και να απομακρυνθεί. Το λυκαυγές της πρωίας θαυμασίωσε βοήθη του σκοπού της. Ούδης την εγνώριζεν, ούδης η δύνατο ευθύς να υποπτεύσει το φίλον της. Εν τούτης έτρεμε και ότε υπερεύει την ουδόν του χαρεμίου και πάτησεν στο έδαφος της οδού, είχε μεταμεληθεί ήδη. Επιθυμεί να επιστρέψει ο πίσω, αλλά φοβεί το μην πάθει χειρότερα. Εάν την έβλεπε τη εκ των αντιζήλων τη εν το χαρεμίο, θα την κατήγγελεν εις τον αγάν και πως να εξηγήσει τότε το αλόκο των διαβήμα τη. Όλοι έμελον να την εκλάβωσιν ως παράφρονα ή ως ένοχον συνωμοτούσαν κατά τη ζωή του εφέντη. Έκαμε το σημείο του σταυρού και προέβη. Ότε ο στρατός απεμακρύνθη εκ της πόλεως και η Βάσο ανέπνευσε τον αέρα του βουνού, ανέλαβε θάρρος. Το στήθος της πρώτην φοράν εισέπνεεν ελευθέρως και η καρδία της εσκύρτα. Αλλά μετά την ανατολήν του ηλίου, ότε την έστων αγάδων ήρχισαν να την κοιτάζωση με τα περιεργίας, πάλι είναι φοβήτο. Προσεπάθη να αποκρύπτει όσον η δύνατο το πρόσωπον της από των αδιακρίτων βλεμμάτων. Έφερε δε και το σαρίκιον πυκνός και αδεξίως περί τετυλιγμένων περί την κεφαλήν. Αλλότε η συνοδεία έφτασεν εις των πρώτων σταθμών και αντίχησε το προκηρυχθέν υπό του κλεισούρα πρόσταγμα, τι των πιστών μουσουλμάνων ήθελε να προέλθει ως διαγγελεύς, κομίζων επιστολήν προς τον Χρήστον Μιλιώνην. Η Βάσο ούτε σκέφτη ούτε δίστασεν, αλλά άμα ακούσασα την λιγίφθογκον μολπίν του Κήρυκος, ως της κατά του τουρκικών έθος ανέβη επί δέντρου και εραψώδησε κατά των ασιατικών τρόπων τας λέξεις, έσπευσε να παρουσιαστεί πρώτη και μόνη αυτή. Εκείνο όπερ την εξέπληξεν, ή το η αυθόρμητος πρόσοδος και δευτέρου εθελοντού, και πολλό μάλλον η παρά αυτού διαβεβαίωσης ότι εγνώριζεν αυτήν. Εις μάτιν η Βάσο εβασάνισε την μνήμη της, ουδαμού είχεν ειδεί των ανθρώπων εκείνων. Έπειτα ούτως τι εφάνη τόσον παράδοξος, τόσον αλόκοτος, ώστε υπόρει και αυτή την απιστεύσει. Προκλητότερον θα ήτο δι' αυτήν, αν και ήτο δειλή ως νεαρά γυνή και άπειρος, να πήρχε το μόνη εις την αποστολή εκείνην. Δεν εγίγνωσε τα σοδούς, αλλά όμως ήρκει να απομακρυνθεί από τη στρατιωτική συνοδεία και ο τελευταίος δεσμός διερήγνει το. Η αμηχανία αυτή, η εκ της απειρίας και της δειλίας απορρέουσα, ουδέν θα ήτο απέναντι της αγαλιάσεως, ειν θα είναι ποιοι αυτοί ή από τον Τούρκον απομάκρυνσης. Άλλη παρουσία του αγνώστου εκείνου, ήτο ως προέκτασης των συνεχόντων αυτήν δεσμών. Πας άνθρωπος θα αισθάνεται αυτόματον ορμήν ευγνωμοσύνης προς τον απροσδόκη των συνήγορων, ώστις θα προσήρχεται ούτως αρρωγός και επίκουρος της παραβόλου επιχειρήσεως αυτού. Άλλη σύνθεα συνευρίσκεται η Βάσο, το πράγμα είχεν άλλος. Αυτή η εζήτη μόνον να απομακρυνθεί από τον εξανάγκη συνοδοιπόρων της, αναλογιζομένη ότι τα μέλλοντα δεν ειδύναντο να είναι χείρονα των παρελθόντων. Δεν την έμελε τι ήθελε να απαντήσει καθοδόν, ουδέπως έμελε να οδηπορήσει εις αγνώστους τόπους, ήρκει να απαλλαχθεί της απεχθούς παρουσίας των συνοδοιπόρων της. Τα μετά τα αυτά διεγήθημεν εν της έμπροσθεν κεφαλαίης. Εν μόνον οφείλομεν να προσθέσομεν. Αφού ο Καμπόσος προέβη στην αλόκοτον εκείνην και απίστευτον εξομολόγησιν, ή της η δύνατο να ανορθώσει τα στρίχα της κεφαλής της ακροωμένης, αν δεν τας περιέσφυγε το σαρίον, αφού απέτυχεν στην απόπειραν του να αναγκάσει αυτήν να το ανακοινώσει τας ιδίας αυτής γνώμας, τελευταίον η Βάσο δεν παρέλειπε να απευθύνει προς αυτόν μία ερώτηση, την εξής: «Δε μου λες, γιατί θέλησες να έρθεις μαζί μου σε αυτό το δρόμο?» Ο Καμπόσος εδίστασε μικρόν πριν απαντήσει. Τέλος είπεν: «Είδα που ήταν ανάγκη.
Οι αγάδες δεν ήθελαν να πάνε. Η απάντηση σε αυτή δεν ήταν βεβαίως συμπερασματική, δι' άνθρωπων δυσκόλως πειθόμενων. Η Βάσο απίφθινε και δευτέραν ερώτηση. «Και γιατί είπες ψέματα, ότι με γνώριζες? Με είχες ξαναειδεί ποτέ?» «Το έκαμα για να σε γλιτώσω από την περδιψιά εκείνη», είπε ο Καμπόσος. «Ίσως σε δύο αυτές απαντήσεις πόρο απήχων της αληθείας. Αλλά πιθανώς δεν είχε ο άνθρωπος εκείνος ακριβή συνείδηση των αφορμών έτινες όθησαν αυτόν εις το διάβημα. Το κατεμέ νομίζω ότι το φύση ραδιουργικών και κατοπτευτικών πνεύμα του ανθρώπου τούτου, ή το μόνον κινήσαν αυτών αίτιον, είναι να προσέλθει αυθόρμητος εις την παράβολον εκείνην αποστολήν. Ο σκοπός του ή το ίσως να κατασκοπεύσει τα θέσεις και τα ταμπούρια των κλεπτών και να πωλήσει στους Τούρκους μεγαλύτεραν δούλευσιν ή όσοι συνίστατο εις τα κόμιστρα και εις την εγχείρηση της επιστολής. Ίσως προσέτη θα ερωτήσω συν η αναγνώστη ημών ποια αναφορμήν είχε ο Καμπόσος να διηγηθεί προς τον άγνωστον αυτό νέον ούτω προχείρο στην ιστορία του. Πρόσωπον τι ούτων ως πρώτην αρετήν έπρεπε να έχει την εχεμήθειαν και την κρυψίνιαν. Τούτο είναι αληθές. Άλλου δεν συμφέρον είχε ο άνθρωπος ούτως να αποκρύπτει από τον Τούρκον την ιστορία του. Τον αντίον είχε συμφέρον να καθιστά αυτήν φανεράν. Η άκρα νεότης και η συμπαθής μορφή του νομιζομένου Τούρκου το ενέπνευσαν εμπιστοσύνη. Ουδε μία αναφορμήν είχεν απαρχής να υποπτεύσει ότι το σχήμα οπερέφερεν εκείνος ή το πλαστόν. Άλλος τόσο προθυμότερον έκλειναν εις τον εδιηγείτη την ιστορία του προς πάντα μουσουλμάνων, όσο αισθάνεται το είδος τη υπερηφανίας διηγούμενος αυτήν. Μη δεις απορρίσει δια τούτο. Ο άνθρωπος ούτως εσεμνήνετο, διότι κατόρθωσε δήθεν να λύσει πρόβλημα άλυτον προ αυτού, το να είναι Τούρκος χωρίς να αλλαξοπιστήσει. Έτρεφε δε βαθίαν περιφρόνησιν προς πολλούς άλλους δρομιούς του τότε χρόνου, ήτινες ουδέν κατόρθωσαν εξωμόσαντες. Πας εξωμότης έπαβε να είναι χριστιανός, αλλά δεν εγίνεται και Τούρκος δια το φύση αδύνατον του πράγματος. Οι τιούτι δε άνθρωποι κατήντων ησυκτράν και γελίαν θέσιν. Διότι ούτε οι χριστιανοί τους ήθελαν πλέον ως χριστιανούς, ούτε οι Τούρκοι τους εδέχονται ως Τούρκους. Αλλά τούτο πασχουσί και άλλοι πολλοί.

Πευκόραχος, ως τις μεθόλων το δυσκίνητον αυτού είχε κατέλθει από του βράχου, έσπευσε να συλλάβει τον Καμπόσον και δεν είχε σκοπό να τον αφήσει. Τον περιέσφιξε δε τόσον πολύ με τα σωζώδης χείρας του, ώστε ο ατυχής εκείνος ούδα πεπειράθη να του δαγκάσει τους δακτύλους, ως θα έπρατεν εις πάσαν άλλην περίστασιν αν τον περιέσφιγγον απαλότερε χείρες. Ο Πευκόραχος και ο Γκαβόχινας, ο πιστός φίλος αυτού, όν δεν επαρουσιάσαμεν ακόμη στους αναγνώστας, δεν διέπρεπον επί ευκινησία μεταξύ των συντρόφων, αλώσον δια το ταμπούρι ήσαν βράχοι ακλόνητοι, και ουδέ μοχλός δεν είναι δυνατόν να τους εκριζώσει. Μετά της αυτής καρτερίας μεθύς ο Πευκόραχος ή δυνατόν να φυτευθεί επί κρυμνώδους σκοπιάς και να φυλάξει εκεί ταμπούρι ώραν την ώραν, υποφέρον τον καύσωνα της ημέρας και των παγετών της νυχτός. Μετά της αυτής, ακάμπτου ίσχυρο γνωμοσύνης, ανεκράτη άπαξη στην χείραν του, λίαν τεινά, άγραν, λάφυρο, πλιάτσικο, ασίτο τούτο άνθρωπος ή πράγμα, θηρίων ή βουνών, δεν θα επίθετο ποτέ να το αφήσει. Αλλά αν του έκοπτε στην μίαν χείρα, με την άλλη θα το εβάσταζεν. Αν και τας δύο, θα το συνελάμβανε με τους οδόντας. Τι αυτήν σπανίαν αρετήν όλοι οι κλέφτε δεν είναι δυνατόν να έχωσιν. Αλήχον άλλος άλλην. Ο Πετρίτης Φερρυππίν είχε μάτι. Η δύνατο να διακρίνει από 4 μιλίων αποστάσεως όχι μόνο να είναι το Τούρκος ή Χριστιανός, αλλά την τρίχωση της φλοκάτας, το χρώμα του σελαχίου και την στυλπνότητα του οπλισμού. Ο Όρνιος είχε πόδι. Η δύνατο να τρέξει απνευστή 50 μίλια εις 7 ώρες. Και τούτο χωρίς να αναπαυθεί, χωρίς να σταματήσει, χωρίς να διψήσει. Ο ξυπνητήρας είχε ναυτή. Η δύνατο να ακούσει από 800 βημάτων θρούν, πνοήν, ψήθυρον, μορμυρισμών, αναστεναγμών. Ο Σαΐτας είχε χέρι. Η δύνατο να εξφενδονήσει εις απόσταση βολής καρδιοφιλίου βαρύν λίθων και την χείρα δεν την έβλεπες. Εστροφοδινήτος φτερωτή, ο στροχός νερομήλου, ουδέ των λίθων έβλεπες, των δούπων της πτώσεως οίκουες μόνον. Τέλος, ο Τσιντζούρας, ελείψη άλλου οφολιμωτέρου προτερήματος, είχε τραγούδι. Έκρουε την λύραν με τα δεξιότητος και εν απουσία συγχορευτού επιάνε το από ένα σχοινί και χόρευεν. Αφού ο Πευκόραχος συνέλαβε καλώς τον άνθρωπό του, έβαλε μίαν κραυγήν. «Ραούλη!» Η λέξη σ' αυτή ήτησε σήμενεν ότι επί των εμπορικών πλοίων μας η κραυγή σκάντζα βάρδια και εις την στρατιωτική υπηρεσία το επιφώνημα «αλλαγή» έμελε να αφυπνήσει τους κοιμωμένους κλέφτας, αλλά δεν είχαν εξεγερθεί ούτε ήδη εκ της προλαβούσης εκ πυρσοκροτήσεως. 6-8 εκ τούτων, καταλοιπώντες θερμάς τας φλοκάταστον, είχαν συρρεύσει ήδη στην σκηνή καθήν στιγμήν ο Πευκόραχος εξέπεμπε την κραυγήν ταύτην. «Τι είναι, τι τρέχει!» Ουδής απήντα εις τας ερωτήσεις ταύτας. Ο μεν αγαθός Πευκόραχος ουδέ γρήε νόη εκ των συμβενόντων, ο δε Νίκος, χωρίς να χάσει καιρόν, είχε σχίσει την λευκήν ακόμη φουστανέλαν του και προσεπάθη να περιδέσει το τραύμα της βάσος. «Φέρτε φως», έλεγε. «Ανάψτε τα δι, παιδιά». Οι κλέφτε δεν ήσαν αδιάκριτοι και δεν επέμεναν να μάθωσει τα αγνοούμενα. Εις αυτόν εξετέλεσε την επιθυμία του Νίκου και ίναψε διαπυρολίθου θριαλίδα. Εφωτίστη τότε το οχρόν και ξανθόν πρόσωπον της νεάνιδος, ήτι στην στιγμή εκείνη είχε να απορρίψει από τη σκεφαλή στην κίδαριν και εφάνισαν οι βόστριχοι της κόμης της περί των λαιμών. Αλλά ο Νίκος δεν έβλεπε το πρόσωπον, προσήχεν εις την πληγήν του βραχίωνος. Ευτυχώς δεν ήταν βαθία αυτή. Το πρόσωπον το έβλεπον οι κλέφτε. Τους εφάνει δε ως ακτής σελήνης κατά την ασέλινον εκείνη νύχτα, ως σταγόν δρόσου εις την τραχίαν εκείνη ερημίαν. Από του νεαρού τούτου προσώπου του πλαστέντος δια να είναι φεδρών, και όμως
φέροντος ήδη ίχνη δακρύων περί τους οφθαλμούς. Η προσοχή τον εστράφει προς το άλλο, εκείνο σκυθροπών και απέσιων πρόσωπων, το του καμπόσου. Καταρχάς, εις των κλεφτών έβρε πρόχειρον εξήγηση της απορίας του, ειν και ανεκκίνωσε προς ένα των συντρόφων του. «Ξέρεις, θα την έκλεψε αυτός ο Τούρκαλος, και αυτή είναι Ρωμιοπούλα». Στην υπόνοιαν ταύτην οι κλέφτε ήρχισαν να ρίπτωσιν απειλητικά βλέμματα προς τον ατυχή καμπόσον, και ο Όρνιος εις των συνδραμών των κλεφτών ή το έτοιμος να τον κατασπαράξει. Αλλά ο Πευκόραχος έκραξε: «Ξυπνήστε το καπετάνιο, μην κάνετε ρολαμάρες, εκείνος θα αποφασίσει». Και ταύτα υπόν περιέσφιξε τόσον σφοδρός τους δύο βραχίωνας του καμπόσου, ώστε ο δυστυχής επώνεσε και αφήκε γονγισμόν. Την γνώμη του Πευκόραχου παραδέχθησαν πάντες άνευ αντιρρήσεως.

Διολίγον έσπευσε να εξηγήσει η Βάσο εις τον έκπληκτον Χρήστον Μιλιώνιν τα κατά των καμπόσων. Ο επιτίδιος ούτως άνθρωπος είχε καταγγείλει αυτός εαυτόν. Η τύχη το είχε στήσει τη αυτήν παγίδα, ή αν ουδεοδυνότατος των θηρευτών κατόρθωσε ποτέ να παρασκευάσει. Τα περί της ιδίας αυτής τύχης υπεσχέθη η νέα να διηγηθεί την επαύριον. Προσεκλήθη ο ηλικιωμένος κλέφτης Γκαβόχινας, ο πιστός σύντροφος του Πευκόραχου, ώστις δεν είναι το αδέξιος χειρουργός, και ανεδέχθη να θεραπεύσει την πληγή της. Ο Νίκος, δακρύων τους οφθαλμούς, εζήτη συγγνώμη και δεν παρηγορεί το, διότι αυτός ήταν ο αίτιος του δυστυχήματος. Η κόρη τον όκτηρε και δεν έσπευσε να το είπε ότι αυτή μάλλον έμελε να επικαλεστεί την συγγνώμη του. Την επαύριον η Βάσο συνδιελέχθη κατηδίαν μετά του καπετάνιου και διηγήθη προς αυτόν κατά πλάτος όσα είχε να διηγηθεί. Ο κλέφτης τη συνεβούλευσε να μην είπε τι εις τον Νίκον επί του παρόντος και τι υπεσχέθη να την πέμψει εις ασφαλή τόπον. Προσέτη ανεδέχθη ο Χρήστος να γίνει εγγυητής και μεσίτης υπέρ αυτής, όπως τύχη της πατρικής συγγνώμης. Η νέα αισθάνθη βάλσαμον παραμυθίας εις την καρδία της. Απέτεινεν εδήμων και σοβαρών μηδίαμα προς τον Νίκον και την επομένη νύκτα μετέβη στην πλησίαστεραν έπαυλην, συνοδευομένη υπό των δύο χωρικών ούστι είχε δώσει ως οδηγός ο αναδοχός της. Πριν αναχωρήσει, η Βάσο ετόλμησε να ζητήσει μια μεγάλη χάρη παρά του νονού της. «Μετενόησεν», είπε, «διότι παρέδωκεν ισχύραστον τον ατυχή εκείνων άνθρωπων, ώστις υπήρξε συνοδοιπόρος της και οδηγός της εις την πορεία. Αν εφ' αυτού, πώς θα έβρισκε το λιμέρι των κλεφτών?» Δεν ήθελε το κακό του. Είχε σκοπόν την τελευταία στιγμή ευθύς ως ανεκάλυπτε το λιμέρι να το είπε να φύγει. Ότι αντίχησεν η εκπυρσοκρότησης, οι γνώουν αμφότεροι ότι ευρίσκοντο τόσο εγγύσεις στα ταμπούρια, ο δεφνίδιος εκείνος πυροβολισμός, η έκπληξη, ο φόβος και το βόλι, το οποίον έπληξε τον βραχιονά της, την έκαμαν να παραμιλεί και νόμισε την στιγμή να εκείνη ότι είχε χρέος να παραδώσει των συνοδοιπόρων της. Τεταραγμένη η Σέτη διηγήθη την ιστορία του εις των νονών της και εις των Νίκων, αλευθείς με το λίγον μεταμελήθη. Ακούσαστα αυτά ο Μιλιώνης, ουδέν βέβαιον τι υπεσχέθη, αλλά όμως είπεν ότι θα φροντίσει να του δώσει του καμπόσου ό,τι του πρέπει. Η απάντηση σ' αυτή δεν καθησύχασε την νεάνιδα. Η τύχη του καμπόσου έμελε να γνωρείται δια πολλήν καιρών. Εάν ο Όρνιος, ώστις είχε ισχυράν μνήμην, δεν διηγεί το ακολούθως προς ένα των συντρόφων του την περί τούτου ιστορίαν, ειν και εμείς μεταγράφομεν εντάφθα προς πληροφορίαν των ημετέρων αναγνωστών. Εις δύο ανθρώπους έπεσεν ο κλήρος να αναδεχθώσει το βάρος εκείνου, εις τον Σαΐταν και εις τον Όρνιον. Και ούτως μεν ευρίσκετο εις άγνοιαν περί του τι έμελον να τον κάμωσιν, ο δε Σαΐτας ευτυχέστερος είχε λάβει άμεσον πρόσταγμα παρά του καπετάνιου ότι όφιλον να απαλλαχθώσει του φορτίου αυτού. Ο Σαΐτας δεν εφάνει αχέμηθος και ίσως δια να δείξει ότι έχει την εμπιστοσύνη του αρχηγού την επρόδοση καθοδόν, ενώ επορεύοντο, και ούτως ήλθε εις θέσιν και ο Όρνιος, ώστε να μην βαδίζει εις το σκότος. Ο καπετάνιος είχε διατάξει να τον χαλάσωσιν αυτόν τον μακαρίτην, και δεν είναι το εύκολο το πράγμα ως φαίνεται. Ήταν εφτάψυχος αυτός ο καλοκόκαλος. Ο Όρνιος έμελε να τον δέσει ο πιστάγκονα επί στελέχους ελάτης, αλλά ενώ ο Όρνιος ετοίμαζε το σχοινίον, δεν ήξερε πως εδοκίμασε εκείνος να το στρίψει. Ευτυχώς ο Μιλιώνης είχε προβλέψει, ως φαίνεται, την ενδεχομένη ταύτην περίπτωση και ίσως δια τούτο διόρισε τον Όρνιον μέλος της αποστολής εκείνης. Ο Όρνιος είχε τα σκαλυτέρας κνήμας, ως είναι γνωστόν, και το έβαλε ευθύσει στα πόδια. «Απλώνα τα χέρια μου και χανόταν μπροστά μου. Ο Σαΐτας είχε μείνει παραπίσω, εντρέπομουν να τον φωνάξω για να μην χάσω τον άμι μου. Εφευγής ανίσκιος, ακόμα άλλος δεν μου παραβγήκε. Να μην ήμουν Όρνιος αν δεν τον έφτανα. Δυο-τρεις ποθαριές και τον αδράχνω. Σε τσάκωσα, σ' έχω, σ' έφαγα. Τον απειθώνω επάνω σε ένα όχτο, τον αρχινό στις διπλαριές,
Το τραβάω πίσω, το παγλαρώνω στον έλατο, το σφίγγω, το ζαμακώνω, τον διπλοσταυρώνω. Όμορφος είσαι, ε. Κάτσε εδώ τώρα να σε καμαρώσω. Εν τ' αυτά έληξε το έργο του Όρνιου. Ο Σαΐτας όφιλε να κάνει και αυτό το χρέος του. Ο Σαΐτας όπλησε με υπερμεγέθη λίθων τη σφενδόνη του, έστει εις απόσταση 200 βημάτων από το δεσμό του και ήρχισε να κάνει γυμνάσια. Την πρώτη φορά περιέστρεψε 12 στην σφενδόνη περί την κόμην του με απίστευτον ταχύτητα. Αντίχησεν η δόνηση της σφενδόνης, ο δε ατυχής κατάδικος έκλεισεν αυτομάτως τους οφθαλμούς. Αν είχε άδικο να βιάζεται. Ο Σαΐτας δεν τον εσκόπευσεν, αλλά προσεποιήθη ότι του έφυγε ο λίθος και τον έριψε μακράν, ο πίσω της κεφαλής του. Ο καμπόσος ανέπνευσεν. Ο Όρνιος έβλεπε να τένος. Ο Σαΐτας ενέβαλε δεύτερον λίθον στη σφενδόνην και ήρχισε την αυτήν άσκηση. Η περιστροφή υπήρξε την φοράν αυτήν ανετοτέρα και βραδυτέρα. Τέλος ο λίθος εξεκτοξεύθη και πεσώνει στο δέντρον, εφού ήτο δέσμιος ο καμπόσος, εκτύπησεν άνωθεν της κεφαλής του καταδίκου 2 ή 3 παλάμας υπεράνω αυτής. Ο λίθος κρούσες εκ πλαγίου των φλοιών του δέντρου ανεκόπη και κατέπεσεν εγκαρσίως. Έψαυσε τον όμον και τον βραχίωνα του καταδίκου και κατεκυλίσθη εις τους πόδας του. Ο καμπόσος δεν είχε προφέρει ουδέ λέξην, αλλά την φοράν ταύτην αγανακτήσας ανέκραξε. «Μη βοβασανίζετε, βρε παιδιά! Θα με σκοτώσετε! Εσκοτώστε με!» «Τώρα σου δείχνω», απήντησε ο Σαΐτας χωρίς να συγκινηθεί. Όσον δια τον Όρνιον, ούτως ήτο φαίνεται ευαίσθητος και ήρχισε να τον νικτήρει. Αλλά η περιέργειά του, όπως ήδη το τέλος του αλοκότου του πειράματος καθώ ο Σαΐτας επεθύμει, ως φαίνεται, να αναπτύξει όλην την περί των χειρισμών της σφενδόνης επί τη ιδιότητά του ή το μεγαλύτερα του ίκτου, ον αισθάνθη, και δεν οικέτευσιν υπέρ του καταδίκου. Ο Σαΐτας έσπευσε να βάλει εις πράξην την απειλήν του. Την φοράν ταύτην ο δίστινος κατάδικος έβλεπε τον θάνατον με τους ιδίους του οφθαλμούς. Είδε τον Σαΐταν κύπτοντα προς την γη. Τον είδε αναζητούντα και εκλέγοντα τον λίθον. Τον είδε θέτοντα τον λίθον εις την σφενδόνην. Ήτα ήρχισε νούτος να περιστρέφει αυτήν κατά το σύνηθες. Ο καμπόσος έκλεισε τους οφθαλμούς. Μετά μίαν στιγμήν ο λίθος εκείνος θα συνέτριβε το κρανίον του. Τετέλεστε. Δεν υπήρχε πλέον έλεος δι' αυτόν επί της γης ταύτης. Τότε ήρχισε να ψιθυρίζει το «Νηστητή μου, Κύριε». Και μόλις θα είχε καιρόν άπαξ να το απαγγείλει, το βλήμα εξεσφενδονίστη γοργών και ελθών έπληξε το πρόσωπο του καταδίκου. Άλλο θαύμα. Ο φαινόμενος λίθος ή το βόλος γης και διεράγεις μικρά τεμάχια. Ο κατάδικος αισθάνθη τρομερών πόνων εις τας γνάθους. Ετυφλώθη σχεδόν τους οφθαλμούς εκ της κόνεως, αλλά έμεινε σώος και υγιής. Τότε ο Σαΐτας διέταξε τον Όρνιον να υπάγει να τον λύσει. Ο κλέφτης έμεινε απορών και κοίταζε άφωνος των σύντροφών του. Ούτως δεν επανέλαβε την διαταγή. «Αμ τότε, γιατί κάμαμε τόσον κόπο», είπε ο Όρνιος. «Κάμε εκείνο που σου λένε», το απήντησε ο Σαΐτας αυστηρός. Ο ατυχής Όρνιος έσπευσε να υπακούσει, αν και δεν εννοεί πλέον τίποτε. Έλυσε τον καμπόσον και προσήγαγε αυτόν προς τον Σαΐταν, ώστε σε κάθε το αντικρύ πλήρης σοβαρότητος. «Να ευχαριστάς τον καπετάνιο, μωρέ», το είπε εκείνος. «Το κέφι το δικό μου ήταν να σε χαλάσουμε, μα ο καπετάνιος είπε να σε φοβερίξουμε μονάχα. Αν με καλιά σου και ξέρω το, μωρέ, πως να σε βρω στην πλώρη μου δεν σου το χαρίζω. Τώρα το έκαμα για χατήρι του καπετάνιου μου». Ο καμπόσος το έβαλαν εις τα πόδια και ούτε στράφει ο πίσω να είδει τι έμελε να συμβεί. Λέγεται ότι το έμεινε έκτοτε πάθησης της διαβίου, συνεχής βόμβος εις τα ότα του. Ή το η αχή της περιφήμου σφενδόνης.

Με το λίγα ημέρα η κλαγκή των ξυφών, η βροντή των καρδιοφιλίων οικούστη όπισθεν των ωραίων εις απόστασιν πέντε ή εξωρών πορείας από τις τοποθεσίες Ζιγουριάς του στρατοπέδου του Χρήστου Μιλιώνη. Δύο γυναίκες εξελθούς ελίαν πρωί εκ της κόμιστον μετέβαινον εις την πηγήν όπως γεμίσωσιν ύδατος τας στάμνους. Εξέφνης ετρόμαξαν, ακούσασε ευκρινός κρότον του φετισμών. Ο άνεμος έπνεε σφοδρός εκ των ωραίων και ήχο των πυροβολισμών εφαίρετο επί των πτερήγων του. Η μία των γυναικών τόσον κατεπλάγη, ώστε έριψε την στάμναν της κατά του εδάφους και εστράφει να επιστρέψει στο χωρίον της. Η άλλη την εγκαρδίωσεν, υπούσα ότι από το μπουμπουνιτό φαίνεται ο πόλεμος να είναι μακριά και δεν έπρεπε τόσον να φοβείται. Και βεβαίως εξ αρχής τολμηρά πρέπει να είτο η γίνη αυτή, ή της είχε πείσει την άλλη, την συντροφόν της, να πορευθώσει πριν ανατείλει ο ήλιος εις την πηγήν. Από τεσσάρων ή πέντε μηνών, φόβος είχε διαδοθεί στα παιδινά χωρία ως εκ της εκστρατείας των Τούρκων κατά του Χρήστου Μιλιώνη. Η προστάτης πτέρυξ του Ανδρείου Μαχητού εξετείνεται εις όλα στα σωρινάς κόμμας, όπου και άλλος δεν ήσαν δειλοί οι άνθρωποι, αλλά η σκιά αυτής δεν είναι δυνατό να φτάσει και μέχρι των παιδινοτέρων χωρίων. Ως εκ του φόβου τούτου επήλθεν απραξία εις τας γεωργικάς εργασίας, όχι το η ευκολία της συναλλαγής, και δια τούτο ο λαός εδυστύχει. Η κατάσταση δε αυτή έμελε κατά τα φαινόμενα να παραταθεί επί μακρών χρόνων, διότι ο Μουχτάρ Κλεισούρας δεν είχε σκοπό να συγκρουστεί προς τους κλέφτας. Αλλά ο Χρήστος Μιλιώνης, σαν και είχε καλά τα μπούρια εις τα κορυφάς των βουνών, δεν είχα επαναμένει κλεισμένος εκεί, επαόριστον χρόνων. Ως ημέρε η ένδια του λαού καθίστατο δεινοτέρα, και αυτή η κλέφτε έμελον πιθανώς να απορίσωσει των επιτιδίων. Οι λόγοι ούτι έπεισαν τον Χρήστο Μιλιώνη να κάνει έξοδον. Πρωίαν την άτου Μαΐου επανήλθον εις το λιμέρι του Χρήστου οι δύο μονόματοι, ους είχε στείλει προ δύο ημερών ή να κατασκοπεύσουσιν. Ήσαν δε ούτι ο Πετρίτης και ο Ξυπνητήρας. «Και τι εγρυκίσατε?» τους ρώτησε ο αρχηγός. «Τίποτα, καπετάνιο. Όλο και ζαγάρια», απήντησε ο Πετρίτης. «Κανένας τους δεν είναι χαϊρικός». «Τους ζήγωσες καλά?» «Όλη η μέρα τους βίγλιζα. Κανένα χαλαλί από αυτούς δεν είδα. Όλοι ζουλάπια. Και εσύ η Ξυπνητήρα?» «Τα ίδια, καπετάνιο μου. Δεν είναι για του φέκι αυτούνι». «Άκουσες το βρόντο τους?» «Τον άκουσα. Ψοφίμικος κι αυτός. Κούφια έβαζε το του φέκι. Τον παρούτι με το φτερό. Και τα κατατόπια τους, Πετρίτη?» «Τρεις αδραστήλιες». Τα εκθέσει ταύτα των κατασκόπων του δεν περιέμενε βεβαίως ο Χριστός όπως αποφασίσει. Η απόφαση της εξόδου από πολλού είχε γίνει παρά αυτού. Αλλά όμως και τα τόσον αίσια πορίσματα των παρατηρήσεων των δύο τούτων κλεφτών δεν τον δυσυρέστησαν. Αφεσπέρασε εδώ και διαταγήν να είναι έτοιμοι προς οδηπορίαν οι άνδρες του, άματι ανατολή της εξαστέρου πουλιας.

Ότε οι κλέφτες είχαν φτάσει στα σύνορα των Τούρκων, εις τόπον καλούμενον Λαγκόβα, μόλις είχε να ανατύλει ο εωθινός αστήρ. Οι δρόσους της πρωίας απέσταζαν από τον φίλον και ο αρχηγός έπεμψε προς τους Τούρκους πολέμου κήρυκα. Και ο κήρυκος απελθόν προς τους Τούρκους είπε: «Με στέλνει ο Μιλιώνης, θα πολεμήσουμε». Και ο αρχηγός των Τούρκων, ο Μουχτάρ Κλεισούρας, απήντησε: «Δέχομαι τον πόλεμο». Την λέξη ταύτη δεν εξέφερε ακεραίαν, η ημίσια έμεινε στον Λάριγκα. Ακούσας τούτο, ο Πάνος Μαυρομάτης οχρίασε. Και ο Μουχτάρ Κλεισούρας ρώτησε αυτόν τι εφρόνη. Και εκείνος δεν είχε τη δύναμη να απαντήσει. Και ο Γέρον Τοψής, ούτως ονομάζεται ο Κήρυξ, επέστρεψε προς τον Χρήστον Μιλιώνην, αναπολών την παλαιά νεότητά του και ζηλεύουν τους νεοτέρους. Διότι πάλε ποτέ ο Τοψής ή το πρωτοπαλίκαρον του Γιφτάκη και του Καλέμη, δύο περιβοή των κλεφτών. Άλλη ήδη είχε γυράσει και εξετέλει έργα κήρυκος. Την πρωί ανεκαίνιν ο Γέρον Τοψής, ενθυμηθεί στους παλαιούς χρόνους, εστέναξε. Και επανελθόν προς τον Χρήστον Μιλιώνην, ανήγγειλεν ότι δέχονται τη μάχη οι Τούρκοι. Η πρώτη ακτή του ηλίου δεν επρόβαλεν ακόμη. Και ροδίνει εφαίνεται η πρόδρομος του φαϊνού αστέρος αντάβγε επί του στερεώματος. Ο Χρήστος Μιλιώνης διέταξε τους άνδρας του να εφορμήσωση κατά των εχθρών. Απερίγραπτος υπήρξεν η πρώτη ορμή των επιτιθεμένων. Επρώτε του ηλίου ακτίνες εφώτισαν τας πρώτας των ξυφών ανελκύσεις και τα αιωθινά των αηδώνων άσματα εισήγησαν βοβαθέντα υπό των πρώτων του καριοφιλίου βροντών. Οι ρίακες του αίματος έρευσαν παρά τα σπηγάς των υδάτων και οι μογέ των πιπτόντων ανεμίχθησαν μετά των πνοών του ανέμου. Οι πάλι μετά νεκφράστου ορμής αρχίσασα αμετάπτωτος ετηρήθη επί δύο ώρας. Οι άνδρες εκείνοι ήσαν ακάματοι. Ο Χρήστος Μιλιώνης ηγείτο της εφόδου και επολέμει όσοι συνήθιζε με διπλούν καριοφύλλη. Εις δε των πιστωτέρων ακολούθων του οπισθέν του ιστάμενος εγέμιζε το εν και παρελάμβανε το άλλο, εκείνος δε το εκένου και το επέστρεφεν. Ο Σαΐτας Ελίσσα εφρίατεν έτριζε τους οδόντας και επιροβόλη. Ο Πετρίτης εσκόπευε μετά πιστεύτου δεξιότητος και δεν έσπευδεν, αλλά κοίταζε να ήδη ανεπέτυχεν η βολή του. Ο Πευκόραχος είχε φτευθεί κατά τη συνήθειά του όπισθεν βράχου και επιροβόλη αδιακόπως. Και αυτός ο Τοψής απέδειξε ότι δεν είχε γυράσει πάρα πολύ. Οι μονόματοι κλείνονται στο εν γόνι προς την γην, εσκόπευον, έβαλον, εφώνευον. Οι θέσεις ειν κατήχων, οι επί του λόφου Τούρκοι, προχείρος οχυρωμένοι δεν είτο αρκούντος ισχυρά. Με το λίγο ο Μουχτάρ Κλεισούρας διέταξε την υποχώρηση. Οι Τούρκοι δεν ήσαν πολλοπλίονες των κλεφτών, αλλά υπερήχον κατά την θέση. Πολλοί αυτών, με θόλην την αγέροχον διαβεβαίωση των δύο κατασκόπων του Μιλιώνη, έδειξαν μεγάλη ανδρία. Αλλά εκείνο καθό ασυγκρίδως υπερήχον η κλέφτε, ή το υπερήτο σκοπεύειν δεξιότης. Σπανίως τις των μονομάτων η στόχη του σκοπού. Οι Τούρκοι έριπτον ίσως διπλασίας βολάς, ή όσας έριπτον οι πολέμοι, αλλά τα βόλια των δεν έβρισκον την κάκοψη σάρκα του κλέφτη κατά την φράση του βαλαωρίτου. Ο λίγον έτη και οι θέσεις των Τούρκων έμελε να κυριευθεί εξ εφόδου υπό των κλεφτών. Αλλά τότε, απροσδοκίτως, επήλθεν υποτροπή της θάρρουσης στα τάξης των αμυνωμένων εις την μίαν τουλάχιστον πτέρυγα αυτών, εις ηγητό γνωστός ημίν Ιουσούφ Ιβραήμ. Ο Αλβανός ούτως κατόρθωσε να αναρρυπήσει το θάρρος των περί αυτών, και ούτε γενναίος αντέσχον, ο μικράν ζημίαν προξενήσαντες εις τους κλέφτας. Δυσχερής και βραδία ως φαίνεται η το πάντοτε η έκβασης του κλεφτοπολέμου. Ενώ ο διήρκεσε της αντιστάσεως ταύτης στο σθένος, πολλοί των Ελλήνων μαχητών έπεσον. Αλλά τότε ο Χρήστος Μιλιώνης εφρίαξε και διέταξε κρατεάνε αφόδων. Οι κλέφτε εφόρμησαν εκ των προμαχώνων των, πανταχώθεν δε ορμήσαντες περιεκύκλωσαν τους Τούρκους. Τότε ετράπησαν ούτε εις φυγήν. Ο Χρήστος διέταξε να τους καταδιώξωσει. Το τουρκικό στράτευμα εσκορπίστη στους τέσσερες ανέμους. Ότε ανεπαύθησαν μικρόν οι καταπεπονημένοι άνδρες, ο Μιλιώνης διέταξε να μετρηθώσει.
19 έλειπων. Τραυματίες σαν άλλοι τόσοι περίπου. Εκ των εγκρήτων κλεφτών έπεσαν ο Σαΐτας, ο Ξυπνητήρας, ο Πετρίτης και ο Γκαβόχινας. Ο δε γυρός το πτσίς εκητό, δεινός τετραυματισμένος. Τας απολίας του εχθρού υπελόγιζεν ο Μιλιώνησης το ίμιση σχεδόν του κατά προσέγγισεν αριθμούτων, ήτι εις εξήκοντα. Τούρκοι νεκροί ευρέθησαν εις τα πέριξ κείμενοι πέρι τους πεντίκοντα και τούτον η πλήστη έκυντο επίστομα, ως να ήθελον να απευθύνωση προς τον Αλλάχ, το τελευταίο να μάζει. Ευτυχώς οι νεκροί εκ των κλεφτών ευρέθησαν όλοι ακέραιοι και ουδενός την κεφαλήν είχον προφθάσει να αποκόψουσιν οι Τούρκοι. Εάν τι ούτω τι συνέβαινε, ο Μιλιώνης ήταν έτοιμος να διατάξει δευτέραν καταδίωξην, όπως αποσπάσει τα σκεφαλά των συντρόφων του από των χειρών του εχθρού, σώζον αυτάς από τη Σύβρεος. Ακολούθως οι κλέφτε εκείδευσαν τους νεκρούς των μετά πάσης τιμής και 12 τελευταίοι πυροβολισμοί αντίχησαν εις τα όρη προς τιμήν των πενσόντων.

Χρήστος Μιλιώνης εξέφερε φοβεράν κραυγήν μανίας και αγανακτήσεως. «Ο Θεός και η γη δεν το βαστά», ανέκραξεν. «Εμένα, τον αδελφοπιτό σου». Ο Τούρκος έμεινε άφωνος και δεν ήξερε πώς να δικαιολογηθεί. Ο Χρήστος δεν κατεδέχθη να τον επιπλήξει περισσότερο, αλλά το είπεν. «Εμπρός, τα ντουφέκια». «Είμαι έτοιμος», απήντησε ο άλλος. Είτο ο Τούρκος Σουλεϊμάνης, ον ήχομεν λάβει αφορμήν να επενέσομεν εις τα σελίδα της διηγήσεως ταύτης. Αλλά τα όρια της αρετής και της κακίας είναι το σούτον δυσδιάκριτα εν τη ανθρωπίνη φύση, ώστε οι νεότεροι εκ των φιλοσοφούν των ήχων δίκαιων να ανακηρύξωσιν ως όλος αν ωφελεί και αυτήν την ψυχολογίαν κατόπιν της μεταφυσικής. Ο Σουλεϊμάνης είτο από παλαιού χρόνου πιστός φίλος του Χρήστου Μιλιώνη. Η δύνατο ούτως να το εμπιστευτεί τα πάντα και αυτήν την τιμήν του, τόση εμπιστοσύνη είχε εις των Τούρκων εκείνων. Ο Χρήστος είχε πείσει αγράμματον την Άη Ιερέα να τους περάσει δια της Αγίας Ζώνης ή την αναγνώσει επ' αυτών τα σευχάστης αδελφοποιίας. Έλεγον την έσω ότι ο αγαθός ιερεύς ποτέ δεν είναι δύνατο να πιστεί αν δεν τον υπήλει ο Χρήστος Μιλιώνης. Είναι αληθές ότι τιούτον παράδειγμα αδελφοποιίας μεταλλοθρίσκου ή το ανήκουστον ίσως εις τα χρονικά. Ξενία και φιλίας δεσμίσαν συχνότατη μεταξύ Ελλήνων και Τουρκαλβανών, αλλά η μεταυτόν αδελφοποιία ενομίζεται ανώσιον. Η δογματική της Ανατολικής Εκκλησίας απεκήρυτον και καταδίκαζον το έθιμον τούτο καθόλου και μεταξύ χριστιανών. Οι θέσεις, έλεγον ευστόχως ή ούτως συλλογιζόμενοι, οι θέσεις μιμείται την φύσην. Οι δε φύσεις δεν παράγει αδελφούς αλλά ιούς. Οι γονείς σας δύνανται να σας προσποιήσω συν αδελφούς διαγενήσεως ή διοθεσίας. Σεις, αυτοί όμως, αδελφούς, δεν δύναστε να πλάσετε. Εν τούτης ο Χρήστος Μιλιώνης δεν είχε λάβει αφορμή να μεταμεληθεί δια την μετά του Σουλεϊμάνη αδελφοποιίαν. Ο Τούρκος ούτως είτο πιστός και ένθερμος φίλος. Αλλά φεύ, δεν είτο και χρημάτων Κρήτων, ως απέδειχθη ύστερον. Επί μακρών χρόνων ο Μουχτάρ Κλεισούρας έμελε να περιφέρεται προς φανταστικήν καταδίωξην του Χρήστου Μιλιώνη. Είχε αναβεί δις ήδη όλους τους λόφους της Ακαρνανίας, είχε διαβεί δις όλα στα σκυλάδας αυτής και μόνον εις την θέση Ζιγουριάν δεν είχε ποτέ πλησιάσει. Η μονοτονία αυτή της καταδιώξεως από λίγων μόνον διεκόπη δια της απροόπτου επιθέσεως αυτού του Μιλιώνη ειν διηγήθημεν εν της έμπροσθεν. Αλλοί Τούρκοι βαρέως φέροντες όσοι έπαθαν φθοράν εις αναπαρηγόρητοι και εγώνιζον κατά των αιωνίων αναβολών του Κλεισούρα. Τότε οι συνετότεροι των αγάδων της Ακαρνανίας ή την εσύσαν ως πάντοτε συμβαίνει οι πλουσιότεροι έστησαν συμβούλια, έλυσαν τα βαλάντια. Ευρέθη δε και άνθρωπος επιτίδιος εις τας διαπραγματεύσεις ως της έπεισε τον Σουλεϊμάνιν, αυτόν των πιστών φίλων του Χρήστου Μιλιώνη, να πέλθει προς τον κλέφτην ως απεσταλμένος, απόρριτον έχουν εντολή να τον δολοφονήσει. Ο απονήρευτος κλέφτης υπεδέχθη τον Τούρκον με ανοιχτά σαγκάλας. Ήνοιξε προς αυτόν την καρδίαν του, εξέτειναν υπέρ την κεφαλήν αυτού την σκηνήν του, παρέθηκαν αυτό την λιτήν τραπεζάν του, διέταξε τον τσιντζούραν των αηδών να τραγουδήσει όλα τα άσματα όσα ήξευρε πλην των ηρωικών. Η πλόσκα ετελείωσε 12 κύκλους περί του συνδετημόνας, αποχειρώσει ισχύρα με τα βένουσα. Ο ξενιζόμενος υφθύμησεν, εφεδρύνθη, κατενήγη, εσκυθρόπασε. «Τι έχει, Σουλεϊμάνη?» τον ερωτά ο Χρήστος. «Τι έπαθες, βλάμη?» «Τίποτα, βλάμη μου», απήντησε ο Αλβανός. «Κάτι θυμήθηκα». «Πήγαινε να το ξεχάσεις», είπε ο Χρήστος. Ο Σουλεϊμάνης υπήκουσεν. Αλλά οι ομίχλοι της κατηφίας δεν παρήλθαν από τις μορφές του. Ο Χρήστος δεν τον ηρώτησε το δεύτερον, αλλά εις των διετημόνων ο γεροντοψής ως της προλίγου εθεραπεύθη εκ των τραυμάτων του είχαν παρέλθει 2 σχεδόν μήνες από της εν λαγκώβη συμπλοκής. Είχε συλλάβει υπονίας και κατόπτευε τον Τούρκον δια του εταίρου των οφθαλμών. «Κάτι ήθελα να του πω τώρα», ψιθύριζε καθε αυτόν, «αλλά θα με πει κουτών». «Τι μουρμουρίζει, γεροντοψή?» είπε ο Χρήστος. «Τίποτα, καπετάνιο, τίποτα», απήντησε ο γέρον. Και στις ταλήσεις μίαν κόγχιν ο γέρον του πτσής απεφάσισε να μην σκέπτεται πλέον τίποτε. Στην απόφαση ταύτην θαυμασίως συνέτεινε η πλόσκα ή της ευρίσκεται εις των 10ων και 3ων γύρων της.
Μόνοι εκ των συνδετημόνων δεν έπινον ο Χρήστος Μιλιώνης και την ΕΣ άλλοι των κλεφτών τηρούνται στην περινυφαλιότητος σεπτήν εις τας τάξης των ρήτραν. Η αρχαία των κλεφτών πήρα εδίδασχεν αυτούς ότι ο Σάκης κλέφτης έπαθε τι κακόν, έπαθε τούτο κατόπιν αμέτρου εινοποσίας ή ένεκα άλλης αμαρτίας. Εν τούτης και αυτός ο Σουλεϊμάνης, όσο και αν ηλευθερίαζε περί την τήρησιν των εντολών του Κορανίου, δεν ήταν όπως άλλοτε ακρατής εινοπότης ο

Σουλεϊμάνης το ομολόγησε ότι είτε ο βαλμένος να τον σκοτώσει. Τότε ο Χρήστος Μιλιώνης εξέπεμψε την μανιώδη εκείνην κραυγήν. «Ο Θεός στη γη δεν το βαστά! Εμένα, τον αδερφοπιτό σου!

0: Και το πρώτο κίνημα αυτού υπήρξε να αρπάσει το τουφέκιον. Εν τούτης ο Σουλεϊμάνης έπεσεν εις τον τραχυλόν του και τον οικέτευεν. Οι κλέφτε ειδόντες εκ του απέναντι έσπευσαν να έρθωσι προς τούτους. Και ουδής επρόφερε λέξην. Τα διασταυρούμενα βλέμματα μόνον ηρώτων τι συνέβαινεν. Δεν ετόλμησαν να πλησιάσωσι πολύ προς το σύμπλεγμα εκ σεβασμού προς τον αρχηγόν των. Μίαν λέξην ήκουσαν μόνον. Είναι πρόφερε μεγαλοφόνος ο Χρήστος Μιλιώνης.
1: Φεύγα! Τι κάθεσαι!
0: Αλλά ο Σουλεϊμάνης επέμεινε. Όμιλη σιγά και καθηκέται με τον Χρήστον. Ελέξεις δεν οικούοντο, αλλά εάν τις των παρόντων εις την σκηνή να γίνω και τι είχε συμβεί και έβλεπε την έκφραση ταύτην του προσώπου του, θα ή δυνατό ως έγκυστα να ερμηνεύσει ούτω τα λεγόμενα. Πώς να γυρίσω εις εκείνους που με έστειλαν? Πού να πάγω να ζήσω? Σκότωσέ με καλύτερα, ή προσκύνησέ με το καλόν, ή σκότωσέ με. Εγώ να προσκυνήσω, απήντησε ο Χρήστος Μιλιώνης. Εγώ να προσκυνήσω τους Τούρκους. Θα σε κάμουν δερβέναγα, απήντα ο Σουλεϊμάνης. Θα σε κάμουν πρώτον καπετάνο εις όλα τα χωριά. Να μην το ξαναπείς αυτό. Ακούς! Ανέκραξε ένα γρίος ο Χρήστος. Είδε μη σε έφαγα! Και αποθύσας από τους στήθους του τον Σουλεϊμάνην, χώρισε ο πίσω δύο βήματα και φαίνεται έτοιμος να ορμήσει κατά αυτού.
1: «Σε προδότης!»
0: έκραξε προς αυτόν. «Χάθηκα!» εψιθύρισε ο Σουλεϊμάνης συνάπτοντας χείρας. «Μη βούβασαι!» είπε ο Χρήστος. «Δεν θα σε χαλάσω από χεριού όπως σου έπρεπε. Μαζί σου θα χτυπηθώ!» «Φέρτε τα καριοφύλλα εδώ!» έκραξε προς τους κλέπτας. Εκείνοι υπήκουσαν. Αλλά δύο ή τρεις εξ αυτών παρουσιάστησαν πρόθυμοι να μονομαχήσωσιν αντί του αρχηγού προς τον Σουλεϊμάνιν. Τι αυτήν προσφοράν δεν είναι δυνατό ο αρχηγός να δεχθεί. Τον αντίον είχε απόφαση αυτός να μονομαχήσει. Αλλά ο Σουλεϊμάνης ως εκ των συμβάντων τούτων είχε να ανανύψει εκ της μέθης ήδη, ετόλμησε να προτείνει μίαν αντίρρηση. «Αφού βρίσκομαι στα χέρια σου», είπε, «ποιος μου αποκρίνεται πως θα με αφήσουν να φύγω οι συντροφοί σου, αν τύχει και σε σκοτώσω?» Η παρατήρηση σε αυτή εφάνει εύλογος στον Χρήστον Μιλιώνην. Προσκαλέσα στους προκρίτους των κλεφτών του, είπεν αυτής: «Ελάτε, παιδιά, ελάτε να μώσετε στο σπαθί και στο σταυρό, να τον αφήσετε να φύγει, αν με σκοτώσει». Οι κλέφτε θεώρησαν αλλήλους απορριμματικός. Ουδής ήτο πρόθυμος να κάνει την αρχήν, ουδής εκινήθη. Ο Χρήστος Μιλιώνης τους εξέπληξε. «Κανένας σας δεν κραίνει! Βούβα σας έπιασε!» Τέλος ο Τοπτσής και μετά αυτόν ο Πευκόραχος διαμαρτυρήθησαν. «Εγώ δεν αμώνω. Μήτε εγώ. Όντας σκοτωθείς εσύ, καπετάνιο», είπε ευστόχος ο γυραλαίος Τοπτσής, «κανένα κουμάντο δεν θα έχουμε. Και τότε ποιος θα εμποδίσει τα παλικάρια?» «Αφήνω εσένα και τον Πευκόραχον στο ποδάρι μου», επέμεινε ο Χρήστος. «Οι δυο σας πρέπει να μου υποσχεθείτε ότι δεν θα αφήσετε να τον βαρέσουν». Οι δύο κλέφτες συνεκινήθησαν και ήσταν το διστάζοντες. «Κι αν εσείς δεν φανείτε άξιοι», προσέθηκε ο Μιλιώνης, «αφήνω στους τσεκουραίους κατάρα να σας πάρουν το καπετανάτο και να σας πολεμήσουν αν δεν φυλάξετε τη διαθήκη μου». Τότε ο Τοπτσής και μετά αυτόν ο Πευκόραχος

κατηφής και τεθλιμμένη. Έτειναν την χείραν επί του ξύφους. Και όμωσαν να αφήσω συν τον Σουλεϊμάνιν ελεύθερον, ανεφώνευε τον προσφύλι αρχηγόν των. Εις το χωρίον Πευκάκια, όπου είχε καταφύγει η Βάσο, απήλθεν ο Νίκος την επαύριον και διηγήθη με τα δακρύων το σπαραξικάρδιον τέλος της ιστορίας ταύτης. Ο ηρωικός πρόμαχος της Ακαρνανίας δεν ήτο πλέον μεταξύ των ζώντων, αλλά καλύτερον παντός άλλου διηγούνται την έκβαση της πάλης οι δύο στίχοι του ηρωικού άσματος. Με τον τουφέκι τρέξανε, ένας να φάει τον άλλο. Φωτιά εδώκαν στη φωτιά, πέφτουν κι οι δυο στον τόπο. Και ούτως ο τεπροδότης της φιλίας και ο απαράμιλος μαχητής των ωραίων έσχων κοινών των πότμων και έβρεξαν δια το αίματός των το αυτό έδαφος. Σκοτεινήν την άνοικτα του αυτού μηνός, ο Κώστας μετά τις γυναικός και των τέκνων του, ο Νίκος και η Βάσο, μη βλέποντες σε αυτούς εν ασφαλεία, κατόρθωσαν να φύγωσι και διεπεραιώθησαν εις Λευκάδα. Όπως συγχωρήσει ο Κώστας το αμάρτημα, ή μάλλον το ατύχημα της θυγατρός του, εδέησε να μεταβιβαστώσει προς αυτόν εΐστατε παραγγελία του Χρήστου Μιλιώνη, διόνε γίνεται εγγυητής υπέρ της αναδεκτής του. Ο δε Νίκος ουδε μιας παρακελεύσεως ανάγκην είχεν ή να συγχωρήσει. Μετά 6 μήνας λήξαντος του πένθους, όπερ έφερεν η νεάνης δια των νονών της, ετελέστη εν Λευκάδη ο γάμος. Την αυτήν συγκατάβαση όμως δεν έδειξε και ο απαγωγεύς της Βάσος προς την μαύρην, την δυσμύρον Φατμάν. Χωρίς να εννοήσει τι έπτε, κατεβιβάστη ζώσα εις βαθύ φρέαρ, και εκεί έβρε σκληρών των θάνατων. Με το λίγον χρόνον και αυτός ο Χαλιλαγάς εδολοφονήθη υφενός των ομοθρίσκων του. Εκ των συντρόφων του Μιλιώνη, οι πλήστοι ακολούθησαν μετά των θάνατών του τους τσεκουραίους και διέπρεψαν εις πολλά συμπλοκάς. Ο γέρον του Ψής εκών παραιτήθη την αρχηγίαν, ομοίως και ο Πευκόραχος, εκείνος μεν ως λίαν πρεσβήτης, ούτως δε ως άγαν δυσκίνητος. Περί του καμπόσου ουδε λέξεις ποτέ οικουστή, ουδε μαθητής τι απέγινε. Εδώ τελείωσε η ανάγνωση αυτού του αριστουργηματικού διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, του Χρήστου Μιλιώνη. Άλλες εποχές. Μην τις ξεχνάμε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». «Θεολογία και διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους είναι μερικά από τα μέτρα που θα παρουσιάσει το βράδυ ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο Θεσσαλονίκης. Την πεποίθησή του ότι η πρόκληση τώρα είναι η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων Ελλάδος και Ιαπωνίας εξέφρασε το πρωί ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας. Εν τω μεταξύ, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στη συμπρωτεύουσα εξαιτίας των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας που πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιηθούν. Αεροσκάφος κατέπεσε στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ακόμα για τους πιλότους. Επιστρέφει στην Αθήνα ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Δύο αμυντικές συμφωνίες κατατέθηκαν στη Βουλή με το ΝΑΤΟ και την Γερμανία. Ο Ρώσος Πρόεδρος διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας να μην πραγματοποιήσουν επιθέσεις στο Κίεβο για τρεις ημέρες εξαιτίας της διεξαγωγής των συναντήσεων με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές. Και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Πρόγραμμα της για αυτήν την ώρα, μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζους και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής έχει η Μαρίνα Μπέκα.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ μαζί να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, για το νόημα της ζωής του. Ποιος είναι ο άνθρωπος, από πού έρχεται, πού πηγαίνει. Στα ερωτήματα ζητάμε απαντήσεις. Οι απαντήσεις για τον άνθρωπο είναι πέρα από τον άνθρωπο. Δεν είναι ούτε μέσα στον άνθρωπο, ούτε απέναντι από αυτόν. Και θα ήθελα να προσέξετε αυτές τις δύο αρνήσεις. Ούτε μέσα στον άνθρωπο, ούτε απέναντι από τον άνθρωπο. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα του ανθρώπου είναι ανάμεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Και το περιβάλλον του ανθρώπου είναι οι συνάνθρωποι του, η κοινωνία, η φύση, ο Θεός. Σε αυτό το ανάμεσα του ανθρώπου και του περιβάλλοντος του βρίσκουμε απαντήσεις, και σε αυτό το ανάμεσα βρίσκεται και ο Θεός ως η κατεξοχήν απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου. Για να καταλάβουμε αυτή την έμφαση που δίνουμε, θα πρέπει προηγουμένως να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε με τις δύο αρνήσεις τις οποίες προτάξαμε. Ας δούμε τα πράγματα από κοντά. Πρώτα απ' όλα, η απάντηση του ανθρώπου στο ερώτημα για το νόημα της ζωής δεν βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, που σημαίνει στην ψυχή του, στην καρδιά του, στο μυαλό του. Και με αυτήν την άρνηση θέλουμε να λυτρώσουμε τον άνθρωπο από την εσωστρέφεια, από το κλείσιμο στον εαυτόν του, από τον αυτοπεριορισμό του, και έτσι να γλιτώσουμε από κάθε μορφή ψυχολογισμού ή ατομικισμού. Και όταν λέμε ψυχολογισμού, εννοούμε ότι ο άνθρωπος κλείνεται στον ψυχισμό του και προσπαθεί με αυτόν να βρει απάντηση στα προβλήματά του. Γι' αυτό πολλοί συνάνθρωποι μας προστρέχουν στον ψυχαναλυτή, στον ψυχοθεραπευτή, και ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι λάθος, ωστόσο μερικές φορές και σε μερικά σημεία του κόσμου, όπως είναι η Ευρώπη και η Αμερική, καταντά μία μόδα. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ότι το πρόβλημα του ανθρώπου ξεκινάει με τον άνθρωπο, αλλά η απάντηση δεν βρίσκεται αποκλειστικά μέσα στον άνθρωπο. Είναι ανάμεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Και με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τον άνθρωπο να απαλλαγεί από την ψευδαίσθηση ότι αυτός είναι το κέντρο του σύμπαντος. Ακόμα κι αν πιστέψουμε, δεχτούμε, υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο του σύμπαντος, μην ξεχνάμε ότι το ίδιο το σύμπαν είναι πολύ πέρα από το κέντρο του και πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Συνεπώς, ακόμα κι αν ο άνθρωπος είναι το κέντρο ενός κύκλου, δεν είναι ο ίδιος ο κύκλος, είναι ένα κομμάτι αυτού του κύκλου. Και γι' αυτό το λόγο επιμένουμε, λέμε και προσπαθούμε να το διευκρινίσουμε, ότι η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι μέσα στον άνθρωπο, αλλά ανάμεσα σε αυτόν και στο περιβάλλον του. Εξίσου πρέπει να αποσαφηνίσουμε και να απελευθερωθούμε από το εντελώς αντίθετο άκρο. Η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι απέναντι από τον άνθρωπο. Δεν δίδονται απαντήσεις στο ερώτημα της ζωής από μεγάλα μεγέθη, όπως είναι οι ιδεολογίες, όπως είναι οι φιλοσοφίες, όπως είναι οι επιστήμες του ανθρώπου. Όλα αυτά περιέχουν στοιχεία που βοηθούν τον άνθρωπο να απαντήσει το βασικό του ερώτημα, αλλά δεν συνιστούν με κανένα τρόπο την απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου. Και όσο επικίνδυνη είναι η εσωστρέφεια με τον ψυχολογισμό και τον ατομικισμό που προαναφέραμε, άλλο τόσο επικίνδυνη είναι η εξωστρέφεια
με τις ιδεολογίες, τις φιλοσοφίες και τις επιστήμες του ανθρώπου, οι οποίες του προσφέρουν έτοιμες λύσεις, έχοντας τα πάντα εκτός από ένα, τον ίδιο τον άνθρωπο, τον πραγματικό άνθρωπο, τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος ρωτάει. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι μέσα στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι και απέναντι από τον άνθρωπο. Είναι πάντοτε κάπου αλλού, σε έναν ενδιάμεσο χώρο, ανάμεσα στο εγώ και στο άλλο. Σε αυτό το ανάμεσα θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε και να δούμε ποιες απαντήσεις μπορεί να ανακύψουν και προς τα πού μπορούμε να κινηθούμε. Ξεκινώντας με αυτή την πηξίδα, διαπιστώνουμε για μια ακόμα φορά ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο ενός κύκλου, το εγώ είναι το κέντρο ενός κύκλου, ο οποίος κύκλος αποτελείται από το άλλο του ανθρώπου. Ποιο είναι αυτό το άλλο? Ο συνάνθρωπός του, η κοινωνία, η φύση, το φυσικό περιβάλλον και ο Θεός. Οτιδήποτε έξω από τον άνθρωπο είναι το άλλο του. Ο εαυτός του ανθρώπου και το νόημα της ζωής του είναι ανάμεσα στο εγώ και στο άλλο. Είναι ανάμεσα στο υποκείμενο και στο αντικείμενο. Αν θέλετε να το πω με μια εικόνα, είναι ανάμεσα στο κέντρο του κύκλου και στην περιφέρεια του κύκλου. Κέντρο και περιφέρεια είναι δύο σημεία ανάμεσα στα οποία βρίσκεται ο ίδιος ο άνθρωπος, διαμορφώνεται ο εαυτός του και εκεί δομείται η απάντηση, η ζωντανή και ζωτική, την οποία χρειάζεται για τη ζωή του. Απόψε θα προσπαθήσουμε να δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση. Και όταν λέμε φύση, εννοούμε κάθε έμβιο «ον», κάθε «ον» το οποίο μετέχει τη ζωής, το οποίο περιβάλλει τον άνθρωπο. Ανάμεσα λοιπόν στη φύση και στον άνθρωπο υπάρχουν ομοιότητες και ανομοιότητες, συσχετήσεις και διαφοροποιήσεις, και θα πρέπει να δούμε και τα δύο αυτά στοιχεία, τα οποία μας είναι απαραίτητα για μια κατανόηση του ανθρώπου.

μιλώντας για τα κοινά και τα διαφορετικά στοιχεία που υπάρχουν ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον κοινό παρονομαστή, από τη βασική ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση. Και αυτή η βασική ομοιότητα είναι το πάθος. Κάθε άνθρωπος, αλλά και κάθε άλλο έμβιον μέσα στη φύση, χαρακτηρίζεται από το πάθος. Τι σημαίνει πάθος? Σημαίνει πάρα πολύ απλά πως ό,τι ζει, αυτό πάσχει και συμπαθεί, πονά και συμπονά, αισθάνεται και συναισθάνεται, νιώθει και υποφέρει. Οι ψυχολόγοι μας λένε ότι δύο βασικές ανάγκες, δύο στοιχειώδη πάθη κάθε εμβιόντος και του ανθρώπου είναι ο πόνος και η πείνα. Ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή που θα ανοίξει τα μάτια του και θα δει τον κόσμο, αισθάνεται να απειλείται από το θάνατο, αισθάνεται ότι η ζωή του έχει ένα όριο, ένα σύνορο, και η απειλή αυτή του θανάτου, της εξαφάνισης, της ανυπαρξίας, της επιστροφής του στην ανυπαρξία από την οποία προήλθε η ύπαρξή του με τη γέννησή του από τη μητέρα του. Η απειλή λοιπόν αυτή του θανάτου παίρνει δύο μορφές. Η μία είναι η πείνα. Αν δεν φάει θα πεθάνει. Η άλλη είναι ο πόνος. Ο σωματικός πόνος, ο ψυχικός πόνος ή και τα δύο. Η ψυχοσωματική οδύνη του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος πονάει, σημαίνει υποφέρει, και αν δεν αντιμετωπίσει τον πόνο θα πεθάνει. Επομένως, ο άνθρωπος από την ώρα που ζει πάσχει, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα πεινάει και πονάει. Και στη λέξη πόνος θα ήθελα να σκεφτείτε και το σωματικό πόνο και το ψυχικό πόνο, κυρίως αυτό το τελευταίο, ο οποίος μάλιστα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, σωματοποιείται. Αυτό σημαίνει πάθος. Σημαίνει κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι πάρα πολύ άμεσο. Και μάλιστα, για να μπορέσει η φύση να αντιμετωπίσει τις δύο αυτές απειλές κάθε νεογέννητης ύπαρξης στον κόσμο, δηλαδή τον πόνο και την πείνα, προσφέρει στο παιδί την πρώτη τροφή από τη μητέρα του, που είναι το γάλα, και με αυτήν την προσφορά μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις δύο ανάγκες, τον πόνο και την πείνα. Με το γάλα το μητρικό αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πείνας, και με την στοργή, τη θαλπορή, το πρόβλημα του πόνου και του σωματικού και του ψυχικού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή του αντιμετωπίζοντας το πάθος το οποίο η φύση του προσφέρει. Το προσφέρει βέβαια μέσα σε εισαγωγικά, γιατί κανείς δεν θα ήθελε τέτοια προσφορά, όμως την υφίσταται. Το πάθος είναι συνώνυμο της ζωής. Και έτσι λοιπόν από την αρχή της ύπαρξής του ο άνθρωπος καλύπτει τις δύο ανάγκες, τον πόνο και την πείνα, δηλαδή αντιμετωπίζει την απειλή του θανάτου έχοντας την τροφή και τη στοργή. Η τροφή με το μητρικό γάλα καλύπτει την ανάγκη της πείνας, επομένως απομακρύνει το ενδεχόμενο του θανάτου, και η στοργή που ποικιλότροπα η μητέρα παρέχει στο παιδί καλύπτει ακριβώς την άλλη ανάγκη του πόνου, τον οποίον απαλύνει, εξαφανίζει, και έτσι η ζωή αναδύεται μέσα από την όποια απειλή του θανάτου. Και με αυτόν τον τρόπο βιώνει κάθε ύπαρξη ότι η ζωή τελικά είναι μεγαλύτερη από το θάνατο. Όλα αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο του φυσικού, το οποίο φυσικό στη θεολογική ορολογία ονομάζεται κτιστό, και αυτό το κτιστό είναι και τρεπτό και φθαρτό. Δηλαδή τρέπεται, μετατρέπεται, αλλάζει, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο, και οπωσδήποτε φθείρεται. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος
δεν μπορεί να αποφύγει τη φθορά. Μεγαλώνει, και το ότι μεγαλώνει σημαίνει από τη μία πλευρά ένα καλό και από την άλλη ένα κακό. Ποιο είναι το καλό? Ότι ο άνθρωπος αυξάνεται, οριμάζει, δυναμώνει, γιγαντώνεται. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κακό. Στο βαθμό που ο άνθρωπος μεγαλώνει, στον ίδιο βαθμό φθήνει, οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν, γερνάει, αρρωσταίνει, και έτσι μαζί με την ακμή έρχεται και η παρακμή. Όσα χρόνια και να ζήσει ένας άνθρωπος δεν σημαίνει ότι είναι ακμαίος. Άλλο ζει και άλλο ακμάζει. Μπορεί να γίνει αιωνόβιος 100 ετών, να ξεπεράσει ακόμα και τα 100 έτη ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σε καλύτερη μοίρα. Απλώς έχει την τύχη να επιβιώνει. Όμως υπόκειται στη φθορά της φύσεως, στην τρεπτότητα του φυσικού, στην φθαρτότητα του κτιστού, όπως λέμε στη θεολογική ορολογία. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ βασική επισήμανση την οποία χρειάζεται να υπογραμμίσουμε. Το κτιστό, δηλαδή το φυσικό, το φθαρτό, δεν σώζεται μόνο του. Για την σωτηρία, δηλαδή για την ολοκλήρωση, για την αρτίωση του κτιστού, φθαρτού, τρεπτού, φυσικού, είναι το ίδιο πράγμα, και σκοπίμως χρησιμοποιώ κατά παράταξη αυτές τις λέξεις για να γίνει σαφές και κατανοητό ποιο είναι το μέγεθος για το οποίο μιλάμε. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το φυσικό φθαρτό υπάρχει το άκτιστο, ο Θεός, που είναι η ζωή, η όντως ζωή. Ο Χριστός ονομάζεται η αρχή της ζωής, και έτσι το άκτιστο σώζει το κτιστό από τη φθορά.

0: έγινε αντιληπτό τι σημαίνει η φράση ότι το πάθος είναι η ομοιότητα του ανθρώπου με τη φύση. Ότι είναι φυσικό, είναι φθαρτό, επομένως και ο άνθρωπος που είναι φυσικός είναι φθαρτός, άρα έχει ένα όριο. Ό,τι αρχίζει τελειώνει, ό,τι γεννιέται πεθαίνει, ό,τι ακμάζει παρακμάζει. Θα λέγαμε, κάνοντας καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας, ότι η φύση είναι φθήση. Δηλαδή, ό,τι φύεται, αυτό φθήνει, χάνει, ξεθοριάζει, παρακμάζει. Και αυτή είναι μία πραγματικότητα την οποία χρειάζεται να αναγνωρίσουμε. Το όριο της φύσης που είναι ο θάνατος και όχι μόνο εκφράζεται στην κατάσταση της ανάγκης, δηλαδή ότι όλα τα φυσικά όντα υπόκεινται στον νόμο της ανάγκης και στην ατομικότητά τους, ότι όλα τα φυσικά όντα, όλοι οι άνθρωποι, όλα τα έμβια όντα υπάρχουν ως άτομα, δηλαδή είναι χωρισμένα από τα άλλα όντα, προσπαθούν να έρθουν σε επαφή μαζί τους, να βρεθούν μαζί τους, να συνευρεθούν ώστε να δημιουργήσουν και να προσφέρουν στη φύση νέα όντα, τα οποία μπορεί να είναι νέα, δεν είναι άφθαρτα, και αυτά υπόκεινται στον νόμο της φθοράς. Έτσι, με αυτή την έννοια, φύση και άνθρωπος διασυνδέονται στενά και άρρηκτα μέσω του πάθους. Και πάθος σημαίνει ακριβώς αυτή την κατάσταση όπου κάθε δύναμη σκιάζεται από την αδυναμία της, όπου θα λέγαμε με μία άλλη διατύπωση το καλό και το κακό δεν υπάρχουν αλλά συνυπάρχουν. Ποτέ δεν θα μπορέσετε να εντοπίσετε το καλό απομονωμένο από το κακό ή το κακό απομονωμένο από το καλό. Κάθε τι καλό έχει και το κακό του και αντίστροφα. Τα νιάτα τα περιμένουν τα γερατιά, αλλά και τα γερατιά έχουν την ωριμότητα που τα νιάτα δεν μπορούν να την έχουν όσο και αν την επιθυμούν, όσο και αν την προσπαθούν. Συνεπώς, το καλό και το κακό δεν υπάρχουν, αλλά συνυπάρχουν. Και θα ήθελα να υπογραμμίσετε, να τονίσετε και να νιώσετε τι σημαίνει αυτό το συν. Το καλό και το κακό δεν υπάρχουν, αλλά συνυπάρχουν. Αυτό το συν μας λυτρώνει από πολλές αυταπάτες και από πολλά λάθη. Ας δούμε όμως τώρα και την άλλη πλευρά. Αν το πάθος είναι η ομοιότητα του ανθρώπου με τη φύση, ρωτάτε ποια είναι η διαφορά ανθρώπου και φύσης. Και σας απαντώ. Η διαφορά ανθρώπου και φύσης είναι ο λόγος. Και όταν λέμε λόγος, μπορείτε να πείτε ότι είναι η λογική, είναι ο νους, το μυαλό, ο εγκέφαλος, η διανόηση και όλα αυτά τα πράγματα. Λέω μπορείτε, γιατί θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνουν αυτά και πώς τοποθετούνται. Ο άνθρωπος διαθέτει λόγο, δηλαδή έχει την ικανότητα να κρίνει και να συγκρίνει, να εντοπίζει σχέσεις, να προβαίνει στον καθορισμό ομοιοτήτων και διαφοροποιήσεων, να έχει άποψη για τα όμοια και τα ανώμοια, τα μικρά και τα μεγάλα, τα ίσα και τα άνισα. Να σας το πω με μία εικόνα. Προσέξτε τα νήπια πώς μαθαίνουν τα πράγματα γύρω τους. Κάτι τι το αγγίζει το νήπιο με την αφή, το βλέπει με τα μάτια η όραση, το σηκώνει ψηλά, το αφήνει να πέσει, ακούει έναν ήχο, έναν κρότο με την ακοή, το φέρνει στη μύτη του, το μυρίζει, το σφραίνεται και τέλος κάνει αυτό που συνήθως του απαγορεύουμε και έχουμε δίκιο που το απαγορεύουμε, το φέρνει στο στόμα και το γεύεται.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, είμαστε μαζί για να συζητήσουμε ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Ακούτε το Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο στην σειρά εκπομπών του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Μιλάμε για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Είπαμε ότι η διαφορά είναι ο λόγος και αυτό που συνδέει τον άνθρωπο με τη φύση είναι το πάθος. Όταν λέμε λόγος, θα ήθελα να κρατήσετε μέσα σας ότι μιλάμε για μία σχέση η οποία εντοπίζεται από ένα όργανο του ανθρώπου, τον εγκέφαλο, επιτελείται με μία λειτουργία που λέγεται νόηση και όλα αυτά είναι μέσα στην υπηρεσία ενός σκοπού που είναι ο προσανατολισμός του ανθρώπου μέσα στη φύση με τη βοήθεια του λόγου. Η λογική υπηρετεί το λόγο και όχι το αντίθετο. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι ότι ο λόγος είναι σχέση, σας θυμίζω ότι η πρώτη φορά που συναντούμε τη λέξη λόγος στα γράμματα που μαθαίνουμε στο σχολείο είναι στα μαθηματικά, στην αριθμητική, στα κλάσματα που λέμε ο λόγος 1 προς 2 είναι ταυτόσιμος με το λόγο 4 προς 8, 5 προς 10 και ούτω καθεξής. Λόγος είναι η σχέση των μερών μεταξύ τους και προς το σύνολο. Συνηθίζουμε να λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα έλογο όν, δηλαδή μια ύπαρξη ζωντανή με λόγο. Αυτό είναι σωστό, αλλά μερικές φορές, αν όχι πάντα, καταντά να γίνεται παραπλανητικό. Αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο δεν είναι ο λόγος. Η μεγάλη διαφορά του ανθρώπου από το ζώο και από τη μηχανή δεν είναι η λογική, είναι κάτι άλλο. Είναι η ελευθερία. Ο άνθρωπος διαφέρει από τη φύση ακριβώς επειδή προβάλλει, προτάσει, προτιμά, προκρίνει την ελευθερία. Η προτίμηση της ελευθερίας γίνεται από τη βούληση του ανθρώπου, από τη θέλησή του. Και η βούληση της ελευθερίας, η ελεύθερη βούληση, εξυπηρετείται, διακονείται, διευκολύνεται, διεκπεραιώνεται από το λόγο και από τη λογική. Συνεπώς, αν θέλουμε να καταλάβουμε πραγματικά τη διαφορά του ανθρώπου από τη φύση, η σειρά των πραγμάτων είναι η εξής. Πρώτα ελευθερία, μετά βούληση, τέλος λογική. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τη φύση εν τέλει, όχι αρχικά, όχι αφετηριακά. Και προσέξτε κάτι, και η μηχανή μπορεί να έχει λόγο και έχει λόγο και μάλιστα μια ηλεκτρονική μηχανή έχει λόγο. Όμως η μηχανή δεν είναι άνθρωπος. Γιατί? Διότι η μηχανή δεν έχει βούληση και δεν έχει επιθυμία ελευθερίας. Είναι υποταγμένη, κάθε μηχανή είναι υποταγμένη στην ανάγκη, όπως και κάθε ζώο, όπως και κάθε φυσική οντότητα. Αυτό που κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τη φύση είναι ακριβώς η ελευθερία, η βούληση και ο λόγος ο οποίος υπηρετεί την ελευθερία και τη βούληση. Η βούληση είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να λέει το ναι ή το όχι, δηλαδή να εναντιώνεται στη φύση. Θέλετε έναν υπερβολικά σχηματικό ορισμό περί ανθρώπου όχι όμως ανακριβή. Θα σας έλεγα, άνθρωπος είναι το ζώο που λέει όχι στη φύση του. Άνθρωπος είναι εκείνη η ύπαρξη, η ζωντανή, που μπορεί να εναντιωθεί στην ανάγκη της φύσεως. Και εκεί πάνω, στη βούληση και στην ελευθερία, οικοδομείται ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι η παρέμβαση του ανθρώπου μέσα στη φύση. Ο άνθρωπος λέει όχι στη φύση, η οποία φύση, όπως όλοι ξέρουμε, κυριαρχείται από τη δύναμη. Ο ισχυρός καθορίζει τον ανίσχυρο, όχι ο δίκαιος. Η φύση δεν γνωρίζει δίκαιο, η φύση γνωρίζει δύναμη, ισχύ. Λοιπόν, ο άνθρωπος μπορεί να πει όχι στην ισχύ, όχι στη δύναμη. Και αυτή η αντίσταση του ανθρώπου στην τυφλή βία, στην άδικη ισχύ που υπάρχει μέσα στη φύση, αυτή λοιπόν η αντίσταση του ανθρώπου είναι ο πολιτισμός, είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο. Να το πω πολύ απλά, μέσα στη φύση ισχύει ο κανόνας, ο θάνατός σου η ζωή μου, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ο άνθρωπος λέει όχι, το μεγάλο ψάρι δεν θα φάει το μικρό επειδή είναι μεγάλο, και το μικρό έχει δικαίωμα στη ζωή όσο και το μεγάλο. Επομένως η σχέση των μεγεθών είναι άλλου επίπεδου, όχι η ίσχυς, η δύναμη, η βία, αλλά το δίκιο. Το δίκιο είναι ο λόγος, είναι η ελευθερία, και η ελευθερία ακριβώς είναι η ανθρωπιά του ανθρώπου. Επειδή ο άνθρωπος λέει όχι στη φύση, γι' αυτό κάνει ιστορία, γράφει ιστορία. Για παράδειγμα, στο Μαραθώνα αντιτάχθηκαν οι λίγοι στους πολλούς και γράψαν ιστορία και πέτυχαν. Το ίδιο έκαναν και στις Θερμοπύλες, οι λίγοι αντιτάχθηκαν στους πολλούς και απέτυχαν, δεν έχει σημασία, και εκεί γράψαν ιστορία. Ίσως εκεί γράψαν ακόμα σημαντικότερη ιστορία. Το σημαντικό, αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο, επαναλαμβάνω, υπογραμμίζω και τονίζω, δεν είναι απλώς η λογική, είναι η ελευθερία και η βούληση την οποία η λογική υπηρετεί.

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσέξετε κάποιες διαφοροποιήσεις και αλλιώτικες ιεραρχήσεις τις οποίες κάνω σε αυτά τα οποία λέω. Θέλω να απαλλαγούμε από την απλή εδρεωμένη αντίληψη ότι ο λόγος, η λογική κάνει τον άνθρωπο ένα «ον» ανώτερο από τα άλλα όντα. Και ισχυρίζομαι ότι δεν είναι η λογική, είναι η ελευθερία, την οποία ελευθερία ο άνθρωπος εκφράζει με τη βούλησή του και μάλιστα τη διατυπώνει ως αντίρρηση στην άδικη ισχύ, ως αντίσταση στην τυφλή βία, και μάλιστα με αυτό το όχι του ο άνθρωπος αναδεικνύεται άνθρωπος, δηλαδή ελεύθερος. Η λογική έρχεται να υπηρετήσει την ελευθερία της βούλησης και όχι το αντίστροφο. Δεν είναι επειδή κάτι είναι λογικό γι' αυτό και το επιλέγουμε. Όχι, ισχύει το αντίστροφο. Επειδή το επιλέγουμε διότι πιστεύουμε ότι μας ελευθερώνει, γι' αυτό δραστηριοποιούμε τη λογική να τεθεί στην υπηρεσία του και να το πραγματοποιήσει, αλλά και να το δικαιολογήσει και να το δικαιώσει. Το κύριο κεντρικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι η ελευθερία. Αν θέλετε να το πω με μια εικόνα, θα σας έλεγα ότι η ελευθερία είναι το άνθος του δέντρου που λέγεται άνθρωπος. Σπείρεται με το λόγο η ελευθερία και καρπίζει με τη βούληση. Αν ο άνθρωπος είναι ένα δέντρο, η ελευθερία είναι το λουλούδι αυτού του δέντρου, το άνθος του. Και το δέντρο άνθρωπος σπείρεται με το λόγο και δίνει καρπό με τη βούλησή του. Η ελευθερία είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Και θέλω εδώ επίσης να είμαι σαφής. Χρησιμοποιούμε μία λέξη, την ελευθερία, με πολλές έννοιες, με χρήσεις και καταχρήσεις. Και επειδή γύρω από την έννοια της ελευθερίας υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις, είναι ανάγκη κάθε φορά που την προφέρουμε να χορηγούμε και εξηγήσεις. Τι εννοούμε ελευθερία? Ελευθερία είναι ο αυτοπροσδιορισμός του ανθρώπου, αλλά είναι και ο αυτοπεριορισμός του ανθρώπου. Ελευθερία σημαίνει να προσδιορίζει ο άνθρωπος μόνος του το καλό και το κακό, αυτό που τον αφορά, το δίκιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, να αυτοπροσδιορίζεται. Αυτή είναι η πρωταρχική έννοια της ελευθερίας. Αλλά ταυτόχρονα ελευθερία είναι και ο αυτοπεριορισμός. Ο άνθρωπος περιορίζει τον εαυτόν του, κάνει χώρο για τους συνανθρώπους του, γιατί ο άνθρωπος δεν υπάρχει, αλλά συνυπάρχει. Το εγώ είναι εγώ επειδή υπάρχει ένα άλλο δίπλα του, απέναντί του, μαζί του. Και ο άνθρωπος συγκροτεί τον εαυτόν του όταν το εγώ του είναι σε διάλογο με το άλλο του, συνεχή και διαρκή. Και η ελευθερία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανθρώπινη σχέση του ανθρώπου με τον συνανθρωπό του. Η σχέση εκείνη όπου δεν δικαιώνεται ίσχυς, αλλά ισχύει το δίκαιο. Προσέξτε, στη φύση δικαιώνεται ίσχυς. Μέσα στη φύση το δίκαιο το έχει ο ισχυρότερος, ο μεγαλύτερος. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι επειδή δεν θέλουν το άδικο, επειδή εναντιώνονται στην πανίσχυρη φύση, στην τυφλή βία, στον ομό εξαναγκασμό, και εγκαθιστούν μια άλλη τάξη πραγμάτων, όπου αντί για την ισχύ, τη δύναμη, την εξουσία, έχουμε το δίκιο. Μέσα στη φύση δικαιώνεται η ισχύς. Αντίθετα, στην κοινωνία, στον πολιτισμό,
ισχύει το δίκαιο. Και αυτό κάνει τους ανθρώπους να ζουν ανθρώπινα, δηλαδή να ζουν ελεύθερα. Θα λέγαμε ότι η ελευθερία και η ανθρωπιά είναι συνώνυμα. Άνθρωπος είναι ένα όν ελεύθερο. Και κάθε όν ελεύθερο μπορεί να λέγεται άνθρωπος. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά του ανθρώπου από τις δύο άλλες ακραίες οντότητες με τις οποίες συνυπάρχει. Η μία οντότητα προέρχεται από τη φύση, είναι το ζώο, και η άλλη οντότητα προέρχεται από την κοινωνία, είναι η μηχανή. Ο άνθρωπος είναι ανώτερος και από τη φύση και από το ζώο. Γιατί? Όχι με βάση το λόγο, αλλά με βάση την ελευθερία. Με βάση το λόγο και τη λογική και τη διανόηση και τον εγκέφαλο, ανώτερη από τον άνθρωπο είναι η μηχανή. Εξού και οι υπολογιστικές μηχανές, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν κατακυριεύσει τη ζωή μας. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει στη λεγόμενη κλωνοποίηση του ανθρώπου. Κατασκευάζουμε έναν άνθρωπο όχι όπως θα ήθελε ο ίδιος να είναι, αλλά όπως θα θέλαμε εμείς να είναι. Και αυτός ο άνθρωπος τα έχει όλα εκτός από ένα, την ελευθερία. Δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος. Άρα δεν είναι άνθρωπος. Είναι ανθρωποειδές. Μοιάζει με άνθρωπο. Είναι μία μηχανή που συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος. Γιατί δεν έχει την ελευθερία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το τονίσουμε αυτό, ότι η διαφορά του ανθρώπου από τη μηχανή έγκυται στην ελευθερία που ο άνθρωπος έχει. Το ίδιο θα λέγαμε σε σχέση με το ζώο. Η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο βρίσκεται στην ελευθερία. Ένα ζώο είναι πάντοτε υποταγμένο, έχει ανύπαρκτη έως περιορισμένη βούληση, ελεγχόμενη από εμάς. Τα ήμερα ζώα, σε αντίθεση με τα άγρια, έχουν μια βούληση που συνδυάζεται με το ανθρώπινο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Πάρτε παράδειγμα τα κατοικίδια που έχουμε, τα συμπαθητικά τετράποδα και άλλα ζώα με τα οποία συμβιώνουμε στο σπίτι μας, η βούλησή τους είναι ή ανύπαρκτη ή περιορισμένη, ή τελείως υποταγμένη στη δική μας βούληση ή ελεγχόμενη από την ανθρώπινη βούληση και από την ανθρώπινη ίσχυ. Σε κάθε περίπτωση το ζώο μπορεί να έχει τα πάντα, αλλά δεν έχει ελευθερία. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο και η ανωτερότητά του από το ζώο. Όχι στη λογική, αλλά στην ελευθερία και στη βούληση. Και αυτό θα ήθελα να το συγκρατήσουμε και να το υπογραμμίσουμε.

Συνηθίζουμε στην εκπομπή μας να χρησιμοποιούμε μερικές υπερβολικές εκφράσεις ή κάποιες εικόνες και όλα αυτά πρέπει να τα εκλάβετε ως σχήματα λόγου, ως παρομοιώσεις, ακόμα και ως υπερβολές που σκοπό έχουν να μεταδώσουν, να κάνουν σαφές, εναργές ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Θέλοντας να τονίσουμε ότι η ελευθερία κάνει τον άνθρωπο και όχι απλώς η λογική η οποία έπεται, ακολουθεί και υπηρετεί την ελευθερία, θα τολμούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό του ανθρώπου, τον οποίον εμείς οι ίδιοι βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, για να δείξουμε τι θέλουμε να πούμε, και αυτό που θέλουμε να πούμε είναι σπουδαιότερο από εκείνο που λέμε. Τι είναι ο άνθρωπος? Θα λέγαμε άνθρωπος είναι το ζώο της ελευθερίας. Επαναλαμβάνω, άνθρωπος είναι το ζώο της ελευθερίας. Δηλαδή, μπορείτε να αποκαλέσετε τον άνθρωπο όσο ζώο θέλετε, όσο κτηνώδες όν μπορείτε να το φανταστείτε. Με βάση το πάθος, ο άνθρωπος μοιάζει με το ζώο. Δηλαδή, χρησιμοποιώ τον όρο ζώων με την πρωταρχική ελληνική σημασία του όρου. Είναι το έμβιο «ον», αυτό που έχει ζωή μέσα του. Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον όρο ζώο με την καταχρηστική σημασία, βλέποντας την απανθρωπιά του ανθρώπου, την κτηνοδία στην οποία μπορεί να φτάσει, την τυφλή βία με την οποία εκφράζεται και ούτω καθεξής. Πάρτε τη λέξη ζώο όπως σας αρέσει. Αυτό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από το ζώο, όποιο ζώο, δεν είναι η λογική, αλλά είναι η ελευθερία. Και ακριβώς αυτή την ελευθερία εννοούσαν και ο Αριστοτέλης και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος όταν ορίζουν τον άνθρωπο. Ξέρουμε όλοι ότι ο Αριστοτέλης ορίζει τον άνθρωπο ζώων πολιτικών. Δηλαδή ένα «ον» το οποίο συμβιώνει με τους άλλους ανθρώπους, συγκροτεί την πόλη, την πολιτεία, αναπτύσσει μία τέχνη να ζει μες στην πόλη, είναι η πολιτική τέχνη.

Όπως ακριβώς ο Θεός, ως ο άκτιστος, είναι η πηγή της ζωής, η αρχή της ελευθερίας, εκείνο το «ον», το άκτιστο, το οποίο δεν χρειάζεται τίποτε, είναι ανενδές, δεν έχει ένδια, δεν έχει ανάγκη, και παρόλα αυτά δημιουργεί κάτι έξω και πέρα από αυτό, όπως είναι ο κόσμος και ο άνθρωπος. Από ελευθερία και με αγάπη ο Θεός δημιουργεί και τον κόσμο και τον άνθρωπο, και θέτει τον άνθρωπο ως κορονίδα της δημιουργίας, ως κεφαλή της δημιουργίας, όχι απλώς διότι τον προκύζει με λόγο, αλλά διότι του εμφυσά, του εμπνέει την ελευθερία, την δύναμη δηλαδή του αυτοπροσδιορισμού του, αλλά και του αυτοπεριορισμού του. Αυτό στη θεολογική ορολογία είναι το αυτεξούσιον, το οποίο ο Θεός δίνει στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος κάνει κακή χρήση του αυτεξουσίου και οδηγείται στην πτώση. Δηλαδή ο άνθρωπος παρανοεί, παρεξηγεί την ελευθερία, κάνει κατάχρηση της ελευθερίας και όχι χρήση της ελευθερίας. Εκλαμβάνει την ελευθερία μόνο ως αυτοπεριορισμό και δεν καταλαβαίνει και τον αυτοπροσδιορισμό. Ή, συνθέστερο, συμβαίνει το άλλο, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ελευθερία μόνο ως αυτοπροσδιορισμό και ξεχνάει τον αυτοπεριορισμό. Ο άνθρωπος κάνει το λάθος να νομίσει ότι δεν είναι απλώς το κέντρο της δημιουργίας, αλλά όλη η δημιουργία. Και με αυτόν τον τρόπο καταστρέφει και τη δημιουργία και τον εαυτόν του και χάνει όποια σχέση με το Θεό. Η ελευθερία λοιπόν είναι η αληθινή ταυτότητα του ανθρώπου, η θεόσδοτη ταυτότητα του ανθρώπου, αυτή που δόθηκε από το Θεό. Και η ελευθερία έχει μέσα της την βούληση και το λόγο, τη λογική. Θα λέγαμε με μια εικόνα πάλι ότι ο λόγος είναι ο σπόρος της ελευθερίας και η βούληση είναι ο καρπός της ελευθερίας. Η ελευθερία σπείρεται με το λόγο, υπηρετείται από το λόγο, υποβοηθείται από το λόγο και έχει ως καρπό τη βούληση. Η ελευθερία εκφράζεται με τη βούληση. Όποιος είναι ανελεύθερος, αυτός είναι άβουλος. Όποιος στερείται ελευθερίας, στερείται και βουλήσεως. Και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή. Άνθρωποι χωρίς δική τους θέληση, χωρίς γνώμη, χωρίς βούληση, όντα άβουλα, καταντούν ανελεύθερα. Και δεν θα έλεγα καταντούν ανελεύθερα, θα έλεγα είναι ανελεύθερα. Ή επειδή είναι ανελεύθερα, γι' αυτό είναι άβουλα. Και ακριβώς αυτός που είναι ανελεύθερος είναι και άλογος, παράλογος. Παραβαίνει τους κανόνες της λογικής, διότι παρακάμπτει τον ίδιο το λόγο. Δεν κάνει χρήση του λόγου. Και ένα «ον» άβουλο και ανελεύθερο είναι ένα «ον» απάνθρωπο, δεν είναι άνθρωπος αλλά ανθρωποειδές. Ο Θεός όμως θέλησε τον άνθρωπο εικόνα του και τον καλεί να γίνει ομοίωσή του. Ουσιαστικά ο Θεός θέλει τον άνθρωπο ελεύθερο, αυτόβουλο, αυτεξούσιο, γι' αυτό και του χαρίζει το λόγο και τη λογική, για να μπορέσει ο άνθρωπος να πραγματώσει την ελευθερία του, να περάσει από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Και έτσι η Εκκλησία δεν είναι εναντίον του λόγου και της λογικής, είναι εναντίον του στεγνού ορθολογισμού, της άκρατης νοησιαρχίας, της μονομερούς εγκεφαλικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος για την Εκκλησία δεν είναι απλώς ένα «ον» σκεπτόμενο, αλλά είναι ένα «ον» το οποίο ζει, πάλι και θάλει όπως ο δημιουργός του, ο Θεός. Και εύχομαι σε όλες σας και σε όλους σας να νιώσετε ότι η ελευθερία είναι η ταυτότητα του ανθρώπου, δοσμένη από το Θεό, το δημιουργό του.
Καλό σας βράδυ.

Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Κοσμάς ο Ετωλός, του καθηγητή Μιχαήλ Τρίτου. Ο βίος του Αγίου που υπήρξε υπόδειγμα ιεραποστολικού ζήλου, ορθόδοξης πνευματικότητας και αγιότητας βίου, καθιστάμενος έτσι τη λαυγής φάρος της ελληνορθόδοξης παράδοσης στα σκοτεινότερα χρόνια του γένους μας. Κοσμάς ο Ετωλός, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αθαμαντία Μπούρτζινου. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη λόγω των συγκεντρώσεων και των πορειών στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες πορείες ξεκινούν σε λίγη ώρα. Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί και αγροτικό συλλαλητήριο εντός του αστικού ιστού της πόλης με τρακτέρ. Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους είναι μερικά από τα μέτρα που θα παρουσιάσει το βράδυ ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο. Χωρίς τις αισθήσεις τους φέρεται να εντοπίστηκαν οι δύο πιλότοι του αεροπλάνου της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο συνετρίβει πριν από λίγη ώρα κατά τη διάρκεια επίδειξης. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Εκτάκτως επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εν τω μεταξύ βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που προκάλεσε η συντριβή του αεροσκάφους. Ο Ρώσος Πρόεδρος διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να μην πραγματοποιήσουν επιθέσεις στο Κίεβο για τρεις ημέρες εξαιτίας της συνάντησης που θα έχει απόψε με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές. Και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Η μία εκκλησία είναι απλωμένη και διασπαρμένη σε ολόκληρο τον κόσμο και εν τούτης ομιλεί με μια φωνή. Διατηρεί την ίδια πίστη παντού όπως έφτασε στα χέρια μας από τους Αποστόλους και διατηρήθηκε από σειρά μαρτύρων.

Η αληθινή πίστη μπορούσε τώρα να αναγνωριστεί διτός με την Αγία Γραφή και την παράδοση. Με δύο τρόπους λοιπόν. Πρώτον, αναμφιβόλως με την αυθεντία της Αγίας Γραφής, ύστερα με την παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτό δεν σήμαινε όμως ότι υπήρχαν δύο πηγές του χριστιανικού δόγματος.

Πράγματι, ο κανόνας της Αγίας Γραφής ήταν τέλειος και αυτάρκης, διάπαντα τέλειος και υπερεπαρκής. Γιατί λοιπόν να συμπληρώνεται με οποιανδήποτε άλλη αυθεντία? Γιατί ήταν επιτακτικό να επικαλούμεθα επίσης την αυθεντία της εκκλησιαστικής νοήσεως.

Ο λόγος είναι καταφανής. Η Αγία Γραφή ερμηνεύεται με διαφορετικούς τρόπους, ούτως ώστε δημιουργούνταν η εντύπωση ότι μπορεί κανείς να δώσει τόσες σημασίες όσοι και οι άνθρωποι.

Στην ποικιλία αυτή των προσωπικών απόψεων ο Βικέντιος αντιπαραθέτει το κοινό φρόνημα της Εκκλησίας, το νου της Καθολικής Εκκλησίας.

Στην πραγματικότητα, η παράδοση ήταν η αυθεντική ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Κατά την έννοια δε αυτή, ήταν εξίσου εκτενής με την Αγία Γραφή.

Το πρόβλημα της ορθής ερμηνείας ήταν ακόμη και κατά τον 4ο αιώνα, όταν η Εκκλησία αγωνιζόταν κατά των Αριανών τόσο οξύ, όσο και το 2ο αιώνα κατά τον αγώνα εναντίον των Γνωστικών, των Σαβελιανών και των Μοντανιστών. Όλοι οι αντίπαλοι, κατά τις διανέξεις, επικαλούνταν την Αγία Γραφή.

Οι αιρετικοί, ακόμα και οι γνωστικοί και οι μανιχαίοι, παρέθεταν κείμενα και χωρία της Αγίας Γραφής και επικαλούνταν την αυθεντία της Αγίας Γραφής.

Αγία Γραφή ανήκει στην Εκκλησία και μόνο εντός της Εκκλησίας, εντός της κοινότητος της ορθής πίστεως, θα κατανοούνταν και θα ερμηνεύονταν ορθά η Αγία Γραφή.

Οι αιρετικοί, δηλαδή οι εκτός εκκλησίας, δεν μπορούσαν να εισέλθουν στο νου της Αγίας Γραφής. Δεν αρκεί η απλή ανάγνωση και αναφορά σε λόγους της Γραφής. Έπρεπε να εξαχθεί η αληθινή έννοια, ο σκοπός της Γραφής ως ακέραιο σύνολο.

Μόνο δια της πίστεως θα ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της ενότητος του τετραμόρφου Ευαγγελίου, αλλά η πίστη αυτή δεν ήταν αυθαίρετη και υποκειμενική διορατικότητα ατόμων, αλλά η πίστη της Εκκλησίας με τις ρίζες της βαθέως εις το αποστολικό μήνυμα ή κήρυγμα και επικυρωμένη από αυτό.

Οι εκτός της Εκκλησίας δεν συνελάμβαναν αυτό ακριβώς το βασικό και επιβλητικό μήνυμα, αυτήν την ψυχή του Ευαγγελίου. Για αυτούς η Αγία Γραφή ήταν νεκρό γράμμα και σειρά ασύνδετων κειμένων και ιστοριών. Προσπαθούσαν δε να τακτοποιήσουν τη Γραφή με τον δικό τους τρόπο, που είχε την αρχή του σε ξένες πηγές.

Οι χριστιανοί, όταν χαρακτήριζαν το κανόνα της πίστεως ως αποστολικό, δεν εννοούσαν ότι τον είχαν διατυπώσει οι Απόστολοι, αλλά ότι η ομολογία της πίστεως που κάθε κατηχούμενος απήγγειλε πρώτης βαπτίσεώς του, διατύπωνε συνοπτικά την πίστη την οποία είχαν διδάξει και μεταδώσει οι Απόστολοι στους μαθητές τους, για να την διδάξουν στους μεταγενεστέρους.

Η αποστολική παράδοση της πίστεως ήταν ο απαραίτητος οδηγός στην κατανόηση της Αγίας Γραφής και η υπέρτατη εγγύηση της ορθής ερμηνείας.

Η Εκκλησία δεν συνιστά εξωτερική αυθεντία αρμόδια να κρίνει περί της Αγίας Γραφής, αλλά φύλακα μάλλον της θείας εκείνης αλήθειας που απαιτέθη εις την Αγία Γραφή.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους

της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
4: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη, ενώ πραγματοποιείται και αγροτικό συλλαλητήριο με τη συμμετοχή τρακτέρ. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φορολογικές ελαφρύνσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και άλλα μέτρα που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο. Την ανάγκη η οικονομική αξιοπιστία της χώρας να μετατραπεί σε επενδύσεις, παραγωγικότητα και υψηλότερα εισοδήματα υπογράμμισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι του Φάντομ που συνετρίβει το μεσημέρι στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Φωτιά στο νέο κουβαρά Αττικής, νεκρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο οδηγός. Από το αυτοκίνητο λέγεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Οι αμερικανικές δυνάμες επιτέθηκαν σε 3 ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου σήμερα, αφού η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον 2 πλοίων του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο αέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, το αφιέρωμα στη δημιουργία και το περιβάλλον. Αυτή την εβδομάδα μιλάμε για τον αέρα και εδώ και στις επόμενες εκπομπές που σύνθεο θα ακολουθήσουν αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε για τον αέρα στην Παλαιά, την Καινή Διαθήκη και την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να φιλοξενούμε τον κύριο Πορφύριο Νταλιάνη, διδάκτορα θεολογίας, ο οποίος είναι διδάσκων στο City Unity College.
1: Κυρία Χουζούρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά ένα δύσκολο θέμα να μιλήσει κανείς για τον αέρα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά θα επιχειρήσουμε να το προσεγγίσουμε όπως μπορούμε και ελπίζω να ευαρεστήσουμε και τους ακροατές σας.
0: Ξέρετε κύριε Νταλιάνη, ενδεχομένως κάποιος που μας ακούει να θεωρήσει ότι είναι και περίεργο θέμα. Ωστόσο, νομίζω πως έχουν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι εκπομπές αυτής της εβδομάδας, καθώς αναλύουν αυτό το θέμα και από την θεολογική και τη βιβλική άποψη, αλλά και από την πλευρά της επιστήμης και του πολιτισμού.
1: Ξέρετε, αν μου επιτρέπετε να κάνω μία επισήμανση σε αυτό που είπατε, όντως είναι ένα περίεργο θέμα με την έννοια την εξής, ότι όταν πάμε να το προσεγγίσουμε στα κείμενα, επειδή ακριβώς μας φαίνεται ότι είναι περιθωριακό, λέμε τώρα ποια η σημασία να προσεγγίσει κανείς μία τέτοια λεπτομέρεια, όταν γνωρίζουμε ότι η Αγία Γραφή μας μιλάει, ξέρω, για τη σωτηρία μας, μιλάει για άλλα πράγματα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε την καθημερινή μας ζωή ή από τα μυστήρια της Εκκλησίας, θα δούμε ότι ακόμα και ο αέρας είναι συστατικό στοιχείο της λειτουργικής μας ζωής. Θυμηθείτε τον αέρα που έχει ο ιερέας πάνω από τα, για να καλύπτει τα Άγια, αλλά θυμηθείτε και στη βάπτιση, ότι ο ιερέας φυσάει πάνω στο παιδί, μετά φυσάει το ίδωρο της κολυμβήθρας, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι τυχαία. Για να τα έχει ενσωματώσει η Εκκλησία μας έχουν κάποια σημασία, και φυσικά αυτή η σημασία δεν δόθηκε το 2016 μετά Χριστόν, ναι, αλλά βέβαια υπάρχει ήδη μέσα στα βιβλικά κείμενα, και αυτά είναι τα κείμενα τα οποία μας δίνουν και τη σημασία και τη βαθύτερη ουσία και τη θεολογική σκοπιμότητα όλων αυτών των πράξεων, των λειτουργικών ημί που βλέπουμε μέσα στην όλη ζωή της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Να πούμε, κύριε Νταλιάνη, αρχικά για κάποιον από τους ακροατές μας που ενδεχομένως θέλει να ψάξει πιο πολύ στην Παλαιά Διαθήκη, ότι συναντάμε τις λέξεις αΐρ, που σημαίνει βέβαια αέρας, αύρα, πνοή, και βέβαια σε αυτές τις λέξεις υπάρχουν λίγες αναφορές. Πολλές αναφορές υπάρχουν με τη λέξη πνεύμα. Το λέμε αυτό γενικά επειδή έχουν έτσι κοντινές σημασίες όλες αυτές οι λέξεις και δηλώνουν εν τέλει, αν θέλετε, τον αέρα.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι οι αναφορές είναι πάρα πολύ λίγες, δεν στερούνται όμως σπουδαιότητας, και θέλω να πω το εξής, ότι μπορεί οι αναφορές να είναι λίγες, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει για τον εξής λόγο, ότι γνωρίζουμε ότι αυτές οι σημειτικές γλώσσες, όπως είναι και η εβραϊκή, διότι η Παλαιά Διαθήκη, όπως έχουμε ξαναπεί, το πρωτότυπο της είναι γραμμένο στα εβραϊκά, είναι γλώσσες οι οποίες συμπυκνώνουν νοήματα, πολλά διαφορετικά νοήματα μέσα σε μία λέξη. Ένα σύντομο παράδειγμα, αν πάμε στους Εσκιμώους, θα δούμε ότι έχουν 17 λέξεις για την έννοια του λευκού. Εμείς λέμε λευκό-άσπρο. Αυτοί έχουν 17 έννοιες για την έννοια του λευκού, γιατί ζουν μέσα από το περιβάλλον. Έτσι, κάποιες άλλες γλώσσες, επειδή βλέπουν τη στενή συγγένεια μεταξύ του αέρα, της πνοής, του πνεύματος κτλ., τα οποία θα τα εξηγήσουμε, τη συμπυκνώνουν συνήθως σε μία λέξη, η οποία αυτή η λέξη στα εβραϊκά είναι η λέξη ρούαχ. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτή. Έχουμε και κάποιες άλλες παρόμοιες λέξεις που δηλώνουν ιδιαίτερα την πνοή, ή το πνεύμα. Καμιά φορά μπορούμε να το δούμε αντιστοιχεί με την ψυχή, που είναι άλλη λέξη, νέφες κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή η πολυνοηματοδότηση μέσα σε έναν όρο μεταφράζεται από τους 70 λίγες φορές αέρας, διότι την εποχή που χρησιμοποιείται η λέξη την εποχή που μεταφράζουν οι εβδομήκοντα, η λέξη πνεύμα ούτως ή άλλως έχει νοηματικά αντικαταστήσει σε άλλες περιπτώσεις την έννοια του αέρα ή του ανέμου κτλ. Επομένως, χρειάζεται κανένας να είναι λίγο να δει με πιο λεπτομερή ματιά κάποια χωρία, κάποια σημεία, για να διακρίνει πότε έχουμε το φυσικό φαινόμενο, πότε έχουμε κάποια πνευματικά φαινόμενα και πότε αυτά τα δύο θα λέγαμε ότι συμπίπτουνε. Διότι έχουμε αναφέρει και άλλες φορές ότι κάθε τι το οποίο μας παρουσιάζει η βίβλος δεν το παρουσιάζει μόνο από την υλική του πλευρά. Όταν μιλήσαμε για τη γη, είχαμε πει ότι η γη δεν είναι απλά ένα περιβάλλον, ένας τόπος βιολογικός στον οποίο ζει ο άνθρωπος, αλλά έχει μέσα της και αυτή τη δημιουργική ενέργεια του Θεού, την οποία ο Θεός κατευθύνει, ο Θεός προνοεί κτλ. Και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία της δίνουν μια πνευματικότητα. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπενθυμίζει έτσι πολύ σύντομα ότι όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος, βλέπουμε και η γη σκληραίνει, βγάζει ακάνθας και τριβόλους κτλ. Άρα υπάρχει και μια πνευματική διάσταση όλων των πραγμάτων και η πνευματική διάσταση υπάρχει και στην έννοια του αέρα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας αυτό που μόλις μας είπατε, στην Παλαιά Διαθήκη άλλες φορές η λέξη αέρας αναφέρεται μόνο στο φυσικό φαινόμενο, σε κάποιες άλλες αναφορές υπάρχει και κάποια άλλη σημασία και κάποιοι συμβολισμοί και υπάρχει μια τρίτη περίπτωση να συμβαίνουν και τα δύο.
1: Βεβαίως, γιατί θα έλεγα ότι αυτή τη διπλή σημασία πρέπει να τη βλέπουμε και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Δηλαδή, ναι, πολλές φορές έχουμε μια διχαστική νοοτροπία μέσα μας, ότι εδώ είναι φυσικό φαινόμενο, εδώ είναι πνευματικό. Μπορεί να προβάλλεται περισσότερο ως το ένα ή περισσότερο ως το άλλο, αλλά πάντοτε υπάρχει η διπλή σκοπιά. Δηλαδή αυτό που εμφανίζεται ως φυσικό φαινόμενο δεν είναι τίποτα άλλο από μία, μάλλον δεν είναι κάτι διαφορετικό από εκείνο το οποίο ο Θεός περνάει στην ιστορία με κάποιο μέσο κάθε φορά, μπορεί να είναι το πυρ, μπορεί να είναι ο αέρας, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Άρα επομένως έχει πνευματικά κίνητρα το κάθε τι το οποίο συμβαίνει, ακόμα και αυτό αν είναι ένα φυσικό φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε, κύριε Νταλιάνη, να ξεκινήσουμε λίγο με το βιβλίο της Γένεσης. Είπατε, κάνατε μια έτσι σύντομη αναφορά στην εισαγωγή σας στη σημασία του αέρα και κάνατε μια αναφορά λοιπόν στο γεγονός ότι ο αέρας έχει μια θέση συγκεκριμένη στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, είναι ένα ορθογώνιο ύφασμα το οποίο καλύπτει δύο ιερά σκεύη, το Άγιο Πατήρι και το Άγιο Δισκάριο, και μας είπατε επίσης ότι στο βάπτισμα ο ιερέας φυσάει προς τον νεοβαπτιστέντα, και θυμήθηκα την εικόνα που υπάρχει που δείχνει τον Θεό να φυσάει προς τον Αδάμ. Να το συνδέσουμε λίγο με το συγκεκριμένο χωρίο της Γένεσης και να μας μιλήσετε λίγο για αυτόν τον αέρα, αυτή την πνοή ζωής.
1: Ναι, βεβαίως, κυρία Χουζούρη. Θα έλεγα ότι τα είπατε πολύ ωραία από λειτουργικής πλευράς. Ακριβώς πρέπει να εμβαθύνουμε στα βιβλικά κείμενα. Πριν πάμε λίγο στον Αδάμ, να κάνω ένα σχόλιο από πλευράς, ας πούμε, Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτόν τον αέρα, ο οποίος καλύπτει τα Άγια, χωρίς να μπούμε όμως στη λειτουργική, δεν είναι δικά μας θέματα αυτά ούτως ή άλλως. Φαντάζομαι θα μιλήσετε με κάποιους ειδικούς. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ήδη για να πάμε στο εμφύσιμα του Αδάμ, το οποίο δεν είναι κάτι ξαφνικό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχει προηγηθεί ο πρώτος στίχος της Γενέσεως. Ποιος είναι ο πρώτος στίχος της Γενέσεως? Είναι εκείνος που λέει ότι μεταξύ άλλων ότι πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω της Αδύσσου.
0: Αυτό το πριν τη δημιουργία του κόσμου, δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ναι, πριν τη δημιουργία του κόσμου, πριν, όταν αρχίζουν όλα. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα του Θεού που επεφέρεται επάνω της Αδύσσου, έτσι, που είναι όλα ακόμα διαμόρφωτα κτλ. Είναι Εδώ έχει γίνει πολλή συζήτηση από τους ερευνητές για πολλούς λόγους. Διότι εντάξει, η ερμηνεία η οποία δίνουμε σήμερα, γνωρίζοντας εκ των υστέρων την εν Χριστώ Αποκάλυψη, καταλαβαίνουμε ότι είναι εκείνο το Άγιο Πνεύμα το οποίο ζωοποιεί όλη την κτήση. Έρχεται λοιπόν να ζωοποιήσει όλη την κτήση και, και έχουμε πει ότι σε άλλη συνάφεια ότι αυτό το πνεύμα, η οποία είναι η λέξη για τον αέρα, είπαμε έτσι, είναι αυτό το ρούαχ το οποίο μεταφράζεται και πνεύμα, αυτό το πνεύμα κάθεται πάνω από την κτήση, και μάλιστα το ρήμα που χρησιμοποιείται στα εβραϊκά είναι σαν να, μεταπτερήγειά του, ας το πούμε, να εποάζει ένα αυγό, έτσι, δείχνει μια εικόνα τέτοια. Βέβαια, ακριβώς η λέξη ρούαχ που σημαίνει πνεύμα μας θυμίζει σαν ένας ισχυρός άνεμος να είναι εκείνος ο οποίος, ας το πούμε, να πνέει από τον ίδιο το Θεό προκειμένου να ζωοποιήσει τα ύδατα, δηλαδή το αχανές εκείνο υλικό από το οποίο σιγά σιγά θα φτιάξει ο Θεός τα πάντα. Και αυτό, αν θέλαμε να το μεταφέρουμε στην πρώτη εικόνα που είπαμε της λειτουργικής ζωής, θα λέγαμε το εξής, ότι βλέπετε ότι τι επικαλούμαστε για τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού.
0: Μεταβαλλόν το πνευματίσιο του Αγίου, ναι.
1: Μπράβο. Και δεύτερον, τι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, πέρα από τον ίδιο το Χριστό, είναι η συγκεφαλαίωση όλης της κτήσεως. Άρα, την ίδια ακριβώς εικόνα, ο αέρας που σκεπάζει τα τίμια δώρα, την έχουμε στο 1-1 της γενέσεως. Δηλαδή έχουμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο καλύπτει όλη την κτήση σε μια συγκέντρωση της κτήσεως αυτής, έτσι, σε εκείνο το σημείο όπως είναι. Βλέπετε λοιπόν πώς...
0: Καλά, είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Αυτή η ερμηνεία, εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά την ακούω, δεν το γνώριζα, αλλά αισθάνομαι έτσι ότι για άλλη μια φορά φαίνεται και η σύνδεση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.
1: Βέβαια, είναι εκ των ουκ άνευ πάντα, πρέπει για να μπορέσουμε να καταλάβουμε οτιδήποτε, μας βοηθάει πολύ και εκ των υστέρων τι έχει συμβεί. Είμαστε τυχεροί που δεν ζούμε στο 2000 π.Χ. και ζούμε στο 2016 μετά Χριστόν. Αλλά θέλω να σας πω ότι και από μια άλλη οπτική γωνία μπορούμε πάλι να δούμε το ίδιο γεγονός. Πώς δηλαδή αυτό το πνεύμα, αυτός ο ισχυρός άνεμος, ο ζωοποιός άνεμος, ας το πούμε, με τον οποίο, ας το πούμε, φυσάει ο Θεός την κτήση. Σχηματικές εικόνες είναι όλες αυτές, έτσι, μην τις πάρουμε κατά κυριολεξία. Θα λέγαμε ότι δεν διαφέρει και με τις έννοιες που έχουμε σήμερα. Θυμηθείτε ότι οι φυσικοί μας χρησιμοποιούν τις έννοιες ηλιακή καταιγίδα, παραδείγματος χάρη. Δεν θέλω να το συνδέσω με τα φυσικά φαινόμενα. Θέλω να σας πω ακριβώς πώς υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μία δύναμη, η οποία, ας το πούμε, είναι θεϊκή δύναμη, βέβαια για μας του Τριαδικού Θεού, είναι εκείνη η οποία κινητοποιεί όλη την κτήση και όλα τα πράγματα. Βέβαια, πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου μας, κυρία Χουζούρη, ότι εκείνη την εποχή που γράφονται τα κείμενα προσπαθούν να απαντήσουν και στα ερωτήματα της εποχής. Έχουμε πει και πάρα πολλές φορές και πρέπει συνέχως να το επαναλαμβάνουμε, διότι δυστυχώς σήμερα παρατηρείται μία επιστροφή του ανθρώπου στο ανορθολογικό και πολλές φορές της λατρείας της φύσεως ακόμα και σήμερα. Είτε, δηλαδή, πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, επιστρέφουν πάλι και λένε η μητέρα γη, το σύμπαν είναι ο Θεός κτλ. Τα οποία είναι τελείως λάθος, και σε αυτά από τότε έχει απαντήσει η Παλαιά Διαθήκη. Πώς? Δείχνοντας ότι όλα τα στοιχεία, ο άνεμος, η γη, τα πάντα, είναι στοιχεία τα οποία ο Θεός δημιουργεί, ο Θεός ελέγχει και ο Θεός τα χρησιμοποιεί προκειμένου να κατευθύνει την όλη πορεία της κτήσεως. Βέβαια, αυτή η εικόνα δεν είναι τόσο, θα μου πείτε, απαντάει στο σημερινό ερώτημα, απαντάει και στο σημερινό ερώτημα, απαντάει κυρίως στο πρόβλημα που είχαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής με το εξωβιβλικό τους περιβάλλον, όπου γνωρίζουμε από το έπος της δημιουργίας, το βαβυλωνιακό, το Ενουμά Ελής, ότι ο Ανού, παραδείγματος χάρη ο Θεός, δημιουργεί 4 ανέμους για να κατευθύνει το περιβάλλον. Ή ο Μαρδούκ, ο πολιούχος θεός της Βαβυλώνας, εκτός από αυτούς τους 4 ανέμους, δημιουργεί και χρησιμοποιεί άλλους 7 ανέμους, με τους οποίους μάχεται αυτό το τερατώδες θηρίο, την Τιαμάτ, η οποία εκφράζει, ας το πούμε, το αρχαίγωνο ίδωρο κτλ. Πάλι προς τα βόρεια στην Ουγαρίτ, στα βόρεια του Ισραήλ, έχουμε τον Βαάλ, ο οποίος για βοηθό του έχει ένα θεό άνεμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλη εκείνη την εποχή, όλοι οι θεοί, είτε δημιουργούν τους ανέμους, είτε τους μεταχειρίζονται, είτε τους έχουν ως βοηθούς κτλ. Δεν θα μπορούσε ο αληθινός θεός να παρουσιαστεί διαφορετικά ως ανθρώπους, ως ένας θεός ο οποίος δεν έχει σχέση με τον άνεμο, ή ως ένας θεός ο οποίος ελέγχει μόνο τη ζωή του ανθρώπου και υποτάσσεται και αυτό στην κτήση, γιατί θα ήταν ένας κατώτερος θεός. Εξού και το κείμενο της Γενέσεως, το 1-1, εκτός από το Ρούαχ, έχει δίπλα τη λέξη, αν θυμάμαι καλά, Ελοχήμ. Αυτή η λέξη μας προέρχεται από την κοινή ονομασία της εποχής Ελ, η οποία είναι ο ύψιστος Θεός, δηλαδή ο Θεός ο οποίος βρίσκεται πάνω από όλους τους άλλους και είναι εκείνος ο Θεός ο οποίος έχει την εξουσία, ας το πούμε, των πάντων, και είναι ο δημιουργός Θεός. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται να απαντήσουν και ως μια δογματική εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε, για εκείνη την εποχή, για να προσανατολίσουν στον άνθρωπο, τον άνθρωπο στον αληθινό Θεό και να του δείξουν ότι ακόμα και αυτό το δημιουργικό πνεύμα που παρουσιάζεται σαν άνεμος και τα λοιπά είναι πνεύμα του Θεού. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο 1-1, αυτή η ασάφεια, θα λέμε, θα λέγαμε, δηλαδή τι σημαίνει πνεύμα Θεού, είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι κάτι άλλο και τα λοιπά, μια ασάφεια που έχει το κείμενο λόγω της γλώσσας και τα λοιπά, μας συνδέει κατευθείαν και μας παραπέμπει σε εκείνα τα οποία λαμβάνουμε από την εν Χριστώ Αποκάλυψη, όταν ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας λέει ότι εκεί με το διάλογο με τη Σαμαρίτα, δηλαδή πνεύμα ο Θεός. Έτσι, και τους εμπνεύματι και αληθεία διπροσκυνή και τα λοιπά. Δηλαδή βλέπετε μια ενότητα η οποία υπάρχει και μια ήδη σπερματική, ας το πούμε, αλήθεια που υπάρχει μέσα στο Γενέσεως 1-1, το οποίο είναι και η σπερματική αρχή για όλη τη δημιουργία του σύμπαντος, μέσα από, από το πνεύμα του Θεού, από το πνεύμα το οποίο η άλλη του λέξη είναι αέρας, άνεμος, έτσι.
0: Άρα αυτή πρέπει να είναι η πρώτη αναφορά στο Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι, βεβαίως είναι η πρώτη.
0: Γιατί προηγείται
1: αναφορά
0: του ποιήσωμεν που λέγαμε σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές?
1: Ναι, βεβαίως είναι η πρώτη αναφορά. Βέβαια πρέπει να θυμόμαστε το εξής, ότι η δημιουργία είναι κυρίως έργο του λόγου, βέβαια, όπως το παρουσιάζουν οι πατέρες. Βέβαια μην ξεχνάμε πάντα ότι οτιδήποτε αφορά την οικονομία της Αγίας Τριάδος, δηλαδή έτσι χοντρικά να το πω, την έκφραση Αγίας Τριάδος προς το κτιστό, προς το σύμπαν και τα λοιπά, είναι πάντοτε εκ πατρός Διού εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι, η ενέργεια της Αγίας Τριάδος είναι μία. Η Παλαιά Διαθήκη όμως ήδη μας περιέχει σε εικόνες και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην νομίσουμε ότι, όπως νόμιζαν πολλές φορές οι αιρετικοί, ότι υπάρχει ένας θεός, ας το πούμε, δημιουργός και ένας Υιός, ας το πούμε, ο οποίος είναι μια μεταμόρφωση του Πατέρα, ή τέλος πάντων ο ένας είναι ο δημιουργός και ο άλλος είναι ο προνοητής του κόσμου. Δεν ισχύουν αυτές οι κάθετοι διαχωρισμοί, διότι στην οικονομία του Θεού και τα τρία πρόσωπα είναι εκείνα τα οποία ενεργούν όλα μαζί, έτσι, για την για τον κόσμο, για τον άνθρωπο και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω, κύριε Νταλιάνη, θέλετε να μιλήσουμε λίγο για την πνοή της ζωής που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο?
1: Ναι, βεβαίως, κύριε Χουζήρη, το αφήσαμε λίγο.
0: Νομίζω ότι ήταν απαραίτητα όλα αυτά που μας είπατε για να μπορέσουμε, ναι, έτσι αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε περισσότερα πράγματα.
1: Ναι, για να καταλάβουμε, ξέρετε, και τι είναι αυτή η πνοή ζωής που δίνει στον άνθρωπο,
0: ακριβώς,
1: έτσι.
0: Γιατί, όπως μας είπατε, εμπεριέχονται πολλοί συμβολισμοί και υποθέτω ότι προφανώς αυτό γίνεται για να μπορεί να καταλάβει ο Ισραηλίτης εκείνης της εποχής, να μπορεί να έχει μια απάντηση, όπως μας είπατε, σε κάποια ερωτήματά του. Προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει αναφορά στον Τριαδικό Θεό από εκείνη τη στιγμή.
1: Βέβαια, διότι οποιαδήποτε άμεση αναφορά στον Τριαδικό Θεό θα ταυτιζόταν με την ειδωλολατρία. Και φυσικά ο Θεός ήθελε να κατευθύνει τους ανθρώπους, το λίμα του κτλ., τον εκλεκτό λαό, ήθελε να τον κατευθύνει προς τον μονοθεϊσμό, ακριβώς για να μην γίνει αυτή η σύγχυση με την πολυθεία. Τώρα όμως, επιστρέφοντας στο θέμα αυτό του ενθυσίματος των ΑΔΑΜ, αν δεν είχαμε πει όλα αυτά τα προηγούμενα, θα ήταν λίγο δύσκολο να εννοήσουμε τι ακριβώς γίνεται, για τον εξής λόγο. Λέει λοιπόν εκεί το κείμενό μας ότι έπλασε τον άνθρωπο έτσι από το χώμα της γης και ενθύσεις αυτόν πνοή ζωής και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Λοιπόν, αυτό το χωρίο πολλές φορές είναι παρερμηνευμένο ή κακοποιημένο από αιρετικούς και τα λοιπά. Είναι όντως ένα δύσκολο χωρίο. Υπάρχει και κάποιες φορές, ας το πούμε, βλέπουμε και στην εκκλησιαστική γραμματεία διαφορετικές απόψεις. Αν πρόκειται για την ψυχή, πρόκειται για κάτι άλλο, τι συμβαίνει. Λοιπόν, ας δώσουμε 2-3 στοιχεία. Καταρχάς, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ενώ ο Θεός έχει φτιάξει το σύμπαν και από το ίδιο το χώμα θα φτιάξει και τα άλλα ζωντανά πράγματα, τις άλλες ζωντανές οντότητες, συγγνώμη, έτσι τα ζώα και τα λοιπά, τα πτηνά, τα ψάρια και τα λοιπά, στον άνθρωπο δεν απαιτείται μόνο ο λόγος του Θεού όπως ήταν για τα αστέρια και για τον ουρανό και τα λοιπά, ούτε απαιτείται μόνο το χώμα, το ίδιο υλικό που είναι για τα ζώα, απαιτείται και κάτι περαιτέρω. Είναι αυτό το εμφύσιμα. Άρα ο άνθρωπος ήδη έχει κάτι ξεχωριστό. Κατά δεύτερον, και στις άλλες ανθρωπολογίες εξωβιβλικές παρατηρούμε το εξής, ότι απουσιάζει το εμφύσιμα αυτό στον άνθρωπο. Δηλαδή οι θεοί όταν φτιάχνουν τον άνθρωπο σε άλλες κοσμολογίες, σε άλλες εξωβιβλικές, στους εξωβιβλικούς μύθους, παρατηρούμε ότι δεν χρειάζεται να του φυσήσουν κάτι ιδιαίτερο. Παίρνουν άλλοτε αίμα, άλλοτε παίρνουν υδρότα, άλλοτε παίρνουν δάκρυα και παίρνουν και πυλό από τη γη και τα λοιπά και φτιάχνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν εκεί είναι πάλι ένα με τα στοιχεία του κόσμου και μάλιστα πολλές φορές με τα πιο ιδεχθή στοιχεία του κόσμου, γιατί το αίμα προέρχεται από κάποια σφαγή και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ όμως παρατηρούμε τι, ότι φυσάει, φαίνεται ο Θεός σαν να φυσάει, σαν να στέλνει έναν άνεμο, δηλαδή από τον ίδιο τον εαυτό, έχουμε έναν ανθρωπομορφισμό θα λέγαμε εδώ πέρα, ο οποίος εισέρχεται στον άνθρωπο. Καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι το γεγονός ότι βγαίνει από το Θεό και εισέρχεται στον άνθρωπο είναι σαν ο Θεός να δίνει ένα δικό του στοιχείο, δηλαδή κάτι το οποίο έχει μέσα το Θεός, κάτι πολύ πολύτιμο, το δίνει και στον άνθρωπο. Σχηματικά είναι όλα αυτά, έτσι, μην πάει το μυαλό μας ότι έκανε τον άνθρωπο άκτιστο και τα μπερδέψουμε, έτσι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ο Θεός είναι σαν να δίνει κάτι από τον ίδιο του τον εαυτό για τον άνθρωπο. Όχι απλά από άλλο υλικό φτιάχνει τον άνθρωπο, αλλά σαν να δίνει κάτι από τον ίδιο τον εαυτό. Το δεύτερο είναι ότι τώρα πώς φυσάει αυτός ο αέρας, αυτό το ρούχ, αυτό το πνεύμα, πώς φυσάει. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι εισέρχεται στον άνθρωπο από από τα ρουθούνια του. Αυτό μπορεί να μας φαίνεται έτσι αρχικά λίγο αστείο, ότι γιατί να εισέρχεται από τα ρουθούνια του. Η βιολογική του εκδοχή, την οποία μπορεί να καταλάβει κάθε άνθρωπος, είναι ότι αναπνέουμε από τη μύτη, όταν κόβεται η αναπνοή μας αισθανόμαστε μια δυσφορία, όταν δεν μπορούμε να πνέψουμε από τη μύτη αισθανόμαστε σαν να σβήνουμε, λιποθυμάμε κτλ. Αλλά δεν θέλει τόσο πολύ το κείμενο να τονίσει αυτό. Θέλει να τονίσει κάτι άλλο το κείμενο. Και γι' αυτό έχει να κάνει με τη μύτη, διότι αφήνεται σε ένα άλλο χωρίο της Αγίας Γραφής να υπονοηθεί ότι αυτός ο αέρας που βγήκε από το Θεό δεν είναι ότι τον φύσηξε από το στόμα του ο Θεός προς τον άνθρωπο, είναι πιθανώς να τον φύσηξε από τη μύτη του προς τη μύτη του ανθρώπου. Θα μου πείτε γιατί τόση λεπτομέρεια. Να σας πω γιατί τόση λεπτομέρεια. Διότι εδώ μας ενδιαφέρει όχι το βιολογικό κυρίως, μας ενδιαφέρει η νοηματοδότηση. Υπεραιτέρω. Στα εβραϊκά χρησιμοποιείται η ίδια λέξη και για τη μύτη και για την οργή. Υπάρχει μια λέξη Ιαφ. Η λέξη αυτή λοιπόν που χρησιμοποιείται και για τη μύτη και για την οργή και για το πρόσωπο γενικότερα, θέλει να μας δείξει το εξής, ότι αυτή η πνοή ζωής που εμφυσάται στον άνθρωπο έχει να κάνει με τις ίδιες τις πνευματικές λειτουργίες του ανθρώπου. Δηλαδή, εφόσον η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τη μύτη και για την οργή και για το πρόσωπο, σημαίνει ότι οι μορφασμοί του προσώπου που είναι που προέρχονται από ψυχικά ερεθίσματα, η οργή, ο θυμός, η χαρά, δηλαδή όλα τα πνευματικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου σχετίζονται ακριβώς με αυτήν την πνοή. Γι' αυτό και αυτή εισέρχεται από τα ρουθούνια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι όταν ο άνθρωπος ζωοποιείται, γιατί εκεί στοχεύει η πνοή αυτή που δίνει ο Θεός, ζωοποιείται με πνευματικά χαρακτηριστικά. Και τα πνευματικά χαρακτηριστικά είναι τα χαρακτηριστικά που προέρχονται, όπως είπαμε σχηματικά πάλι, μέσα από τον ίδιο το Θεό. Άρα ο Θεός δίνει στον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο τα πνευματικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο ίδιος. Κατά την Παλαιά Διαθήκη, οργή, χαρά, θυμός κτλ. Τώρα δογματικά θα πρέπει να μιλήσουμε αρκετά για να εξηγήσουμε μα μπορεί να οργίζεται ο Θεός κτλ. Αλλά δεν είναι τώρα επί της παρούσης, για να μην φύγουμε από το θέμα μας. Έτσι λοιπόν, όταν στη συνέχεια θα πει το κείμενο ότι δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση ο άνθρωπος, προφανώς σε μια πρώτη ανάγνωση μας παρασύρει να πούμε ότι όπως ο Θεός είχε χεράκια και στόμα και φύσηξε τον άνθρωπο, έτσι έφτιαξε και τον άνθρωπο με χεράκια, ποδαράκια κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Βέβαια και εκεί οι πατέρες ακόμα βλέπουν μια προεικόνηση της άρκωσης του Χριστού, ότι ο Χριστός επειδή θα σαρκωνόταν έτσι πρέπει να γίνει και ο άνθρωπος. Αλλά δεν είναι τα δύο μάτια που κάνουν τον άνθρωπο. Τι είναι αυτό το κιδμουτένου μπετσαλμένου, αυτό το κατοικόνα και καθομοίωση που λέει εκεί το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης? Είναι τα πνευματικά χαρακτηριστικά, όλος ο πνευματικός, ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου, ο οποίος δίνεται μαζί με την ζωοποίηση του ανθρώπου. Επομένως, για να καταλήξουμε κάπου, να πούμε το εξής, ότι δεν έχουμε πράγματι εδώ να κάνουμε με την έννοια ότι απλώς έδωσε μία ψυχή σε ένα άψυχο σώμα, δηλαδή υπήρχε ένα σώμα το οποίο δεν ήταν ζωντανό και έφερε ο Θεός και του έβαλε μέσα την ψυχή. Άλλωστε τέτοιου είδους τόσο άμεση και εμφανής διακρίση μεταξύ σώματος και ψυχής είναι πολύ δύσκολο έως και απίθανο να τις βρούμε μέσα στην βίβλο, διότι υπάρχει το ενιαίο της ψυχοσωματικής οντότητας του ανθρώπου. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει ψυχή, και φυσικά έχει ψυχή ο άνθρωπος, αλλά αυτή εδώ η συγκεκριμένη πνοή δεν αναφέρεται αποκλειστικά στην ψυχή όπως την έχουμε σήμερα στο μυαλό μας. Αναφέρεται στην όλη ζωοποίηση, στο ότι ο άνθρωπος γίνεται ζωντανός με πνευματικά χαρακτηριστικά, τελειοποιείται δηλαδή η όλη δημιουργία του ανθρώπου. Και στα χαρακτηριστικά αυτά βεβαίως παίζει σημαντικό ρόλο η ψυχή, αλλά εδώ δεν είναι μόνο η ψυχή, είναι η όλη δυνατότητα του ανθρώπου πλέον να μην είναι άψυχο ή απλά σαν ένα ζώο το οποίο βλέπετε ούτε γελάει, ούτε μιλάει, ούτε κάνει τίποτα, αλλά να μπορέσει να έχει τις δυνατότητες αυτές να οδηγηθεί κοντά στο Θεό, γιατί έχει κάτι από το Θεό μέσα του, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τα είπαμε όσο πιο απλά μπορούσαμε, ελπίζω ότι...
0: Κύριε Νταλιάνη, να ακούσουμε μαζί το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ο κύριος Πορφύριος Νταλιάνης, διδάκτορ θεολογίας, διδάσκων στο City Unity College, μας βοηθάει, αγαπητοί ακροατές, να δούμε λίγο την έννοια που έχει ο αέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε, κύριε Νταλιάνη, αυτό που εσείς θεωρείτε ότι μας είπατε απλά πριν από λίγο, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου απλό για τους περισσότερους, καθώς εσφαλμένα και ίσως με μία προχειρότητα υπήρχε η αίσθηση ότι αυτό που γράφει η Παλαιά Διαθήκη και το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως είναι ότι ο Θεός δημιουργεί τον πρώτο άνθρωπο από το χώμα και του φυσάει πνοή και έτσι ο άνθρωπος ζωντανεύει, να το πω πάρα πολύ απλά. Εδώ όμως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, μας εξηγήσατε πώς έπλασε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση, και μας είπατε ότι αυτή η πνοή που φύσηξε ο Θεός στον πρώτο άνθρωπο είναι όλα τα πνευματικά χαρίσματα και προφανώς άλλο, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που τον διαφοροποιεί από την δημιουργία της υπόλοιπης φύσης, των ζώων, των φυτών, των ωκεανών κλπ. Αν δεν είχε γίνει έτσι, δηλαδή ενδεχομένως ο άνθρωπος θα ήταν ίδιος με τα ζώα.
1: Βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέτε. Γι' αυτό να επιμείνω σε δύο σημεία και να τα επαναλάβω. Το ένα είναι ότι είναι ο Θεός σαν να δίνει κάτι που έχει μέσα του και να το βγάλει τον άνθρωπο, έτσι. Και το δεύτερο είναι, είπαμε για αυτή, για τα ρουθούνια, που σημαίνει όλους τους μορφασμούς του προσώπου, δηλαδή την ψυχική διάθεση του ανθρώπου. Διότι αν θυμάστε, στην Παλαιά Διαθήκη η μεγαλύτερη πολεμική η οποία γίνεται και καταλαμβάνει σχεδόν τη μισή Παλαιά Διαθήκη είναι η πολεμική ενάντια στα είδωλα. Βεβαίως η πολεμική έχει ως πρώτο στόχο την πολυθεία και τα λοιπά, ώστε ο άνθρωπος να μην λατρεύει την κτήση και τα λοιπά. Όμως έχει και ένα δεύτερο στόχο, αν θυμάστε, που είναι το να πολεμηθεί ο εικονισμός. Απαγορεύεται στην Παλαιά Διαθήκη η εικόνιση του θείου. Έχουμε μια εικονική λατρεία, μια λατρεία χωρίς αγάλματα και εικόνες, τουλάχιστον όπως μας την παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη το κείμενό μας, έτσι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι σκεφτείτε τι λέει εκεί ο Ψαλμοδός για τα είδωλα, ότι στόμα έχουσιν και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσιν και ού κόψονται κτλ. Ποιο είναι το πρόβλημα των ειδώλων? Το πρόβλημα των ειδώλων είναι ότι είναι άψυχα, δηλαδή ότι είναι χειρότερα από τον άνθρωπο, από τα ζώα κτλ. Επίσης δεν τα δημιουργήσε ο Θεός, αλλά μας λέει κάτι άλλο αυτό έμεσα. Ότι το είδωλο που φτιάχνετε εσείς για τη θεότητα, την ειδωλολατρική στην οποία πιστεύετε, λοιπόν, αυτό το είδωλο δεν μπορεί να δείξει τα ψυχικά του συναισθήματα, ούτε να μιλήσει, ούτε να κάνει κάτι άλλο όπως κάνει ο άνθρωπος. Άρα επομένως αυτό το είδωλο δεν έχει μέσα του πνεύμα Θεού στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να απεικονίζει το Θεό το είδωλο, γι' αυτό είναι και ανεικονική λατρεία, διότι ο Θεός έχει πνευματικά χαρίσματα όπως έχει και ο άνθρωπος πνευματικά χαρίσματα. Δηλαδή το βλέπουμε και από την ανάποδη πλευρά, ότι δεν μπορεί να εικονιστεί ο Θεός ένα είδωλο, διότι ακριβώς αυτό το είδωλο δεν μπορεί να εκδηλώσει αυτά τα οποία είναι εκ των ουκάνευ, προκειμένου κάποιος να είναι εικόνα Θεού όπως είναι ο Αδάμ. Δηλαδή τι? Όλα τα πνευματικά χαρίσματα, τις ψυχικές διαθέσεις κτλ. Τώρα τα λέμε λίγο απλά, διότι πρέπει να εμβαθύνει κανένας. Δηλαδή ο Θεός έχει, ας το πούμε, είναι σαν ένας άνθρωπος? Όχι, δεν είναι σαν ένας άνθρωπος. Επίσης, γιατί επιτρέπεται σήμερα να έχουμε εικόνες και τα λοιπά, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή που δεν έχουμε τώρα τη δυνατότητα να την κάνουμε. Είναι τελείως διαφορετικοί λόγοι. Τώρα εξηγούμε επί της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι, ποιοι είναι οι λόγοι και τι συμβαίνει. Μου επιτρέπετε, βεβαίως, μόνο, κυρία Χουζούρη, αν μου δώσετε ένα λεπτό, δηλαδή.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Συγγνώμη δηλαδή που παρεμβαίνω. Να κάνω μια διάκριση για αυτό που είπαμε πριν για το πνεύμα και την ψυχή, για να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να τα διαχωρίζουμε αυτά.
0: Αυτό ακριβώς θα σας ρώταγα. Αυτό ακριβώς θα σας ρώταγα.
1: Τι θα με ρωτούσατε, δηλαδή?
0: Λέμε για το σώμα και την ψυχή. Αν δεν είχαν γίνει έτσι τα πράγματα και αν ο Θεός δεν είχε φυσήξει στον άνθρωπο, γιατί λέμε πολύ απλά ότι η πρώτη ερμηνεία, αν θέλετε, που συνήθως πολύ απλοϊκά μαθαίνουμε όλοι, είναι ότι αυτό που λέγαμε και πριν, ο Θεός έχει φτιάξει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι άψυχος και ο Θεός φυσάει και του δίνει ψυχή. Αυτό δεν θα σήμαινε ότι δεν θα μπορούσε να υπονοεί και έναν δεισμό ότι η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα, γιατί ο Θεός φυσάει στον άνθρωπο και του δίνει ψυχή, όπως λέγαμε, με τη λάθος ερμηνεία, αν θέλετε. Ενώ τώρα, όπως μας το ερμηνεύσατε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και η ιερότητα του σώματος μαζί με την ιερότητα της ψυχής, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ενότητα με μία λέξη.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πω ότι δεν είναι σωστό λίγο να απαντάμε σε υποθετικά ερωτήματα. Αναφέρομαι στο πρώτο σκέλος.
0: Βέβαια,
1: ρητορικά
0: έχετε
1: το θέσατε εσείς προς Θεού. Δεν σας μεμφωμέ, έτσι. Ρητορικά το θέσατε. Δεν είναι σωστό να απαντάμε σε ρητορικά ερωτήματα. Γιατί ο Θεός επέλεξε έναν τρόπο να λειτουργήσει όλη αυτή η θεία οικονομία για να οδηγήσει τον άνθρωπο στα έσχατα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τι θα γινόταν αλλιώς. Mm-hmm. Βέβαια, θυμάστε τι λέει και στο Ευαγγέλιο, ότι ο Θεός μπορεί να φτιάξει τέκνα του ανθρώπους, τέκνα του Αβραάμ, λέει, από τις πέτρες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή, ο Θεός έχει τη μέθοδο να κάνει τα πάντα.
0: Βέβαια,
1: και εκεί η συνάφεια είναι άλλη, θέλει να δηλώσει άλλο πράγμα, αλλά τέλος πάντων, ο Θεός έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πάντα. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε, είναι νομίζω ουσιαστικό να το τονίσουμε, και μπράβο που το αναφέρατε, και νομίζω ότι το παρέλειψα και ήταν μεγάλη παράληψη αν δεν το λέγαμε, ακριβώς το γεγονός ότι θα φαινόταν όντως και μια ανωτερότητα, ας το πούμε, η οποία είναι τελείως εσφαλμένη, διότι εδώ ο τρόπος της κατασκευής του ανθρώπου θέλει να μας δείξει την ενότητα που υπάρχει στον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος είναι κάτι ενιαίο και είναι απολύτως σεβαστό ως δημιουργείο του Θεού, ως ενιαίο, και όχι ότι είναι μια ψυχή που κατοικεί μέσα στο σώμα, όπως πιστεύαν στην αρχαία Ελλάδα οι πλατωνιστές και τα λοιπά, οι νεοπλατωνικοί και δεν ξέρω εγώ ποιοι. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη που χρησιμοποιείται και για την ψυχή ιδιαιτέρως, τον έθες, έτσι, δεν σημαίνει μόνο την ψυχή, σημαίνει κυρίως τη ζωή, ότι κάτι, ας το πούμε, είναι ζωντανό και ενεργεί. Αυτό σημαίνει ότι είναι ζωντανό και ενεργεί. Και μάλιστα, προσέξτε να δείτε τώρα πώς σχετίζεται με αυτή την πνοή ζωής και πώς συνδέονται όλα αυτά, ακριβώς γιατί έχουν ένα εύρος σημασιών. Το νέφες που το συναντάμε σε μια άλλη, τώρα συγγνώμη που κάνω μια παρέκβαση, αλλά στα εβραϊκά έχουμε τα ρήματα τα οποία έχουν διάφορες διαθέσεις, όπως και στην ελληνική γλώσσα. Σε μια διάθεση από αυτές που λέγεται νύφαλ, δεν μας ενδιαφέρει το όπως λέγεται, αλλά το νέφες σαν ρήμα σημαίνει αναπνέω.
0: Μάλιστα.
1: Σημαίνει αναπνέω. Άρα βλέπετε πως από την ζωοποίηση αυτή του ανθρώπου, την πνοή που δίνει ο άνθρωπος, προέρχεται και η ψυχή. Δηλαδή αυτά όλα συνδέονται μεταξύ τους, χωρίς όμως το ένα να αποκλεί το άλλο ή να σημαίνει αποκλειστικά μόνο το ένα. Και μην ξεχνάμε ότι η ψυχή, σύμφωνα με την βιβλική αντίληψη, εδρεύει συνήθως το αίμα, αυτή είναι η πιο διαδεδομένη αντίληψη. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις που φαίνεται ότι η ψυχή σαν να εδρεύει στο λαιμό. Υπάρχει και αυτή η αναφορά. Γιατί από το λαιμό είναι που βγαίνει η τελευταία μας πνοή. Από το λαιμό είναι που εισέρχεται πάλι ο αέρας στον οποίο αναπνέουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι άμυρο το ένα του άλλου, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρέπει να εννοήσουμε μόνο την ψυχή, αλλά θα πρέπει να εννοήσουμε τη ζωοποίηση, δηλαδή και το σύνδεσμο μαζί ψυχής και σώματος. Μην ξεχνάμε ότι όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, τι συμβαίνει, αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Άρα, γιατί εφόσον ήδη είναι η ψυχή μέσα στο σώμα, γιατί δεν παραμένει συνδεδεμένη με το σώμα? Άρα σημαίνει ότι και ο ενδιάμεσος σύνδεσμος, ο οποίος είναι έργο όχι αυτόνομο του ανθρώπου, δηλαδή κάποτε έλαβε ο άνθρωπος την ψυχή και από εκεί πέρα τη διαχειρίζεται όπως θέλει, αλλά ακόμα και αυτή η συντήρηση σχέσης ψυχής και σώματος οφείλεται στην προνοητική δημιουργική ενέργεια του Θεού, ο οποίος συντηρεί όλη την κτήση και συντηρεί και αυτόν τον σύνδεσμο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και να τελειώσω με τη διήγηση, αν μου επιτρέπετε, με το εξής, ότι λοιπόν, στη διήγηση αυτή και τα λοιπά φτιάχνει τον Αδάμ και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάποια στιγμή και πριν την πτώση και μετά, τι λέει? Ότι περπατάει, οικούσαν τα βήματα του Θεού. Θυμηθείτε και το τροπάρι τη ώρα που λέει «Κρότον τη σωσή ηχηθήσα, το φόβο εκρύβει» και τα λοιπά, «εν το παραδείσο», πώς το λέει, «εν το δειλινό», δεν λέει?
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Το δειλινόλ. Τώρα πάμε σε πιο ρομαντικά πράγματα, αλλά δεν είναι τόσο ρομαντικά όσο πολλές φορές τα βλέπουμε. Βλέπετε, έχουμε ξενώσει και εμείς το συνέστημα από άλλα πράγματα. Δεν είναι τόσο ρομαντικά. Έχουν μια θεολογική σημασία αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να τονίζουμε. Το ελληνικό κείμενο λέει δειλινό, γιατί έτσι αντιλαμβάνεται πια την εικόνα που του δίνει το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, το οποίο τι μας λέει? Λέει, περπατούσε ο Θεός κατά την άβρα της ημέρας. Αυτή η άβρα της ημέρας είναι εκείνο το απαλό απογευματινό αεράκι, την ώρα που δίνει ο ήλιος, λόγω της αλλαγής στην ατμόσφαιρα και τα λοιπά, μειώνει τη ζέστη και τα λοιπά και δημιουργείται ένα απαλό αεράκι. Λοιπόν, αυτό το αεράκι πάλι δίνεται με την ίδια σημασία με το ρούαχ, ας το πούμε, και είναι ο άνεμος, και σχετίζεται άμεσα με τι? Ξεκινάει από το εκείνο τον δυνατό άνεμο, ο οποίος συγκλώνει σε όλη την κτήση και έφτιαξε τη δημιουργία, φτάνει στην πνοή του ανθρώπου, η οποία εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος ζωντανεύει και έχει όλα τα χαρακτηριστικά κτλ. Και καταλήγει στο δειλινό, σε αυτή την άβρα την απογευματική της ημέρας, η οποία τι σημαίνει? Ότι συνεχίζεται η δημιουργία, πώς? Ότι για να ζήσει ο άνθρωπος με την πνοή που του έδωσε ο Θεός, πρέπει αυτή η πνοή να συνεχίσει να υπάρχει. Και για να συνεχίσει αυτή η πνοή να υπάρχει, απαιτείται ο άνθρωπος πρώτα να αναπνέει, άρα πάμε πάλι στο βιολογικό, στην υλική πλευρά, ότι ο άνθρωπος πρέπει να εισπνέει αέρα και ο Θεός δημιουργεί έναν αέρα αυτόν, αλλά αυτή η συγκεκριμένη η ωραία η άβρα της ημέρας δείχνει ακριβώς τη χάρη του Θεού. Δεν μας λέει μόνο για την άβρα ότι υπήρχε στον παράδεισο το απόγευμα μία άβρα, αλλά περπατώντας ο Θεός την ώρα της άβρα. Δηλαδή, ο Θεός δημιουργεί αυτή την άβρα, αυτή την πνευματική χάρη που θα ζωοποιεί τον άνθρωπο και το περιβάλλον για να ζει ο άνθρωπος. Ο Θεός περπατάει, είναι σαν να σχίζει τον αέρα τον οποίο περπατάει και να δημιουργεί ο ίδιος τον άνεμο. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται ακριβώς για αυτή τη χάρη του Θεού που έρχεται να συνοδεύσει τον άνθρωπο. Και έρχεται να τον συνοδεύσει τον άνθρωπο ακριβώς διότι και ο άνθρωπος είναι πνοή και χρειάζεται για να συντηρηθεί αυτή η πνοή.
0: Σκέφτομαι, κύριε Νταλιάνη, πόσο σημασία έχουν αυτά τα θέματα και για την καθημερινή μας ζωή, πέρα από το γεγονός ότι είναι ζητήματα και θέματα που απασχολούν τους όλους εσάς, τους επιστήμονες, τους ερευνητές, τους ειδικούς, πέρα από το γεγονός ότι είναι θέματα που έχουν απασχολήσει τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας κατά τον παρελθόν, τους σημερινούς πατέρες της Εκκλησίας. Σκεπτόμουν, εγώ έμεινα λίγο σε αυτό που είπαμε για τον άνθρωπο, ότι είναι ψυχοσωματική ενότητα, και σκέφτομαι ότι ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε μια απάντηση από το πρώτο βιβλίο ακόμη της Γένεσης πάνω σε σημερινά ζητήματα, όπως είναι το ζήτημα της ευθανασίας. Και το λέω έτσι, ξέρετε, διστακτικά και με πολύ σεβασμό, γιατί πολλοί συνάνθρωποι μας, εμείς συζητάμε τώρα με αφορμή αυτό το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάποιος άνθρωπος που είναι στο κρεβάτι του πόνου και αντιμετωπίζει εξαιρετικά επώδυνες καταστάσεις, έτσι να το ξεκαθαρίσω ότι το λέω με πολύ σεβασμό και δισταγμό. Ωστόσο, αισθάνομαι μετά από αυτά που μας είπατε και την ανάλυση που μας κάνατε, πώς είναι τόσο ξεκάθαρη η θέση της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι, βέβαια είναι πολύ δύσκολα τα ζητήματα και προφανώς πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Άλλωστε χρειάζεται και η Εκκλησία να τα συζητήσει σε εκτενές πεδίο, όχι γιατί δεν έχει θέση και συγκεκριμένη η Εκκλησία έχει, αλλά διότι να γίνουν κατανοητές όλες αυτές οι αλήθειες. Πολλές φορές αυτό μας λείπει, ότι δεν έχουμε κατανοήσει τα πράγματα, τα βλέπουμε μόνο από την δική μας προσωπική γωνία και τα παρεξηγούμε. Θα έλεγα, κυρία Χουζούρη, δύο πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα, για να μην επαναλαμβάνουμε συνέχεια τη λέει η Γένεση και τα λοιπά. Το ένα είναι να θυμηθούμε ότι σχεδόν καθημερινά στον όρθρο, όταν έχει ένωση η Εκκλησία μας, συνεχώς στο πιο κρίσιμο σημείο, δηλαδή λίγο πριν φτάσουμε στη δοξολογία του όρθρου για να μπούμε στη λειτουργία, λέμε εκεί από τον ψαλμό, ο οποίος λέει, ξεκινάει και λέει, «Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο». Τον ίδιο στίχο αυτό τον χρησιμοποιούμε και πριν το Ευαγγέλιο του όρθρου στις Κυριακές. «Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο». Προσέξτε να δείτε τι μας λέει αυτός ο στίχος, ότι κάθε με μία απλή καταρχάς κατανόηση, κάθε μας πνοή θα πρέπει να είναι μια δοξολογία στον Κύριο. Δηλαδή από τη στιγμή που γεννιόμαστε και παίρνουμε την πρώτη μας ανάσα μέχρι τη στιγμή που θα διαλέξει ο Κύριος να μας πάρει κοντά του, η κάθε πνοή που βγαίνει, ακόμα και η τελευταία πνοή, πρέπει να είναι μια δοξολογία στον Κύριο και όχι μια αποστροφή προς τον Κύριο ή μια αμφιβολία προς τον Κύριο, μια άρνηση του Κυρίου. Αυτή λοιπόν η πνοή, αυτός ο αέρας ο οποίος εισέρχεται και εξέρχεται, είναι μια πρώτη ανάγνωση σε αυτό το ψαλμό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Όμως δείτε το παραπέρα, τι είναι η κάθε αναπνοή. Η κάθε αναπνοή είναι ενθύμηση ότι μέσα μου φέρω αυτή την πνοή του Θεού που είπαμε για τη γένεση, ότι είμαι ζωντανός, γι' αυτό μπορώ και αναπνέω, και αφού είμαι ζωντανός και μπορώ να αναπνέω, πρέπει να δοξολογώ το Θεό. Τι είναι η δοξολογία? Δοξολογία είναι η κοινωνία με το Θεό, η ευχαριστία, διότι ο άνθρωπος αυτό μπορεί μόνο να προσφέρει στο Θεό, τη δοξολογία του για το γεγονός ότι ζει και υπάρχει και αναπνέει, όπως συνηθίζουμε να λέμε και στην καθομελημένη. Και για να κάνει αυτή τη δοξολογία, αυτή η δοξολογία προϋποθέτει ότι ο άνθρωπος είναι ένα έλογον, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί και το ζώο να μας δείχνει την ευγνωμοσύνη του, αλλά είναι άλλο πράγμα η ευχαριστία που έρχομαι σε άμεση κοινωνία με το άλλο πρόσωπο, ότι είναι έλογον. Τι σημαίνει είναι έλογον? Σημαίνει ότι όσο ακόμα ζει, αναπνέει και όλα αυτά που είπαμε, σημαίνει ότι φέρει μέσα του αυτά τα πνευματικά χαρίσματα του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι τη δημιουργία, αυτό που είπαμε και στην αρχή, την κάνει ο Λόγος, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Άρα η πνοή μου προϋποθέτει ότι έχω Λόγο, και αυτός ο Λόγος αναφέρεται σε ποιον? Στον υπέρτατο Λόγο, έτσι, στον Θείο Λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπετε λοιπόν πώς όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, και ακόμα, ας το πούμε, και στο κρεβάτι του πόνου πρέπει κανένας να τα φέρει στη θύμησή του, να φέρει στη θύμησή του αυτή την παράκληση και το γεγονός της αξίας του, και το γεγονός ότι ο ίδιος είναι και αυτός ένας μικρός λόγος κατά τη στοιχεία του μεγάλου λόγου. Είναι ένας μικρός, όχι Θεός, μην είμαι μικρός Θεός, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος, ας το πούμε, πρέπει να τίνει προς τη θέωση, και είναι μόνο αυτός ο οποίος έχει αυτή τη δυνατότητα. Άρα εκεί πρέπει να βάλουμε πολλά ερωτηματικά για την αθανασία. Το δεύτερο που θα ήθελα

0: σαν να είναι σαν τον αέρα που σκορπάει. Ναι. Βέβαια, αυτό το χωρίο δεν θέλει να μας δείξει ποια είναι η πίστη των ευσεβών ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης. Θέλει να μας δείξει ακριβώς την άλλη αντίληψη, ότι όταν καταλήξουμε να μην πιστεύουμε πουθενά, τότε δεν είναι μόνο το πνεύμα, σου λέει και σιγά και τι είναι το πνεύμα, θα αφήσω την τελευταία μου και αυτή θα διασκορπιστεί και θα χαθεί στον αέρα. Αλλά επιστρέφει να μας πει και το άλλο, ότι και το σώμα τελικά δεν είναι γη και εις γη να πελεύσει, δεν είναι χούς, χώμα και θα γίνει πάλι χώμα. Αλλά τι θα γίνει η τέφρα. Τι είναι η τέφρα? Η τέφρα είναι η απόλυτη καταστροφή. Όταν θέλουμε κάτι να καταστρέψουμε, ναι, λένε και οι επιστήμονες, του βάζουμε φωτιά.
1: Μάλιστα.
0: Από τη φωτιά δεν μένει απολύτως τίποτα. Μένει αυτό το ιστάχτη κτλ. Άρα μπαίνει ο άνθρωπος κατευθείαν σε ένα δίλημα και πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά. Δηλαδή, όλοι αυτοί που τίθενται σε αυτά τα ζητήματα έτσι λίγο επιπόλαια, θα έλεγα κατά τη γνώμη μου, κάποιοι, όχι όλοι, έτσι, θα έπρεπε να σκεφτούν το εξής, ότι επειδή είναι ζωντανοί και έχουν το σώμα τους, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την ψυχή? Δηλαδή, η ψυχή είναι κάτι, ένας αέρας που διαχέεται και δεν τον καταλαβαίνουμε, το πνεύμα του ανθρώπου κτλ. Και είναι όλα μια βιολογική λειτουργία. Τότε όντως ο άνθρωπος δεν προέρχεται από το χώμα το οποίο τον έπλασε ο Θεός, το οποίο είπαμε πώς δημιουργήθηκε σε άλλες εκπομπές και τι σημασία έχει, αλλά είναι όντως από τώρα το σώμα είναι μια τέφρα, ένα τίποτα. Άρα θα μηδενίσουμε τελείως την αξία της ζωής, ακόμα και αυτήν την σωματική, την απλή βιολογική όπως τη θέλουν μερικοί, θα τη μηδενίσουμε και αυτή τελείως? Τέλος πάντων, τίθενται πολλά ερωτήματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Εδώ κάνουμε μόνο κάποιες νήξεις για προβληματισμό.
1: Μάλιστα. Κύριε Νταλιάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα, έτσι, και για όλα όσα μας είπατε, με αφορμή το αφιέρωμα αυτό στον αέρα και το πρώτο βιβλίο της γέννησης. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπαμε σήμερα και πολύ καθοριστικά, αν θέλετε, για τη ζωή του καθενός.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω, κύριε Χουζούρη, και να τελειώσω με ένα σύνθημα που μου επιτρέπετε,
1: ναι,
0: ότι με αυτό το φύσημα του Θεού ο άνθρωπος είναι θεόπνευστος, και όταν πραγματικά αξιοποιήσει αυτό το φύσημα, τότε καταλήγει σε αυτό που λέμε σε κάποιο τροπάριο για τους πατέρες της Εκκλησίας, ναι, που αγίασαν, θεώθηκαν, που ήταν οι θεόφθογγες άλπιγγες και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό να μας μείνει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νταλιάνη.

Ας δούμε και τι λένε, αγαπητοί ακροατές, παλαιότεροι και σύγχρονοι πατέρες για αυτό το θέμα. Ο Άγιος Ειρηναίος Λουγούνδου: ο τέλειος άνθρωπος αποτελείται από τη σύμμιξη της ψυχής που λαμβάνει το πνεύμα του Πατρός και την πρόσμιξη εκείνης της αρχικής φύσεως που επλάστη κατ' εικόνα του Θεού. Όταν όμως το πνεύμα εδώ, αναμειγμένο με την ψυχή, είναι ενωμένο με το εργόχειρο του Θεού, τότε ο άνθρωπος καθίσταται πνευματικός και τέλειος εξαιτίας της διάχυσης του Αγίου Πνεύματος και είναι αυτός που φτιάχτηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αν όμως το πνεύμα λείπει από την ψυχή, τότε εκείνος που είναι έτσι είναι πραγματικά με φύση ζώου και έχοντας μείνει σαρκικός θα είναι ένα τελεσόν, κατέχοντας μεν πράγματι το κατ' εικόνα του Θεού κατά το σχηματισμό του, αλλά μη έχοντας λάβει το καθομοίωση δια του πνεύματος, κατά αυτόν τον τρόπο το «ον» αυτό θα είναι ατελές. Είναι ένα απόσπασμα από το λόγο του κατά αιρέσεων. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος: όπως το σώμα μας, είτε ασθενεί είτε όχι, είναι αδύνατο να κινείται ή γενικά να ζει χωρίς ψυχή, έτσι και η ψυχή, είτε αμαρτής είτε όχι, χωρίς το Άγιο Πνεύμα είναι νεκρή και δεν μπορεί καθόλου να ζήσει.

αιώνια ζωή. Ας δούμε τι γράφει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Έχουμε γίνει τόσο απρόσεκτοι στο έργο της σωτηρίας μας, ώστε να παρανοούμε και πολλά άλλα λόγια από τις Άγιες Γραφές. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του ότι δεν αναζητούμε τη χάρη του Θεού και με την περηφάνεια που έχουμε στο νου μας δεν την αφήνουμε να κατοικήσει στις ψυχές μας. Πολλοί ερμηνεύουν ότι όταν η Βίβλος λέει «Ο Θεός ενεφύσισε την πνοή της ζωής στο πρόσωπο του πρώτου Αδάμ και ότι τον δημιούργησε από το χώμα της γης», ότι αυτό σημαίνει ότι μέχρι τη στιγμή εκείνη ο Αδάμ δεν είχε ψυχή και ανθρώπινο πνεύμα και ότι τάχα ήταν μόνο σάρκα πλασμένη από το χώμα της γης. Η ερμηνεία αυτή δεν είναι σωστή, διότι ο Κύριος και Θεός δημιούργησε τον Αδάμ από το χώμα της γης με τη σύνθεση που ο Άγιος Απόστολος Παύλος περιγράφει. «Ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί». Δηλαδή, ως ψυχοσωματική σύνθεση, ψυχείται και σώματι.

Ο αέρας στην Αγία Γραφή είναι το θέμα των δύο πρώτων εκπομπών, αγαπητοί ακροατές, αυτή την εβδομάδα. Σήμερα μιλήσαμε για τον αέρα στη γένεση, στα πλαίσια του αφιερώματος που πραγματοποιεί ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος στη δημιουργία και το περιβάλλον.

0: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ασφάλεια να αυτή σου κληθήσει στον αιώνα του αιώνα. Άβησε στο σημάδι των περιβόλων αυτού, επί των ορεύνων στη σοντέιδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξαν, δε αποφωνή βροντί σου δηλιάσουσε. Αναβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν σε παιδεία των τόπων όνε θεμελίε αυτά. Όριο είναι έθου που παρελέψουν, δε ουδέ επιστρέψουν σε καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσαν φάραναξιν αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα θρία του αγρού που προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ρονού κατασκηνώ εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όριο εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνηση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη. Και ήλιο και ίνο εφραίνει καρδιά ανθρώπου του ηλερίνου πρόσπον ελαίο και άρτο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορτοστίζω το εξωτερικό του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου, α αφήτευσα. Εκεί στρωθεί ένα εύσουση, τριδίου και δική αιγύτη αυτό. Όρη τα υψηλά τα σελάμι, πέτρα καταφυγή λαγωγή. Επίση σελήνη και ρούζ ο ήλιο έχουν την πτήση αυτού, έθου πόντου και γένε τον ύξ, εν αυτοί διελεύσονται τα πάντα θηρία του τριμού. Σκύμνη οριόμνη του αρπάζει και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτεινε ο ήλιο και συνήχθησαν και στα σμάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωποι από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω ω πέρα. Πόσο μεγαλύνεται το έργο σου, κύριε, πάντα η σοφή επί σα, εμπληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, ο κύριε πετάνω και έστειλε αριθμό ζώων που κράτεται μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται, εντράκων που τόσο έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έμπρο ζωπό, συγκρούν την τροφή αυτών ει εύκαιρον, δόντε σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πλησίζονται Χριστότητο. Αποστρέψοντα δε στο πρόσωπο τα ραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χώρο αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξι κυρίω του αιώνα, εφρανθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του κυρίου τη ζωή μου, ψαλού το Θεό μου έω υπάρχουν. Η δυνηθή αυτή η διαλογή μου, εγώ δεν εφρανθίσω επί τον κυρίω. Εκλείπει η αμαρτωλή από τη γη και αν μειω στιγμή υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έχουν την πτήση αυτού, έθου κόντο και γένε τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα είναι σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ο γιο πνεύμα την κοινή και αγιοί στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίσιμον κύριε, δόξα σοι.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου Δεϊθώμες. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμες. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εαυτό του Κυρίου
3: Δεϊθώμες.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου
3: Δεϊθώμες.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας και πάσης του ημών αδελφότητος του Κυρίου
3: Δεϊθώμες.
2: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών του Κυρίου Δεϊθώμες.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, της Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθώμες.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου
3: Δεϊθώμες.
2: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμες. Υπερπλεών των οδηπορούντων, οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου
3: Δεϊθώμες.
2: Υπερουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, ορκής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου
3: Δεϊθώμες.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
2: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκαία ειν έσους αιώνας των αιών.
3: Αμήν. Μακάριος ανήρων σου και πορεύθεν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλώνου και έστηκε επί καθέδρα λιμόνου και κάθισε. Αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός και έστω στο ξύλο των πεφυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων ο τον καρπόν αυτού δώσε εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καμποριήσετε και πάντα όσα αν πει κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος, αλλά ο συχνούς ο νεκρύπη ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσοντα ασεβής εν κρίσου δε αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ό,τι γνώσκει Κύριος οδόν δικαίων γιωδός ασεβών απολύτε. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέσαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομαι τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανίσαι γελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκνυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού επισίων όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα η γέννηκά σε. Έτσι παρε μου και δώσω σοι έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος ιδράου σκεύη και ραμαίος συντρίψει αυτούς. Και νυν βασιλή σύνετε, παιδεύτε πάντες οι κρύοντες στη γη. Δουλέψε το Κυρίου εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες υπεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύτησαν εθλίβοντές με, πολλοί επανίστηταν επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτον μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω από μοιραίο λαού των κύκλων συν επιθυμένο μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου ότι εσύ επάταξας πάντας εχθρέοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σε ευλογίαν σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Κύριε και Αγίω και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και Αγίω και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Εν το επικαλείστε με εισήκουσάς μου, Θεός δικαιοσύνης με εθλίψε πλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εισάξον της προσευχής μου, ή ανθρώπων έως πότε παρικάρδη, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και εισδείτε ψεύδος, και εγνώτετε θαυμάσουσε Κύριος των όσων αυτού, Κύριος εισακούσετε με εν το και κραγένε με προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίας ημών, επί τες κοίτας ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι, τις δείξει νύν τα αγαθά. Εσύ μειώθε θυμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου από καρπού ή του ίνου και ελαίου αυτών επληθήθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με κυπνός ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνα σε επελπίδη κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, εσύ είναι η σκραυγή μου. Πρόσχη στη φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύσου και ο Θεός μου. Ό,τι προσέ, προσέψω με, Κύριε. Το πρωί εισακούσει τη φωνή μου. Το πρωί παραστήσω μέση και υπόψη με. Ό,τι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σύ. Πού παρεκκλήσει η πονηρευόμενο σου, δεν διαμενούσε παράνομη κατ' έναν των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντως εργαζομένους στην ανομία, να πωλείς πάντα σου λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα εμάτων και δόλιο θελήσετε Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσω μου στον οίκο σου, προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου εν φόβο σου. Κύριο διηγησό με τη δικαιοσύνη σου ένεκα τον εχθρό μου, κατεύθυνο ποιόν στην οδό μου. Ότι ου και έστεινε το στόμα τη αυτόν αλήθεια η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτόν, τες γλώσσες αυτόν εδωλιούσαν, κρύων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξουν αυτούς, ό,τι παρεπίκρινά σε Κύριε. Και εφραθήσαν πάντες ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται, και κατασκηνώσαν αυτοίς, και καυχίζοντες οι πάντες αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπλο ευδοκία στεφάνω σας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξουμε, μη δε τη οργή σου παιδεύσουμε. Ελέησε με Κύριε ότι ασθενήσει μη, ίασέ με Κύριε ότι ταράχθα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθα σφόδρα, και εσύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε, ρίσε την ψυχή μου σώσο μένε και του ελέου σου. Ότι ου και έστειν το θανάτο ο μνημονεύω σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσε τέση. Εκοπίασε το στεναγμό μου, λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθα από ο θυμού ο οφθαλμός με παλαιώθηνε εν πάση τσεχθρής μου. Απόσταπε μου πάντες εργαζόμενοι την ανομία, ότι εις ήκουσε Κύριος η φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος διήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσκυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσκυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Εν ίν και Άγιοι Κύριε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Εν ίν και Άγιοι Κύριε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός με επισήλπισα, σώσου με εκ πάντων το διοκόντο μου και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσιος λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μη επίησα τούτο, η έστην αδικία εν χερσή μου. Ή ανταπέδοκα της ανταποδούσουμε κακά, αποπέσει μάρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξα άρα ο εχθρός στην ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει εις γην τη ζωή μου και τη δόξα μου εις γουν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου υψώθην της πέρας των εχθρών σου και εξεγέρθη Κύριε ο Θεός μεν προστάγματι ο εν ετήλω και συναγωγή λαών κυκλώσει και υπερτάφτησης ύψος επίστεψον. Κύριε ως κρινή λαούς κρίνομαι Κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία με πεμή. Συντελεστεί το δίπον ηρία μαρτουλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαίε η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώστος ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργή να πάγουν κάθε κάστην την ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε την ροφέ αυτού στη λβώση το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού της σκιωμένης εξηργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβεν πόνο και έτεκεν ανομίαν. Λάκων όρεξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και η επικορυφή αυτού η αδικία αυτού καταβίσετε. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του Υψίστου. Κύριο, Κύριος ημώνος, θαυμαστώ το όνομά σου εν πάση τη γη. Ότε πήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω εν. Ένεκα τον εχθρό σου του καταλύσει εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δαχτύλων σου, σελήνη και αστέρα σοι εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μνήσκει αυτού, ή ιός ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάθος σας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή είστε φάνος αυτόν και κατέσσες αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόασα πάσας, έτιδε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους εχθείες θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημώνος, θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Ελέησον.
0: Δηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε. Πάδησον το κράτος σου έστιν η βασιλεία και δεμείς και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και σ' όνος των αιώνων.
0: Αμήν.

Φιλαρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, Ερθόντες Επιδημιουργίου Βίσσον, Ιδών Δεσπόσης Περινών, Υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, Άξιος εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές αισίες, Ιέ Θεό.

0: αντιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιεραίος και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Αντιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάνω των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων του παρασουμένων.

0: Μαθή, νίκαι Άγιοι και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακθήνου ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου θυμάς, καθά απερελπίσαμε εμισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόνου τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέβησόνου τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόνου τη δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό.

0: ελαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Την εσπέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αείδη εις αιώνας των αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσου αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αείδη εις αιώνας των αιώνα μη. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Θεού βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα θελήματα ημών ως και ημίς αφήε με τσοφλέτς ημών. Και μη εις ενέγκριση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από το πονηρού.
1: Άντε σου έθνη η βασίλεια και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού. Ετου Άγιου Πνεύματος νυν και αεί.

0: νέο, αλλά.
1: Στερεός ο Κύριος ο Θεός στην Αγία και από τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία και η Ράμονη ταύτη, η πόλη ταύτη, το γέννη και το έθνη παντή, σε αιώνα σε αιώνα.
2: Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και εν δοξοδέραν ασυγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρο των λόγων τεκούσαν την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα πατρίκ και ο γιο πνεύμα, την γενική αγική του αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, πατράκι, ευλόγησον.
3: Δόξα σε Χριστέ, ο Θεό, επίσημον, δόξα σε ένα σα εκνεκό Χριστό, ο Λιθινό Θεό, ημών. Δεσφευγή παραχάντου και παραμεσο μετρό, τη δυνάμη, το μισοποιού σταυρό, ω εσύ το μείον επωνύναμε σωμάτων. Εξαίρετος δέτοχης Αττίγου Μιχαήλ, το χωνισθάγμα ερωτάζομεν, του τιμίαν

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Αθωνικά αποτυπώματα, μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή

0: υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα, μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις από τη συντριβή Phantom στην Τανάγρα κατά την επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας. Νεκροί οι δύο χειριστές, τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι από τα θραύσματα. Τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας εξέφρασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πολιτική αντιπαράθεση έχουν επιφέρει τα μέτρα στήριξης των πολιτών που αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγα μόλις λεπτά ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για παρεμβάσεις με μόνιμο χαρακτήρα που θα ανακουφίσουν τη μεσαία τάξη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέτουν στο επίκεντρο την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς και το ιδιωτικό χρέος. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μέχρι πριν από λίγο είχαμε συλλαλητήρια συνδικάτων και φορέων, τα οποία συνεχίζονται με μειωμένη ένταση. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, μήνυμα έντονης αντίθεσης με την κυβερνητική, οικονομική και κοινωνική πολιτική, έστειλε από την Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που συμμετείχε στο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι μίλησε με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, οι οποίοι έχουν αρχίσει τις συνομιλίες τους με τη Ρωσία και αναμένονται αύριο στο Κίεβο. Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να απέχει από βομβαρδισμούς κατά της Μόσχας από τώρα μέχρι και τη Δευτέρα. Είπε επίσης πως αναμένει από τη Ρωσία να πράξει το ίδιο. Και ο καιρός αύριο έθριο σε όλη τη χώρα, αυξημένες οι θερμοκρασίες για την εποχή. Καλό βράδυ.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, από όποια μεριά του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Στην σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών θα μιλήσουμε λιγάκι για την ανάπτυξη του ευεργετισμού και για τους Αιγυπτιώτες Έλληνες με τους οποίους έχουμε ασχοληθεί πολύ στην φετινή περίοδο. Υπάρχουν και άλλοι για τους οποίους δεν σας έχουμε μιλήσει. Όσο λίγα στοιχεία και αν έχεις για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει στην χώρα του, στον ελληνισμό και στην Ορθοδοξία, είναι πρέπει να υποθεί. Γιατί και η μνήμη και η μνήα του είναι σωστή και ιστορικά και ανθρώπινα, και για να ακουστεί το ευεργέτημά του και να γίνει παράδειγμα και στις νεότερες γενιές, και να ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα, αυτό το μέρος, γιατί η ευεργεσία είναι σε διάφορα θέματα, το έχει δημιουργήσει, έχει υπάρχει χάρη στα χρήματα, την προσφορά, το έργο αυτού του ανθρώπου. Με την βοήθεια λοιπόν του Σπυρίδωνα Καμαλάκη, ο οποίος είναι και μέγας άρχον του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, Αλεξανδρινός ο ίδιος γέννημα θρέμα, αγαπάει την πατρίδα του και τους Έλληνες ευεργέτες και έχει γράψει ένα έργο για την ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη ελληνισμού, τους Αιγυπτιώτες εθνικούς ευεργέτες, μας το έχει δώσει και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Παίρνουμε λοιπόν από ένα κεφάλαιο του βιβλίου, το οποίο αναφέρεται στην ανάπτυξη του ευεργετισμού, για να πάρουμε μια ιδέα γι' αυτό. Γιατί από ό,τι θα έχετε δει, μεγάλους ευεργέτες έχουμε στη νεότερη εποχή, γιατί αν πάμε και στα παλιά τα χρόνια και στην αρχαιότητα, και εκεί βέβαια υπήρχαν, εμείς όμως ασχοληθήκαμε με ευεργέτες μετά την άλωση και δόθε, ξεκινώντας από το 1600 περίπου εκεί πέρα, το 17ο αιώνα, με τον Κερκυραίο Φλαγκίνη, για να έρθουμε μέχρι τις μέρες μας. Ο ευεργετισμός όμως κυρίως αναπτύχθηκε στη διάρκεια του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, και για να είμαστε και πιο δίκαιοι, ξεκινάνε πολλοί ευεργέτες από τα τέλη του 18ου αιώνα. Όσον αφορά τώρα την Αίγυπτο, η ανάπτυξη του ευεργετισμού στην περιοχή της Αιγύπτου είναι κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα. Η σύμπηξη και η συμπύκνωση των λειτουργιών των κοινοτήτων και των αδελφοτήτων στην περιοχή της Αιγύπτου σε ένα πρόσωπο προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά του ευεργέτη. Όπως μας λέει η Ματούλα Τομαρά Σιδέρη, που λειτουργεί ατομικά σαν δεξαμενή πλούτου και χρηματοφόρο υποκείμενο, ικανό να αναλάβει εγχειρήματα συλλογικά με όρους ατομικού έργου. Παράλληλα, διαμόρφωσε το πλαίσιο ανάπτυξης του ευεργετισμού. Η λειτουργία των ευεργετών δεν περιορίστηκε σε πράξεις φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης μόνο. Υπήρξε ιστορικά προοδευτική και καθοριστική για τη θεσμική συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους, τη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και τη διάδοση της ανερχόμενης αστικής πολιτισμικής αντίληψης της εποχής. Η συμμετοχή άλλωστε πολλών σε φιλελεύθερες, αλτρουιστικές αδελφότητες με προμετωπίδα την ελευθερία και την ισότητα που ανθούσαν την εποχή εκείνη στην ελληνική παροικία της Αιγύπτου, προνομιακούς φορείς και τόπους επεξεργασίας και προώθησης του αστικού ιδεολογικού και θεσμικού μετασχηματισμού, δείχνει ότι αντικειμενικά λειτουργήσαν ως οργανικοί διανοούμενοι κατά τον Αντώνιο Γκράμψη. Ο Αντώνιος Γκράμψη ήταν ένας Ιταλός φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός και πολιτικός επιστήμονας, ο οποίος άφησε ένα τεράστιο όγκο δοκιμίων, άρθρων και σημειώσεων που εκδόθηκαν για πρώτη φορά μετά το πόλεμο και άσκησαν επιρροή στη σύγχρονη κίνηση των ριζοσπαστικών ιδεών σε όλο τον κόσμο
και την μεταμαρξιστική θεώρηση. Έτσι, να πούμε και δύο λόγια για κάποιους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν τους ξέρουμε και τους αναφέρουμε. Έχοντας λοιπόν όλη αυτή η οργανική λεγόμενη διενόμενη ανεπτυγμένη ταξική συνείδηση και επίγνωση των σκοπών της τάξης τους. Ο Γκράμψη γράφει ότι κάθε κοινωνική ομάδα που γεννιέται στο πρωταρχικό πεδίο μιας ουσιαστικής λειτουργίας στον κόσμο της οικονομικής παραγωγής δημιουργεί μαζί της οργανικά ένα ή περισσότερα στρώματα διανοουμένων που της προσδίνουν ομοιογένεια και συνείδηση της αποστολής της όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο αλλά και στο κοινωνικό και στο πολιτικό. Προεικασία της οργανικής ενσωμάτωσης της ευεργετικής λειτουργίας στο ευρύτερο πρόσταγμα του ανερχόμενου νεοελληνικού αστισμού βρίσκουμε και στον Ρίγα Βερελεστινλή και στον Κοραή. Το σύνταγμα του Ρίγα στο άρθρο 5 περί της τάξεως των πολιτών στο τελικό κείμενο ορίζεται εξής: «Εξεναντίας είναι γενναίος πολίτης, αξιέπαινος κάτοικος και φίλτατος θνητός επί γης εις του συμπολίτας του εκείνος, ώστις διατρύψασις ξένους τόπους, έμαθε μίαν τέχνην ή σπούδασε μίαν επιστήμην ή την ναυτικήν και προπάντων την τακτικήν πολεμικήν και επιστρέφει την πατρίδα εκείνου το όνομα, η πόλη όπου του έδωσε το είναι και το γένος να καταγράφεται εις το δημόσιον κώδικα, όχι μόνον ως πολίτου, αλλά και ως ευεργέτου της πατρίδος και να το δίδεται ευθύς και αξίωμα κατά την προκοπήν του». Ο δε Κοραής από την άλλη πλευρά τονίζει ότι «μόνη αληθής κυβωτός και μόνον ασφαλές κλειδίων του πλούτου είναι η παιδεία στην επιστολή που στέλνει προς τους δημογέροντες και προεστώτες της νήσου Ίδρας στις 14 Ιουνίου του 1820». Και κάπου αλλού ο Κοραής γράφει «Η αμαθία, θυγάτηρ της τυραννίδος, ουδέποτε βαδίζει άνευ της δυσιδαιμονίας. Η δε δυσιδαιμονία άγει λελιθώτος εις τη διαφθορά των ηθών. Εν κοινωνία μη κυβερνωμένη υπό νόμων σοφών και δικαίων, μα την περιζητείτε η αρετή. Εάν δε που γεννηθεί της ενάρετος, νομισταίος κατά Σοκράτην, δώρον Θεού μάλλον, ή κατόρθωμα της παιδείας και της αγωγής». Η περίπτωση του Αλεξανδρινού Εθνικού Ευεργέτη Εμμανουήλ Μπενάκη είναι ενδεικτική για το ρόλο του ως οργανικού διανοούμενου που είναι οργανωτικός και καθοδηγητικός, δηλαδή διανοητικός, καθώς και για την ηγετική του λειτουργία στο χώρο των ιδεών και της κοινωνίας. Γράφει, διαβάζουμε μάλλον στο Αθήνεων Αλεξανδρίας από την Μπενάκιο βιβλιοθήκη. Τον άκουσε ο Άγγλος αρμοστής της Αιγύπτου Lord Cromer και του έσφιξε το χέρι και παραδέχθηκε την άποψή του. Και τα πράγματα διορθώθηκαν. Και όταν του ζήτησε ακρόαση ο λαμπρός τότε γενικός πρόξενος γρυπάρης για την ίδια υπόθεση, αποκρίθηκε ο Cromer. «Δεν είναι ανάγκη να κάνει τον κόπο να έλθει ο γενικός πρόξενος. Μου είπε ο Μπενάκης πως είναι τα πράγματα και ο λόγος του μου αρκεί». Ο ρόλος λοιπόν του οργανωτικού διανοούμενου προσέδωσε στους Αιγυπτιώτες ευεργέτες μια λειτουργία οργανωτική, καθοδηγητική, διανοητική και πολιτική. Ανάμεσά τους συναριθμούνται πολλοί που όταν επέστρεψαν και καταστάθηκαν στην Ελλάδα ασχολήθηκαν με τα κοινά και ανέλαβαν άλλου είδους ηγετικούς ρόλους από εκείνους που τους είδαμε να ασκούν στην Αίγυπτο. Αναδεικνύονται δήμαρχοι, υπουργοί, διακεκριμένα στελέχη πολιτικών κομμάτων. Οι σχέσεις που ανέπτυξαν με τους Αιγυπτίους παράλληλα έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στις σχέσεις των δύο κρατών, της Ελλάδας δηλαδή και της Αιγύπτου, και έδειξαν την εκτίμηση των παρήκων στην χώρα που τους φιλοξένησε τόσα χρόνια με σεβασμό, άσχετα αν το τέλος της σχέσης αυτής ήταν οδυνηρό για τους Έλληνες, αποτέλεσμα των διεθνών διεργασιών της εποχής των μέσων του 20ου αιώνα και των εσωτερικών πολιτικών μεταβολών, οι οποίες επίσης δεν ήσαν άσχετες με τις πρώτες που αναφέραμε. Δύο παραδείγματα πολιτικών και πολιτιστικών χειρισμών είναι η κληροδότηση της βίλας του στην Αιγυπτιακή Δημαρχία από τον Αντώνη Αντωνιάδη της Αλεξάνδρειας και η χρηματοδότηση ενέγερσης τζαμιών και σχολείων για τους Αιγυπτίους στο Χελουάν, εκεί που βρισκόταν το εργοστάσιο ενοπνευματοποιίας Κότσικα από τον Θεόδωρο Κότσικα του Καΐρου. Το αντίδωρο στα δύο αυτά παραδείγματα υπήρξε το γεγονός ότι η Βίλα Αντωνιάδη σήμερα, ενταγμένη στην Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, διατηρεί το όνομα του δωρητή της και το όνομα του Θεοδόρου Κότσικα φέρει σταθμός του τρένου πάνω στη γραμμή Ελμάνκ Χελουάν, Κότσικα. Οι δύο λαοί έζησαν παράλληλα
χωρίς προστριβές και εχθρότητες, αφού και οι ηγέτες της Αιγύπτου με πολλή σύνεση και διπλωματικότητα χειρίστηκαν διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και δεν χρησιμοποίησαν με δολιότητα θρησκευτικές, πολιτισμικές και άλλες διαφορές για συμφέροντα βλαβερά στην ειρήνη και την ευημερία των Ιθαγενών και των Παρίκων, τουλάχιστον την εποχή εκείνη.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και σήμερα κάνουμε μια εισαγωγή στους Αιγυπτιώτες Έλληνες και χάρη στον κύριο Καμαλάκη σας αναπτύξαμε τον ευεργετισμό όπως εκείνος μας το παρουσιάζει για την περιοχή κυρίως της Αιγύπτου, αλλά τα στοιχεία αυτά έχουν να κάνουν και με τους άλλους ευεργέτες όπου γης. Για τους Αιγυπτιώτες λοιπόν Έλληνες μας λέει ο κύριος Καμαλάκης ότι το ελληνικό στοιχείο στην χώρα της Αιγύπτου, της Βορειοανατολικής Αφρικής, δεν πρωτοσυναντάται αποκλειστικά στις αρχές της δεύτερης μεταναστευτικής περίοδου. Η Αίγυπτος και πιο συγκεκριμένα η Αλεξάνδρεια ανέκαθεν αποτελούσε για τους φιλόδοξους Έλληνες έναν προσιτό και σχετικά κοντινό τόπο για να αναπτύξουν τις όποιες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες από τα πανάρχια χρόνια. Ωστόσο, με την συγκρότηση του νέου περιορισμένου γεωγραφικά ελληνικού κράτους, οι μετακινήσεις αυτές πύκνωσαν ακόμα περισσότερο. Ο λόγος ήταν ότι το μικρό αυτό ελληνικό ελλαδικό βασίλειο, που αναζητούσε την εύρυθμη πολιτική, κοινωνική και οικονομική λειτουργία του, την ομοιογένειά του και την ίδια του την εθνική ταυτότητα, σε καμία περίπτωση δεν ήταν ακόμα σε θέση να προσφέρει στους πολίτες του ευκαιρίες, προνόμια και δυνατότητες επαγγελματικής ανέλυξης. Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο της μετακίνησης σημαντικών ελληνικών και μη πληθυσμών από τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο σε περιοχές οι οποίες βρίσκονταν ακόμα μέσα στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκεί συναντούσαν συνθήκες και προοπτικές που ενθάρρυναν την όλη οικονομική δραστηριότητα. Μια από αυτές τις περιοχές ήταν σίγουρα και η Αίγυπτος, στην οποία κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα και ως τα μέσα του περίπου δέσποσε η μορφή του περίφημου Μοχάμετ Άλι, αλβανικής καταγωγής, που το 1801 διορίστηκε από τον Σουλτάνο κυβερνήτης της Αιγύπτου και ο οποίος ακολούθησε μια πολιτική ευρύτερων εσωτερικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τον εξυγχρονισμό, πρόωρο και πρώιμο βέβαια, της χώρας. Ο Μοχάμετ Άλι είχε γεννηθεί στην Καβάλα το 1769, την ίδια χρονιά με τον Βοναπάρτη και καυχιόταν γι' αυτό και για την καταγωγή του από την ίδια χώρα με τον Μεγαλέξανδρο. Ο πατέρας του ήταν αλβανικής καταγωγής, πέθανε νέος και τον ανέθρεψε ο φρούραρχος της Καβάλας, που πολύ νέο τον ύμφευσε με συγγενή του, από την οποία απέκτησε τρεις γιους. Ο πρώτος ήταν ο Ιμπραήμ, από πολλούς θεωρείται γιος της συζύγου του από πρώτο γάμο, τον οποίο αναγνώρισε ως δικό του, ο οποίος σε ηλικία 35 χρονών ανέλαβε να καταλάβει την Πελοπόννησο με τα τραγικά για τους Έλληνες αποτελέσματα. Ο Μοχάμετ Άλι βρέθηκε στην Αίγυπτο επικεφαλής στρατιωτικού σώματος στο Κάιρο. Η ανάμειξή του στις στρατιωτικές αντιπαρατάξεις Τούρκων και Μαμελούκων και η ευελιξία του τον βοήθησε να ανακηρυχθεί πασάς της Αιγύπτου το 1805 με γενική λαϊκή αποδοχή και αναγνώριση από την πύλη. Χωρίς γραμματικές γνώσεις αλλά ευφυής και αποφασιστικός, πέτυχε τη γεωργική μεταρρύθμιση και την καλλιέργεια της γης στην Αίγυπτο, ανέπτυξε την ποταμοπλοεία, τη βιομηχανία, το εμπόριο, ίδρυσε τράπεζα του κράτους και νομισματοκοπείο και όλα αυτά με Έλληνες. Ξένο στη χώρα, χρειαζόταν μετά την επικράτησή του να στηρίζεται και στη βοήθεια ξένων, αλλά και εκείνων που είχαν αλληλένδια με εκείνον συμφέροντα. Και αυτοί ήταν οι Έλληνες της Αιγύπτου. Παράλληλα, προσπάθησε να καταστήσει την Αίγυπτο ανεξάρτητη περιοχή και γι' αυτό τον λόγο κήρυξε τον πόλεμο κάποια στιγμή στην Υψηλή Πύλη. Κατά τη διάρκεια του πολέμου αυτού, ωστόσο, οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην χώρα δεν ήτησαν και οι πλέον κατάλληλες, αφού η πολιτική και η οικονομική αβεβαιότητα αποτελούσαν σαφώς ανασταλτικό παράγοντα για την όλη χρηματοοικονομική δραστηριότητα. Το 1841 επήλθε το τέλος αυτού του πολέμου που σημαδεύτηκε από την επέμβαση των ευρωπαϊκών δυνάμεων υπέρ των Οθωμανών. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Μοχάμετ Άλι και οι συνεχιστές της δυναστείας του, με κυριότερο εκπρόσωπο τον Ισμαήλ Πασά, εφάρμοσαν μια πολιτική επίσης εξυγχρονιστική, δίνοντας έμφαση στις υποδομές και στην περαιτέρω οικονομική της ανάπτυξη. Τα σχέδια όμως αυτά οδήγησαν τη χώρα σε κατάσταση χρεοκοπίας, από την οποία έσπευσαν να υποφεληθούν οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Άγγλοι, οι οποίοι εξασφάλισαν ένα συνεχώς διευρυμένο οικονομικό και πολιτικό έλεγχο.
Οι τελευταίοι, μετά και την παρέτηση του Ισμαήλ το 1879, βρήκαν την ευκαιρία να επέμβουν και στρατιωτικά το 1882, ιδρύοντας επί της Αιγύπτου ένα de facto προτεκτοράτο, το οποίο διατήρησαν έως το 1936. Στη δεκαετία του 1840 άρχισε και η διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ, της οποίας τελικά τα εγγένεια έγιναν το 1869. Το θέμα πέρα από όλα αυτά είναι ότι προσέλκυσε μεγάλο αριθμό οικονομικών μεταναστών από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν αρκετές θέσεις εργασίας. Την ευκαιρία αυτή έσπευσαν να εκμεταλλευθούν πολλοί μη γηγενείς εργάτες και τεχνικοί. Πιο συγκεκριμένα, τα 2/3 τουλάχιστον των αλλοδαπών εργατών ευρωπαϊκής προέλευσης ήσαν ελληνικής καταγωγής. Το παραπάνω σημαντικό για τα τότε δεδομένα της ανθρωπότητας έργο συνδυάστηκε και με τη μεγάλη ζήτηση του Αιγυπτιακού βαμβακιού από τη δυτική βιομηχανία λόγω της έλλειψης που προκάλεσε στην αγορά ο Αμερικανικός εμφύλιος στην περίοδο εκείνη. Το Κάιρο, η Αλεξάνδρεια και το Port Said αποτέλεσαν τότε σημαντικά κέντρα συγκομιδής και συσκευασίας βαμβακιού. Επιπλέον, οι εκτάσεις στις οποίες το καλλιεργούσαν κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος της Αιγυπτιακής έφορης επικράτειας που εκτείνονταν από το Δέλτα του Νείλου ως το Λούξορ. Η βαμβακαλλιέργεια και η εμπορική κίνηση των λιμανιών της χώρας όθησε και στην ανάπτυξη εκτεταμένης χρηματοοικονομικής δραστηριότητας. Αρκετοί λοιπόν ήσαν εκείνοι οι επιχειρηματίες από τα διάφορα μέρη της ελληνικής επικράτειας, όπως Ήπειρο, Μικρά Ασία, Κύπρο, νησιά Ιωνίου και Αιγαίου, Πύλιο και από αλλού, που εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να εργαστούν και να κερδίσουν φανταστικά για κάθε εποχή χρηματικά ποσά. Οι σημαντικότερες ελληνικές οικογένειες ήσαν αυτές του Αβέροφ, του Τοσίτσα, του Καζούλη, του Στουρνάρη, του Αναστάση, του Μπενάκη, του Σαλβάγου, του Αντωνιάδη, του Ζερβουδάκη και άλλες. Αυτές, γρηγορότερα και εντονότερα από όλους τους υπόλοιπους Έλληνες επιχειρηματίες της εποχής, αντιλήφθηκαν τις δυνατότητες που ήταν σε θέση να τους προσφέρει η Αίγυπτος. Το γεγονός αυτό είχε επομένως και τις περισσότερες μακροπρόθεσμες και ευνοϊκές συνέπειες για τον Αιγυπτιακό Ελληνισμό. Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα ιδρύθηκαν αρκετές ελληνικές εταιρείες στην Άνω και στην Κάτω Αίγυπτο, οι οποίες ήλεγχαν το 50% περίπου στις εργασίες συγκέντρωσης, καθαρισμού, συσκευασίας και εξαγωγής του βαβακιού και κατά ένα μεγάλο ποσοστό σε πολλούς τομείς του εσωτερικού εμπορίου της χώρας της Αιγύπτου. Οι Έλληνες Αιγυπτιώτες ομογενείς κατά τη διάρκεια της δεύτερης πεντηκονταετίας του 19ου αιώνα κατάφεραν να διακριθούν ως ιδιοκτήτες και ενοικιαστές γης. Ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια βαμβακιού και πέτυχαν αύξηση της παραγωγικότητας, πρωταγωνίστησαν στο λιανικό, χονδρικό, εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο, όπως παραδείγματος χάρη ο οίκος Κασαβέτη το 1850, ο οποίος κυριαρχούσε με 1000 υπαλλήλους και κεφάλαιο 5 εκατομμυρίων φράγκων σε όλη την Άνω Αίγυπτο. Έθεσαν υπό τον έλεγχό τους ένα σημαντικό μέρος της βιομηχανίας και ιδίως του καπνού και του βαμβακιού. Διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις τραπεζικές και χρηματιστηριακές δραστηριότητες. Οι συνθήκες που συνάντησαν αυτοί και οι υπόλοιποι Έλληνες εκεί κρίνονταν ως ιδιαιτέρως ικανοποιητικές και φιλόξενες. Ο λόγος ήταν ότι συνέδεσαν την παραμονή τους εμέσως και με τις τύχες αυτής της χώρας, της Αιγύπτου δηλαδή, διότι αποτελούσαν αφενός ένα εργατικό αλλά και αφετέρου ένα ισχυρό επενδυτικό και επιχειρηματικό δυναμικό που σίγουρα υποβοηθούσε στην όλη της ανάγκη για ανάπτυξη του βιωτικού και οικονομικού της επιπέδου. Επιπροσθέτως, κατέστη με την πάροδο του χρόνου δυνατόν να εξαλειφθούν από την Αίγυπτο φαινόμενα ξενοφοβίας και κοινωνικού ρατσισμού σε βάρος των Ελλήνων και να μην εξαναγκαστούν αυτοί να επαναπατριστούν εξαιτίας των κινδύνων που δημιουργούσε η ένταση των φυλετικών συγκρούσεων, όπως συνέβαινε σε πολλές άλλες περιοχές της Αφρικανικής Ηπείρου, όπως στο Ζαΐρ. Το παράδειγμα εξάλλου της μικρής ελληνικής κοινότητας στην πόλη Ασιούτ της Άνω Αιγύπτου είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με τον Αιγυπτιακό Ελληνισμό. Κατά τον 19ο αιώνα αριθμούσε 300 περίπου ομογενείς, οι οποίοι αν και στα μέσα του 20ου δεν ξεπερνούσαν τους 150, συνέχιζαν το κοινοφελές τους έργο που ασφαλώς βοηθούσε όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους γηγενείς κατοίκους της στενής και της ευρύτερης περιοχής
της Αιγύπτου, της Άνω Αιγύπτου. Αυτά για να πάρουμε μια ιδέα και πώς δημιουργήθηκε ο πλούτος των Ελλήνων στην περιοχή της Αιγύπτου, που στη συνέχεια έγιναν μεγάλοι ευεργέτες και στην Ελλάδα αλλά και στην Αίγυπτο.

0: Για να δούμε κάποιους από τους Έλληνες που έδρασαν στην περιοχή της Αιγύπτου και ευεργέτησαν. Ένας από αυτούς είναι ο Σοφοκλής Κωνσταντινίδης, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας στο χρονικό διάστημα 1863 με 1871. Ασχολήθηκε με την αναβάθμιση των σχολείων της ελληνικής κοινότητας, με την διαρρύθμιση του νοσοκομείου και την ανοικοδόμηση του Ναού του Ευαγγελισμού κατά τη διάρκεια της προεδρίας του εκεί. Η οικογένεια επίσης Σαμαρίνα. Η ζωή Σαμαρίνα δόρισε 10.000 λίρες Αιγύπτου στη μνήμη του συζύγου της Μιχαήλ, του αδελφού της Κωνσταντίνου και του πατέρα των δύο αυτών, του Νικολάου. Πάμε και σε έναν φιλέλληνα, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν είναι ανάγκη ένας ευεργέτης του ελληνισμού να είναι οπωσδήποτε Έλληνας στην καταγωγή. Πάμε λοιπόν στον Εδουάρδο Κενελέκ. Ο Εδουάρδος Κενελέκ καταγόταν από τη Γαλλία. Ήταν ο αρχιμηχανικός της εταιρείας της διόρυγας του Σουέζ και πολύ μεγάλος φιλέλληνας, όπως μας δίνει ο κύριος Χαλδούπης, ο Δημήτρης Χαλδούπης, στις αναμνήσεις και τα χρονικά του Port Said. Με την ιδιότητά του λοιπόν αυτή, δηλαδή του αρχιμηχανικού της εταιρείας της διόρυγας του Σουέζ, προσέφερε τις υπηρεσίες του στην ελληνική κοινότητα εκεί το 1895 και ανοικοδόμησε τον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που εγκαινιάστηκε το 1903. Ο Φίλιππος Βουρβούλης, ένας άλλος Φίλιππος Βουρβούλης του Θεοδόρου, από μικρή ηλικία εγκαταστάθηκε στη Ρουμανία, όπου έμεινε για πολλά χρόνια και ασχολήθηκε επιτυχώς με το εμπόριο των Δημητριακών. Το 1923 εγκαταστάθηκε στην Ζήφτα, στην Αίγυπτο, και συνεργάστηκε με τον αδελφό του Κωνσταντίνο. Μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο δόρισαν στην κοινότητα τίτλους ενοποιημένου Αιγυπτιακού δανείου αξίας 300 λιρών. Τιμήθηκε από την ελληνική κοινότητα με τον τίτλο του Μεγάλου Ευεργέτη για τις δωρεές, όπως για την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου και άλλων κοινοφελών έργων. Πέθανε το 1930 στη Ζήφτα και κηδεύτηκε τιμή σένικεν με κοινοτική δαπάνη. Αυτοί είναι κάποιοι από τους μεγάλους ευεργέτες της Αιγύπτου που δεν έχουμε τόσες πολλές πληροφορίες. Συνεχίζουμε όμως με τους Αιγυπτιώτες ευεργέτες σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτης με τη Σμαραγδή Καράγεωργα. Σήμερα σας μιλήσαμε γενικά, κάναμε κάποιο λόγο για την ανάπτυξη του ευεργετισμού, να πάρουμε μια ιδέα, και για τους Αιγυπτιώτες Έλληνες ιδιαιτέρως, χάρη στο έργο για την ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού και τους Αιγυπτιώτες Εθνικούς Ευεργέτες του Σπυρίδωνα Καμαλάκη. Στη συνέχεια κάναμε μια μικρή αναφορά σε κάποιους Αιγυπτιώτες ευεργέτες όπως τον Σοφοκλή Κωνσταντινίδη, την οικογένεια Σαμαρίνα, τον φιλέλληνα αρχιμηχανικό της διόρυγας, της διανοίξεως της διόρυγας του Σουέζ, τον Εδουάρδο Κενελέκ και τον Φίλιππο Βουρβούλη. Τώρα, να κάνουμε μία στάση στους αδελφούς Άμπετ. Ποιος είναι από την Αίγυπτο και δεν τους ξέρει? Ποιος δεν γνωρίζει το Αμπέτιο στο Κάιρο? Οι αδελφοί λοιπόν Άμπετ, που το επώνυμό τους δεν μοιάζει ελληνικό, ήταν ο Ραφαήλ, ο Ανανίας και ο Γιώργιος και συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων εμπόρων στην Αλεξάνδρεια στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Ήσαν ελληνικής καταγωγής, ευεργέτησαν πλουσιοπάροχα τον ελληνισμό της Αιγύπτου και όχι μόνον. Υπήρξαν ιδρυτές της περίφημης Αμπετίου Σχολής του Καΐρου. Σχετικά με την καταγωγή του γενάρχη της οικογένειας υπήρχαν δύο εκδοχές. Η μία υποστήριζε ότι ήσαν Συρί και ο αρχηγός της οικογένειας καταγόταν από το Μπαάλμπεκ της Συρίας, και η άλλη ότι ήταν ελληνικής καταγωγής. Σύμφωνα με την δεύτερη εκδοχή, ήσαν Έλληνες από την Χίο και το πραγματικό τους όνομα ήταν Θεοδούλου. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία επικράτησε η δεύτερη εκδοχή, δηλαδή ότι ήταν από τη Χίο, αφού ο προπάπους των τριών αδελφών Αμπέτ ήρθε στην Αίγυπτο μεταξύ του 1710 και 1720 με τα δύο παιδιά του, τον Δημήτριο και τον Ιάκωβο, οπότε και άλλαξε το όνομά του σε Αμπέτ, που στα αραβικά σημαίνει Θεόδουλος. Ο Ιάκωβος απέκτησε τον Μιχαήλ, που από τη σύζυγό του Ελένη απέκτησαν την Σουζάνα, τον Παύλο, τον Ραφαήλ, τον Ανανία και τον Γεώργιο. Ο Ραφαήλ Αμπέτ γεννήθηκε στο Κάιρο το 1780 και πέθανε στην ίδια πόλη το 1866, ενώ ο Ανανίας Αμπέτ γεννήθηκε το 1790 επίσης στο Κάιρο και πέθανε στην Αλεξάνδρεια το 1860. Υπήρξαν μεγαλέμποροι στο Κάιρο και στην Αγγλία και ίδρυσαν δική τους τράπεζα. Όλοι είχαν ελληνική συνείδηση και αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας έγιναν Έλληνες πολίτες και δημότες της Σύρου. Με διαθήκη του, ο μικρότερος αδελφός Αμπέτ, ο Γεώργιος, που πέθανε το 1849 χωρίς να δει το όνειρό του να πραγματώνεται, άφησε στο κληροδότημά του στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το ποσό των 3.704 λιρών και 20.000 ταλάντων, πολύ μεγάλο ποσό για την εποχή εκείνη, προκειμένου να ιδρυθεί ελληνικό σχολείο στο Κάιρο. Τη διαθήκη του ανέλαβαν να υλοποιήσουν οι δύο αδελφοί του, ο Ραφαήλ και ο Ανανίας. Έτσι τέθηκαν τα θεμέλια για να γίνει πραγματικότητα ένα σπουδαίο όραμα. Οι αδελφοί Αμπέτ αποφάσισαν, με προτροπή του Γεωργίου, να διαθέσουν ένα οικόπεδο στη συνοικία Γκουανία της Γκαμαλία, κοντά στο σημερινό Μούσκι στο Κάιρο, για να οικοδομήσουν ένα σχολείο αρένων, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1860, όπως μαρτυρεί και η μαρμάρινη επιγραφή που συνέταξε κατά παράκληση του Ανανία ο τότε καθηγητής ελληνικών γραμμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών Φίλιππος Ιωάννου, και βρίσκεται σήμερα στην είσοδο των γραφείων της εφορίας στο κτίριο των Χαντάι Κελκούμπα. Τα επίσημα εγκαίνια της σχολής έγιναν στις 31 Ιανουαρίου του 1861, όπως μαρτυρεί και η πρόσκληση που έστειλε ο Ραφαήλ στον φυσικό προστάτη της σχολής, τον Έλληνα πρόξενο της Ελλάδας στο Κάιρο, με αριθμό πρωτοκόλλου 44/27/1861. Με τον ξαφνικό θάνατο του Ανανία το 1861, το σχολείο βρίσκεται κατά 40.000 λίρες πλουσιότερο και αργότερα ο Ραφαήλ πρικίζει τη σχολή με 8.500 στρέμματα γης, 2.500 φεδάνια κατά το τοπικό τότε μέτρο εκτάσεων, που ισούται με 4.200 τετραγωνικά μέτρα. Το κτίριο αυτό προσπόριζε ετήσιο προπολεμικό εισόδημα 13.000 χρυσές αιγυπτιακές λίρες. Η λειτουργία του σχολείου ξεκίνησε με 4 τάξεις του δημοτικού και 2 του ελληνικού, όπως λεγόταν τότε. Είναι συγκινητικό το γεγονός ότι ο πρώτος σχολάρχης ήταν αγωνιστής του 1921 και είχε χάσει ένα μέλος του σώματός του σε μάχη, ο Αθανάσιος Βιολέτας. Αραβικά δίδασκε ένας μαύρος δούλος του Ραφαήλ, υιοθετημένος, που ονομαζόταν και αυτό Σαμπέτ, και γαλλικά δίδασκε ένας Γάλλος ονόματι Μπιγιάρ. Τον πρώτο χρόνο είχε 120 μαθητές, όλους Έλληνες, εκτός από 7 ή 8 Κόπτες και Αρμένιους. Η φίτηση ήταν ελεύθερη, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκείας του μαθητή. Οι διαφορές στα παιδαγωγικά και παιδονομικά προβλήματα υποχρέωσαν την εφορία να ιδρύσει το 1876 ιδιαίτερο τμήμα για τους αραβόφωνες με πρόγραμμα του Αιγυπτιακού Υπουργείου Παιδείας. Η Αμπέτιο Σχολή που ιδρύθηκε στην περιοχή της Ηλιούπολης του Καΐρου, διαθέτει σήμερα ημερήσιο αμυγές ελληνικό σχολείο, αναγνωρισμένο και ως ιδιωτικό αιγυπτιακό σχολείο, με άδεια του Υπουργείου Παιδείας της Αιγύπτου, με υπουργική απόφαση 306 κάθετος του 1993, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, μία περισπούδα στη βιβλιοθήκη καθώς και εμπορική σχολή, στην οποία και φοιτούν Αιγύπτιοι ελληνικής καταγωγής, χριστιανοί και μη. Στο σχολείο εφαρμόζεται το πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας για την αντίστοιχη βαθμίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Διδάσκεται η αραβική γλώσσα 8 ώρες στο γυμνάσιο και 6 στο λύκειο. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται στις 40 ώρες εβδομαδιαίως. Σύμφωνα με τη Διαθήκη του Γεωργίου Αμπέτ, πρώτον, κύριος σκοπός της συστάσεως της σχολής θεωρείται η εκμάθηση της ελληνικής, αραβικής και γαλλικής γλώσσης. Όθεν επουδεμιά προφάση δύναται να εκλείψει μία των τριών τούτων γλωσσών. Προς τη μαθήμαση τούτης θέλει προστεθεί και όσα άλλα, καθόσον οι πόροι της σχολής το συγχωρούσιν, ήθελον εγκριθεί παρά της εφορίας από το άρθρο 6 της Διαθήκης. Δεύτερον, η σχολή προοριζόταν κυρίως ως εκπαιδευτήριο αρένων παιδών που ανήκαν στο ορθόδοξο δόγμα, δεν αποκλείονταν όμως και οι πάσης άλλης εθνικότητας ή θρησκεύματος. Θέλουσι δε διδάσκεσθε πάντες ανεξόδος, άνευ διακρίσεως, θρησκείας ή φυλής, διαβάζουμε στο άρθρο 4. Τρίτον, προβλέπεται η πρόνοια υπερπενή των παιδών και των ορφανών των μαθητευομένων ετη σχολή σύμφωνα με το 5ο άρθρο. Τέταρτον, προβλεπόταν ακόμη η παροχή υποτροφιών σε άριστους μαθητές για τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ευρώπη και αλλού. Ποθούνται στην βαθμιδόν επί τα πρόσω προαγωγήν και τελειοποίηση του καταστήματος τούτου, παρέχομεν το δικαίωμα τη εφορία με θυμάς να εκλέγει κατά καιρόν μεταξύ των μαθητευομένων εν τη σχολή τους εφιεστέρους και τους πλήστας ελπίδας παρέχοντας νέους, χρεωστεί δε, η εφορία δηλαδή, προεπιβάλλουσα εις τον προς τελειοποίηση στελόμενων μαθητήν την υποχρέωσή του να υπηρετήσει μετά την εκπαίδευση αυτού επί ορισμένων χρόνων μίσθος υπό τας διαταγάς της εφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 21. Πέμπτον, μέριμνα της σχολής ήταν να παράσχει στην κοινωνία άνδρας αγαθούς, πολίτας εναρέτους και χρησίμους, αλλά και ευσεβείς χριστιανούς. Έκτον, σύμφωνα με την επιθυμία των δωρητών, ορίστηκε επίσης ότι ισόβιος πρόεδρος της σχολής θα είναι ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος του Σινά και ισόβιος επόπτης της σχολής ο εκάστοτε Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Ισόβια είναι και τα μέλη της διοικούσας επιτροπής της σχολής και κάθε ένα από αυτά ορίζει τον διάδοχό του. Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν υπάρχει ορισμένος διάδοχος, αυτός εκλέγεται από την επιτροπή με πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 9. Ο τάφος των Αμπέτ βρίσκεται στο Πατριαρχικό Νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου στο Κάιρο, στο στρογγυλό αυτό ναό που βρίσκεται πάνω από το Νείλο ποταμό. Στην είσοδο του τάφου υπήρχαν τα αγάλματα του Ραφαήλ και του Ανανία που σήμερα κοσμούν την είσοδο των γραφείων της εφορίας στη Γάμρα. Οι Αμπέτ, εκτός από την ομώνυμη σχολή, ίδρυσαν και τον Αμπέτιο Οίκο Τυφλών που εδρεύει στην Καλυθέα στην Αθήνα. Ο οίκος τυφλών λοιπόν στην Καλυθέα που είναι τόσο γνωστό σε όλους μας είναι έργο των αδελφών Αμπέτ. Αμπέτιος λοιπόν οίκος τυφλών και ευεργέτησαν επίσης την Ερμούπολη της Σύρου με μεγάλες δωρεές. Μέσα από το κληροδότημά τους και την ίδρυση της Αμπετίου Σχολής αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του παροικιακού ευεργετισμού και αποτελούν το κατεξοχήν πλαίσιο ανάπτυξης του ελληνικού παροικιακού φαινομένου. Η ποιήτρια Σβορώνου, που έζησε από το 1878 μέχρι το 1918, η Ελένη Σβορώνου. Είχε γεννηθεί στη Νέα Έφεσο και μεγάλωσε στην Σάμο και καταγόταν από την Κεφαλονιά από ευγενική οικογένεια και έχει εκδώσει 2 ποιητικές σύλλογες. Έχει γράψει, στιχούργησε έναν ύμνο για τους ιδρυτές της Αμπετίου Σχολής που έχει τον τίτλο «Αμπέτ». Με αυτό λοιπόν να τελειώσουμε την αναφορά μας στους μεγάλους ευεργέτες της Αιγύπτου και του Ελληνισμού, γιατί μην ξεχνάμε ότι από την Αμπέτιο σχολή έχουν περάσει και έμαθαν τα γράμματα πολύ μεγάλοι άντρες στη συνέχεια, οι οποίοι και σήμερα ευεργετούν τον Ελληνισμό όπου γης. Γράφει λοιπόν η Ελένη Σβορώνου, Αμπέτ. «Εκεί όπου του ήλιου η χρυσή ανατολή υψηλών φοινίκων δάση και χλωρούς αγρούς φυλή, χείρες αδελφής τριάδος, γενεόφορος, σεπτής, θεία ήγυρον τεμένη της παιδείας και της αρετής, λάμπουν εν αυτής τα φώτα της σπουδής τα ιερά και η μνή τους δωρητάστων η καρδία εν χαρά. Ευτυχής ως της ανοίγεις αυτά τους οφθαλμούς, ευτυχέστερος ο δίδων, θείον φως εις τους τυφλούς. Και τρισεύδαιμον το γένος, αν ως τους αμπέτ πολλά τέκνα ένδοξα γεννήσει προς φιλή και αγαπητά. Είναι αιών Αθανασίας δι' αυτούς πάσα στιγμή και του γένους είναι εκείνη δόξα, κλαίος και τιμή».

ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε και την εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με την Σμαραγδή Καράγιωργα. Είμαστε στους Έλληνες Ευεργέτες από την Αίγυπτο. Μιλήσαμε για τους αδελφούς Άμπετ με το Αμπέτιο, το μεγάλο τους αυτό έργο, και όχι μόνο, και τον Νίκο Τυφλόν στην Καλυθέα και στην Ερμόπολη της Σύρου. Να πάμε τώρα να δούμε, να πούμε μερικά πράγματα για τον Άγγελο Βολανάκη, που ήταν γιος του Χρήστου Βολανάκη και ο οποίος το 1884 ίδρυσε στην Αλεξάνδρεια διηλιστήριο παραγωγής διαφόρων ποικιλιών κονιάκ και σαμπάνιας από σταφύλια, ρούμι, από ζαχαροκάλαμο, κατά τον τρόπο που παραγόταν στην Τζαμάικα, και ουίσκι από δημητριακά, προϊόντα που παρουσίαζαν μεγάλη ζήτηση στην Αίγυπτο τότε. Είχε δημιουργήσει ο Βολανάκης ένα τεράστιο συγκρότημα στο Ρον Πουάν και τα προϊόντα του εξάγονταν σε μεγάλες ποσότητες και συναγώνιστες τιμές, κυρίως στην Αγγλία, με την επωνυμία Βολανάκης Egyptian Brandy. Η σαμπάνια παραγόταν σε δύο ποιότητες, την Grand Fine Samban 10 ετών και την Fine Samban 7 ετών. Κοινό χαρακτηριστικό των ποτών της εταιρείας του Χρήστου Βολανάκη και Ιών ήταν το γεγονός ότι ήσαν αγνά προϊόντα της διήλυσης των σταφυλιών. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η επιχείρηση διατήρησε την επωνυμία της, αλλά η ελληνική ιδιοκτησία είχε πλέον αποχωρήσει, όπως μας λέει ο Ιωάννης Χατσιφώτης. Ο Άγγελος Βολανάκης υπήρξε εκτός από διάδοχος με τον αδελφό του στην επιχείρηση, αλλά και κορυφαίος αθλητής στίβου, ο οποίος αναδείχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα ως ο ταχύτερος άνθρωπος της Αιγύπτου, με επίδοση λίγο πάνω από τα 11 δευτερόλεπτα στα 100 μέτρα και 24 δευτερόλεπτα στα 200 μέτρα, και αναδείχθηκε σε φιλαθλητικό παράγοντα διεθνούς εμβέλειας και μέλος του Ολυμπιακού κινήματος. Η αγάπη του Αγγέλου για τον αθλητισμό δημιούργησε το Δημαρχιακό Στάδιο Αλεξανδρίας, όπου ως τελευταία διεξάγονταν και οι γυμναστικές επιδείξεις της ελληνικής παροικίας της Αλεξάνδρειας. Ο ίδιος, ο Άγγελος δηλαδή Βολανάκης, υπήρξε ιδρυτής της Αιγυπτιακής Ολυμπιακής Επιτροπής και αντιπρόσωπος ως το 1939 της Αιγύπτου στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Είναι ταυτόχρονα συγκινητικό αλλά και χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ και μνημονεύει την δραστηριότητα του Βολανάκη, του Άγγελου Βολανάκη. Με τα πολεμικά λοιπόν, λέει η σελίδα, η ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ, Άγγελος Βολανάκης και Ιωάννης Κετσέας επαναφέρουν το θέμα της τέλεσης μεσογειακών αγώνων, ενώ η όλη προσπάθεια τέθηκε υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Η πρώτη διοργάνωση, η οποία εξελίχθηκε σε αποθέωση της ελληνοαιγυπτιακής φιλίας, ορίστηκε να λάβει χώρα το 1951 στην Αίγυπτο. Η ενωτική δύναμη του αθλητισμού έλαμψε και στους στίχους του όρκου που απήγγειλαν οι αθλητές με την υπόσχεση ότι, προσερχόμενοι εις τους πρώτους μεσογειακούς αγώνες, θα αγωνιστώσουν με φύλαθλο πνεύμα δια την τιμήν του έθνους τους και την δόξαν του αθλητισμού. Να σημειωθεί ότι ο Άγγελος Βολανάκης προσέφερε την κατοικία του στην Αλεξάνδρεια στο ελληνικό κράτος για να χρησιμοποιείται ως κατοικία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια. Με τον Άγγελο λοιπόν Βολανάκη τελειώνει η αναφορά μας στους Αιγυπτιώτες Έλληνες που γεννήθηκαν στην Αίγυπτο, και στη συνέχεια θα περάσουμε σε κάποιους που έδρασαν στην Αίγυπτο αλλά κατάγονταν από την Μικρά Ασία. Σε λίγο όμως.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα, και μιλάμε για τους Αιγυπτιώτες Έλληνες. Ήδη κάναμε αναφορά στους αδελφούς Άμπετ, τη μεγάλη αυτή οικογένεια με την πολύ μεγάλη ευεργεσία, και στον Άγγελο Βολανάκη. Να έρθουμε τώρα στο Μιχαήλ Αυγουστίνο, ο οποίος γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1869. Σε ηλικία 15 ετών φεύγει για την Αίγυπτο και εκεί εργάζεται σε οίκους εμπορίου Βάμβακος. Το 1900 εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου και ίδρυσε το γνωστό εμπορομεσητικό οίκο Αυγουστίνος Κεσία. Το 1909 φεύγει

Κωνσταντίνος υπήρξαν οι πρωτοπόροι της μεγάλης επιχείρησης χαρτιού στην Αίγυπτο. Καταγόταν και αυτός από τη Σμύρνη, όπου ο πατέρας του κατασκεύαζε τσιγαρό χαρτό με τις εικόνες των μελών της βασιλικής οικογένειας και των πολιτικών της εποχής του. Αποτελεί, όπως τον χαρακτηρίζει ο Αθανάσιος Πολίτης, τον σκαπανέα της χρωμολιθογραφίας στην Αίγυπτο, όπου αφήχθηκε το 1876. Έμεινε αρχικά μια χρονιά στο Κάιρο και κατόπιν εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου ίδρυσε ένα σήμαντο αρχικά εργοστάσιο τσιγαρόχαρτου που το έκοβε σε κομμάτια και το πουλούσε πολλές φορές ο ίδιος. Το 1882 το μικρό εργοστάσιο καταστράφηκε στις ταραχές της επανάστασης του Αραμπί Πασά. Μετά την αποκατάσταση της τάξης, ο Λαγουδάκης ξαναέκτισε το εργοστάσιο του, αγοράζοντας κοπτική μηχανή και όλα τα άλλα απαραίτητα μηχανήματα και κατασκευάζοντας τσιγαρόχαρτα με καλλιτεχνικά σήματα, κουτιά για πακετάρισμα, συμβάλλοντας στην εξέλιξη του εμπορίου σιγαρέτων. Κατόπιν απέκτησε τη χρωμολιθογραφία και έφτασε το τσιγαρόχαρτο να έχει τριχρωμία. Πολύ σύντομα πρόσθεσε φίλτρο στα τσιγάρα και προώθησε το εμπόριό τους. Ο Ιωάννης Λαγουδάκης ήταν πνεύμα δημιουργικό και παραγωγικό και δεν σταμάτησε εδώ. Παρά τις δυσκολίες, άνοιξε τυπογραφείο, τμήμα κατασκευής φακέλων, καταστήχων, βιβλιοδεσίας, φωτοτσιγκογραφίας, δημιουργώντας ένα τέλειο τυπογραφείο αρχικά στο Κόμελντικ και σε λίγα χρόνια, το 1895, στην οδό Κλεοπάτρα, στη συνοικία του Ανατολικού Λιμένα, το οποίο ήταν και ιδιόκτητο. Σε όλα αυτά είχε σύμβουλο και τεχνικό διευθυντή τον αδελφό της συζύγου του, τον ΓΕ Αναστασιάδη. Το εργοστάσιο του είχε το μονοπόλιο σε εργασίες της αρμοδιότητας του στην Αίγυπτο και δεχόταν και εργασίες από το εξωτερικό. Από την Αμερική, την Αυστραλία, το ακροτήριο της Καλής Ελπίδος, ακόμα και από την Κίνα. Στη συνέχεια και μετά το ταξίδι του στην Αμερική το 1900 αποφάσισε να ασχοληθεί και με την παραγωγή χάρτου και έτσι στέλνει τον γιο του Κωνσταντίνο στην Ευρώπη και την Αμερική για να αποκτήσει τις αναγκαίες για τη δουλειά αυτή γνώσεις. Παρά τις αντιξοότητες και τον ανταγωνισμό της εισαγωγής χαρτιού που προωθούσε το κράτος για την ίσπραξη δασμών, πέτυχε τους σκοπούς του. Το 1901 αγόρασε το εργοστάσιο της Καρτιέρα Εγκιζιάνα, αρκετή συνεχόμενη έκταση. Παρήγε χαρτί περιτυλίγματος, χαρτί χρωματιστό, χαρτί για περιτύλιγμα καπνού και άλλο είδη χαρτιών. Πεθαίνει την πρωτοχρονιά του 1919 και τη διεύθυνση των επιχειρήσεων αναλαμβάνουν επάξια τα παιδιά του Κωνσταντίνος, ο οποίος έφερε καινούργια μηχανήματα και επεξέτεινε τις εγκαταστάσεις, και ο Ευστάθιος. Η παραγωγή προϊόντων που εξυπηρετούσαν την εσωτερική αγορά αλλά και πολλές χώρες του εξωτερικού όπως την Κίνα και την Ιαπωνία συνεχίστηκε εντατικά. Η οικογένεια Λαγουδάκη κληροδότησε στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας μεγάλα χρηματικά ποσά για την φύτιση απόρων, για την αγορά βιβλίων και στρεμάτων γης. Οι απόγονοί της υπήρξαν και αυτοί με τη σειρά τους φιλάνθρωποι. Ένας άλλος είναι ο Γεώργιος Χαροκόπος, που και αυτός καταγόταν από την Μικρά Ασία. Από μικρή ηλικία εγκαταστάθηκε στην Αβυσσινία, δόρισε στην ελληνική κοινότητα της Ασουάν ένα οικόπεδο στην περιοχή της Ασουάν, 170 αιγυπτιακές λίρες και μικρά κτήματα στην περιοχή της Νταράου. Πέθανε στις 26 Ιουλίου του 1932 στον Νταράου της Άνω Αιγύπτου. Και τέλος να πούμε δύο λόγια και για τους αδελφούς Δαβαράκη. Το Ζαχαρία Δαβαράκη, που είχε γεννηθεί το 1878 στον Ιμφαίο της Μύρνης, καταγόταν από πλούσια και αρχοντική μικρασιατική οικογένεια. Το 1904, μετά το τέλος των γυμνασιακών του σπουδών, εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο, εργάστηκε στον οίκο του Καζούλη ως το 1912 και κατόπιν, χάρη στην ενεργητικότητά του και στο δημιουργικό του πνεύμα, ίδρυσε τον Νίκο Δαβαράκη, ο οποίος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατήχε σημαντική θέση ανάμεσα στους μεγάλους γεωργικούς και εμπορικούς οίκους της χώρας. Ασχολήθηκε με τις γεωργικές επιχειρήσεις και με την καλλιέργεια της πατάτας στην Κάτω Αίγυπτο, στο Ντελενγκάτ, όπου διέθετε αρκετά μεγάλες εκτάσεις γης. Πρόσφερε πάντοτε υπέρ των πτωχών, αποφεύγοντας

τον θόρυβο και χωρίς να φαίνεται. Υποστήριξε κάθε εθνική και παρικιακή προσπάθεια. Παρικιακές οργανώσεις και σωματεία γνώρισαν στο πρόσωπο του Ζαχαρία Δαβαράκη τον πιο πρόθυμο υποστηρικτή τους. Μαζί του με τα αδέλφια του Αρίστο και Γεώργιο προσέφεραν στην ελληνική κοινότητα Ιμπραημίας 28.000 λίρες Αιγύπτου για τη δημιουργία του Δαβαράκιου οίκου Ευγυρίας και την Δαβαράκιο Σχολή. Προσέφερε επίσης και 4.000 λίρες για την ανέγερση μικρού ναού στο χώρο του γυροκομείου. Οι δωρεές του για τον αγώνα του έθνους κατά του άξονος στην περίοδο 1940-41 υπήρξαν σημαντικές και η κυβέρνηση της Ελλάδος, εκτιμώντας την προσφορά του, του απένιμε το Σταυρό του Φοίνικος. Πέθανε στις 21 Μαρτίου του 1949 στην Αλεξάνδρεια. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όποιο μέρος του κόσμου μας ακούτε, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τ' ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επιτοθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εισιτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστονσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντες εισιτούνται σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνε εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθάπερην πείσαμεν εμπιστέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, των στάχην βλαστήσασα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Η θέλη σας δι ημάς σαρκωθείς πολυέλεε, τυθύνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλέωσε και εμεί των εξπλάχνων σου δέσποινα και τήρημε άρυπον των σών οικέτην και άμεμπτων, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσκου, ιδούγαρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον, ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλεια, διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσιν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Πηγή αγαθών ημετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θεωτέρας προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζουσε.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ρυσθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόνταν ειν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Σωτήρα Χριστόν ητεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εγκρισοπόσε νυν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νυν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μονισμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έφης εν σύ, ιδούγα αρθαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγον αμαρτίας, την ύλη και εμπιπρών παθών τα σακάνθας, και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήκ σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Προλαβούσε τον όρθρον επερι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα, με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε με τα ψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε με τα ληστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, με τα Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ανδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ηφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλό σου φιλανθρώπου Θεού μήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά. Αρέθας. Υπήρχε ένας αδελφός που ονομαζόταν Αρέθας Φαρανίτης και ήταν λίγο αμελή στη μοναχική ζωή. Γύρω του, όταν επρόκειτο να πεθάνει, κάθονταν μερικοί από τους πατέρες. Βλέποντάς τον αυτόν ο γέροντας με ηλαρότητα και χαρά να εγκαταλείπει το σώμα, επειδή ήθελε να βοηθήσει πνευματικά τους αδελφούς, του λέγει: «Αδελφέ, πίστεψέ με, όλοι ξέρουμε ότι δεν υπήρξες πολύ σπουδαίος στον πνευματικό αγώνα. Πώς λοιπόν τόσο πρόθυμα αναχωρείς?» Του απαντά ο αδελφός: «Πίστεψέ με, πατέρα, σωστά μίλησες. Όμως από τότε που έγινα μοναχός δεν νομίζω ότι έκρινα άνθρωπο, αλλά αμέσως την ίδια μέρα συμφιλιονόμουν με αυτόν που κατέκρινα. Θέλω να πω στον Θεό: Σύ, είπες, δέσποτα, μη κρίνετε για να μην κριθείτε, και ακόμη συγχωρήστε και θα συγχωρηθείτε. Καθώς όλοι ωφελήθηκαν πνευματικά», του λέγει ο γέροντας, «ειρήνη σε σένα, παιδί μου, γιατί και χωρίς κόπο σώθηκες». Γαλακτίων και επιστήμη. Τότε μοίρασαν τα υπάρχοντά τους, συναντήθηκαν και ύστερα έφυγαν από το σπίτι τους, αφού έδωσαν εντολή σε κάποιον ευτόλμιο, τον πιο συνετό υπηρέτη τους, να συμπορευτεί μαζί τους. Είχαν σκοπό να ακολουθήσουν τη μοναχική ζωή. Για 10 ολόκληρες μέρες προχωρούσαν και έφτασαν σε ένα βουνό που οι ντόπιοι το λένε Πούπλιο και βρίσκεται κάπου κοντά στο όρο Σινά. Εκεί απαντήθηκαν με 12 μοναχούς που ζούσαν ασκητική ζωή. Τους ανακοίνωσαν το σκοπό τους και τους παρακάλεσαν να τους εγγράψουν στη δύναμή τους, πράγμα που έγινε ύστερα από λίγες ημέρες. Έτσι ο Γαλακτίων συμπεριλαμβάνεται στο τάγμα των ανδρών και η επιστήμη στέλνεται από αυτόν σε μια απόμακρη μονή όπου εγκαταβιούσαν 4 μοναχές. Ο Γαλακτίων λοιπόν, αφού διάλεξε αυτόν τον τρόπο ζωής, χρησιμοποίησε κάθε μέσο που θα μπορούσε να του διδάξει την ταπείνωση. Ποια τάχα αίσθηση δεν παιδαγώγησε βάζοντάς τις κανόνες και περιορισμούς και κατασταίνοντάς την πειθαρχική μόνο στους σόφρονες λογισμούς? Τόσο πολύ επιδόθηκε στην νηστεία, ώστε για 2 χρόνια έτρωγε ψωμί μια φορά μονάχα τη βδομάδα, και αυτό ελάχιστο όσο να μπορεί να κρατιέται στη ζωή. Μαζί με την νηστεία ασκούνταν και στην αγρυπνία και στη φροντίδα της αδιάλειπτης προσευχής. Την αγνότητα την καλλιέργησε τόσο, ώστε από τότε που έγινε μοναχός δεν δεχόταν ποτέ μήτε και να αντικρίσει γυναίκα. Σίγουρη απόδειξη γι' αυτό: 2 μοναχοί είχαν μητέρα που όχι μόνο ήταν ενάρετη, παραζούσε μακριά από τον κόσμο και περνούσε τα γυρατιά της ασκητεύοντας. Τον παρακάλεσαν να τη δουν και να πάρουν τις μητρικές ευχές της, μα δεν το δέχτηκε. Έτσι είχαν τα πράγματα και αυτός τραβούσε ίσια στην οδό της αρετής. Ο πονηρός όμως δεν μπορούσε να τα ανεχτεί αυτά. Κάνοντας λοιπόν όργανο τον αυτοκράτορα, τον ερέθησε εναντίον όλων των χριστιανών και τον έβαλε να κηρύξει φανερό διωγμό. Πραγματικά στράφηκε εναντίον τους λαύρος, και μια ο ίδιος, μια με τους υπασπιστές του που είχαν όμοιες με αυτόν ιδέες, τους τιμωρούσε σκληρά. Παρουσιάστηκαν τότε μπροστά του εκείνοι που φροντίζουν να εκμεταλλεύονται τις περιστάσεις και άρχισαν να του λένε ότι αυτοί που μένουν στο όρο Σινά προσβάλλουν την τιμή των άλλων θεών και τιμούν μόνον ένα θεό σταυρωμένο, και σε αυτόν αποδίδουν κάθε λατρεία. Εκείνος λοιπόν, σαν να τον τζίμπησε αλογόμυγα,
Αμέσως διατάζει μια φάλαγγα στρατιωτών να κυριέψει γρήγορα το όρος και να του φέρει δεμένους όσους χριστιανούς εγκαταβιώνουν εκεί. Την ώρα λοιπόν που οι στρατιώτες είχαν φτάσει στον τόπο και επρόκειτο να συλλάβουν τους θείους άνδρες, η επιστήμη, ζούσε ως μοναχή στη μονή που είπαμε, κατά τα μεσάνυχτα βλέπει ένα όνειρο. Της φάνηκε πως συμπορεύονταν μαζί με το Γαλακτίωνα μέσα σε ένα ανάκτορο και ο βασιλιάς τους είχε, λέει, στεφανώσει τα κεφάλια. Τα χαράματα ανακοίνωσε το όνειρό της στον οικονόμο της μονής και αυτός της εξήγησε καθαρά το νόημά του. Τα ανάκτορα, της είπε, είναι το ουράνιο παλάτι και βασιλιάς εκείνος που μόνος αληθινά και κατά φύση βασιλεύει. Τα στεφάνια σημαίνουν ότι όπου να είναι θα προχωρήσουν σε μαρτυρικούς αγώνες και εύκολα θα αναδειχτούν δυνατότεροι από τους αντιπάλους τους.

Οι στρατιώτες λοιπόν, κατά τη διαταγή που είχαν, όρμησαν κατά πάνω τους, αλλά καθώς όλοι οι άλλοι πρόλαβαν και έφυγαν, βρήκαν μόνο δύο μοναχούς. Ο ένας τους ήταν ο Γαλακτίων. Όπως τον έπαιρναν, το έμαθε η επιστήμη και πήγε και κάθισε σε ένα μακρινό σημείο του όρους, από που μπορούσε να παρακολουθεί. Έβλεπε λοιπόν με τα μάτια της πράγματα που δεν θα ανεχόταν ούτε και να τα ακούσει, δηλαδή να σέρνουν δεμένο το Γαλακτίωνα και να του μέλλονται βασανιστήρια τρομερά. Τότε, πέφτοντας στο χώμα, θερμοπαρακαλούσε την προϊσταμένη να της επιτρέψει να τραβήξει προς το Γαλακτίωνα και αν την αφήσουν να δεθεί με τα ίδια δεσμά, και αν πρέπει εκείνος να πεθάνει, να βρει και αυτή την ίδια τύχη. Το είχαν, λέει, συμφωνήσει από παλιά, ποτέ να μην διαφέρουν μεταξύ τους στη γνώμη και στη διάθεση. Είναι τρομερό, έλεγε τώρα που το καλούν οι περιστάσεις, να φανεί πως ξέχασε τις συμφωνίες. Η προϊσταμένη στην αρχή προσπαθούσε με λόγια να την αποτρέψει από την επιθυμία της. Καθώς όμως δεν μπορούσε να την πείσει, την άφησε να κάνει ό,τι θέλει. Με ευχαρίστηση λοιπόν εκείνη χαιρέτησε για τελευταία φορά τις άλλες μοναχές και έτρεξε πίσω από τα χνάρια του Γαλακτίωνα. Μόλις πλησίασε άρχισε να φωνάζει δυνατά: «Κύριέ μου, τη σωτηρίας μου οδηγέ, μην εγκαταλείπεις τη σύντροφό σου και μην ξεχνάς τις συμφωνίες που κάναμε». Οι άγριοι υπηρέτες του κακού, σαν τ' άκουσαν ετούτα, γύρισαν από τη μέση του δρόμου, την έπιασαν και την αλυσοδέσανε χωρίς να πούν τίποτα. Δεν καταδέχτηκαν μήτε μια ερώτηση να κάνουν. Ο Γαλακτίων όμως, παρά την τραγική του κατάσταση, δεν έπαβε να την ενισχύει και καθώς ευάδιζε, της έδινε δεμένος και ο ίδιος τις κατάλληλες συμβουλές. «Πρόσεχε, γυναίκα, μη σε ξαπατήσουν οι εχθροί και σε παρασύρουν στην ασέβεια ή με φοβερές απειλές ή με γλυκές κοσμικές υποσχέσεις». Την ώρα που τα έλεγε αυτά, κατέφτασε κάποιος βιαστικός και με έκδηλη στο πρόσωπό του ταραχή ανάγγειλε ότι η ανάκριση των Αγίων προσδιορίστηκε για αύριο. Έτσι αποφάσισε ο άρχοντας. Πρωί-πρωί λοιπόν πρόσταξε ο δικαστής να τους οδηγήσουν στο συνηθισμένο τόπο των ανακρίσεων. Γρήγορα-γρήγορα παρουσιάστηκαν ενώπιόν του. Τότε ο άρχοντας δεν τους ρώτησε ποια είναι η καταγωγή και η πατρίδα τους, κάτι τέλος πάντων συνηθισμένο, ούτε και χρησιμοποίησε λόγια κολακευτικά. Παρακοίταξε άγρια και απειλητικά τον Γαλακτίωνα και γεμάτος θυμό ύψωσε τη φωνή του. «Ποιος είναι αυτός ο σκεπτικός και σκυθροπός», είπε με μεγάλη οργή, «που δείχνοντας σε κάποιον άλλον ευλάβεια ατιμάζει τους θεούς μας». Ο Γαλακτίων, χωρίς καθόλου να δηλιάσει και χωρίς να χάσει τη συνηθισμένη ψυχραιμία του, απάντησε: «Ζω ως μοναχός και από το όνομα του Χριστού είμαι και λέγομαι χριστιανός. Σ' αυτόν με σκέψη και με γνώση δείχνω ευλάβεια». Άρχισε τότε ο Άγιος να εκφράζεται εναντίον του με λόγια σκληρά, να ειρωνεύεται τους θεούς του και να χαρακτηρίζει ανόητους όσους σέβονται τα άψυχα αυτά είδωλα. Τότε ο καταραμένος άρχοντας πρόσταξε να τον δέσουν πιστάγκωνα και να αρχίσουν με μαστίγια να τον χτυπούν αλίπητα. Η επιστήμη, βλέποντας να τον μαστιγώνουν έτσι και νιώθοντας έναν πόνο ανέκφραστο, αλίμονο φώναξε: «Ψυχή αχόρταγη να τιμωράει τους άλλους. Τι σήκωσε στο μαστίγιό σου απάνω στα τρυφερά αυτά μέλη που σχεδόν λιώσανε από την πολλή άσκηση και τους κόπους? Πώς δεν παρέλυσε ακόμα το χέρι των δημίων με το μαστίγιο?» Απ' αυτά ο άρχοντας άναψε ακόμα πιο πολύ και φούντωσε η οργή του. «Την ανεδέστατη αυτήν γυναίκα», είπε, «την προκλητική, γυμνώστε την από τα ρούχα ως τα εσώρουχα και τιμωρήστε την γερά με το μαστίγιο, για να μάθει να μιλάει προσεκτικά
και να μην αυθαδιάζει έτσι στην εξουσία. Η εντολή εκτελέστηκε αμέσως και όπως η τιμωρία τραβούσε σε μάκρος, η Μάρτης σε όλα τα χτυπήματα που δεχόταν έδειχνε μια υπερφυσική αντοχή. Στιγμή δεν σταμάτησε να φωνάζει στον δικαστή και να τον κατηγορεί για την άσεμνη πράξη. Ένα σώμα που έπρεπε να μένει αθέατο όχι μόνο ανέχτηκε να το γυμνώσουν, αλλά επέτρεψε να το τιμωρήσουν μπροστά στα μάτια πολλών. «Γι' αυτό σε περιμένει», συμπλήρωσε, «η μέλουσα κρίση. Ωστόσο και εδώ θα σε βρει σε λίγο η δικαιοσύνη του Θεού». Τα είπε αυτά και αμέσως ακολούθησε η τιμωρία. Όλοι οι συνοδοί του άρχοντα έχασαν το φως τους. Το γεγονός αυτό δόξασε βέβαια την Αγία, αλλά και στους δημίους της έγινε αιτία σωτηρίας, γιατί η τύφλωση των ματιών τους διέλυσε το νέφος της ψυχής τους και φωταγώγησε με το φως της θεογνωσίας. Έτσι ομολόγησαν πίστη στο Χριστό και με μια αντίστροφη διαδικασία μαζί με το φως της ψυχής χαρήκανε και πάλι το φως των ματιών τους. Ήταν άνδρες όχι δύο και τρεις, παρά 53 μετρημένοι. Εντούτοις, κι όταν συνέβησαν αυτά, ο άρχοντας με τυφλωμένο ακόμα νου, γιατί η κακία τον είχε σφραγίσει βαθιά, προστάζει να ξύσουνε καλάμια και να ταχώσουν στα νύχια των Αγίων. Και αυτή η εντολή εκτελέστηκε αμέσως. Οι Άγιοι όμως, μέσα στους πόνους, έδειξαν πιότερο την καρτερία τους και έφτασαν να ευχαριστούν πολύ τον υπαίτιο των μαρτυρίων τους και παράλληλα συνέχιζαν να περιφρονούν τη λατρεία των ψεύτικων θεών. Ο δικαστής λοιπόν προστάζει να τους κόψουν χέρια και πόδια και επιπλέον τη γλώσσα. Η αιμοβόρα ψυχή του ευχαριστιόταν ιδιαίτερα με τα μαρτύρια των συνανθρώπων του. Εκτελέστηκαν και αυτά τα φοβερά. Επειδή όμως οι μάρτυρες εξακολουθούσαν να μένουν σταθεροί στην ομολογία τους, ο φοβερός εκείνος δικαστής, ο σκληρότατος τιμωρός, παίρνει την τελευταία για τους μάρτυρες απόφαση, προστάζοντας να τους εκτελέσουν με ξύφος. Εκείνοι έφυγαν από τον κόσμο τούτο. Την 5η Νοεμβρίου τους έκοψαν τα ιερά κεφάλια. Ο γνωστός μας Ευτόλμιος όμως τα τίμια σώματά τους τα τοποθέτησε σε μια πολύτιμη λάρνακα. Του είχε παραγγείλει ο μάρτυρας να τον ακολουθεί και τα τακτοποίησε για να τα μεταφέρει τιμητικά προς δόξα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του μόνου αληθινού Τριαδικού Θεού. Σε αυτόν ανήκει κάθε τιμή και μεγαλοσύνη και μεγαλοπρέπεια τώρα και πάντα και αιωνίως. Αμήν.

Γεώργιος Αρσελαίτης. Στη λαύρα του Αρσελάου που προηγουμένως αναφέραμε έζησε και ο αβάς Γεώργιος ο λεγόμενος Αρσελαίτης, ονομαστός στην έρημό μας, για τον οποίο πολλοί μας αφηγούνται πολλά και θαυμαστά. Εγώ θα προσπαθήσω λίγα πράγματα να σας διηγηθώ. Κάποτε, όταν βάρβαροι είχαν καταλάβει τον δρόμο για την Παλαιστίνη στο Άγιο αυτό βουνό, έλειψε τελείως το λάδι. Κατέβηκε λοιπόν ο ηγούμενος στη λαύρα του Αρσελάου και παρακάλεσε εκείνον τον άνθρωπο του Θεού, τον Γεώργιο, να ανέβει πάνω στο Άγιο βουνό. Και αυτός, καθώς δεν μπορούσε να παρακούσει στον ηγούμενο, έφυγε μαζί του. Ο ηγούμενος τον οδήγησε στην αποθήκη με το λάδι και τον παρακάλεσε να ευλογήσει τα πιθάρια που δεν είχαν σταγόνα λάδι. Τότε ο αβάς Γεώργιος είπε χαριτολογώντας προς τον ηγούμενο: «Πάτερ, ας ευλογήσουμε ένα μόνο πιθάρι, γιατί εάν προσευχηθούμε για όλα θα κολυμπήσουμε στο λάδι». Και αφού προσευχήθηκε για ένα μόνο πιθάρι, αμέσως σαν από πηγή ανέβλησε το λάδι και ο γέροντας είπε στους διακόνους: «Πάρτε από εδώ και βάλτε και στα άλλα πιθάρια». Όταν γέμισαν όλα, το πρώτο πιθάρι σταμάτησε να αναβλύζει, όπως συνέβη παλιά με τον Ελισσαίο. Ο ηγούμενος τότε ήθελε να δώσει το όνομα του Γεωργίου στο πιθάρι. Ο γέροντας όμως του είπε: «Εάν κάνεις κάτι τέτοιο, το λάδι χάνεται». Γι' αυτό λοιπόν του έδωσε το όνομα της Παναγίας Θεοτόκου και το πιθάρι παραμένει και σώζεται ως τις μέρες μας, και από πάνω του καίει διαρκώς κανδύλα για την Παναγία Θεοτόκου. Αυτόν τον δίκαιο Γεώργιο επισκέφτηκαν κάποτε 8 πεινασμένοι σαρακινοί. Όμως αυτός δεν είχε τίποτε απολύτως να τους δώσει παρά μόνο την άγρια κάπαρη που την έτρωγε ομή και που ήταν τόσο πικρή ώστε μπορούσε να σκοτώσει και καμήλα. Καθώς λοιπόν τους έβλεπε να πεθαίνουν από την πείνα, λέγει σε έναν από αυτούς: «Πάρε το τόξο σου και πήγαινε αντίκρι σε τούτο το βουνό και θα βρεις ένα κοπάδι με αγριοκάτσικα. Σημάδεψε ένα όποιο θέλεις και μην προσπαθήσεις να σκοτώσεις άλλο». Πήγε λοιπόν ο σαρακινός όπως του είπε ο γέροντας και αφού χτύπησε με το τόξο του ένα και το έσφαξε, προσπάθησε να χτυπήσει και ένα άλλο, αλλά αμέσως έσπασε το τόξο του. Όταν επέστρεψε με το κρέας, διηγήθηκε στους φίλους του το περιστατικό. Αυτός ο Τρισμακάριος ακόμη και τον δικό του μαθητή, όταν τον δάγκωσε μια ασπίδα και κόντευε να πεθάνει από το δηλητήριο του φιδιού, τον ανέστησε αφού σχημάτισε επάνω του το σημείο του σταυρού και την ασπίδα σαν ακρίδα την έσκησε με τα χέρια του και παράγγειλε στο μαθητή του να μην μπει τίποτε μέχρι το τέλος της ζωής του. Πρέπει να διηγηθούμε και τι λογής ήταν και ο θάνατος αυτού του μεγάλου πατέρα, μάλλον η μετάστασή του δια του θανάτου στην αιώνια ζωή. Αρρώστησε λοιπόν στη σπηλιά του και καθώς είχε γύρει πάνω σε μια ψάθα, έστειλε έναν σαρακινό στην Αιλάτ για να καλέσει κάποιον αγαπητό του με αυτά τα λόγια: «Έλα να σε ασπαστώ πριν φύγω για τον Κύριο. Η απόσταση του δρόμου ήταν 200 μίλια». Ύστερα λοιπόν από 12 μέρες ο γέροντας, ξαπλωμένος στην ψάθα του, λέγει στον υποτακτικό του: «Άναψε γρήγορα κάρβουνα, γιατί να, έφτασαν οι αδελφοί». Και μόλις άναψε ο αδελφός το θυμιατήρι, μπήκαν στη σπηλιά ο σαρακινός και ο αγαπητός του γέροντα από την Αιλάτ. Και αφού προσευχήθηκε ο γέροντας και τον ασπάστηκε, μετάλαβε τα Άγια Μυστήρια, ξάπλωσε και πήγε να συναντήσει τον Κύριο.

Βρήκαν επίσης να είναι γραμμένο σε δέρμα χελώνας το εξής: ο αδελφός Γεώργιος 28 μέρες δεν ήπιε νερό και πέθανε. Εγώ έχω χωρίς νερό 37 ημέρες. Οι μοναχοί τους πήραν και τους έθαψαν στη Ραϊθού. Γεώργιος Γαδημίτης. Την ιστορία μας την αφηγήθηκε ο αβάς Γεώργιος ο Γαδημίτης, ένας όσιος άνδρας από τους γεροντότερους πατέρες του Αγίου Όρους, ότι όταν ήταν νέος έφτασε, λέει, εδώ κάποιος αδελφός για να μονάσει. Δεν αποκάλυψε σε κανέναν μήτε τον τόπο της καταγωγής του, μήτε το όνομά του. Απέκτησε όμως ευλάβεια και τόση σιωπή, ώστε, αν δεν ήταν ανάγκη, εύκολα δεν μιλούσε σε κανέναν άνθρωπο, ούτε λίγο, ούτε πολύ. Αφού διακόνησε περίπου 2 χρόνια, αμέσως έφυγε προς τον Κύριο. Τον θάψαμε στο κημητήριο των πατέρων. Μετά από μία μέρα πέθανε ένας άλλος μοναχός, μα όταν ανοίξαμε το μνήμα για να τον θάψουμε, δεν βρήκαμε το σώμα του προηγούμενου αδελφού. Τον είχε μεταφέρει ο Θεός στη χώρα των ζώντων. Έτσι, ύστερα από αυτά, κάναμε, λέει, εξονυχιστική έρευνα. Τότε μερικοί ισχυρίστηκαν ότι ετούτος ήταν ο γιος του βασιλιά Μαυρικίου, που τον έσωσε η παραμάνα του, όταν ο τύραννος Φωκάς άρχισε να σφάζει στον υπόδρομο τα παιδιά του Μαυρικίου. Μέσα στη μεγάλη σύγχυση κατόρθωσε να μην γίνει αντιληπτό ότι άλλαξε το παιδί και έδωσε το δικό της να σφαγεί στη θέση του βασιλόπουλου. Όταν ενηλικιώθηκε, η παραμάνα του διηγήθηκε το γεγονός και εξαιτίας του, λέει, επέλεξε να προσφέρει τον εαυτό του στο Θεό ως λύτρο για εκείνον που είχε σφαγεί στη θέση του.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις «Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά».

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210 95 95 692.

0: θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 10.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον σταθερό μας καλεσμένο σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάντοτε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Συνεχίζοντας λοιπόν στη σειρά αυτή των εκπομπών μας για την ερμηνεία των ψαλμών που περιλαμβάνονται στο τυπικό της ακολουθίας του Μεγάλου Αποδείπνου, και αφού στις προηγούμενες εκπομπές εξετάσαμε τους 6 πρώτους ψαλμούς, φτάσαμε σήμερα στο 7ο ψαλμικό ανάγνωσμα της ακολουθίας, που αν δεν κάνουμε λάθος είναι ίσως ο πιο γνωστός ψαλμός ολόκληρου του ψαλτηρίου.
1: Έχετε δίκιο κύριε Παπά, ο 50ος ψαλμός είναι ο 7ος ψαλμός της ακολουθίας του Μεγάλου Αποδείπνου και πρώτος στην ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου, και πράγματι είναι ο πιο γνωστός από τους ψαλμούς μετανοίας, και αυτό γιατί η απαγγελία του αποτελεί μέρος της καθημερινής λατρευτικής πράξης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σχεδόν δεν υπάρχει ακολουθία που δεν περιλαμβάνει και τον 50ο ψαλμό. Πρόκειται για την προσευχή ενός αμαρτωλού, ο οποίος προσέρχεται στο Θεό εξομολογούμενος την αμαρτία του και ζητώντας συγχώρηση. Ο ψαλμωδός αρχίζει με μια έκκληση προς το Θεό για συγχώρηση, ακολουθούμενη από μια αναγνώριση της αμαρτωλότητάς του. Στη συνέχεια παρακαλεί για την αποκατάσταση της σχέσης του με το Θεό και την πνευματική του ανακαίνιση, υποσχόμενος ταυτόχρονα να εργαστεί για την επιστροφή των ασεβών. Υπόσχεται ακόμη ο ψαλμωδός ότι αν ο Θεός τον απαλλάξει από την ενοχή του, θα τον υμνεί και θα του προσφέρει κατάλληλη και ευπρόσδεκτη θυσία. Οι δύο τελευταίοι στίχοι, οι στίχοι 20 και 21 του ψαλμού, αποτελούν μια προσευχή για την αποκατάσταση της Ιερουσαλήμ και της λατρείας στο ναό της. Ας διαβάσουμε το κείμενο, διαβάζω από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Οι ακροατές μας που βρίσκονται στο σπίτι και έχουν μια Αγία Γραφή στην βιβλιοθήκη τους μπορούν να παρακολουθούν τον ψαλμό στο πρωτότυπο. Σπλαχνίσουμε Θεέ, τόσο πλούσια που είναι η αγάπη σου και τόσο άμετρη που είναι η καλοσύνη σου, εξάλειψε το αμάρτημά μου. Πλύνε με ακόμα για να φύγει η ανομία μου και από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Γιατί το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου, το σφάλμα μου δεν το ξεχνώ ποτέ. Σε σένα μόνο αμάρτησα και το κακό μπροστά σε σένα το έκανα. Κι έτσι όσα έχεις πει θα αποδειχθούν αληθινά και θα ανατρέψεις κάθε κατηγορία εναντίον σου. Γιατί πραγματικά από τη σύλληψή μου μέσα στις ανομίες βρίσκομαι και από την κυοφορία μου μέσα στις αμαρτίες. Γιατί εσύ είναι φανερό πως την αλήθεια αγαπάς. Τα άρρητα της σοφίας σου και τα κρυφά μου φανερώνεις. Θα με ραντήσεις με ίσωπο και θα καθαριστώ, και αφού με πλύνεις πιο λευκός θα γίνω και από το χιόνι. Θα φέρεις ως τα αυτιά μου ήχους χαράς και αγαλίασης. Θα αναγαλιάσουν τα ταλαιπωρημένα κόκαλά μου. Παράβλεψε τις αμαρτίες μου και ξέγραψε τις ανομίες μου όλες. Μια καθαρή καρδιά μέσα μου πλάσεθε. Βάλε απ' την αρχή ευθύτητα στα βάθη της ψυχής μου. Μη με αποδιώχνεις μακριά από το βλέμμα σου και μην απομακρύνεις από μένα το Άγιο σου Πνεύμα. Τη σωτηρία που μου προσφέρεις δώσε μου τη χαρά. Κάνε με να σταθώ με αυτοπεποίθηση στα πόδια μου. Σε ανώμους τότε θα διδάξω τους δρόμους που σε σένα οδηγούν και αμαρτωλοί πολλοί σε σένα θα επιστρέψουν. Απάλλαξέ με Θεέ απ' αίματα που έχισα. Εσύ είσαι ο Θεός που με γλιτώνεις. Τη γλώσσα μου για την ευεργεσία σου θα γάλεται να σε ξυμνεί. Κύριε, τα χείλη μου αν ανοίξεις, το στόμα μου θα διαλαλεί τη δόξα σου. Γιατί αν ήθελες θυσίες θα σου πρόσφερα, μα τα ολοκαυτώματα εσένα δεν σε ευχαριστούν. Θυσία για το Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα. Καρδιά που έχει συντριβεί και είναι ταπεινωμένη, δεν πρόκειται να την περιφρονήσεις, Κύριε. Κύριε, ευδόκησε να ευεργετήσεις τη Σιών και ας κτιστούν της Ιερουσαλήμ τα τείχη. Τότε οι θυσίες που ορίζει ο νόμος, οι προσφορές και τα ολοκαυτώματα θα σε ευχαριστούν. Μοσχάρια τότε θα ανεβάσουν στο θυσιαστήριό σου. Ο ψαλμός, όπως και πάρα πολλοί άλλοι ψαλμοί, έχει και μία επιγραφή. Η επιγραφή εδώ σε αυτόν τον ψαλμό είναι ιδιαίτερα εκτενής, καθώς καταλαμβάνει τους δύο πρώτους στίχους του ποίηματος. Το ποίημα αρχίζει από το στίχο 3. Σύμφωνα με την απιγραφή, ο ψαλμός ανήκει στη συλλογή του Δαβίδ και αναφέρεται στο αμάρτημά του με τη σύζυγο του στρατηγού Ουρία, την Βυρσαβέ. Είναι γνωστή η ιστορία. Ο Δαβίδ ερωτεύτηκε την Βυρσαβέ και έστειλε τον άντρα της στον πόλεμο για να σκοτωθεί. Η σύνδεση του συγκεκριμένου επεισοδίου με τον ψαλμό οφείλεται προφανώς στο περιεχόμενό του, που είναι μια έκκληση για συγχώρηση. Όπως μαρτυρεί το στίχος 13 του 12ου κεφαλαίους του βιβλίου Β' Βασιλειών, ο Δαβίδ μετάνιωσε για την αμαρτία του, ζήτησε συγγνώμη από το Θεό και ο προφήτης Νάθαν του γνωστοποίησε ότι ο Θεός τον συγχώρησε. Έτσι, αυτή η συνέστηση της αμαρτίας, η συντριβή και το ανυπόκριτο της μετάνοιας που εκφράζει ο ποιητής του ψαλμού, θεωρήθηκε ότι αντικατοπτρίζουν τη μετάνοια του βασιλιά Δαβίδ για το αμάρτημά του. Δεν ξέρουμε αν πράγματι σχετίζει το ψαλμός με αυτό το γεγονός, καθώς στη σημερινή μορφή παραπέμπει στη μετεχμαλωσιακή περίοδο του Ισραήλ, σκεφτεί κανείς ότι τελειώνει με μια προσευχή για την αποκατάσταση των τυχών της Ιερουσαλήμ και της λατρείας στο ναό της, που είναι βεβαίως πολύ μεταγενέστερα.
0: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό λοιπόν αυτό το επεισόδιο που υπενήσεται η επιγραφή του ψαλμού. Πριν προχωρήσουμε όμως στην ανάλυση του, ας κάνουμε την πρώτη μας μικρή μουσική ανάπαυλα.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, τους 89,5 μεγακύκλους των FM, να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Όπως σε κάθε εκπομπή αυτής της σειράς για τους ψαλμούς, έτσι και σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο Πεντηκοστός Ψαλμός λοιπόν είναι αναμφίβολα ο πιο γνωστός από τους ψαλμούς μετανοίας και πολλοί χριστιανοί τον ξέρουν απ' έξω, προφανώς επειδή διαβάζεται σε όλες σχεδόν τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Τι είναι αυτό όμως, κύριε καθηγητά, που καθιστά τον συγκεκριμένο ψαλμό τόσο δημοφιλή?
1: Αναμφίβολα το περιεχόμενό του. Βλέπετε, ξεκινάει με μια αγωνιώδη αναφορά του ποιητή στον πλούτο της αγάπης και στο άμετρο της καλοσύνης του Θεού, κάτι που καθιστά ήδη από την αρχή του ψαλμού εμφανεί την αγωνία του να τύχει της θείασης πλαχνίας. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο ποιητής δεν ζητά το έλεος του Θεού προκειμένου να θεραπευτεί από κάποια βαριά αρρώστια ή να αντιμετωπίσει την επιβολή των εχθρών του, όπως συμβαίνει συνήθως σε πάρα πολλούς ηκετήριους ψαλμούς, αλλά ζητά το έλεος του Θεού για να απαλλαγεί από κάποια αμαρτία. Ούτε στον στίχο 3 με τον οποίο αρχίζει ο ψαλμός, ούτε στους υπόλοιπους αναφέρεται σαφώς το είδος της αμαρτίας που προκαλεί αυτά τα αισθήματα ενοχής του ποιητή. Ο χαρακτηρισμός όμως της αμαρτίας ως ανώμημα, εξάλειψον το ανώμημά μου, επιτρέπει την υπόθεση ότι πρόκειται για κάποια παράβαση του Θείου Νόμου που επιφέρει την ποινή του θανάτου. Και γι' αυτό παρακαλεί το Θεό για το σβήσιμό του. Εξάλειψον, χρησιμοποιεί ένα πολύ δυνατό ρήμα ο ποιητής, ζητώντας από το Θεό το σβήσιμο κατά κάποιο τρόπο της αμαρτίας του. Δεν υπάρχει βέβαια κάποιο τέτοιο τυπικό που σβήνει τις αμαρτίες, κατά συνέπεια μόνο το έλεος του Θεού μπορεί να το κάνει αυτό. Το μέγεθος της ενοχής του ποιητή και η συνέστηση της αμαρτίας αποτυπώνονται και στον επόμενο στίχο, στο στίχο 4. Εδώ χρησιμοποιεί κάποια ρήματα που είναι συνήθις στις λεβιτικές διατάξεις της καθαρότητας. Επιπλέον πλύνομαι, καθάρισόμαι κλπ. Δηλώνουν με τα ρήματα αυτά στις διατάξεις του Λεβιτικού για την απόκτηση της τελετουργικής καθαρότητας, χρησιμοποιούνται αυτά τα ρήματα. Βεβαίως στους σύγχρονους χριστιανούς αυτές οι διατάξεις δεν είναι πολύ γνωστές. Για τους αρχαίους Ισραηλίτες όμως έπαιζαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς η τελετουργική καθαρότητα ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή και στην κοινωνική ζωή και κυρίως στη λατρεία της κοινότητας και επομένως την πλήρη αποκατάσταση της κοινωνίας με το Θεό. Όποιος θεωρούνταν τελετουργικά ακάθαρτος απομονωνόταν τόσο από την κοινωνία και πολύ περισσότερο βεβαίως από την λατρεία. Προφανώς το αμάρτημα του ποιητή είναι τόσο βαρύ ώστε δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί με κάποιο τυπικό καθαρμού. Συνήθως τα τυπικά καθαρμού περιλάμβαναν θυσίες και κάποιο εξαγνισμό τον οποίο έκανε ο ιερέας και βεβαίως πάντοτε πλύσιμο με νερό. Αυτά τα τυπικά χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά για να συγχωρέσουν κάποιες αμαρτίες που η θελημένα ή άθελά του έκανε ο άνθρωπος. Όμως όπως είπα και προηγουμένως, προφανώς το αμάρτημα του ποιητή στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ βαρύ, ώστε με κάποιο τέτοιο τυπικό δεν είναι δυνατόν να συγχωρεθεί. Γι' αυτό και ζητάει, απευθύνεται κατευθείαν στο Θεό και ζητάει την δική του παρέμβαση ώστε να απαλλαγεί από την αμαρτία η οποία διατάραξε τις σχέσεις του. Την επίκληση της θείασης πλαχνίας τη δικαιολογεί ο ποιητής στη δεύτερη στροφή του ψαλμού του, στους στίχους 5 έως 7, με την ομολογία του ότι συναισθάνεται το μέγεθος της αμαρτίας του και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη των πράξεών του. γιατί εγώ ξέρω καλά το κρίμα μου. Το σφάλμα μου δεν το ξεχνώ ποτέ, σημειώνει ο ποιητής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρούσα συνάφεια έχει η έκφραση με την οποία αρχίζει ο επόμενος στίχος, ο στίχος 6, «Σι μόνο ήμαρτον» και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Η διατύπωση επιτρέπει την υπόθεση ότι το αμάρτημα του ποιητή σχετίζεται με την λατρεία του Θεού. Αλλά κάτι τέτοιο βεβαίως δεν προκύπτει από το ολοφραστικό του ψαλμού. Η φράση επομένως, τι μπορεί να σημαίνει «σε σένα μόνο αμάρτησα», θα πρέπει να κατανοηθεί με το νόημα που της δίνει ο ίδιος ο Χριστός στην παραβολή της κρίσης. Εκεί θυμόμαστε όλοι ότι ο Χριστός ταυτίζεται με τον κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα με όποιον βρίσκεται σε ανάγκη, και προτρέπει τους ακροαστές του να αναγνωρίσουν στο πρόσωπο του συνανθρώπου τους τον ίδιο το Θεό. «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, εφόσον επίησατε νη τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμή επίησατε». Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οποιαδήποτε αμαρτία, εφόσον συνιστά παράβαση του νόμου του Θεού, στρέφεται τελικά κατά του Θεού. Με αυτή την έννοια ο ποιητής εξηγεί, απολογείται στο Θεό ότι «δικιά μου η αμαρτία στρέφεται εναντίον σου, σήμωνο ήμαρτον, και μπροστά στα μάτια σου έκανα το κακό που έκανα». Ανάλογο ενδιαφέρον από θεολογική άποψη παρουσιάζει και η συνέχεια του στίχου 6. Στο επόμενο ημιστίχιο εισάγεται η φράση στο επόμενο ημιστίχιο εισάγεται με το αιτιολογικό όπως δικαιωθείς εν της λόγης σου. Οπότε δημιουργείται η εντύπωση ότι ο ποιητής αμάρτησε ώστε να αποδειχθούν αληθινά τα λόγια του Θεού. Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να σταθεί, και το αβάσιμο μιας τέτοιας ερμηνείας το αποδεικνύει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, σχολιάζοντας το συγκεκριμένο χωρίο στην προσρωμένους επιστολή του, όπου εξηγεί ότι δεν υφίσταται αιτιοκρατική σχέση ανάμεσα στην αμαρτία του ανθρώπου και στη δίκαιη κρίση του Θεού. Τόπος κατά συνέπεια δεν θα πρέπει στην παρούσα συνάφεια να θεωρηθεί ως αιτιολογικό, αλλά ως συμπερασματικό. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν αμαρτάνει για να αποδειχθεί η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά επειδή ο άνθρωπος αμαρτάνει, αποδεικνύονται αληθινά τα λόγια του Θεού. «Σε σένα λοιπόν μόνο αμάρτησα και το κακό μπροστά σου το έκανα. Κι έτσι όσα είχες πει θα αποδειχθούν αληθινά και θα ανατρέψεις κάθε κατηγορία εναντίον σου». Σε αυτό το τελευταίο ημιστίχιο το εβραϊκό κείμενο χρησιμοποιεί ρήμα σε ενεργητική φωνή «όταν κρίνεις», ενώ το κείμενο των Εβδομήκοντα παραθέτει το ίδιο ρήμα σε παθητική μορφή «όταν σε κρίνουν». Έτσι κατά την ανάγνωση του εβραϊκού τα λόγια του Θεού θα αποδειχθούν αληθινά, οπότε ο ίδιος θα αποδειχθεί άψογος όταν κρίνει, δεν πρόκειται να κάνει κανένα λάθος, ενώ κατά την ανάγνωση του κειμένου των Εβδομήκοντα τα λόγια του Θεού θα αποδειχθούν αληθινά, οπότε κανείς δεν θα μπορεί να τον επικρίνει. Ο Απόστολος Παύλος πάντως παραθέτει το χωρίο κατά την εκδοχή των Εβδομήκοντα, οπότε προφανώς δέχεται και αυτήν την ανάγνωση ότι κανείς δεν μπορεί να κρίνει το Θεό όταν αυτός εξαγγέλει την κρίση του. Η ερώτηση αυτή ολοκληρώνεται στον επόμενο στίχο, στο στίχο 7, με την ομολογία του ψαλμοδού ότι η αμαρτία του δεν συνίσταται σε μια στιγμιαία παράβαση του Θείου Νόμου, αλλά είναι εγγενής. Αυτό καθιστά βεβαίως και τον ψαλμό τόσο δημοφιλή. Ο καθένας μπορεί να τον χρησιμοποιεί αυτό για οποιαδήποτε αμαρτία συναισθάνεται ότι έκανε. Δεν είναι μια στιγμία παράβαση του Θείου Νόμου, αλλά γενικά ζει κανείς μέσα στην αμαρτία, και επομένως και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο ψαλμός αυτός διαβάζεται σχεδόν σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας, όπως είπαμε νωρίτερα. Ενδιαφέρον από γλωσσική άποψη εδώ, σε αυτό το στίχο, έχει η επιλογή του σπάνιου ρήματος «κισάω», «εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου». Κατά κυριολεξία το ρήμα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «έχω όρεξη για ασυνήθιστα φαγητά». Και επειδή συνήθως όρεξη για ασυνήθιστα φαγητά έχουν οι έγκυες γυναίκες, χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του ρήματος «κυοφορώ». Έτσι, η ροπή του ανθρώπου προς την αμαρτία είναι έμφυτος, θέλει να μας πει ο Ψαλμός, και επομένως μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να υπερβεί αυτή την γενετής κλίση του προς το κακό. Σε αυτή τη βοήθεια λοιπόν προσβλέπει ο ποιητής και για αυτήν παρακαλεί στην επόμενη στροφή του Ψαλμού τον Θεό. Η διατύπωση του πρώτου στίχου της ενότητας στο κείμενο των Εβδομήκοντα διαφοροποιείται ελαφρώς από την αντίστοιχη του Εβραϊκού και καθιστά το νόημά του σαφέστερο. Ο ψαλμωδός απευθύνεται προς τον Θεό αρχίζοντας με μια δήλωση. Αναγνωρίζει ότι ο Θεός αγαπά την αλήθεια και ότι προσφέρει ως δώρο στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γνωρίσουν ακόμα και τα άρρητα και τα κρύφια της σοφίας του. Αλήθεια είναι η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Μόνο ως συνέπεια της θείας αποκάλυψης δυνατό ο άνθρωπος να κατανοήσει την αλήθεια σχετικά με την αμαρτία και βεβαίως μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του. Μετά από αυτή την αναγνώριση που δεν είναι δικό του επίτευγμα αλλά δωρεά του Θεού, μπορεί τώρα στο στίχο 9 να εκφράσει ο ποιητής τη βεβαιότητά του ότι ο Θεός δεν θα αργήσει να ανταποκριθεί στο αίτημα που διατύπωσε στο στίχο 3 για καθαρισμό του από την αμαρτία. Ο Θεός θα τον ραντήσει με ίσωπο, θα τον πλύνει και θα τον κάνει πιο λευκό και από το χιόνι. Και εδώ η ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής προέρχεται από τις λεβιτικές διατάξεις για τους τελετουργικούς καθαρμούς. Ο ίσωπος χρησιμοποιόταν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές για το ραντισμό των ανθρώπων, όπως οι σημερινοί ιερείς χρησιμοποιούν το βασιλικό για να μας ραντίζουν με αγιασμό. Έτσι και οι ιερείς του Ισραήλ χρησιμοποιούσαν ίσωπο, ένα μικρό φυτό, για να ραντίζουν ανθρώπους, αντικείμενα, είτε με νερό είτε με αίμα. Βουτούσαν τον ίσωπο στο αίμα του θυσιαζόμενου ζώου και ράντιζαν τα αντικείμενα προκειμένου να τα καθαρίσουν. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας καθαρμού είναι να καταστεί ο ποιητής πιο λευκός και από το χιόνι, όπως λέει χαρακτηριστικά. Την ίδια εικόνα χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Θεός όταν με το στόμα του προφήτου Ισαΐου βεβαιώνει «Κι αν όσοι είναι αμαρτίοι μόνος φοινικούν, ως χιόνα λευκανθώ, κι αν όσοι ως κόκκινον, ως αίριον λευκανώ». Αν οι αμαρτίες σας είναι τόσο κατακόκκινες, φοινικούν, πορφυρές όσο το όπως το χρώμα που βγαίνει από τα κοχύλια αυτά της ακτής της Παλαιστίνης, εγώ θα τις κάνω λευκές σαν το χιόνι, δηλαδή μια ριζική αλλαγή.
0: Με πολύ προσοχή λοιπόν ακούμε και σήμερα την ανάλυση σας για τον συγκεκριμένο ψαλμό σήμερα, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστούμε ακόμα μία φορά για τον απλό τρόπο με τον οποίο μας μεταφέρετε τα νοήματα των ψαλμών. Στο σημείο αυτό είναι νομίζουμε η ώρα για το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου». Το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε πάντοτε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ακούμε σε αυτά τα λεπτά της εκπομπής μας την ανάλυση του 50ου ψαλμού. Θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία να μιλήσουμε και για τον 61ο ψαλμό. Ο ποιητής λοιπόν έχει εκφράσει ήδη την μετάνοιά του, έχει δηλώσει τη συντριβή του και έχει διατυπώσει την εμπιστοσύνη του στο έλεος του Θεού. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να απευθύνεται στον Θεό και δείχνει να ζητάει, θα λέγαμε, και κάτι ακόμη. Τι ακριβώς, κύριε καθηγητά, επιδιώκει συνεχίζοντας τις εκκλήσεις του προς τον Θεό?
1: Πράγματι προκαλεί εντύπωση αυτή η συνεχής επανάληψη της ομολογίας της αμαρτίας και, και των εκκλήσεων για συγχώρηση. Βέβαια, εδώ βλέπουμε τώρα στην επόμενη στροφή ότι ο ποιητής εμφανίζεται σχεδόν βέβαιος για το ότι το αίτημά του για συγχώρηση θα γίνει αποδεκτό από το Θεό και αρχίζει να φαντάζεται, να περιγράφει δηλαδή στο στίχο 10 τις συνέπειες της Θείας Δωρεάς. «Ήχοι χαράς και αγαλίασης θα φτάνουν στα αυτιά μου με αποτέλεσμα να αναγαλιάσουν τα ταλαιπωρημένα κόκαλά μου». Εδώ χρειάζεται λίγο επεξήγηση, γιατί έχουμε κάποιους εβραϊσμούς. Η λέξη οστέα, κόκαλα, χρησιμοποιείται εδώ κατά τον συνήθι στην εβραϊκή γλώσσα τρόπο ως μέρος αντί του όλου, για τη δήλωση δηλαδή ολοκλήρου του σώματος, καθώς τα κόκαλα θεωρούνταν η έδρα της δύναμης και της υγείας. Έτσι δεν θα αναγαλιάσουν βέβαια τα κόκαλα, αλλά όλο το σώμα θα ανανεωθεί, θα γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Θα έχει δηλαδή ως συνέπεια η απαλλαγή από την αμαρτία την αναζωγόνηση ολόκληρου του ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά η αμαρτία δεν έχει εξαλειφθεί. Οπότε στο στίχο 11 επανέρχεται ο ψαλμόδος με μεγαλύτερη έμφαση στο αίτημά του. «Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλειψον». Βλέπουμε και πάλι επαναλαμβάνει το ρήμα «εξάλειψον» με το οποίο είχε αρχίσει το ποίημά του. Η έκφραση «αποστρέφω το πρόσωπο» με υποκείμενο του ρήματος τη λέξη «Θεός» απαντά ιδιαίτερα συχνά στους ψαλμούς. Το βλέπουμε σε πάρα πολλούς ψαλμούς. Δηλώνει όμως πάντοτε την απόρριψη κάποιου από τον Θεό. Απόρριψη που ισοδυναμεί με θάνατο. Τα λέγαμε όταν ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του, είναι το ίδιο όπως λέμε εμείς σήμερα, του γύρισε την πλάτη, αδιαφορεί δηλαδή για κάποιον και τον απορρίπτει. Και αυτό ισοδυναμεί πάντοτε με θάνατο. Μόνον εδώ, σε αυτή την συνάφεια, ο ποιητής ζητάει από τον Θεό να αποστρέψει το πρόσωπό του, όχι όμως από τον ίδιο, αλλά από τις αμαρτίες του. Κατά συνέπεια, εφόσον όταν αποστρέφει ο Θεός το πρόσωπό του από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος πεθαίνει. Όταν αποστρέφει το πρόσωπό του από τις αμαρτίες του, σημαίνει ότι οι αμαρτίες εξαφανίζονται, δεν υπάρχουν πια. Έτσι λοιπόν, παρακαλεί ο Θεός, ο ποιητής, «απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλειψον», εφόσον θα αποστρέψει το πρόσωπό του. Έχετε δίκιο όμως σε αυτό που ρωτήσατε, ότι τελικά τι ακριβώς ζητάει ο ποιητής? Εντάξει, ζητάει τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Φαίνεται όμως ότι πράγματι ζητάει και κάτι παραπάνω. Δεν αρκείται δηλαδή απλώς στη συγχώρηση των αμαρτιών του, αλλά ζητάει από το Θεό κάτι πολύ πιο ριζικό. Δεν ζητάει απλώς την απαλλαγή από την ενοχή της αμαρτίας, αλλά τη συμπαράσταση του Θεού ώστε να μην ξαναπέσει στην αμαρτία. Δεν ζητάει δηλαδή να γίνει καλύτερος άνθρωπος, αλλά ζητάει να γίνει άλλος, εντελώς καινούριος άνθρωπος. Είναι πολύ δυνατή η έκφραση που χρησιμοποιεί εδώ, «καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός». Μια καθαρή καρδιά, πλάσε Θεέ μου, πλάσε μέσα μου Θεέ μου, βάλε από την αρχή ευθύτητα στα βάθη της ψυχής μου. Ενδιαφέρον από γλωσσική αλλά και θεολογική άποψη έχει εδώ η επιλογή των λέξεων στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο. Στα εβραϊκά ο ποιητής χρησιμοποιεί ένα ρήμα, ένα ιδιαίτερο ρήμα, μπαρά, που σημαίνει δημιουργό, ποιό, αλλά χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη μόνον με υποκείμενο τη λέξη Θεός. Ποτέ το ρήμα μπαρά δεν έχει υποκείμενο τη λέξη άνθρωπος. Επομένως είναι ένας τρόπος η εβραϊκή γλώσσα να ξεχωρίσει αυτά που δημιουργεί ο Θεός με αυτά που δημιουργεί ο άνθρωπος. Ο Θεός όταν δημιουργεί χρησιμοποιεί το ρήμα μπαρά, ενώ όταν ο άνθρωπος δημιουργεί χρησιμοποιεί το ρήμα ασά. Έτσι με αυτήν την καθαρή διάκριση δηλώνει την δημιουργική ενέργεια του Θεού, αποκλείοντας κάθε αναλογία αυτής της ενέργειας του Θεού, της θείας δημιουργίας, με τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Ο Θεός γνωρίζει, όπως άλλωστε το έχει ήδη επισημάνει παραπάνω, ότι η ροπή του ανθρώπου προς την αμαρτία είναι έμφυτη. Επομένως, μόνο με μια νέα δημιουργική παρέμβαση του Θεού μπορεί να ελπίζει σε οριστική απαλλαγή από αυτήν, και αυτό ακριβώς ζητάει από το Θεό. Την ίδια ακριβώς ελπίδα και προσδοκία εκφράζουν και προφήτες της περίοδου της αιχμαλωσίας. Το βλέπουμε αυτό στον προφήτη Ιερεμία, για παράδειγμα, όπου ο ίδιος ο Θεός διαβεβαιώνει «Και δώσω αυτής καρδίαν του ιδένε αυτού σε με, ότι εγώ είμαι Κύριος, και έσονται εμείς λαών, και εγώ έσομαι αυτής εις Θεών, και επιστραφίσονται επ' εμέ εξ όλης καρδίας αυτών». Θα τους δώσω, λέει, μια καινούργια καρδιά, έτσι ώστε να μπορούν να γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Την ίδια υπόσχεση επαναλαμβάνει απαντώντας και σε μια σχετική προσευχή του προφήτη. «Και δώσω αυτούς αυτής οδόν ετέραν και καρδίαν ετέραν, φοβηθήνε με πάσας της ημέρας και εις αγαθών αυτής και τις τέκνες αυτών με ταυτούς». Έτσι θα δώσω μια καινούργια καρδιά, μια νέα, μια άλλη καρδιά. Αλλά και στον προφήτη Εζεκίλ διαβεβαιώνει ο Θεός ότι μετά την αιχμαλωσία θα ανασυγκροτήσει και θα αποκαταστήσει το λαό του, και τότε βεβαιώνει ο Θεός «δώσω αυτής καρδίαν ετέραν και πνεύμα κενών δώσω εν αυτής και εξπάσω την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός αυτών και δώσω αυτής καρδίαν σαρκίνην». Πολύ δυνατή εικόνα, έτσι, θα βγάλω αυτή την πέτρινη καρδιά, τη χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα την έκφραση, θα βγάλω την πέτρινη καρδιά και του δώσω μια καρδιά από κρέας, μια καρδιά μαλακή, μια καρδιά που θα μπορεί να αναγνωρίσει τον Θεό και το ρόλο του μέσα στην ιστορία. Στο δεύτερο ημιστήχιο του στίχου 12 συνεχίζει ο ψαλμός την ηκεσία του προς το Θεό, ζητώντας τη βοήθειά του για να κάνει μια καινούργια αρχή. Ζητάει δηλαδή από τον Θεό να εγγενιάσει μέσα του πνεύμα ευθές. «Πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου». Η εβραϊκή λέξη που το κείμενο των Εβδομήκων αποδίδει με το επίθετο ευθές, δίνοντας στο στίχο περισσότερο ηθική σημασία, είναι μια λέξη που σημαίνει έτοιμος, σταθερός. Δηλαδή ζητάει, σύμφωνα με την εβραϊκή ανάγνωση, ο ποιητής να του δώσει ο Θεός ένα σταθερό πνεύμα, ένα έτοιμο πνεύμα, έτσι ώστε να παραμείνει σταθερός στη νέα πορεία της ζωής του και ακλόνητος στην υπηρεσία του Θεού και στο σχέδιο του για τον κόσμο. Όλα τα παραπάνω βέβαια προϋποθέτουν ο Θεός δεν θα απορρίψει τον αμαρτωλό ποιητή. Και με αυτό ακριβώς το αίτημα επανέρχεται στο στίχο 13 στην ηκεσία του. Βλέπουμε ότι από τη μια εκφράζει την ελπίδα του και φαντάζεται πόσο ωραία θα είναι να τον συγχωρέσει ο Θεός, από την άλλη επανέρχεται συνεχώς στην ηκεσία του για συγχώρεση. Ζητάει δηλαδή τώρα με το στίχο 13 από το Θεό να μην τον απομακρύνει από κοντά του και να μην αποσύρει από αυτόν το Άγιο του Πνεύμα. Όρος Πνεύμα Άγιον βεβαίως στην παρούσα συνάφεια, όπως και σε άλλα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, δεν δηλώνει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά την παρουσία του Θεού, η οποία ενισχύει τον άνθρωπο στον αγώνα του για να πραγματώσει το Θείο θέλημα. Το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη δηλώνει την παρουσία του Θεού, επομένως πολύ εύλογα στην Καινή Διαθήκη με την Αποκάλυψη που φέρνει ο Χριστός, κατανοούμε ότι είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Τελευταίο αίτημα του ποιητή σε αυτήν την ενότητα είναι να του επιτρέψει ο Θεός να γευτεί τη χαρά της σωτηρίας που προσφέρει. Και προκειμένου να γευτεί αυτή τη χαρά σε όλη την πληρότητά της, ζητάει από τον Θεό να τον στηρίξει πνεύματι ηγεμονικό. Και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με, λέει το πρωτότυπο κείμενο. Η εβραϊκή λέξη που το κείμενο των Εβδομήκοντα αποδίδει ως ηγεμονικό έχει διπλή σημασία, σημαίνει πρόθυμος και άρχοντας. Οι Εβδομήκοντα προτίμησαν τη δεύτερη σημασία και γι' αυτό το μετέφρασαν έτσι. Αν γίνει δεκτή η πρώτη σημασία, ο ποιητής ζητάει από το Θεό να του χαρίσει την προθυμία να ακολουθεί τις εντολές του και να πράττει το θέλημά του. Αν προτιμηθεί η απόδοση του κειμένου των Εβδομήκοντα, ο ποιητής ζητάει από το Θεό να του χαρίσει ψυχικό σθένος, ώστε η σκέψη του να κυριαρχήσει πάνω στις αμαρτωλές επιθυμίες του. Το ηγεμονικό πάει στο κυριαρχικό. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως η χαρά της σωτηρίας δεν νοείται από τον ψαλμοδό σε ένα στιγμιαίο συνέστημα ανακούφισης, αχ ωραία απαλλάχτηκα, αλλά προκύπτει από την αληθινή σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι η σωτηρία και είναι κάτι μόνιμο. Συνέπεια αυτής της αληθινής σχέσης με τον Θεό είναι η υπόσχεση με την οποία ολοκληρώνεται η τρίτη στροφή του ψαλμού. Όποιος έχει βιώσει τη χαρά της σωτηρίας που χαρίζει ο Θεός, θέλει να κάνει και άλλους κοινωνούς αυτής της εμπειρίας του. Έτσι υπόσχεται ο ποιητής ότι θα αναλάβει ιεραποστολική δράση σε ανώμους και ασεβείς, ώστε να τους διδάξει τον δρόμο της επιστροφής στο Θεό. Η τέταρτη λοιπόν στροφή του ψαλμού, οι στίχοι 16 και 19, συνιστά μια ανακεφαλαίωση των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. Αρχίζει με την επανάληψη του αιτήματος για απαλλαγή από την ενοχή της αμαρτίας, απάλλαξε με Θεέ από τα αίματα που έχησα, και συνεχίζεται με επανάληψη των υποσχέσεων να εξυμνεί τη Θεία Ευεργεσία και να διαλαλεί προς κάθε κατεύθυνση τη Θεία Δόξα, ώστε να παροτρύνει και άλλους να συμμετάσχουν στη χαρά της κοινωνίας με τον Θεό. Και επειδή η κοινωνία με τον Θεό νοείται συνήθως από τους περισσότερους ανθρώπους ως τυπική συμμετοχή στη λατρεία του ναού, ο ποιητής αναλαμβάνει στους δύο επόμενους στίχους, το στίχο 18 και 19, να διευκρινίσει το αληθινό νόημα της Θείας Λατρείας, που δεν είναι άλλο από την συντριβή της καρδιάς μπροστά στο Θεό και την πρόθυμη υποταγή της στο Θείο Θέλημα. Ο ποιητής δεν απορρίπτει με τη θέση του αυτή τη λατρεία του ναού, αλλά ακολουθώντας σύνολη σχεδόν την προφητική παράδοση, αντιπροτείνει στην ασφαλμένη πεποίθηση του λαού ότι η συνεπής προσφορά θυσιών προς τον Κύριο του εξασφαλίζει ασφάλεια και ευημερία, την ετοιμότητα συμπόρευσης με το Θεό. Εκθέτοντας τις απαιτήσεις του Θεού από τον λαό του, ο προφήτης Μιχαίας αναρωτιέται: «Δεν πληροφορηθήκατε άνθρωποι τι είναι καλό ή τι απαιτεί από σας ο Κύριος, παρά να ασκείτε δικαιοσύνη, να δείχνετε αγάπη και να είστε έτοιμοι να πορεύεστε μαζί με τον Κύριο το Θεό σας?» Την ίδια απέτηση θα προβάλλει και με το στόμα του προφήτη Ωσία ο Θεός, διαβεβαιώντας πως προσφορά αγάπης θέλω και όχι θυσιών, επίγνωση Θεού παρά ολοκαυτώματα. Και αυτή την ίδια επιβεβαίωση θα επαναλάβει αρκετούς αιώνες αργότερα και ο Χριστός, επιβεβαιώνοντας έτσι την αιώνια ισχύ της, απευθυνόμενος του ποιητής, λέει: «Πορεθέντες δε μάθετε τι εστί έλεον θέλω και ου θυσίαν». Στην ίδια γραμμή κινούμενος ο προφήτης διαβεβαιώνει ότι θυσία για τον Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα. Καρδιά που έχει συντριβεί και είναι ταπεινωμένη, δεν πρόκειται να την περιφρονήσεις Θεέ. Είναι προφανές ότι δεν απορρίπτει τη λατρεία, απλώς απορρίπτει την εσφαλμένη αντίληψη, την οποία έχουμε και εμείς πάρα πολύ χριστιανοί, ότι προσφέροντας λατρεία στο Θεό έχουμε τακτοποιήσει την σχέση μας με το Θεό και αδιαφορώντας για όλα τα άλλα και κυρίως για την αγάπη προς τον πλησίον. Μόνο υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις που μαρτυρούν πλήρη αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό έχει νόημα και είναι αποδεκτή η λατρεία του ναού, και αυτό ακριβώς τονίζει η τελευταία στροφή του ψαλμού, η στίχη 20 και 21, που είπαμε ότι πρόκειται μάλλον για μια μεταγενέστερη προσθήκη. Στην προσθήκη αυτή ο ποιητής θεωρεί ως σημείο αποκατάσταση των σχέσεων του Θεού με το λαό του την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. Είναι γνωστό ότι η απομάκρυση του λαού από το Θεό του και η καταπάτηση των όρων της Διαθήκης που είχε συνάψει μαζί του είχε ως συνέπεια την καταστροφή του βασιλείου και την εξορία του πληθυσμού του στη Μεσοποταμία. Όμως οι ίδιοι προφήτες που προαναγγέλουν την καταστροφή βεβαιώνουν ότι ο Θεός θα δώσει άλλη μια ευκαιρία στο λαό του και μέσω αυτούς ολόκληρη την ανθρωπότητα. Με την προσδοκία αυτής της νέας ευκαιρίας, οι εξόριστοι που θα επιστρέψουν από τη Μεσοποταμία στην Ιερουσαλήμ θα προσπαθήσουν να ξαναχτίσουν τον ναό και τα τείχη της. Σε αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια του λαού να αποκαταστήσει τη λατρεία του ναού στην αρχαία μεγαλοπρέπειά της, ζητάει ο ποιητής την αρρωγή του Θεού. Έτσι ο Ψαλμός 50, που άρχισε ως μια ατομική ηκεσία για συγχώρεση, καταλήγει ως μια συλλογική ηκεσία για αποκατάσταση των σχέσεων του λαού με το Θεό του γενικότερα.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό λοιπόν ολοκληρώσαμε την ανάλυση του 50ου Ψαλμού. Πριν προχωρήσουμε τώρα στον επόμενο ψαλμό, να μας επιτρέψετε κύριε καθηγητά να κάνουμε το τρίτο μουσικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Είναι η εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Στη σημερινή εκπομπή με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώσαμε πριν από λίγο τις αναφορές μας στον 50ο ψαλμό. Ο επόμενος ψαλμός της ακολουθίας του αποδείπνου είναι επίσης ένας οικετήριος ψαλμός. Πρόκειται για τον ψαλμό 69. Έναν σύντομο ψαλμό, αλλά με πολύ βαθιά θεολογικά μηνύματα. Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό?
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά. Πράγματι η ακολουθία του αποδείπνου συνεχίζεται με την απαγγελία, μετά την απαγγελία του 50ου ψαλμού, με μια άλλη ατομική ηγεσία, μια κραυγή αγωνίας ενός πιστού ο οποίος επιζητεί άμεσα τη βοήθεια του Θεού για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Με τους στίχους του ψαλμού 69-70 κατά την εβραϊκή αρρύθμιση, ένας καταπιεσμένος από τους εχθρούς του άνθρωπος παρακαλεί τον Θεό να παρέμβει και να τον σώσει. Ας διαβάσουμε πρώτα το κείμενο και στη συνέχεια να δούμε κάποια σημεία του. «Θεέ, πρόστρεξε σε βοήθειά μου, σπεύσε να με βοηθήσεις, Κύριε. Εσχήνιας νιώσουν και ντροπή όσοι γυρεύουν τη ζωή μου. Πίσω ας γυρίσουν καταντροπιασμένοι αυτοί που το κακό μου θέλουν. Αμέσως σας οπισθοχωρήσουν ντροπιασμένοι όσοι κοροϊδευτικά μου λένε μπράβο, μπράβο. Ας νιώσουν αγαλίαση και χαρά για σένα όλοι όσοι θέες αναζητούν. Και συνεχώς σας λένε ότι τη σωτηρία που χαρίζεις, όσοι τη σωτηρία που χαρίζεις λαχταρούν, ας θριαμβεύσει ο Κύριος. Αλλά εγώ είμαι φτωχός και στερημένος. Θεέ, βοήθησέ με. Εσύ είσαι βοηθός μου και σωτήρας μου. Κύριε, μην αργείς». Κάνει εντύπωση ότι ο ψαλμός αυτός βρίσκεται σχεδόν αυτούσιος στους τελευταίους στίχους, στίχους 14-18 του ψαλμού 39. Ο ποιητής του οποίου εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό για τις ευεργεσίες του και ταυτόχρονα τον παρακαλεί για να επέμβει και πάλι να τον βοηθήσει. Αυτή η επανάληψη των κειμένων σε διαφορετικά σημεία του ψαλτηρίου δείχνει ότι οι προσευχές είναι προσαρμόσιμες ανάλογα με τις καταστάσεις της ζωής. Και αυτό είναι προφανώς που κάνει τον ψαλτήρα τόσο αγαπητό ανάγνωσμα, γιατί μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτές τις προσευχές σε διάφορες ευκαιρίες, να τις προσαρμόσει ανάλογα με τις δικές του ανάγκες και να τη χρησιμοποιήσει το φραστικό τους για να ζητήσει από τον Θεό να παρέμβει στην ζωή του. Σύμφωνα με την επιγραφή του, ο συγκεκριμένος ψαλμός ανήκει στη συλλογή του Δαβίδ και διαβάζεται «Εις ανάμνησιν εις το σώσε με Κύριον». Η σημασία της φράσης αυτής δεν είναι σαφής. Ο όρος ανάμνησης παραπέμπει στο τμήμα της ανέμακτης προσφοράς που σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Λεβιτικού καίγεται στο θυσιαστήριο προκειμένου να υπενθυμίσει την προσφορά στον Κύριο. Όταν πρόφερε κάποιος μια προσφορά σιτηρών στο Θεό, μια ανέμακτη προσφορά, τότε ο ιερέας έπαιρνε μια χούφτα από το λιβάνι και από τα σιτηρά, αναμεμειγμένο μάλλον το λιβάνι με σιτηρά, και το έκαιγε πάνω στο θυσιαστήριο ώστε να υπενθυμίσει στον Θεό, κατά κάποιο τρόπο υπενθυμίσει μέσα σε εισαγωγικά, ότι αυτή την προσφορά την προσφέρει κάποιος ζητώντας από τον Κύριο να παρέμβει σωτηριολογικά. Ας πάμε τώρα όμως στην ανάλυση του ψαλμού. Αν στον ψαλμό 12, το τρίτο από τα ψαλμικά αναγνώσματα της ακολουθίας του μεγάλου αποδείπνου, ο ποιητής εκφράζει την αγωνία του για την καθυστέρηση της επέμβασης του Θεού με μια σειρά τεσσάρων ερωτημάτων που όλες αρχίζουν με τη φράση ως πότε Κύριε, στον πρώτο τελευταίο ψαλμό της ίδιας ακολουθίας βλέπουμε την αγωνία να γίνεται πλέον αδημονία και απεγνωσμένη έκκληση για βοήθεια. Με αυτή την έκκληση του ποιητή προς το Θεό να σπεύσει προς βοήθειά του αρχίζει ο ψαλμός και μια ανάλογη εξίσου αγωνιώδη «Κύριε μην αργείς» τελειώνει. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο απεγνωσμένες εκκλήσεις πέφσε και μην αργείς, ο ποιητής περιγράφει τις συνέπειες της θείας βοήθειας πρώτα στους ζητούντες στην ψυχή του και δεύτερον στους ζητούντες στον Θεό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συμμετρία στον ψαλμό. Η αγωνία του ψαλμοδού αιτιολογείται στο στίχο 3, σύμφωνα με τον οποίο κάποιοι επιβουλεύονται τη ζωή του. Το αποτέλεσμα της θείας παρέμβασης θα είναι ο εξευτελισμός των αντιπάλων του ποιητή από την αποτυχία τους να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους. Αξιοσημείωτη στην παρούσα συνάφεια είναι η επιλογή των ρημάτων που περιγράφει

0: προσευχούν συνεχώς λέγοντας «Ας θριαμβεύσει ο Κύριος». Με αυτή τη δεύτερη ομάδα ταυτίζεται ο ψαλμωδός, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό τους φτωχό και στερημένο, δηλώνοντας με αυτή τη φράση ότι δεν διαθέτει κανένα άλλο στήριγμα παρά μόνο το Θεό, τον οποίο και παρακαλεί να μην αργήσει να τον βοηθήσει. Έτσι τελειώνει αυτός ο σύντομος ψαλμός. Η ακολουθία του αποδείπνου βεβαίως περιέχει έναν ακόμη ψαλμό, τον ψαλμό 142, είναι ο τελευταίος ψαλμός, ο οποίος όμως ταυτόχρονα είναι και ο τελευταίος ψαλμός που διαβάζεται κατά την ακολουθία του όρθρου, είναι ο τελευταίος ψαλμός του εξάψαλμου. Επομένως αυτόν τον τελευταίο ψαλμό δεν θα τον δούμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή, αλλά θα τον δούμε όταν θα εξετάζουμε τους ψαλμούς που διαβάζονται κατά τον όρθρο, και εκεί θα μιλήσουμε για τον ψαλμό 142.
1: Μάλιστα. Υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Από τον κύριο καθηγητή ακούσαμε σήμερα την ανάλυση των ψαλμών 50, του 50ου ψαλμού και του 61ου. Θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά θερμά, κύριε καθηγητά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε και τους ακροατές μας για την υπομονή τους.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο

0: Το απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Βρισκόμαστε στην αρχή περίπου του έκτου κεφαλαίου της Α προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Έχει ξεκινήσει με μία έγκληση, δηλαδή εγκαλεί τους πιστούς της Κορίνθου, γιατί διαφορές που έχουν μεταξύ τους προσφεύγουν στα κοσμικά δικαστήρια για να τις λύσουν, και μάλιστα αυτό το πράγμα το χαρακτηρίζει ντροπή. Προς εντροπήν ημίν λέγω, δεν υπάρχει ανάμεσά σας ένα σοφός ούτε ένας που μπορεί να διακρίνει αναμέσων του αδελφού αυτού, αλλά αδελφός με τα αδελφού κρίνεται, και τούτο επιαπίστων. Επιαπίστων σημαίνει σε δικαστές που δεν είναι χριστιανοί, ενώπιον δικαστών που δεν είναι χριστιανοί. Η λέξη αδελφός, σε παγκόσμια διάσταση βέβαια, δηλώνει είτε όσους προέρχονται από την ίδια μητέρα ή πατέρα, είτε όσους ανήκουν στην ίδια οικογένεια ή φιλή, είτε ακόμη και σε όσους αποτελούν ομάδα όμοιας εργασίας ή σχετίζονται μέσω συμμαχιών. Ο Απόστολος Παύλος θα διακηρύξει στους Αθηναίους μια οικουμενική αδελφοσύνη όταν λέει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι γένος του Θεού, είτε τον γνωρίζουν είτε τον αναζητούν. Ο Θεός επίησέται ξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων, εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, του γάρ και γένος εσμέν αυτούνου του Θεού, είμαστε γένος, είμαστε απόγονοι. Αυτή είναι η φράση που εξαγγέλει στους Αθηναίους. Αυτή όμως η αδελφοσύνη, πρέπει να το παραδεχτούμε, υπήρξε ένα χειμερικό όνειρο, παρόλο που η προφητική γραμματεία του Ισραήλ την επαγγέλθηκε κατεξοχήν μάλιστα ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος αρχίζει το σύγγραμμά του με το όραμα μιας οικουμενικής οικογένειας και το τελειώνει με το ίδιο όραμα. Τελικά είναι ο Χριστός αυτός που θα εγγενιάσει αυτή την εσχατολογική μεν οικογένεια, αλλά παρούσα ήδη εντός της ιστορίας με την ίδρυση της Εκκλησίας του. Τέκνα Θεού δεν είναι όσοι συνδέονται πλέον μεταξύ τους με δεσμούς αίματος, αλλά με δεσμούς πνεύματος, Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για μια νέα γέννηση του ανθρώπου που ενεργείται δια του βαπτίσματος και με όσα αυτό συνεπάγεται. Αυτή τη νέα πλέον οικογένεια διακηρύσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο προήμιο του Ευαγγελίου του, λέγοντας ότι σε όσους πίστεψα στο Λόγο και Υιό του Θεού δόθηκε η χάρη να γίνουν τέκνα Θεού, έχοντας γεννηθεί όχι από το θέλημα ανδρός και γυναικός, αλλά εκ Θεού. Διαβάζω το χωρίο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, εννοεί των λόγων και Υιών του Θεού, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού, οι οποίοι ουκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Από το στίχο 7 θα υπογραμμίσει ο Απόστολος Παύλος ότι το λάθος δεν βρίσκεται στο ότι καταφύγουν σε κριτές μη χριστιανούς για να λυθεί η αντιδικία που έχουν μεταξύ τους ως διάδικοι οι πιστοί της Εκκλησίας, αλλά στο ότι επέτρεψαν να ανακύψει τέτοια διαφορά. Γιατί δεν προτιμούν να αδικηθούν, να στερηθούν έστω κάποιο αγαθό χάριν της αγάπης για έναν εν Χριστώ αδελφό? Ακόμη περισσότερο, γιατί γίνονται άδικοι προς αδελφό και επιζητούν να τον ζημιώσουν? Μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος που δέχτηκε να αδικηθεί και μάλιστα έως θανάτου είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος όχι μόνον υπέμεινε τα επίχειρα της αδικίας, αλλά συγχώρησε και τους διώκτες του. Εμβληματική παραμένει μέχρι σήμερα η θέση του
για την ανταπόδοση σε αδικία, αναιρετική μάλιστα του ίδιου του Μωσαϊκού νόμου, όπως εκφέρεται στην επί του όρους ομιλία του. Θυμίζω το χωρίο, οικούσατε ότι ερέθη οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δε λέγω ημίν, μη αντιστήνε το πονηρό, αλλά ως της σεραπίζει στην δεξιάν σι αγώνα, στρέψαν αυτό και την άλλη. Και όταν κάποτε το ρώτησε ο Πέτρος, πόσες φορές μπορώ να συγχωρήσω τον αδελφό μου, φτάνουν 7 φορές, πήρε την απάντηση, ου λέγωση έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης 7, με την έννοια του απείρου. Από το στίχο 9 τώρα μπαίνει σε πιο ουσιαστικό περιεχόμενο της σχέσης των πιστών μεταξύ τους. Δεν έχετε καταλάβει, τους λέει, ουκ είδατε, ότι άδικη βασιλεία του Θεού ουκ κληρονομήσουση. Μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μυθή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε κλέπτε, ούτε μέθηση, ου λίδωροι, ου χάρπαγες, βασιλεία Θεού, ου κληρονομήσουση. Και ταύτα την αισείτε. Δυστυχώς μερικοί από εσάς έχετε αυτές τις αδυναμίες. Πρόκειται για έναν κατάλογο αυτών που ονομάζουμε ηθικά παραπτώματα ή αμαρτίες. Θυμίζω ότι ο Παύλος ξεκίνησε από την καταγγελία σχισμάτων μεταξύ των πιστών, προχώρησε στην καταγγελία ενός αιμομίκτη που κυκλοφορούσε στην εκκλησιαστική κοινότητα, έλεγξε τη διαγωγή πιστών που αδικούν ή αδικούνται και τρέχουν στα κοσμικά δικαστήρια, και τώρα παραθέτει ένα σωρό ανήθικες πράξεις και καταστάσεις που έτσι συνοψισμένες δείχνουν μια κοινωνία πιστών χριστιανών που ζουν στους αντίποδες του εκκλησιαστικού ήθους. Τα ονομαζόμενα ατοπήματα ή αμαρτήματα είναι πολλά και μερικά από αυτά ιδιαίτερα βαριά. Τι συμβαίνει εδώ? Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ευθέως δεν τα χρεώνει σε όλη την κοινότητα, ότι περιγράφει μια κατάσταση που χαρακτήριζε τη ζωή των ειδωλολατρών στην πόλη της Κορίνθου, η οποία μάλιστα είχε και κακό όνομα στην αυτοκρατορία, ιδιαίτερα στο θέμα της πορνείας που ήταν σχεδόν ανεκτή σε αυτή την πόλη, λόγω, όπως έχουμε ξαναπεί, της λατρείας της πάνδημης Αφροδίτης. Δεν ξέρουμε τελικά τι ακριβώς συνέβαινε με τους χριστιανούς αυτής της πόλης και δεν ξέρουμε αν τα ατοπήματα που παραθέτει αποτελούν έναν ηθικό κατάλογο για πράξεις που πρέπει να αποφεύγουν τα μέλη της Εκκλησίας. Στο πρώτο μέρος του στίχου 11 θα αναφερθεί στον τρόπο που ζούσαν πριν βαπτιστούν, λέγοντας ότι μερικοί από τους πιστούς χαρακτηρίζονταν από τέτοιες πράξεις. Τουλάχιστον αυτό δηλώνει ο παρατατικός είτε ήσασταν. Αλλά τώρα, τους λέει, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα απελούσαστε, υγειάστητε, εδικαιώθητε εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν το πνεύμα του Θεού ημών. Εδώ εισάγει τη διαφορά ανάμεσα στο τότε πριν γίνατε πιστοί και στο τώρα ως πιστοί. Το απελούσαστε σημαίνει καθαριστήκατε από όσα ατοπήματα αναφέρθηκαν στον προηγούμενο στίχο. Πρόκειται ασφαλώς για μεταφορά, αν και υπάρχουν μαρτυρίες ότι ένα είδος απολούσεως ακολουθούσε το βάπτισμα κατά την Αποστολική εποχή, όπως βλέπουμε στην εκτεταμένη ομιλία του Παύλου προς τους Ιουδαίους όταν συνελήφθη από αυτούς στο ναό ως βλάσφημος και γλίτωσε λόγω της παρέβασης της Ρωμαϊκής Φρουράς, όπου αναφερόμενος στα συμβάντα πρώτων πυλών της Δαμασκού και στη μεταστροφή του, περιλαμβάνει και τα λόγια του Ανανία που τον έστειλε ο Χριστός να τον βαφτίσει
είχε καταγράφεται εκεί στις πράξεις των Αποστόλων ο λόγος του Θεού προς τον Ανανία: Αναστάς βάπτισε και απόλουσε τα σαμαρτία σου επικαλεσάμενος το όνομα του Κυρίου. Μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται η πράξη της απολούσεως στο τέλος της ακολουθίας του βαπτίσματος, όταν ο ιερέας αποσπονγίζει με βρεγμένο ύφασμα τα σημεία όπου άλυψε με μύρο το νεοφώτιστο λέγοντας «Εβαπτίστης, εφωτίσης, εμυρώθης, υγειάστης, απελούστης εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Όσο για το «υγειάσθητε», γίνατε άγιοι δηλαδή, αναφέρεται στη σχέση που εγγενιάστηκε με τον Θεό, την πηγή της αγιότητας, κατά την έκφραση του Χριστού ότι «εγώ αγιάζω εμ' αυτόν, είναι και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία». Πέραν αυτής της συνθήκης, ο αγιασμός του που τονίζει ο Παύλος αναφέρεται και στη Θεία Κοινωνία, την οποία λαμβάνουν οι πιστοί ως επακόλουθο της βαπτισεώς τους. Αυτός είναι ο λόγος που, όπως είπαμε και προηγουμένως, απευθύνει το χαιρετισμό του στους πιστούς της Κορίνθου ως εις Αγίους, την Εκκλησία του Θεού τη ούσια εν Κορίνθο, υγειασμένης εν Χριστώ Ιησού, κλητής Αγίης. Τέλος, το «εδικαιώθητε» αναφέρεται στα αποτελέσματα που έφερε το απολυτρωτικό έργο του Χριστού δια της ενανθρωπίσεως του θανάτου, της αναστάσεως και της αναλήψεως. Η πίστη στο Χριστό μας εμφιλιώνει με το Θεό, μας κάνει τέκνα Του, μας παρέχει αιώνια ζωή, όπως το έχει διατυπώσει ο ίδιος ο Χριστός, λέγοντας «αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις τη ζωήν», με τη συμπλήρωση λίγο παρακάτω στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι «ο πιστεύων σε με έχει ζωή αιώνιον».

Από το στίχο 12 θα εισαγάγει το υπόβαθρο μιας ελευθερίας, η οποία όμως σχετικοποιείται εάν αναφέρεται στη σχέση μεταξύ αδελφών. Πάντα μη έξεστην αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστην αλλού κι εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Και μάλιστα αυτή τη φράση οι ερμηνευτές την αντιλαμβάνονται ως μια παροιμιακή φράση που την χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι Κορίνθιοι. Μερικοί δηλαδή μεταξύ σας λένε «όλα μου επιτρέπονται». Σωστό είναι αυτό. Όλα όμως δεν είναι προς το συμφέρον. Όλα μου επιτρέπονται, εγώ όμως δεν θα αφήσω τίποτα να με κυριέψει. Λένε επίσης μερικοί από εσάς «οι τροφές προορίζονται για την κοιλιά και η κοιλιά είναι καμωμένη για τις τροφές». Ο Θεός όμως θα τα αχρηστέψει και το ένα και το άλλο. Το σώμα δεν έγινε για να πορνεύουμε, αλλά για να δοξάζουμε τον Κύριο. Και ο Κύριος θα δοξάσει το σώμα. Και ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο με τη δύναμή Του θα αναστήσει και μας. Εισάγει δηλαδή ο Απόστολος Παύλος τώρα μια συνθήκη που είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας. Και η ταυτότητα της Εκκλησίας είναι η σχέση μεταξύ των πιστών. Πρέπει να θυμίσω ότι ο Απόστολος Παύλος είναι ο κατεξοχήν κήρυκας της ελευθερίας που έφερε ο Χριστός και που καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Ελευθερία από κάθε δέσμευση, με κριτήριο όμως τη διατήρηση της σχέσης με τον Χριστό και των πιστών μεταξύ τους. Μάλιστα στη Β' προς Κορινθίους θα επανέλθει στο θέμα της ελευθερίας, τονίζοντας ότι όπου ενεργεί το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί η ελευθερία. Όπου δε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί η ελευθερία μας δέει. Και στους Γαλάτες επίσης θα επισημάνει ότι ο Χριστός χάρισε την ελευθερία από κάθε εξάρτηση, από κάθε εχμαλωσία. Ο Χριστός ημάς ελευθέρωστε. Επομένως, να βρίσκεστε πάντα στον τόπο της ελευθερίας και όχι στον τόπο της δουλείας. Υπάρχει ωστόσο ένας περιορισμός σε αυτή την ελευθερία που μας χαρίστηκε και αυτός είναι η διάσωση της σωτηρίας, το συμφέρον όπως το ονομάζει. Η έννοια του συμφέροντος αναπτύσσεται σε σχέση με τη σωτηρία, σύμφωνα με τη λειτουργική μας μάλιστα αντίληψη, που κατατίθεται ως δέηση κατά τις λειτουργικές μας συνάξεις. Θυμόσαστε την δέηση τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Αλλιώς πρόκειται για ψεύδο ελευθερία, αν οι επιθυμίες μου και τα πάθη μου εξουσιάζουν τη ζωή μου και μου στερούν τη συνάντηση με τον Χριστό. Στους επόμενους μάλιστα στίχους θα εξηγήσει αυτό τον κίνδυνο. Τα βρώματα την κοιλία και η κοιλία της βρώμαση. Ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. Το δε σώμα ούτη πορνεία αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώματι. Η κοιλία είναι ένα όργανο που υπηρετεί το σώμα, το οποίο αντιστοιχεί στον όλον άνθρωπο βέβαια. Το σχήμα και κοιλία ίσον τροφή και αντιστρόφος παραπέμπει στον άνθρωπο της φθοράς. Επομένως υπόκειται ο θάνατος. Ο Χριστός είναι αυτός που καταργεί τον θάνατο. Γι' αυτό και ενώπιον του σχήματος κοιλία, παύλα, τροφή, παύλα, κοιλία αναδύεται τώρα ένα άλλο σχήμα. Χριστός, παύλα, σώμα, παύλα, Χριστός. Η πορνεία υπηρετεί το σχήμα του θανάτου. Η σχέση με τον Χριστό αναδεικνύει την αιώνια ζωή. Η πορνεία μάλιστα εδώ, εκτός από υπηρετική πάθους, υποδεικνύει και ειδωλολατρία. Τελικά, για να συνεθούμε και πάλι με τον προηγούμενο στίχο, η ελευθερία που μου χαρίστηκε με την εν Χριστώ αναγέννηση θα πρέπει να υπηρετεί το συμφέρον, με την έννοια που έχει αυτή η λέξη όταν την εντάσσουμε στις δεήσεις της κοινής μας λειτουργικής σύναξης, όταν δηλαδή δεόμεθα, όπως είπαμε προηγουμένως,
τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών. Ο Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη σώμα, πρέπει να επισημάνουμε, με δύο σημασίες. Πρώτον, το ατομικό σώμα εκάστου ανθρώπου. Και δεύτερον, το συλλογικό σώμα της Εκκλησίας, που μέλη της είναι η πιστή και κεφαλή του ο Χριστός. Με αυτή τη δεύτερη σημασία θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τη δεύτερη πρόταση του στίχου 13, δηλαδή ως αναφορά στην εκκλησιαστική διάσταση, κατά την έννοια ότι το σώμα της Εκκλησίας ανήκει στον Κύριο και ο Κύριος ανήκει στην Εκκλησία. Μιλάμε επομένως με αυτή την προσέγγιση για το μυστήριο του ενός και των πολλών, σύμφωνα με το οποίο οι πολλοί, δηλαδή οι πιστοί, δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τον ένα, τον Χριστό, και ο Χριστός δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς τους πολλούς. Και επισημαίνει στο στίχο 14 ότι ο Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Θυμίζω ότι στον Παύλο ο όρος Θεός παραπέμπει στον Πατέρα του Χριστού. Ειδικότερα μερικές φορές εννοείται η Βουλή του Θεού, αυτό που συχνά ονομάζουμε και Θέλημα του Θεού. Αυτή τη Θεία Βούληση την αντιλαμβανόμαστε και ως Θεία Δύναμη, δια της οποίας ενεργείται το μυστήριο της ευσεβίας, όπως το αναπτύσσει ο Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο. Μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριο λέγοντάς του. Το πώς έγινε η έγερση του νεκρού Ιησού δεν γνωρίζουμε. Και δεν θα ήταν δυνατό να γνωρίζουμε. Ό,τι γνωρίζουμε είναι οι μαρτυρίες αυτοπτών και αυτικών μαρτύρων που είδαν τον αναστημένο Χριστό, τον ψηλάφισαν, τον άκουσαν. Και αυτή η μαρτυρία αποτελεί το θεμέλιο της πίστης μας. Συνεχίζει τώρα με το στίχο 15, θυμίζοντας τους Κορινθίους ότι πρέπει να γνωρίζουν ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστί. Και δεν επιτρέπεται αυτό το μέλος του Χριστού, το σώμα μου, να το κάνω σκεύος πορνείας. Με το βάπτισμα κάθε χριστιανός εγκαταλείπει την ατομικότητα και εντάσσεται ως μέλος στο σώμα του Χριστού, δηλαδή στην Εκκλησία. Το σώμα του γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού. Ως ενέργεια η συνθήκη αυτή πραγματοποιείται με τη συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία. Επιγραμματικά διατυπώνει αυτή την πραγματικότητα ο Παύλος με την πρόταση «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Η πορνεία καταργεί τη σχέση των προσώπων εισάγοντας σχέση πραγμάτων. Οι άνθρωποι πλέον λειτουργούν όχι ως πρόσωπα αλλά ως πράγματα. Θέλω να θυμίσω ότι στη βιβλική γραμματεία οι λέξεις «σώμα» και «σάρκα» συνήθως εναλλάσσονται, τις περισσότερες μάλιστα φορές εννοείται ο όλος άνθρωπος. Είναι αλήθεια ότι στην Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη οι δύο αυτές λέξεις δηλώνονται με μια μόνο λέξη, το εβραϊκό μπαζάρ, που οι Εβδομήκοντα άλλοτε μεταφράζουν σώμα και άλλοτε μεταφράζουν σάρκα. Πάντως είναι ο Παύλος που θα προσπαθήσει να διακρίνει μια διαφορά στη σημαντική αυτών των δύο λέξεων, αν και δεν είναι πάντοτε συνεπής ως προς το τι αντιπροσωπεύουν κάθε μια τους. Συνήθως με τη λέξη σώμα δηλώνεται μια καθολική αντίληψη περί του ανθρώπου, ενώ με τη λέξη σάρκα περισσότερο αναφέρεται στην πεπτοκία του φύση, την κυριευμένη από πάθη. Ο λόγος για τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σάρκα ως φορέα παθών είναι γιατί οι αισθήσεις φαίνεται να λειτουργούν δια της σαρκός. Γι' αυτό και η κατασάρκα ζωή θα αναδείξει το ουδέτερο καθ' αυτό σώμα, είτε σε σώμα κατά Κύριον, είτε σε σώμα της αμαρτίας. Και επειδή βρίσκεται στο χώρο της πορνείας και ασχολείται με το θέμα της πορνείας που είναι ενδημικής στην πόλη της Κορίνθου, σημειώνει στο στίχο 16 ότι πρέπει να ξέρετε πως ο
κουλόμενος στη πόρνη εν σώμα εστί. Έσονται γάρφησιν οι δύο εισά καμία. Ο δε κολόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Το σώμα και η σάρκα αποτελούν ενιαίο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Ο διαχωρισμός τους, έστω ενιολογικός, εισάγει ασθένεια της φύσης. Δηλαδή μια διάσπαση θανατερή. Πόσο μάλλον αν ο διαχωρισμός αφορά έναν πιστό που ως σώμα, δηλαδή ως ύπαρξη, θέλει να ανήκει στην Εκκλησία, ενώ κατά τη σάρκα υπηρετεί το θέλημα του κόσμου. Στις ετερόφιλες σχέσεις ισχύει βέβαια η ένωση σωμάτων, αλλά όχι πάντοτε στην προοπτική της Θείας Βασιλείας. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι για τον Παύλο αυτή η προοπτική δίνει περιεχόμενο στο γάμο, όπου ένας άνδρας και μία γυναίκα καλούνται να ζήσουν την ένωσή τους κατά ομόλογο τρόπο που η Εκκλησία βιώνει τη σχέση της με τον Χριστό. Και στο στίχο 18 θα γίνει πιο καθαρή η σκέψη του Αποστόλου Παύλου, θα γίνει πιο συγκεκριμένος δηλαδή, λέγοντας «φεύγετε την πορνεία». Παν αμάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστί, ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει. Αν δεχθούμε ότι στην πορνεία υπάρχει διάλογος μόνο σωμάτων ως αντικειμένων και όχι αγάπης προσώπων, όπως νοείται η πορνεία στην εποχή του Παύλου, τότε το αμάρτημα στρέφεται εναντίον του ανθρωπίνου προσώπου. Τα άτομα που διαλέγονται σαρκικώς εκπίπτουν της ελευθερίας που αναπαύεται στην αγάπη. Η έκφραση «παν αμάρτημα» είναι σχετική, δεδομένου ότι και άλλα αμαρτήματα εκτός της πορνείας αφορούν τον ίδιο τον αμαρτάνοντα, όπως η μέθη, η λεμαργία, η έλλειψη εγρήγορσης και άλλα. Επομένως πρέπει να εκλειφθεί ως σχήμα κάθε υπερβολή. Βέβαια, κατά την έννοια της Εκκλησίας ο σώματος Χριστού, του οποίου έκαστος πιστός είναι μέλος, θα μπορούσαμε να εκτείνουμε την επισήμανση του Παύλου και να δεχθούμε ότι η πορνεία είναι προσβολή αυτού του σώματος του Κυρίου. Θυμίζω ότι 3 χρόνια πριν ο Παύλος, γράφοντας από την Κόρινθο στους Θεσσαλονικείς, σημειώνει ότι το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός του ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να απέχουν από την πορνεία, ώστε ο καθένας να γίνεται σκεύος αγιασμού και όχι σκεύος επιθυμίας. Το θέλημα του Θεού, μας λέει εκεί, είναι ο αγιασμός σας, δηλαδή να αποφεύγετε την πορνεία, γνωρίζοντας ο καθένας σας ότι το σώμα του πρέπει να το κάνει κτήμα του εαυτού του σε σχέση με τον αγιασμό και με την τιμή και όχι σε σχέση με τα πάθη της επιθυμίας, κάτι που κάνουν τα έθνη, τα οποία όμως δεν γνωρίζουν το Θεό. Το 6ο κεφάλαιο τελειώνει με 2 συμπερασματικούς στίχους. Πρώτον, ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί, του οποίου έχετε από Θεού και ουκ εστέ εαυτόν. Και δεύτερον, ηγοράστητε γάρ τιμής, δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα εστίν του Θεού. Ας προσεγγίσουμε λοιπόν τώρα αυτούς τους 2 στίχους. Ήδη στον στίχο 16 του 3ου κεφαλαίου είχε διατυπωθεί η ίδια θέση του Παύλου με λίγο διαφορετική διατύπωση, όταν έλεγε εκεί «ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν». Ακόμη και πριν την έλευση του Ιησού, ο Ισραήλ γνώριζε από τη Θεία Αποκάλυψη για μία είσοδο εντός του ανθρώπου της Θείας Παρουσίας, όπως επισημαίνεται ως Λόγος του Θεού, ο οποίος δηλώνει ότι θα εισέλθει και θα γίνει κάτοικος των εκλεκτών του. Διαβάζω ένα εξαιρετικό χωρίο που βρίσκουμε στο Λεβιτικό, καθώς είπε ο Θεός ότι ενοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μη λαός.
Τη σημασία αυτής της κεκριμένης αποκάλυψης θα φέρει σε φως ο Χριστός όταν εξηγεί ότι όποιος κοινωνεί μαζί του σχετίζεται με αυτόν κατά υποστατικό τρόπο. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Κατά τον Παύλο, με την ένταξη ενός ανθρώπου στο σώμα της Εκκλησίας επέρχεται μία αλλίωση των στοιχείων της ύπαρξής του. Πάβει να ανήκει στον εαυτό του, υπάρχει πλέον μόνον εν σχέση με τον Χριστό και δια του Χριστού με τους αδελφούς του πιστούς. Στην προζωμαίους μάλιστα επιστολή του που στάλθηκε από την Κόρινθο θα αναπτύξει αυτή την πραγματικότητα γράφοντας ότι «Ουδείς γάρ ημών εαυτό ζει, κανένας δεν ζει για τον εαυτό του και ουδείς εαυτό αποθνίσκει, αλλά και κανένας δεν πεθαίνει σε σχέση με τον εαυτό του. Εάν τε γάρ ζώμεν, το Κυρίο ζώμεν. Εάν τε αποθνίσκομεν, το Κυρίο αποθνίσκομεν». Και επειδή τον Χριστό τον κάνει παρόντα το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό υπογραμμίζει ότι έκαστος πιστός αποτελεί τον ναό αυτού του Πνεύματος. Όσο για τον τελευταίο στίχο, «Ηγοράστητε γάρ τιμής, δοξάσατε δι των Θεών εν το σώμα τη ημών και εν το πνεύμα τη ημών, άτινα εστί του Θεού», μπορούμε να σημειώσουμε ότι η εξαγορά των ανθρώπων από τη δυναστεία του θανάτου πραγματοποιήθηκε δια της απολυτρωτικής θυσίας του Χριστού επί του Σταυρού. Ο σταυρικός του θάνατος λογίζεται ως λύτρο, ως τίμημα που πλήρωσε ο Θεός για την ελευθερία μας από τα δεσμά του θανάτου. Γι' αυτό και ονομάζει ο Παύλος τον Χριστό πρωτότοκο εκ των νεκρών, συνδέοντας τη νίκη του κατά του θανάτου με τη νέα προοπτική που ανέτειλε για όσους εντάσσονται στο σώμα του Χριστού.

Εισερχόμαστε στο 7ο κεφάλαιο. Θέλω να θυμίσω ότι την επιστολή, το είχαμε πει στην αρχή στα εισαγωγικά, την έστειλε σε σχέση με ερωτήματα που του έθεσαν οι Κορίνθιοι όταν ο Παύλος βρισκόταν στην Έφεσο. Το 7ο λοιπόν κεφάλαιο ασχολείται με μερικές απαντήσεις σε θέματα που εμπεριείχαν αυτές οι ερωτήσεις. Και μάλιστα ειδικά το 7ο κεφάλαιο ασχολείται με θέματα γάμου, αγαμίας και παρθενίας. Επειδή περιέχει αρκετές ταυτολογίες, θα το διεξέρθουμε σε τρεις ενότητες και κάπως συνοπτικά. Η πρώτη ενότητα αφορά ζητήματα γάμου. Γάμος και αγαμία, το αδιάλυτο του γάμου. Η δεύτερη ενότητα αφορά σε μεικτούς γάμους, δηλαδή γάμους χριστιανών με ειδωλολάτρες ή και το αντίστροφο. Επομένως, στο θέμα της δουλείας και στο θέμα της ελευθερίας. Και η τρίτη ενότητα αφορά αυτό που ονομάζουμε παρθενία, δηλαδή άγαμοι και χείρες, καθώς επίσης και ζητήματα δεύτερου γάμου. Μάλιστα, από τον πρώτο στίχο υπογραμμίζει ότι δίνει απάντηση σε γραπτά του ερωτήματα. «Περι δε όνε γράψατε μη», έτσι ξεκινάει. «Έρχομαι», λέει, «τώρα σε αυτά που μου γράψατε. Καλό είναι για τον άντρα να μη συνάπτει σχέσεις με γυναίκα. Αλλά και για να αποφεύγεται η πορνεία, κάθε άντρας πρέπει να έχει τη δική του γυναίκα και κάθε γυναίκα πρέπει να έχει το δικό της άντρα. Στη γυναίκα του πρέπει να αποδίδει ο άντρας το συζυγικό του χρέος, το ίδιο και η γυναίκα στον άντρα της. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της η ίδια, αλλά ο άντρας της. Παρόμοια και ο άντρας δεν εξουσιάζει το σώμα του ο ίδιος, αλλά η γυναίκα του. Μη στερείται ο ένας τον άλλο, παρά μόνο πρόσχερα και έπειτα από κοινή συμφωνία, για να αφοσιωθείτε στη νηστεία και στην προσευχή. Μετά όμως πρέπει πάλι να σμίγετε για να μην πέφτετε στους πειρασμούς του σατανά εξαιτίας της αδυναμίας σας. Αυτό είναι το πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου. Ήδη με τις πρώτες λέξεις έχουμε ένα περιβάλλον γύρω από το οποίο θα κινηθεί ο Παύλος. Καλείται λοιπόν, όπως είπαμε, να απαντήσει σε ερωτήματα. Η αποστροφή αυτή δηλώνει ότι θα διαπραγματευτεί θέματα συγκεκριμένα για τα οποία έχουν ζητήσει τη γνώμη του, ασφαλώς με επιστολή που του έστειλα. Στην αρχή της επιστολής που εξετάζουμε έχει σχολιάσει ότι η αφορμή της συντάξεώς της είναι η ανταπόκριση στα ερωτήματα που του έφεραν άνθρωποι της Χλώης που έφτασαν στην Έφεσο, ενώ στο τέλος μαθαίνουμε ποιοι ήταν και οι απεσταλμένοι. Άρα λοιπόν αυτοί οι απεσταλμένοι τρεις άνθρωποι, ο Στεφανάς, ο Φορτουνάτος και ο Αχαϊκός, ως αντιπρόσωποι της Χλώης που τους έστειλε στην Έφεσο με δικά της έξοδα, φέρνουν επιστολή με σαφή ερωτήματα και αυτά τα θέματα διαπραγματεύεται τώρα ο Απόστολος Παύλος. Ως σπουδαίο θέμα που τίθεται από τους Κορίνθιους είναι οι σχέσεις ανδρών και γυναικών. Ο Παύλος γνωρίζει το περιβάλλον της Κορίνθου, γνωρίζει επίσης τις προκλήσεις που αναδύονται από ένα τέτοιο περιβάλλον, τα ήθη και έθιμα που επικρατούν στην κοινωνία του, αλλά και τις δυνατότητες συμπεριφοράς ενός χριστιανού μέσα στο συγκεκριμένο ιστορικό περιβάλλον που ζει. Κυρίως βέβαια τον ενδιαφέρει το περιβάλλον της εκκλησιαστικής κοινότητας. Η πρώτη αντίδρασή του στο ερώτημα μοιάζει να είναι απόλυτη. Μακριά από γυναίκες, φυσικά για όσους είναι άγαμοι. Σε δεύτερο επίπεδο θα πάρει θέση για τους ήδη έγγαμους. Όμως, για να κατανοήσουμε τη θέση του Παύλου, θα πρέπει να κάνουμε ένα άλμα στο κείμενο και να πάμε στους στίχους 29-31, όπου επισημαίνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσει τις θέσεις του. Εκεί λέει: «Αυτό σας υπογραμμίζω, αδελφοί, ο καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν εστίν. Είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες,
και οι χαίροντες ως μη χαίροντες και οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Επειδή το χωρίο είναι πολύ ενδιαφέρον, το διαβάζω και σε μετάφραση. Αυτό σας λέω, αδελφοί. Ο καιρός που απομένει είναι πολύ λίγος, ώστε αυτοί που έχουν σύζυγο ας ζουν σαν να μην έχουν, και όσοι περνούν θλίψεις σαν να μην θλίβονται, και όσοι έχουν χαρές σαν να μην χαίρονται, και όσοι αγοράζουν σαν να μην έχουν, και όσοι χρησιμοποιούν αγαθά αυτού του κόσμου σαν να μην τα κατέχουν. Θέλω να πω ότι οι θέσεις που εκφράζει ο Παύλος σε θέματα γάμου και αγαμίας υπόκεινται στην Ιωνή παρούσα εσχατολογική διάσταση, στην οποία όπου να είναι η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα γίνει οριστική και νέα πραγματικότητα. Μία πρώτη ανάγνωση αυτής της εσχατολογίας του Αποστόλου Παύλου, απλουστευτική ίσως, είναι ότι ο ίδιος καθώς και άλλοι χριστιανοί της εποχής του περίμεναν ότι η Δευτέρα παρουσία θα γίνει εντός των ημερών τους. Όπου να είναι έρχεται ο Κύριος. Αυτό άλλωστε δηλώνει ο χαιρετισμός Μαράναθα, που σημαίνει ο Κύριος εγγύς, όπως υπογραμμίσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Είναι εγκλωβισμένοι οι χριστιανοί των αποστολικών χρόνων σε χρονικούς περιορισμούς, ή μήπως συμβαίνει κάτι διαφορετικό? Αν δεχτούμε την αρχή που έχει διατυπωθεί με τη φράση «Όμηρον εξ ομήρου σαφηνίζει», άρα «Παύλον εκ Παύλου» πρέπει να ερμηνεύουμε, θα δούμε ότι ο Παύλος δεν είναι εγκλωβισμένος μέσα σε χρονικούς περιορισμούς, ότι είναι ανοιχτός σε μια έσχατη πραγματικότητα που θέλει να την κάνει ιστορία, θέλει να την κάνει παρουσία, θέλει να την κάνει παρόν ως πρόγευση μέλλοντος, όπως ιδιαίτερα θα δούμε όταν διεξέλθουν τα κεφάλαια 11 έως 13, αλλά που επίσης αναμένεται σε χρόνους που μόνον ο Θεός γνωρίζει. Θυμίζω την αντίδραση του Ιησού στο ερώτημα των μαθητών του: «Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στη βασιλεία του Ισραήλ?» Και η απάντηση: «Ούχι μόνεστι γνώνε χρόνους ή καιρούς, ούς ο πατήρ έθετο εν τη διεξουσία». Όταν λοιπόν ο Παύλος λέει ότι ο καιρός είναι σταλμένος εστί, αναφέρεται σε παιδαγωγική οδηπορία του χριστιανού προς το έσχατο τέλος. Αυτή η παιδαγωγική οδηπορία συμβαίνει εδώ και τώρα. Και μπορεί αυτή η παιδαγωγική οδηπορία να διαρκεί χρονικό διάστημα μεγάλο, ή να συντέμνεται σε χρονικά διάστημα μικρό. Όλα εξαρτώνται από το πότε ο χριστιανός θα δεχθεί να διαλυθεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Εάν διαλυθεί, δηλαδή αν παραδοθεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, να παραδοθεί απόλυτα σε αυτό το σώμα, τα ερωτήματα περί ανδρός και γυναικός, περί φαγητού, περί πορνείας, περί ηθικής, σχετικοποιούνται. Είναι ερωτήματα έως και περιτά. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε η επισήμανση ότι ο καιρός είναι σταλμένος εστί του στίχου 29 σημαίνει ότι στην προοπτική της Θείας Βασιλείας οι συνθήκες της ζωής είναι άλλης τάξεως. Ας έρθουμε τώρα, μετά από αυτές τις παρενθετικές παρατηρήσεις, στον πρώτο στίχο του 7ου κεφαλαίου. Τι μας λέει εκεί? «Μην αγγίζετε γυναίκα». Δεν χρειάζεται. Ο Παύλος έχει υπόψη του την Ιουδαϊκή παράδοση, η οποία συνεχίζεται και στην Εκκλησία, που αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως ενότητα άρενος και θύλεος, σύμφωνα με την αγιογραφική διατύπωση ότι «επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς». Σε μια αναδίπλωση όμως αυτής της προσέγγισης, η Βίβλος θα επαναδιατυπώσει τη διάκριση του ανθρώπου σε φύλλα, διαιρώντας τον άνθρωπο σε άνδρα και γυναίκα και εισάγοντας ως ενοποιώ δύναμη την επιθυμία που αποβλέπει στον πολλαπλασιασμό του ανθρώπινου γένους.
Παράλληλα θα τονίσει την ανάγκη του ανθρώπου να ζήσει σε κοινωνία με ένα άλλο πρόσωπο. Θυμόμαστε την παρατήρηση της Αγίας Γραφής «Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνο, ποιήσομεν αυτό βοηθών κατά αυτόν». Μόλις η γυναίκα γίνεται μητέρα, θα διατυπώσει μια νέα πραγματικότητα, ανάγοντας το γεγονός το Θεό και λέγοντας «εκ της άμην άνθρωπον διά του Θεού». Για να συμβεί αυτό ενεργείται η σωματική σχέση μεταξύ ανδρός και γυναικός, που στη βιβλική γλώσσα ονομάζεται γνώσεις. Διαβάζουμε στα πρώτα κεφάλαια της Γραφής: «Αδάμ δε έγνω την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτε και τον Κάιν». Φαίνεται ότι οι σωματικές σχέσεις ανδρός και γυναικός ως γενετήσια ορμή, όπως γνωρίζουμε, παρουσιάζονται μετά την έξοδο του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Δεν γνωρίζουμε αν και ποια συνάφεια μεταξύ τους υπήρχε πριν από την ανταρσία του ανθρώπου. Άλλωστε, η ευλογία για αύξηση και πολλαπλασιασμό δίνεται πριν από την ανταρσία του ανθρώπου, με τη γνωστή πρόταση «και ευλόγησαν αυτούς ο Θεός λέγον αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής». Γνωρίζουμε όμως ότι στην ιστορία εμφανίστηκε ένας άνθρωπος που προήλθε εκτός συναφίας ανδρός και γυναικός, και αναφέρομαι βέβαια στη σύλληψη και γέννηση του νέου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Γνωρίζουμε επίσης ότι όταν ο Ιησούς ρωτήθηκε από Σαδουκαίους ποιανού γυναίκα θα είναι στην κοινή ανάσταση των εσχάτων, μια γυναίκα που παντρεύτηκε διαδοχικά 7 αδελφούς, έλαβαν την απάντηση ότι στην κοινή ανάσταση οι άνθρωποι ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται, αλλά ως άγγελοι Θεού εν ουρανόηση. Χωρίς ωστόσο να λέει ότι καταργείται η διάκριση άνδρας και γυναίκα. Πάντως, η άποψη ότι οι γενετήσιες σχέσεις προέκυψαν λόγω του προπατορικού αμαρτήματος ελέγχονται ως αναλυθείς, όπως μας παραδίδει ο Κάλιστος Ξανθόπουλος στο Συναξάρι της Κυριακής της Στηριμής, λέγοντάς μας ότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι το ξύλο εκείνο την μετά της Εύας του Αδάμ ομιλίαν και γνώσιν επενόησαν ου καλός. Μέσω αυτών των προσεγγίσεων θα αναπτύξει ο Παύλος τις θέσεις του για το γάμο και την αγαμία. Και βέβαια μην το ξεχνάμε, με καταλυτική παρουσία την έλευση του Χριστού, όπως το είδαμε προηγουμένως. Επομένως, στο παροντικό ερώτημα των Κορινθίων και σε συνάρτηση με την αναμενόμενη Θεία Βασιλεία, η απάντηση του Παύλου είναι «καλό είναι να ξεχάσετε τον γάμο όσοι είστε άγαμοι ή χείροι».

Πάμε στο δεύτερο στίχο που είναι λίγο δύσκολο στίχος σε σχέση με τις αντιλήψεις που έχουμε σήμερα. Λέει στο δεύτερο στίχο: «Διαδέτας πορνείας έκαστο στην εαυτού γυναίκα εχέτω και εκάστη τον ίδιον άνδρα εχέτω». Στο γενικό ερώτημα η απάντηση του Παύλου είναι αγαμία, το είπαμε αυτό. Στο παρόν ερώτημα διαφοροποιείται και παίρνει θέση για τον έγαμο βίο των χριστιανών εντός της ιστορίας, το υπογραμμίζω. Πορνεία εδώ σημαίνει την αποσυμφώνου σαρκική ένωση και κατά τον Γρηγόριο Νήσινς πορνείαν μεν είναι και λέγεστε την χωρίς αδικίας εταίρου γινωμένην τη σύ της επιθυμίας εκπλήρωση. Κατά άλλη προσέγγιση, το δια τας πορνείας ερμηνεύεται για να αποφεύγεται η πορνεία. Κατ' επέκταση, ο Παύλος τοποθετεί τη γενετήσια ορμή σε θετική κατεύθυνση, όπως θα φανεί και παρακάτω. Πάντως φαίνεται να μην περιορίζει τις σωματικές σχέσεις στην τεκνογωνία. Η βιβλική παράδοση ποτέ δεν αφισβήτησε την αξία του γάμου και τοποθέτησε τη γαμήλια σχέση σε πλαίσιο θείας ευλογίας. Αυτό το «εγώ το αδελφιδό μου και αδελφιδός μου εμή του άσματος ασμάτων» μέχρι το «και συνεφραίνουμε τα γυναικός της εκ νεότητός σου των παροιμιών» και μέχρι τους λόγους του Ιησού για το αδιάλυτο του γάμου και τη διάκριση μεταξύ γάμου και αγαμίας με την επισήμαση «ο δυνάμενος χωρίτο», η βιβλική παράδοση αναδείχνει πάντοτε την

ή την σύζυγό του, ώστε να πορεύονται στη ζωή τους χωρίς την πορνική στάση ή τους πορνικούς πειρασμούς που κυριαρχούν στις εκτός εκκλησίας κοινωνίες, με κίνδυνο την απώλεια της σχέσης με τον Χριστό, δηλαδή τη σωτηρία.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716.

0: www.diakonia.gr.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Η ώρα είναι 12.

0: νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

ασκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιωτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στεναχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το «τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο» αποκτάει κανείς κακή και διαστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι, προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του, και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνεις τίποτε απολύτως που καταλαβαίνεις ότι θλιβή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Το δέντρο εκείνο που στέκεται κοντά στα ριάκια δεν επικοινωνεί με τα νερά 2 και 3 ώρες, αλλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό το δέντρο εκείνο έχει πλούσιο φύλλωμα. Γι' αυτό είναι γεμάτο καρπό, έστω και αν δεν το ποτίζει κανείς από τους ανθρώπους. Επειδή βρίσκεται κοντά στα ριάκια, μέσα από τις ρίζες του τραβάει την υγρασία και σαν μέσα από κάποιους πόρους μεταδίδει την ωφέλεια σε όλο το σώμα. Έτσι και αυτός που συνεχώς διαβάζει τις θείες γραφές και βρίσκεται κοντά στα ριάκια της, κι αν ακόμη δεν έχει κανένα ερμηνευτή, με τη συνεχή ανάγνωση, σαν μέσα από κάποιες ρίζες, παίρνει μεγάλη ωφέλεια.

Όπως τα αρώματα φανερώνουν τη μυρωδιά τους, όχι με το πλήθος αλλά με τη φύση τους, έτσι και οι θείες γραφές μας παρέχουν όλη την ωφέλειά τους, όχι με το πλήθος των φράσεων, αλλά με τη δύναμη του περιεχομένου τους. Έτσι και η φύση του θυμιάματος και από μόνη της μοσχοβολάει. Όταν όμως τη ρίξεις στη φωτιά, τότε φανερώνει όλη την ευχαρίστηση που προσφέρει. Έτσι και η Θεία Γραφή, και από μόνη της είναι γλυκύτατη. Όταν όμως κυριέψει την ψυχή σας, σαν άπεσε σε θυμιατήριο, όλο τον οίκο τον γεμίζει από τη μυρωδιά της.

Όπως ακριβώς το σώμα χρειάζεται την υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη την καθημερινή υπενθύμηση και την πνευματική τροφή για να μπορεί ενισχυμένη να αντέχει στις επιθυμίες της σάρκας και στον εχθρό, ο οποίος συνεχώς μας επιτίθεται και προσπαθεί να εχμαλωτήσει την ψυχή μας, εάν θελήσουμε έστω και προς στιγμή να αδιαφορήσουμε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ ονόμασε μακάριο εκείνον ο οποίος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όσους, έστω και αν έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους από όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος από όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

άνθρωπος, πλασμένος για να εικονίζει μικρογραφικός επί της γης την απειρομεγέθη εικόνα του θείου δημιουργού, ήταν απαραίτητο να είναι πρικισμένος με τις ιδιότητες του Θεού, ώστε να έχει την αναφορά του σε αυτόν. Ως εικόνα του Θεού ο άνθρωπος έπρεπε να είναι όν αυτοσυνείδητον, ελεύθερον και αυτεξούσιον, διότι όν χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του, χωρίς ελευθερία, χωρίς εξουσίαν επί του εαυτού του, είναι ανάξιο της υψηλής αυτής κλίσεως, του υψηλού αυτού προορισμού που του επιφύλαξε η μεγάλη βουλή του Θείου Δημιουργού. Η ελευθερία άρα του ανθρώπου είναι αναγκαία συνέπεια της μεγάλης αποστολής του, της διαπλάσεώς του και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο και επομένως προσών αναγκαίων και σεβαστών. Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος με τα λοιπά ζώα. Η δουλεία θα υπέτασε τις ενέργειές του και θα οδηγούσε τις σκέψεις του μέσα σε ένα περιορισμένο κύκλο όπου θα περιστρέφεται. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστοι σε αυτόν. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν, τι κακόν, τι ψευδές και δεν θα είχε εξουσία αυτενεργίας, δυνατότητα να εξέλθει από τον περιορισμένο κύκλο των εμφύτων ορμών. Η άγνοια του καλού, του αγαθού, του αληθινού θα καταστούσε τον άνθρωπο ένα όν ανήθικο. Θα διέγραφε την ηθική ως λέξη στερημένη νοήματος, αφού οι πράξεις του θα ήσαν ηθικώς αδιάφοροι και γι' αυτό αχαρακτήριστοι. Η αδιαφορία αυτή και ο μειώτης του χαρακτήρος των πράξεων δεν θα διήγηρε καμία αίσθηση είναι η εντύπωση στο νου και στην καρδία του ανθρώπου. Η έλλειψη αυτή θα καθιστούσε τη μεν καρδίαν ασυνείδητον, τον δε νου νοθρό και αδρανή. Η ασυνειδησία και η νοθρό της θα επέπιπταν ως σκιερά νέφη και θα εκάλυπταν την θαυμαστή εικόνα του Θείου Δημιουργού που τόσο λαμπρός και θαυμασίος εκαλλιτεχνήθη από τον δημιουργικόν του χέρι, στην οποία διαλάμπει η αγαθό της, η σοφία και η δύναμη του, και θα εμπόδιζαν να ειδεί και να γνωρίσει τον πλάστην του και δημιουργών του σύμπαντος. Θα αγνοούσε τον Θεόν και τα θεία ιδιώματά του και έτσι η δημιουργία ουδέποτε θα εδόξαζε, θα υμνούσε, θα έψαλε και θα ευχαριστούσε με επίγνωση και συνείδηση των Θεών.

άνθρωπος επλάστη για να εικονίζει τον Θεόν επί της γης. Ο Θεός τον έκαμεν όν ωραίων και αυτεξούσιων για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίον έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε και ειδικόν του θέλημα. Σκοπός της διαπλάσεώς του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία των Θεών. Επλάστη λοιπόν για να γνωρίσει τον πλάστην και δημιουργόν του. Επλάστη για να υψούται προς τον Θεόν. Επλάστη για να δοξάζει τον Θεόν. Επλάστη με σκοπόν η δημιουργηθής ακτήσεις να ενεί ενσυνειδήτως των θείων δημιουργών της. Το αυτεξούσιον λοιπόν αυτού, των ωραίων και το ηθικός ελεύθερον, του εδόθησαν για να εκπληρώνει τον μέγα προορισμόν του, την μεγάλην αποστολή του, να συνδέει την γη με τον ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει την ευθείαν οδό, πράττοντας μόνο το αγαθόν, το εγγεγραμμένον στην καρδία του, το οποίον και αυτός ορμεμφύτως αγαπά, διότι αλλιώς, εάν αποκλίνει από τον προορισμό του, γίνεται ανελεύθερος και εξομοιούται της κτίνεση της ανοήτης. Ο άνθρωπος είναι αληθώς ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθόν και ενώσω συνταυτίζει την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως ευθύς ως αποκλίνει από την ευθείαν, αποβαίνει όντως ανελεύθερος. Η ελευθερία του πλέον είναι ψευδής, επίδειξης ψευδούς ελευθερίας.

Η ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος. Το δε άπειρον όχι μόνον δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά την συνεκτείνει και την συναυξάνει όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί. Αιτιολογώντας το καθήκον που έχει ο άνθρωπος να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος μας συμβουλεύει: «Ο Θεός επίησε τον άνθρωπον ελεύθερον και αυτεξούσιον, ώστε αυτό που από η δική του υπαιτιότητα έχασε με την αμέλεια και την παρακοή του, να του το δωρήσει πάλιν ο Θεός δια φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, εάν ο άνθρωπος υπακούσει σε αυτόν». Όπως δηλαδή ο άνθρωπος παρήκουσε και επέφερε στον εαυτόν του τον θάνατον, έτσι και εάν υπακούσει στο θέλημα του Θεού, ή μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε εντολές άγιες, τις οποίες όποιος τηρήσει ή μπορεί να σωθεί και επιτυγχάνοντας την Ανάσταση να κληρονομήσει την αυθαρσίαν. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγον ο άνθρωπος οφείλει να φυλάτει με ευλάβεια τον νόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα αυτού, διότι ως εικόνα του Θεού είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τον σκοπόν της επί γης αποστολικής. Αλλιώς μέλει να κατακριθεί ως παραβάτης των καθηκόντων του, επειδή ελισμόνησε την αποστολή του και εξαιτίας της αμελίας του έκαμε κακήν χρήσην του αυτεξουσίου και παρεδόθη στα πάθη και στις επιθυμίες.

Το αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι βεβαίως ανεπηρέαστον. Ο βαθμός της ελευθερίας αυτού καταδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τον προσκαλεί. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Ο Σωτήρ καλεί τον άνθρωπον ο πίσω του και τον αφήνει ελεύθερον να αποφασίσει περί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, να τον ακολουθήσει ή να πάρει τον ειδικόν του δρόμο. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπο και όμως δεν παραβιάζει το αυτεξούσιον αυτού. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργόν μέρος στη σωτηρία του και όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιον αυτού. Από την μελέτη της ιστορίας της απολυτρώσεως βλέπουμε τον Υιόν του Θεού γενόμενον άνθρωπον υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, πορευόμενον προς το εκούσιον πάθος με σκοπόν να άρει την αμαρτία του κόσμου, να βαστάσει τους μόλοπες τους ειδικούς μας, να εκπληρώσει το μέγα μυστήριον της οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπον με τον Θεόν. Και εν τούτης δεν παραβιάζει καθόλου το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ιδού η κεκλεισμένη πύλη του παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία η οποία φυλάτει την είσοδον αυτού απομακρύνεται και η φωνή του δεσπότου προσκαλεί τον άνθρωπο που ήταν πριν αποκλεισμένος να εισέλθει διαμέσου αυτής στον τόπο της καταπαύσεως. Αυτός όμως αφήνεται ελεύθερος εάν θέλει να εισέλθει ή όχι.

Η επίσημος αναγνώρισης της ελευθερίας μας εκ μέρους του Σωτήρος μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματούται μόνον από την απόλυτη ενέργεια της χάριτος του Θεού, αλλά και από την συγκατάθεση και τη σύγχρονων ενέργειαν του ανθρώπου. Πέρι της αναγκαιότητος αυτής, ιδού τι λέγουν οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Η χάρις, μολονότι είναι χάρις, σώζει όσους το θέλουν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «Η σωτηρία πρέπει να προέλθει από τη συνεργασία την ειδική μας με τον Θεόν». Ο Δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει: «Όταν οι ψυχές το θέλουν, αποστέλει και ο Θεός το πνεύμα. Αν όμως λείψει η προθυμία, συστέλλεται το εκ Θεού πνεύμα». Αλλά και ο ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπον αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θελήσει». Άρα διδασκόμεθα ρητός και σαφώς ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο. Πρώτον, η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου, και δεύτερον, η χάρις του Θεού.

χαρακτηριστικών της αληθούς ελευθερίας, δηλαδή της αληθούς ελευθερίας θέλησεώς μας, είναι η αγάπη του αγαθού, του καλού, του αληθούς και η επίμονος παραμονή σε αυτήν την αγάπη. Ο έρος προς το αγαθόν είναι η έκφραση του έσω ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου και η εξωτερήκευση του αισθήματος που τον πλημμυρίζει. Ο έρος αυτός γεννάται από την ταυτότητα των υπαγορεύσεων της καρδιάς με τις υπαγορεύσεις του θείου νόμου, ο οποίος έχει εγγραφεί μέσα στις καρδιές μας. Αυτό υπενήσεται και η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο θείος νόμος εδόθη γραπτός μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Διότι ο Θεός διέπλασε την καρδίαν ως έδραν της αγάπης του αγαθού. Γι' αυτό και εκφύσεως αγαπά, ποθεί και ζητεί το αγαθόν. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία έλαβεν ήταν η όψη του αγαθού, του άκρου αγαθού. Ναι, ήταν αδύνατο να γίνει διαφορετικά, διότι το αγαθόν άφησε στην καρδία τις πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες εχάραξε βαθύτατα μέσα της και γι' αυτό θα είναι αιώνιη. Η αγάπη αυτή, η επιπόθηση και η επιζήτηση του θείου νόμου είναι που κάνει τον Απόστολο Παύλο να ονομάζει το νόμο που είναι γραμμένος μέσα στην καρδία νόμο του νοός του και να τον ταυτίζει με τον νόμο του Θεού.

τον τρόπο κατά τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας αληθώς ελευθέρους, μας τον υπέδειξεν ο ίδιος ο Σωτήρ ημών, όταν είπε «Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Δηλαδή εδίδαξε ότι μόνο με την αυταπάρνησιν μπορούμε να σωθούμε και αληθώς. Για να γίνομαι αληθώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να σηκώσουμε στους ώμους των σταυρών και να ακολουθούμε.

μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες, και σηκώνουμε τον σταυρόν υπομένοντας κάθε κακοπάθεια υπέρ του νόμου του Θεού. Ο τρόπος δηλαδή να διαμείνουμε ελεύθεροι είναι κατάπαυσης του θελήματος της σαρκός, ενέργεια του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του κατωτέρου στο ανώτερον.

ώστε όποιος θέλει την σωτηρία του οφείλει να εργαστεί προς την απόκτηση αυτής. Αλλιώς και αυτήν θα στερηθεί και την απώλεια της αιωνίου ζωής δια της αμελίας και της ακιδείας θα παρασκευάσει για τον εαυτόν του και την αιώνιον κόλαση θα κληρονομήσει, από την οποίαν εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Είναι άρα αναπόδραστος ανάγκη να ακολουθήσω με τον Κύριον. Διότι αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε θα είμεθα αληθώς ελεύθεροι. Ναι, αληθώς, μόνον ο Υιός του Θεού ή μπορεί να μας ελευθερώσει, διότι αυτός είναι η ελευθερία. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον εάν ακολουθούμε τον Σωτήρα ή μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμεθα ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήραν Χριστόν. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού.

Για να απαντήσει ο Θεός στο αίτημά μας και να μας δώσει ό,τι του ζητάμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ταπείνωση, την οποία εμείς δεν έχουμε. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, έχουμε πολύ εγωισμό.

Όλα τα γνωρίζουμε. Είμεθα όλοι σοφοί. Όταν μας κυριεύει ο εγωισμός, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Αλλά εμείς αυτές τις ευκαιρίες δεν τις δεχόμαστε. Τις διώχνουμε. Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπλήρωσε σε αυτή τη ζωή, σώζεται. Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή, γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το Θείο. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγκαρία. Η προσευχή, για να ακουστεί από το Θεό, πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με συνέστηση βαθιά της αμαρτωλότητάς μας και να είναι καρδιακή. Εάν δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί. Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου που είναι πνευματικά ανεβασμένος. Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την προσευχή. Θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει τον προσευχόμενο σε ένα πνευματικό χώρο. Η προσευχή είναι ξεκούραση.

Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς για να μας ξεσκονίσουν και να εξαγνίζεται έτσι η ψυχή μας με τις θλίψεις και τα κλάματα και να αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Οι κανόνες όταν εφαρμόζονται χωρίς διάκριση γίνονται κανόνια. Η στοργή και η αγάπη των γονέων είναι απαραίτητα στοιχεία για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Σήμερα υπάρχει έλλειψη στοργής και ενδιαφέροντος εκ μέρους των γονέων για τα παιδιά. Τους δίνουν χρήματα και τους κάνουν κακό. Τους παίρνουν μοτοσυκλέτες και πάνε και σκοτώνονται τα παιδιά. Δεν είναι η στοργή που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όποιος έχει χάρη Θεού, θα του δοθεί κι άλλη. Όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί, θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί πετάνε και τη λίγη που είχανε. Και όταν φύγει η χάρη, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού, όλα αγιάζονται. Και το φαγητό της, και αυτοί που τρώνε το φαγητό της. Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει το σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνον τους Αγίους αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο και να τους μιμηθούμε.

Όταν κανείς φοβάται το θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος. Ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αναθέτουμε στο Θεό. Είναι εγωιστικό να επιμένουμε. Όταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος. Μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νιώθεις το κεντρί τους. Σήμερα κοιτάζουμε να γιάσουμε με λίγο κόπο. Ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτο μέσα στο στίβο, αλλά τους τελευταίους. Στις κρίσεις σας πάντα να βάζετε ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.

Όταν ο άνθρωπος πεθάνει εν μετανοία και οδεύει προς τον παράδεισο, τότε είναι σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα λεωφορείο και απ' έξω τα σκυλιά τρέχουν και γαυγίζουν χωρίς να τον ενοχλούν στο ταξίδι του, αλλά ούτε και να τον καθυστερούν. Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας είτε για τους άλλους, η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό και μετά να προσεύχεστε. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφερθεί ο νους στο θείο χώρο. Η μελέτη μοιάζει με γλυφιτζούρι που μας το δίνει ο Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. Με τη μελέτη θερμαίνεται η ψυχή. Να ζείτε στο κλίμα της διαρκούς δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Γνωρίζω ότι ο φύλακας άγγελος που έχουμε μας προστατεύει και μας οδηγεί. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον, ο άγγελός μας αστραπιαία μπορεί να βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για τον οποίο προσευχόμαστε. Πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Τους βλέπετε τους ποδηλάτες που αγωνίζονται με την καρδιά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Ο τελευταίος βλέπει τον πρώτο και όλος αυτός ο κόπος για να πάρουν ένα άδειο κύπελο. Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλον που το βλέπει. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν?

Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται και με το να κάθεται. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν όλα, αλλά έχουν και λύπη, γιατί τους λείπει ο Χριστός. Όσον περισσότερους πειρασμούς έχουμε, τόσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε, τόσο περισσότερο μισθό έχουμε. Να πούμε, δεν είναι αυτοί που αμαρτάνουν, αλλά είμαι εγώ. Τέτοιους χριστιανούς, έλεγε ο γέρον Παΐσιος, θέλει ο Θεός, που φεύγουν από το κακό λογισμό, όπως αποφεύγει η μέλισσα την ακαθαρσία. Ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι κι εμείς, όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με έρημνες βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συχνώς και συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Ήγγηκε η βασιλεία των ουρανών και οι πιστοί πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι, ως αν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου, ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έλθει σήμερα ή ότι έχει ακόμη χρόνια πολλά. Ο καλός και σωστός χριστιανός είναι πάντοτε έτοιμος.

Όταν τα μικρά παιδάκια περνούν με τους γονείς τους έξω από κάποια βιτρίνα και θέλουν κάτι που τους αρέσει, τότε κρατούν τη μητέρα τους από το φουστάνι και την τραβάνε και κλαίνε και χτυπιούνται μέχρι να την εξαναγκάσουν να τους το αγοράσει. Έτσι κι εμείς, με επιμονή και υπομονή, παραμένουμε στην προσευχή μέχρι να μας ακούσει ο Θεός. Έτσι κι εσείς, κατά το Ευαγγέλιο που λέει να επιμένετε στην προσευχή και να μην αποκάμνετε, πρέπει να προσεύχεστε συνεχώς και ασταμάτητα μέχρι να κερδίσετε αυτό που θέλετε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνετε να προσεύχεστε και να επικοινωνήσετε με τον Θεό. Από την επίμονη προσευχή έχουμε ωφέλη, γιατί μας παραχωρεί ο Θεός αυτό που ζητάμε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνουμε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμαστε όταν ο Θεός αργεί να μας εισακούσει. Πολλά καλά πηγάζουν από την αργοπορία αυτή. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας. Μη γέννητο. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. Αν όμως έλθει δύσκολος καιρός, πείνα και λοιπά, και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα, ενώ όταν τα εκτιμούμε δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό.

μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε, να μελετά το βίο του, και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν συγκρίση με τα δικά τους. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά.

Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Οι κοσμικοί τη χαρά του την ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι την ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μία φορά, μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο, και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διαστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά, όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει τον Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει τίποτε απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Να εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας. Να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο έλεος Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού και για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και στους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους της νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα, και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος της Όπτινα.

Οι φυσικές κινήσεις του σώματος δεν πρέπει να μας βγάζουν από το σωστό δρόμο, ούτε να μας εμποδίζουν στη σοφροσύνη. Τα ποτά, τα πολλά φαγητά και η απρόσεκτη συναναστροφή με γυναίκες ανάβουν τη φλόγα των κακών επιθυμιών και το σώμα αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι με την άσκηση και την προσευχή έχουμε φτάσει σε υψηλά μέτρα αρετής. Τότε ακριβώς επιτρέπει ο Θεός τους σαρκικούς πειρασμούς για να ταπεινωθούμε. Χρειάζεται βία, γιατί η σάρκα δεν υποτάσσεται εύκολα. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου θα νικήσουμε. Ο κόπος και ο αγώνας μας, ο σκληρός και δύσκολος, θα αμυνθεί από το Θεό. Οι θλίψεις και οι στεναχώριες θανατώνουν τα σαρκικά πάθη. Το σώμα μας, όπως και η ψυχή μας, δεν είναι αμαρτωλά, αλλά οι κακές επιθυμίες και οι σαρκικοί μολυσμοί τα μολύνουν. Η άσκηση, η ταλαιπωρία του σώματος και η προσευχή βοηθούν στην πνευματική ανύψωση. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Γέροντα, γιατί υπερηφανεύομαι εύκολα? Για να υπερηφανεύεσαι εύκολα σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Δεν μπορεί να υπερηφανευθεί κανείς αν δεν πιστεύει ότι είναι κάτι. Αφού λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία, μετά με το παραμικρό υπερηφανεύεσαι, σαν τους υπερτασικούς που μόλις λίγο στενοχωρηθούν αμέσως ανεβάζουν πίεση. Γέροντα, έχει παγώσει πάλι η καρδιά μου. Γιατί φτάνω σε αυτή την κατάσταση? Γιατί αφήνεις το κεφάλι σου ξεβίδωτο και παίρνει αέρα το μυαλό σου? Εγώ βάζω τάπα, τη βιδώνω, αλλά εσύ την πετάς. Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να τη βιδώσουμε γερά γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα? Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα, μας τρυπάει το κεφάλι με το σουβλί του, την ίηση. Μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα. Γέροντας Παΐσιος.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε: «Αδελφοί μου, όταν ήμουν νέος, έκανα μια σκέψη λάθος. Μου φάνηκε στην αρχή καλή και σωστή. Αργότερα όμως μετάνιωσα πικρά. Μου έλεγε ο λογισμός μου: νέος είμαι, ας κάνω τώρα και καμιά αμαρτία. Ας χαρώ τούτο ή και εκείνο το απαγορευμένο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Όταν θα γεράσω, κάνω και τα ενάρετα και τα καλά. Αυτή τη σκέψη έκανα. Και γιατί μετάνιωσα? Γιατί στο μεταξύ οι αμαρτίες ρίζωσαν βαθιά μέσα μου. Και τώρα που μεγάλωσα και γερνάω, δεν μπορώ να τις αφήσω και να κάνω το καλό. Λοιπόν, προσέχετε κι εσείς, για να μην πάθετε το ίδιο. Φυλαχθείτε. Τα καλά έργα να κάνετε και όχι τις αμαρτίες. Αυτά τα έργα να ριζώσουν μέσα σας και όχι οι αμαρτίες».

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο. Ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα. Θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι. Και αδελφός και αδελφή και μητέρα. Όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Υποτασσόμεθα δηλαδή στο εγώ του άλλου και στο δίκιο του άλλου. Δεν υποτασσόμεθα, όπως το εννοείται. Κάνουμε εκείνο που εμείς θεωρούμε σωστό, αλλά δεν θα έχουμε μαζί του άσκοπες συζητήσεις. Δεν θα έχουμε κατάκριση. Δεν θα έχουμε χάσιμο της γαλήνης μας. Αυτός θα συνεχίσει το δρόμο του και θα τον εμπιστευθούμε στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να μας βλάψει. Γιατί εμείς έχουμε κάποια αρχή επάνω μας που είναι σύμφωνη με τη δική μας δικαιοσύνη. Υπάρχει ο πνευματικός μας. Υπάρχει η γερόντισά μας. Υπάρχει ο δεσπότης μας. Υπάρχει η εκκλησία ολόκληρη που συμφωνεί. Πάνω απ' όλα υπάρχει το Ευαγγέλιο που σου λέει: αυτό είναι το δίκιο. Αυτή είναι η εντολή. Λοιπόν, αλλά να σας πω για αυτού του είδους τις σκέψεις όλες. Εγώ έχω ένα καλάθι που το λέω το καλάθι της ματαιότητος. Και όπως ρίχνουμε τα άχρηστα χαρτιά, έτσι και αυτές τις σκέψεις εκεί μέσα τις ρίχνω και δεν με στενοχωρούν. Γερόντισσα Γαβρίλια.

ονόματα της αγάπης είναι πολλά. Τα έργα της επίσης πολλά. Τα γνωρίσματά της περισσότερα και τα ιδιώματά της πάμπολα. Δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει με λόγια. Όταν θυμάμαι το κάλος της, εφραίνεται η καρδιά μου. Γεμίζομαι γλυκύτητα και περιέρχομαι σε έκσταση. Όταν τη συλλογίζομαι, χάνω τις σωματικές μου αισθήσεις. Βγαίνω τελείως από την παρούσα ζωή και λησμονώ τα πράγματα του κόσμου. Καλότυχος είναι εκείνος που αγκάλιασε την αγάπη τη θεϊκή. Αυτός δεν θα επιθυμήσει με εμπάθεια κανένα κάλος ανθρώπινο. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ερωτεύθηκε την αγάπη του Χριστού. Σαγηνεύθηκε από την ομορφιά της και την απόλαυσε με πολύ πόθο. Αυτός θα αγιαστεί στην ψυχή. Καλότυχος και δρυσευτυχισμένος είναι εκείνος που πόθησε μόλι του την καρδιά την αγάπη και αλλοιώθηκε από αυτήν πνευματικά. Αυτός θα γεμίσει την ψυχή του με φροσύνη και την καρδιά του με χαρά ανέκφραστη. Αυτός που απέκτησε την αγάπη αδιαφορεί τελείως για τους θησαυρούς του κόσμου. Αυτός γεμίζει με τον πλούτο της αγάπης που είναι ανεξάντλητος. Μακάριος και τρισμακάριος αυτός που ενστερνίστηκε την αγάπη. Μολονότι εξωτερικά φαίνεται άδοξος, στην πραγματικότητα είναι ενδοξότερος από όλους τους ενδόξους. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής έχει η Μαρίνα Πέκα.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ μαζί να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, για το νόημα της ζωής του, ποιος είναι ο άνθρωπος, από πού έρχεται, πού πηγαίνει. Στα ερωτήματα ζητάμε απαντήσεις. Οι απαντήσεις για τον άνθρωπο είναι πέρα από τον άνθρωπο. Δεν είναι ούτε μέσα στον άνθρωπο, ούτε απέναντι από αυτόν. Και θα ήθελα να προσέξετε αυτές τις δύο αρνήσεις. Ούτε μέσα στον άνθρωπο, ούτε απέναντι από τον άνθρωπο. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα του ανθρώπου είναι ανάμεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Και το περιβάλλον του ανθρώπου είναι οι συνάνθρωποι του, η κοινωνία, η φύση, ο Θεός. Σε αυτό το ανάμεσα του ανθρώπου και του περιβάλλοντος του βρίσκουμε απαντήσεις, και σε αυτό το ανάμεσα βρίσκεται και ο Θεός ως η κατεξοχήν απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου. Για να καταλάβουμε αυτή την έμφαση που δίνουμε, θα πρέπει προηγουμένως να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε με τις δύο αρνήσεις τις οποίες προτάξαμε. Ας δούμε τα πράγματα από κοντά. Πρώτα απ' όλα, η απάντηση του ανθρώπου στο ερώτημα για το νόημα της ζωής δεν βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, που σημαίνει στην ψυχή του, στην καρδιά του, στο μυαλό του. Και με αυτήν την άρνηση θέλουμε να λυτρώσουμε τον άνθρωπο από την εσωστρέφεια, από το κλείσιμο στον εαυτόν του, από τον αυτοπεριορισμό του, και έτσι να γλιτώσουμε από κάθε μορφή ψυχολογισμού ή ατομικισμού. Και όταν λέμε ψυχολογισμού, εννοούμε ότι ο άνθρωπος κλείνεται στον ψυχισμό του και προσπαθεί με αυτόν να βρει απάντηση στα προβλήματά του. Γι' αυτό πολλοί συνάνθρωποι μας προστρέχουν στον ψυχαναλυτή, στον ψυχοθεραπευτή, και ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι λάθος, ωστόσο μερικές φορές και σε μερικά σημεία του κόσμου, όπως είναι η Ευρώπη και η Αμερική, καταντά μία μόδα. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ότι το πρόβλημα του ανθρώπου ξεκινάει με τον άνθρωπο, αλλά η απάντηση δεν βρίσκεται αποκλειστικά μέσα στον άνθρωπο. Είναι ανάμεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Και με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τον άνθρωπο να απαλλαγεί από την ψευδαίσθηση ότι αυτός είναι το κέντρο του σύμπαντος. Ακόμα κι αν πιστέψουμε, δεχτούμε, υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο του σύμπαντος, μην ξεχνάμε ότι το ίδιο το σύμπαν είναι πολύ πέρα από το κέντρο του και πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Συνεπώς, ακόμα κι αν ο άνθρωπος είναι το κέντρο ενός κύκλου, δεν είναι ο ίδιος ο κύκλος, είναι ένα κομμάτι αυτού του κύκλου. Και γι' αυτό το λόγο επιμένουμε, λέμε και προσπαθούμε να το διευκρινίσουμε, ότι η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι μέσα στον άνθρωπο, αλλά ανάμεσα σε αυτόν και στο περιβάλλον του. Εξίσου πρέπει να αποσαφηνίσουμε και να απελευθερωθούμε από το εντελώς αντίθετο άκρο. Η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι απέναντι από τον άνθρωπο. Δεν δίδονται απαντήσεις στο ερώτημα της ζωής από μεγάλα μεγέθη, όπως είναι οι ιδεολογίες, όπως είναι οι φιλοσοφίες, όπως είναι οι επιστήμες του ανθρώπου. Όλα αυτά περιέχουν στοιχεία που βοηθούν τον άνθρωπο να απαντήσει το βασικό του ερώτημα, αλλά δεν συνιστούν με κανένα τρόπο την απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου. Και όσο επικίνδυνη είναι η εσωστρέφεια με τον ψυχολογισμό και τον ατομικισμό που προαναφέραμε, άλλο τόσο επικίνδυνη είναι η εξωστρέφεια
με τις ιδεολογίες, τις φιλοσοφίες και τις επιστήμες του ανθρώπου, οι οποίες του προσφέρουν έτοιμες λύσεις, έχοντας τα πάντα εκτός από ένα, τον ίδιο τον άνθρωπο, τον πραγματικό άνθρωπο, τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος ρωτάει. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι μέσα στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι και απέναντι από τον άνθρωπο. Είναι πάντοτε κάπου αλλού, σε έναν ενδιάμεσο χώρο, ανάμεσα στο εγώ και στο άλλο. Σε αυτό το ανάμεσα θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε και να δούμε ποιες απαντήσεις μπορεί να ανακύψουν και προς τα πού μπορούμε να κινηθούμε. Ξεκινώντας με αυτή την πηξίδα, διαπιστώνουμε για μια ακόμα φορά ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο ενός κύκλου, το εγώ είναι το κέντρο ενός κύκλου, ο οποίος κύκλος αποτελείται από το άλλο του ανθρώπου. Ποιο είναι αυτό το άλλο? Ο συνάνθρωπός του, η κοινωνία, η φύση, το φυσικό περιβάλλον και ο Θεός. Οτιδήποτε έξω από τον άνθρωπο είναι το άλλο του. Ο εαυτός του ανθρώπου και το νόημα της ζωής του είναι ανάμεσα στο εγώ και στο άλλο. Είναι ανάμεσα στο υποκείμενο και στο αντικείμενο. Αν θέλετε να το πω με μια εικόνα, είναι ανάμεσα στο κέντρο του κύκλου και στην περιφέρεια του κύκλου. Κέντρο και περιφέρεια είναι δύο σημεία ανάμεσα στα οποία βρίσκεται ο ίδιος ο άνθρωπος, διαμορφώνεται ο εαυτός του και εκεί δομείται η απάντηση, η ζωντανή και ζωτική, την οποία χρειάζεται για τη ζωή του. Απόψε θα προσπαθήσουμε να δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση. Και όταν λέμε φύση, εννοούμε κάθε έμβιο «ον», κάθε «ον» το οποίο μετέχει τη ζωής, το οποίο περιβάλλει τον άνθρωπο. Ανάμεσα λοιπόν στη φύση και στον άνθρωπο υπάρχουν ομοιότητες και ανομοιότητες, συσχετήσεις και διαφοροποιήσεις, και θα πρέπει να δούμε και τα δύο αυτά στοιχεία, τα οποία μας είναι απαραίτητα για μια κατανόηση του ανθρώπου.

μιλώντας για τα κοινά και τα διαφορετικά στοιχεία που υπάρχουν ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον κοινό παρονομαστή, από τη βασική ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση. Και αυτή η βασική ομοιότητα είναι το πάθος. Κάθε άνθρωπος, αλλά και κάθε άλλο έμβιον μέσα στη φύση, χαρακτηρίζεται από το πάθος. Τι σημαίνει πάθος? Σημαίνει πάρα πολύ απλά πως ό,τι ζει, αυτό πάσχει και συμπαθεί. Πονά και συμπονά. Αισθάνεται και συναισθάνεται. Νιώθει και υποφέρει. Οι ψυχολόγοι μας λένε ότι δύο βασικές ανάγκες, δύο στοιχειώδη πάθη κάθε εμβιόντος και του ανθρώπου είναι ο πόνος και η πείνα. Ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή που θα ανοίξει τα μάτια του και θα δει τον κόσμο, αισθάνεται να απειλείται από το θάνατο, αισθάνεται ότι η ζωή του έχει ένα όριο, ένα σύνορο, και η απειλή αυτή του θανάτου, της εξαφάνισης, της ανυπαρξίας, της επιστροφής του στην ανυπαρξία από την οποία προήλθε η ύπαρξή του με τη γέννησή του από τη μητέρα του. Η απειλή λοιπόν αυτή του θανάτου παίρνει δύο μορφές. Η μία είναι η πείνα. Αν δεν φάει θα πεθάνει. Η άλλη είναι ο πόνος. Ο σωματικός πόνος, ο ψυχικός πόνος ή και τα δύο. Η ψυχοσωματική οδύνη του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος πονάει, σημαίνει υποφέρει, και αν δεν αντιμετωπίσει τον πόνο θα πεθάνει. Επομένως, ο άνθρωπος από την ώρα που ζει πάσχει, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα πεινάει και πονάει. Και στη λέξη πόνος θα ήθελα να σκεφτείτε και το σωματικό πόνο και το ψυχικό πόνο, κυρίως αυτόν τον τελευταίο, ο οποίος μάλιστα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, σωματοποιείται. Αυτό σημαίνει πάθος. Σημαίνει κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι πάρα πολύ άμεσο. Και μάλιστα, για να μπορέσει η φύση να αντιμετωπίσει τις δύο αυτές απειλές κάθε νεογέννητης ύπαρξης στον κόσμο, δηλαδή τον πόνο και την πείνα, προσφέρει στο παιδί την πρώτη τροφή από τη μητέρα του, που είναι το γάλα, και με αυτήν την προσφορά μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις δύο ανάγκες, τον πόνο και την πείνα. Με το γάλα το μητρικό αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πείνας, και με την στοργή, τη θαλπορή, το πρόβλημα του πόνου, και του σωματικού και του ψυχικού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή του αντιμετωπίζοντας το πάθος το οποίο η φύση του προσφέρει. Το προσφέρει βέβαια μέσα σε εισαγωγικά, γιατί κανείς δεν θα ήθελε τέτοια προσφορά, όμως την υφίσταται. Το πάθος είναι συνώνυμο της ζωής. Και έτσι λοιπόν από την αρχή της ύπαρξής του ο άνθρωπος καλύπτει τις δύο ανάγκες, τον πόνο και την πείνα, δηλαδή αντιμετωπίζει την απειλή του θανάτου έχοντας την τροφή και τη στοργή. Η τροφή με το μητρικό γάλα καλύπτει την ανάγκη της πείνας, επομένως απομακρύνει το ενδεχόμενο του θανάτου, και η στοργή που ποικιλότροπα η μητέρα παρέχει στο παιδί καλύπτει ακριβώς την άλλη ανάγκη του πόνου, τον οποίον απαλύνει, εξαφανίζει, και έτσι η ζωή αναδύεται μέσα από την όποια απειλή του θανάτου. Και με αυτόν τον τρόπο βιώνει κάθε ύπαρξη ότι η ζωή τελικά είναι μεγαλύτερη από το θάνατο. Όλα αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο του φυσικού, το οποίο φυσικό στη θεολογική ορολογία ονομάζεται κτιστό, και αυτό το κτιστό είναι και τρεπτό και φθαρτό. Δηλαδή τρέπεται, μετατρέπεται, αλλάζει είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο, και οπωσδήποτε φθήρεται.
ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποφύγει τη φθορά. Μεγαλώνει, και το ότι μεγαλώνει σημαίνει από τη μία πλευρά ένα καλό και από την άλλη ένα κακό. Ποιο είναι το καλό? Ότι ο άνθρωπος αυξάνεται, οριμάζει, δυναμώνει, γιγαντώνεται. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κακό. Στο βαθμό που ο άνθρωπος μεγαλώνει, στον ίδιο βαθμό φθήνει, οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν, γερνάει, αρρωσταίνει, και έτσι μαζί με την ακμή έρχεται και η παρακμή. Όσα χρόνια και να ζήσει ένας άνθρωπος δεν σημαίνει ότι είναι ακμαίος. Άλλο ζει και άλλο ακμάζει. Μπορεί να γίνει αιωνόβιος 100 ετών, να ξεπεράσει ακόμα και τα 100 έτη ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σε καλύτερη μοίρα. Απλώς έχει την τύχη να επιβιώνει. Όμως υπόκειται στη φθορά της φύσεως, στην τρεπτότητα του φυσικού, στην φθαρτότητα του κτιστού, όπως λέμε στη θεολογική ορολογία. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ βασική επισήμανση την οποία χρειάζεται να υπογραμμίσουμε. Το κτιστό, δηλαδή το φυσικό, το φθαρτό, δεν σώζεται μόνο του. Για την σωτηρία, δηλαδή για την ολοκλήρωση, για την αρτίωση του κτιστού, φθαρτού, τρεπτού, φυσικού, είναι το ίδιο πράγμα, και σκοπίμως χρησιμοποιώ κατά παράταξη αυτές τις λέξεις για να γίνει σαφές και κατανοητό ποιο είναι το μέγεθος για το οποίο μιλάμε. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το φυσικό φθαρτό υπάρχει το άκτιστο, ο Θεός, που είναι η ζωή, η όντως ζωή. Ο Χριστός ονομάζεται η αρχή της ζωής, και έτσι το άκτιστο σώζει το κτιστό από τη φθορά.

Έγινε αντιληπτό τι σημαίνει η φράση ότι το πάθος είναι η ομοιότητα του ανθρώπου με τη φύση. Ότι είναι φυσικό, είναι φθαρτό, επομένως και ο άνθρωπος που είναι φυσικός είναι φθαρτός, άρα έχει ένα όριο. Ό,τι αρχίζει τελειώνει, ό,τι γεννιέται πεθαίνει, ό,τι ακμάζει παρακμάζει. Θα λέγαμε, κάνοντας καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας, ότι η φύση είναι φθήση. Δηλαδή, ό,τι φύεται, αυτό φθήνει, χάνει, ξεθοριάζει, παρακμάζει. Και αυτή είναι μία πραγματικότητα την οποία χρειάζεται να αναγνωρίσουμε. Το όριο της φύσης που είναι ο θάνατος και όχι μόνο εκφράζεται στην κατάσταση της ανάγκης, δηλαδή ότι όλα τα φυσικά όντα υπόκεινται στον νόμο της ανάγκης και στην ατομικότητά τους, ότι όλα τα φυσικά όντα, όλοι οι άνθρωποι, όλα τα έμβια όντα υπάρχουν ως άτομα, δηλαδή είναι χωρισμένα από τα άλλα όντα, προσπαθούν να έρθουν σε επαφή μαζί τους, να βρεθούν μαζί τους, να συνευρεθούν ώστε να δημιουργήσουν και να προσφέρουν στη φύση νέα όντα, τα οποία μπορεί να είναι νέα, δεν είναι άφθαρτα, και αυτά υπόκεινται στον νόμο της φθοράς. Έτσι, με αυτήν την έννοια, φύση και άνθρωπος διασυνδέονται στενά και άρρηκτα μέσω του πάθους. Και πάθος σημαίνει ακριβώς αυτήν την κατάσταση όπου κάθε δύναμη σκιάζεται από την αδυναμία της, όπου θα λέγαμε με μία άλλη διατύπωση το καλό και το κακό δεν υπάρχουν αλλά συνυπάρχουν. Ποτέ δεν θα μπορέσετε να εντοπίσετε το καλό απομονωμένο από το κακό ή το κακό απομονωμένο από το καλό. Κάθε τι καλό έχει και το κακό του και αντίστροφα. Τα νιάτα τα περιμένουν τα γερατιά, αλλά και τα γερατιά έχουν την ωριμότητα που τα νιάτα δεν μπορούν να την έχουν, όσο και αν την επιθυμούν, όσο και αν την προσπαθούν. Συνεπώς, το καλό και το κακό δεν υπάρχουν, αλλά συνυπάρχουν. Και θα ήθελα να υπογραμμίσετε, να τονίσετε και να νιώσετε τι σημαίνει αυτό το συν. Το καλό και το κακό δεν υπάρχουν, αλλά συνυπάρχουν. Αυτό το συν μας λυτρώνει από πολλές αυταπάτες και από πολλά λάθη. Ας δούμε όμως τώρα και την άλλη πλευρά. Αν το πάθος είναι η ομοιότητα του ανθρώπου με τη φύση, ρωτάτε ποια είναι η διαφορά ανθρώπου και φύσης. Και σας απαντώ. Η διαφορά ανθρώπου και φύσης είναι ο λόγος. Και όταν λέμε λόγος, μπορείτε να πείτε ότι είναι η λογική, είναι ο νους, το μυαλό, ο εγκέφαλος, η διανόηση και όλα αυτά τα πράγματα. Λέω μπορείτε, γιατί θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνουν αυτά και πώς τοποθετούνται. Ο άνθρωπος διαθέτει λόγο. Δηλαδή έχει την ικανότητα να κρίνει και να συγκρίνει, να εντοπίζει σχέσεις, να προβαίνει στον καθορισμό ομοιοτήτων και διαφοροποιήσεων, να έχει άποψη για τα όμοια και τα ανώμοια, τα μικρά και τα μεγάλα, τα ίσα και τα άνισα. Να σας το πω με μία εικόνα. Προσέξτε τα νήπια πώς μαθαίνουν τα πράγματα γύρω τους. Κάτι τι το αγγίζει το νήπιο με την αφή, το βλέπει με τα μάτια η όραση, το σηκώνει ψηλά, το αφήνει να πέσει, ακούει έναν ήχο, έναν κρότο με την ακοή, το φέρνει στη μύτη του, το μυρίζει, το σφραίνεται και τέλος κάνει αυτό που συνήθως του απαγορεύουμε και έχουμε δίκιο που το απαγορεύουμε, το φέρνει στο στόμα και το γεύεται. Έτσι ο άνθρωπος στην απαρχή της σταδιοδρομίας του, διαμέσου των πέντε αισθήσεων,
εντοπίζει σχέσεις. Το μικρό, το μεγάλο, το καλό, το κακό, έτσι, αλλιώς και ούτω καθεξής. Αυτές τις σχέσεις που εντοπίζει με τις αισθήσεις του, τις αποθηκεύει στον εγκέφαλό του και εκεί πλέον μπορεί ο άνθρωπος να έχει πλήθος παραστάσεων, εικόνων που του είναι απαραίτητες. Στα ελληνικά, λόγος σημαίνει σχέση. Ο άνθρωπος εντοπίζει σχέσεις και οι γνώσεις του δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ενημερότητά του για τις σχέσεις των πραγμάτων μεταξύ τους. Λόγος δεν είναι μία μονομερής εγκεφαλική δραστηριότητα. Είναι μία ψυχοσωματική, πολύπλευρη, πολυσύνθετη ανθρώπινη λειτουργία που επιτελείται με τον εγκέφαλο, με το νου, με το μυαλό. Αλλά η λέξη λόγος σημαίνει τη σχέση. Και όταν λέμε ότι ο άνθρωπος έχει λόγο, εννοούμε ότι είναι ένα «ον» που μπορεί να εντοπίζει σχέσεις, δηλαδή μια ύπαρξη που κρίνει, συγκρίνει, διακρίνει, προτιμά, επιλέγει, απορρίπτει. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με το νου, με τον εγκέφαλο, με το μυαλό, με τη διανόηση. Η τέχνη να χειριζόμαστε το λόγο ονομάζεται από τους Έλληνες, από τους αρχαίους Έλληνες μέχρι σήμερα, λογική, και η λέξη λογική δεν έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες, απλώς έχει μεταγραφεί από τα ελληνικά. Αλλά πρέπει να προσέξουμε, η λογική δεν είναι παρά η τέχνη του λόγου. Λόγος είναι η σχέση των μερών μεταξύ τους και με το σύνολο, και το όργανο το οποίο επιτελεί αυτή τη λειτουργία είναι ο εγκέφαλος, είναι το μυαλό του ανθρώπου. Ο λόγος όμως είναι κάτι πολύ ευρύτερο από μία σκέτη μηχανική, βιολογική λειτουργία του ανθρώπου. Άλλο είναι ο λόγος και άλλο είναι ο ορθολογισμός, η νοησιαρχία, η εγκεφαλική λειτουργία. Θα ήθελα σε αυτό το πράγμα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην χάσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, είμαστε μαζί για να συζητήσουμε ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Ακούτε το Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο στην σειρά εκπομπών του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Μιλάμε για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Είπαμε ότι η διαφορά είναι ο λόγος και αυτό που συνδέει τον άνθρωπο με τη φύση είναι το πάθος. Όταν λέμε λόγος, θα ήθελα να κρατήσετε μέσα σας ότι μιλάμε για μία σχέση η οποία εντοπίζεται από ένα όργανο του ανθρώπου, τον εγκέφαλο, επιτελείται με μία λειτουργία που λέγεται νόηση και όλα αυτά είναι μέσα στην υπηρεσία ενός σκοπού που είναι ο προσανατολισμός του ανθρώπου μέσα στη φύση με τη βοήθεια του λόγου. Η λογική υπηρετεί το λόγο και όχι το αντίθετο. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι ότι ο λόγος είναι σχέση, σας θυμίζω ότι η πρώτη φορά που συναντούμε τη λέξη λόγος στα γράμματα που μαθαίνουμε στο σχολείο είναι στα μαθηματικά, στην αριθμητική, στα κλάσματα που λέμε ο λόγος 1:2 είναι ταυτόσιμος με το λόγο 4:8, 5:10 και ούτω καθεξής. Λόγος είναι η σχέση των μερών μεταξύ τους και προς το σύνολο. Συνηθίζουμε να λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα έλογο-ον, δηλαδή μια ύπαρξη ζωντανή με λόγο. Αυτό είναι σωστό, αλλά μερικές φορές, αν όχι πάντα, καταντά να γίνεται παραπλανητικό. Αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο δεν είναι ο λόγος. Η μεγάλη διαφορά του ανθρώπου από το ζώο και από τη μηχανή δεν είναι η λογική. Είναι κάτι άλλο. Είναι η ελευθερία. Ο άνθρωπος διαφέρει από τη φύση ακριβώς επειδή προβάλλει, προτάσει, προτιμά, προκρίνει την ελευθερία. Η προτίμηση της ελευθερίας γίνεται από τη βούληση του ανθρώπου, από τη θέλησή του. Και η βούληση της ελευθερίας, η ελεύθερη βούληση, εξυπηρετείται, διακονείται, διευκολύνεται, διεκπεραιώνεται από το λόγο και από τη λογική. Συνεπώς, αν θέλουμε να καταλάβουμε πραγματικά τη διαφορά του ανθρώπου από τη φύση, η σειρά των πραγμάτων είναι η εξής. Πρώτα ελευθερία, μετά βούληση, τέλος λογική. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τη φύση εν τέλει, όχι αρχικά, όχι αφετηριακά. Και προσέξτε κάτι, και η μηχανή μπορεί να έχει λόγο και έχει λόγο και μάλιστα μια ηλεκτρονική μηχανή έχει λόγο. Όμως η μηχανή δεν είναι άνθρωπος. Γιατί? Διότι η μηχανή δεν έχει βούληση και δεν έχει επιθυμία ελευθερίας. Είναι υποταγμένη, κάθε μηχανή είναι υποταγμένη στην ανάγκη, όπως και κάθε ζώο, όπως και κάθε φυσική οντότητα. Αυτό που κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τη φύση είναι ακριβώς η ελευθερία, η βούληση και ο λόγος ο οποίος υπηρετεί την ελευθερία και τη βούληση. Η βούληση είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να λέει το ναι ή το όχι. δηλαδή να εναντιώνεται στη φύση. Θέλετε έναν υπερβολικά σχηματικό ορισμό περί ανθρώπου, όχι όμως ανακριβή? Θα σας έλεγα, άνθρωπος είναι το ζώο που λέει όχι στη φύση του. Άνθρωπος είναι εκείνη η ύπαρξη, η ζωντανή, που μπορεί να εναντιωθεί στην ανάγκη της φύσεως. Και εκεί πάνω, στη βούληση και στην ελευθερία, οικοδομείται ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι η παρέμβαση του ανθρώπου μέσα στη φύση. Ο άνθρωπος λέει όχι στη φύση, η οποία φύση, όπως όλοι ξέρουμε, κυριαρχείται από τη δύναμη. Ο ισχυρός καθορίζει τον ανίσχυρο, όχι ο δίκαιος. Η φύση δεν γνωρίζει δίκαιο, η φύση γνωρίζει δύναμη, ισχύ. Λοιπόν, ο άνθρωπος μπορεί να πει όχι στην ισχύ, όχι στη δύναμη. Και αυτή η αντίσταση του ανθρώπου στην τυφλή βία, στην άδικη ισχύ που υπάρχει μέσα στη φύση, αυτή λοιπόν η αντίσταση του ανθρώπου είναι ο πολιτισμός. Είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο. Να το πω πολύ απλά, μέσα στη φύση ισχύει ο κανόνας: ο θάνατός σου, η ζωή μου. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ο άνθρωπος λέει όχι, το μεγάλο ψάρι δεν θα φάει το μικρό επειδή είναι μεγάλο, και το μικρό έχει δικαίωμα στη ζωή όσο και το μεγάλο. Επομένως η σχέση των μεγεθών είναι άλλου επίπεδου, όχι η ίσχυς, η δύναμη, η βία, αλλά το δίκιο. Το δίκιο είναι ο λόγος, είναι η ελευθερία, και η ελευθερία ακριβώς είναι η ανθρωπιά του ανθρώπου. Επειδή ο άνθρωπος λέει όχι στη φύση, γι' αυτό κάνει ιστορία, γράφει ιστορία. Για παράδειγμα, στο Μαραθώνα αντιτάχθηκαν οι λίγοι στους πολλούς και γράψαν ιστορία και πέτυχαν. Το ίδιο έκαναν και στις Θερμοπύλες: οι λίγοι αντιτάχθηκαν στους πολλούς και απέτυχαν. Δεν έχει σημασία. Και εκεί γράψαν ιστορία. Ίσως εκεί γράψαν ακόμα σημαντικότερη ιστορία. Το σημαντικό, αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο, επαναλαμβάνω, υπογραμμίζω και τονίζω, δεν είναι απλώς η λογική. Είναι η ελευθερία και η βούληση, την οποία η λογική υπηρετεί.

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσέξετε κάποιες διαφοροποιήσεις και αλλιώτικες ιεραρχήσεις τις οποίες κάνω σε αυτά τα οποία λέω. Θέλω να απαλλαγούμε από την απλή εδρεωμένη αντίληψη ότι ο λόγος, η λογική κάνει τον άνθρωπο ένα «ον» ανώτερο από τα άλλα όντα. Και ισχυρίζομαι ότι δεν είναι η λογική, είναι η ελευθερία, την οποία ελευθερία ο άνθρωπος εκφράζει με τη βούλησή του και μάλιστα τη διατυπώνει ως αντίρρηση στην άδικη ισχύ, ως αντίσταση στην τυφλή βία, και μάλιστα με αυτό το όχι του ο άνθρωπος αναδεικνύεται άνθρωπος, δηλαδή ελεύθερος. Η λογική έρχεται να υπηρετήσει την ελευθερία της βούλησης και όχι το αντίστροφο. Δεν είναι επειδή κάτι είναι λογικό γι' αυτό και το επιλέγουμε. Όχι, ισχύει το αντίστροφο. Επειδή το επιλέγουμε διότι πιστεύουμε ότι μας ελευθερώνει, γι' αυτό δραστηριοποιούμε τη λογική να τεθεί στην υπηρεσία του και να το πραγματοποιήσει, αλλά και να το δικαιολογήσει και να το δικαιώσει. Το κύριο κεντρικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι η ελευθερία. Αν θέλετε να το πω με μια εικόνα, θα σας έλεγα ότι η ελευθερία είναι το άνθος του δέντρου που λέγεται άνθρωπος. Σπείρεται με το λόγο η ελευθερία και καρπίζει με τη βούληση. Αν ο άνθρωπος είναι ένα δέντρο, η ελευθερία είναι το λουλούδι αυτού του δέντρου, το άνθος του. Και το δέντρο άνθρωπος σπείρεται με το λόγο και δίνει καρπό με τη βούλησή του. Η ελευθερία είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Και θέλω εδώ επίσης να είμαι σαφής. Χρησιμοποιούμε μία λέξη, την ελευθερία, με πολλές έννοιες, με χρήσεις και καταχρήσεις. Και επειδή γύρω από την έννοια της ελευθερίας υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις, είναι ανάγκη κάθε φορά που την προφέρουμε να χορηγούμε και εξηγήσεις. Τι εννοούμε ελευθερία? Ελευθερία είναι ο αυτοπροσδιορισμός του ανθρώπου, αλλά είναι και ο αυτοπεριορισμός του ανθρώπου. Ελευθερία σημαίνει να προσδιορίζει ο άνθρωπος μόνος του το καλό και το κακό, αυτό που τον αφορά, το δίκιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, να αυτοπροσδιορίζεται. Αυτή είναι η πρωταρχική έννοια της ελευθερίας. Αλλά ταυτόχρονα ελευθερία είναι και ο αυτοπεριορισμός. Ο άνθρωπος περιορίζει τον εαυτόν του, κάνει χώρο για τους συνανθρώπους του, γιατί ο άνθρωπος δεν υπάρχει, αλλά συνυπάρχει. Το εγώ είναι εγώ επειδή υπάρχει ένα άλλο δίπλα του, απέναντί του, μαζί του. Και ο άνθρωπος συγκροτεί τον εαυτόν του όταν το εγώ του είναι σε διάλογο με το άλλο του, συνεχή και διαρκή. Και η ελευθερία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανθρώπινη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του. Η σχέση εκείνη όπου δεν δικαιώνεται ίσχυς, αλλά ισχύει το δίκαιο. Προσέξτε, στη φύση δικαιώνεται ίσχυς. Μέσα στη φύση το δίκαιο το έχει ο ισχυρότερος, ο μεγαλύτερος. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι επειδή δεν θέλουν το άδικο, επειδή εναντιώνονται στην πανίσχυρη φύση, στην τυφλή βία, στον ομό εξαναγκασμό, και εγκαθιστούν μια άλλη τάξη πραγμάτων, όπου αντί για την ισχύ, τη δύναμη, την εξουσία, έχουμε το δίκιο. Μέσα στη φύση δικαιώνεται η ισχύς. Αντίθετα, στην κοινωνία, στον πολιτισμό,
ισχύει το δίκαιο. Και αυτό κάνει τους ανθρώπους να ζουν ανθρώπινα, δηλαδή να ζουν ελεύθερα. Θα λέγαμε ότι η ελευθερία και η ανθρωπιά είναι συνώνυμα. Άνθρωπος είναι ένα όν ελεύθερο. Και κάθε όν ελεύθερο μπορεί να λέγεται άνθρωπος. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά του ανθρώπου από τις δύο άλλες ακραίες οντότητες με τις οποίες συνυπάρχει. Η μία οντότητα προέρχεται από τη φύση, είναι το ζώο, και η άλλη οντότητα προέρχεται από την κοινωνία, είναι η μηχανή. Ο άνθρωπος είναι ανώτερος και από τη φύση και από το ζώο. Γιατί? Όχι με βάση το λόγο, αλλά με βάση την ελευθερία. Με βάση το λόγο και τη λογική και τη διανόηση και τον εγκέφαλο, ανώτερη από τον άνθρωπο είναι η μηχανή. Εξού και οι υπολογιστικές μηχανές, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν κατακυριεύσει τη ζωή μας. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει στη λεγόμενη κλωνοποίηση του ανθρώπου. Κατασκευάζουμε έναν άνθρωπο όχι όπως θα ήθελε ο ίδιος να είναι, αλλά όπως θα θέλαμε εμείς να είναι. Και αυτός ο άνθρωπος τα έχει όλα εκτός από ένα, την ελευθερία. Δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος, άρα δεν είναι άνθρωπος. Είναι ανθρωποειδές, μοιάζει με άνθρωπο. Είναι μία μηχανή που συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος. Γιατί δεν έχει την ελευθερία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το τονίσουμε αυτό, ότι η διαφορά του ανθρώπου από τη μηχανή έγκυται στην ελευθερία που ο άνθρωπος έχει. Το ίδιο θα λέγαμε σε σχέση με το ζώο. Η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο βρίσκεται στην ελευθερία. Ένα ζώο είναι πάντοτε υποταγμένο, έχει ανύπαρκτη έως περιορισμένη βούληση, ελεγχόμενη από εμάς. Τα ήμερα ζώα, σε αντίθεση με τα άγρια, έχουν μια βούληση που συνδυάζεται με το ανθρώπινο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Πάρτε παράδειγμα τα κατοικίδια που έχουμε, τα συμπαθητικά τετράποδα και άλλα ζώα με τα οποία συμβιώνουμε στο σπίτι μας, η βούλησή τους είναι ή ανύπαρκτη ή περιορισμένη, ή τελείως υποταγμένη στη δική μας βούληση, ή ελεγχόμενη από την ανθρώπινη βούληση και από την ανθρώπινη ίσχυ. Σε κάθε περίπτωση το ζώο μπορεί να έχει τα πάντα, αλλά δεν έχει ελευθερία. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο και η ανωτερότητά του από το ζώο. Όχι στη λογική, αλλά στην ελευθερία και στη βούληση. Και αυτό θα ήθελα να το συγκρατήσουμε και να το υπογραμμίσουμε.

Συνηθίζουμε στην εκπομπή μας να χρησιμοποιούμε μερικές υπερβολικές εκφράσεις ή κάποιες εικόνες και όλα αυτά πρέπει να τα εκλάβετε ως σχήματα λόγου, ως παρομοιώσεις, ακόμα και ως υπερβολές που σκοπό έχουν να μεταδώσουν, να κάνουν σαφές, εναργές ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Θέλοντας να τονίσουμε ότι η ελευθερία κάνει τον άνθρωπο και όχι απλώς η λογική η οποία έπεται, ακολουθεί και υπηρετεί την ελευθερία, θα τολμούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό του ανθρώπου, τον οποίο εμείς οι ίδιοι βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, για να δείξουμε τι θέλουμε να πούμε, και αυτό που θέλουμε να πούμε είναι σπουδαιότερο από εκείνο που λέμε. Τι είναι ο άνθρωπος? Θα λέγαμε, άνθρωπος είναι το ζώο της ελευθερίας. Επαναλαμβάνω, άνθρωπος είναι το ζώο της ελευθερίας. Δηλαδή, μπορείτε να αποκαλέσετε τον άνθρωπο όσο ζώο θέλετε, όσο κτηνώδες όν μπορείτε να το φανταστείτε. Με βάση το πάθος, ο άνθρωπος μοιάζει με το ζώο. Δηλαδή, χρησιμοποιώ τον όρο ζώων με την πρωταρχική ελληνική σημασία του όρου. Είναι το έμβιο «ον», αυτό που έχει ζωή μέσα του. Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον όρο ζώο με την καταχρηστική σημασία, βλέποντας την απανθρωπιά του ανθρώπου, την κτηνοδία στην οποία μπορεί να φτάσει, την τυφλή βία με την οποία εκφράζεται και ούτω καθεξής. Πάρτε τη λέξη ζώο όπως σας αρέσει. Αυτό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από το ζώο, όποιο ζώο, δεν είναι η λογική, αλλά είναι η ελευθερία. Και ακριβώς αυτή την ελευθερία εννοούσαν και ο Αριστοτέλης και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος όταν ορίζουν τον άνθρωπο. Ξέρουμε όλοι ότι ο Αριστοτέλης ορίζει τον άνθρωπο ζώων πολιτικών, δηλαδή ένα «ον» το οποίο συμβιώνει με τους άλλους ανθρώπους, συγκροτεί την πόλη, την πολιτεία, αναπτύσσει μία τέχνη να ζει μες στην πόλη, είναι η πολιτική τέχνη, και αυτό που κάνει τον άνθρωπο μέσα στην πόλη είναι ακριβώς η ελευθερία του να συνυπάρχει με τους άλλους. Δηλαδή, ελευθερία θα πει να αυτοπροσδιορίζεται, αλλά και να αυτοπεριορίζεται. Και αυτό συνέβαινε κατά τρόπο ιδανικό στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Αιώνες αργότερα, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος θα αποκαλέσει τον άνθρωπο ζώων θεούμενων. Δηλαδή, ένα έμβιο που τίνει να ομοιάσει με το Θεό. Είναι εικόν του Θεού και ομοιάζει προς Αυτόν. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού είναι ο φορέας της ελευθερίας, όπως ακριβώς ο Θεός ως ο άκτιστος είναι η πηγή της ζωής, η αρχή της ελευθερίας, εκείνο το «ον», το άκτιστο, το οποίο δεν χρειάζεται τίποτε, είναι ανενδές, δεν έχει ένδια, δεν έχει ανάγκη, και παρόλα αυτά δημιουργεί κάτι έξω και πέρα από αυτό, όπως είναι ο κόσμος και ο άνθρωπος. Από ελευθερία και με αγάπη ο Θεός δημιουργεί και τον κόσμο και τον άνθρωπο, και θέτει τον άνθρωπο ως κορονίδα της δημιουργίας, ως κεφαλή της δημιουργίας, όχι απλώς διότι τον προκύζει με λόγο, αλλά διότι του εμφυσά, του εμπνέει την ελευθερία, την δύναμη δηλαδή του αυτοπροσδιορισμού του, αλλά και του αυτοπεριορισμού του. Αυτό στη θεολογική ορολογία είναι το αυτεξούσιον, το οποίο ο Θεός δίνει στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος κάνει κακή χρήση του αυτεξουσίου και οδηγείται στην πτώση. Δηλαδή, ο άνθρωπος παρανοεί, παρεξηγεί την ελευθερία, κάνει κατάχρηση της ελευθερίας και όχι χρήση της ελευθερίας. Εκλαμβάνει την ελευθερία μόνο ως αυτοπεριορισμό
και δεν καταλαβαίνει και τον αυτοπροσδιορισμό. Ή, συνθέστερο, συμβαίνει το άλλο, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ελευθερία μόνο ως αυτοπροσδιορισμό και ξεχνάει τον αυτοπεριορισμό. Ο άνθρωπος κάνει το λάθος να νομίσει ότι δεν είναι απλώς το κέντρο της δημιουργίας, αλλά όλη η δημιουργία. Και με αυτόν τον τρόπο καταστρέφει και τη δημιουργία και τον εαυτόν του και χάνει όποια σχέση με το Θεό. Η ελευθερία λοιπόν είναι η αληθινή ταυτότητα του ανθρώπου, η θεόσδοτη ταυτότητα του ανθρώπου, αυτή που δόθηκε από το Θεό, και η ελευθερία έχει μέσα της την βούληση και το λόγο, τη λογική. Θα λέγαμε με μια εικόνα πάλι ότι ο λόγος είναι ο σπόρος της ελευθερίας και η βούληση είναι ο καρπός της ελευθερίας. Η ελευθερία σπείρεται με το λόγο, υπηρετείται από το λόγο, υποβοηθείται από το λόγο και έχει ως καρπό τη βούληση. Η ελευθερία εκφράζεται με τη βούληση. Όποιος είναι ανελεύθερος, αυτός είναι άβουλος. Όποιος στερείται ελευθερίας, στερείται και βουλήσεως. Και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή. Άνθρωποι χωρίς δική τους θέληση, χωρίς γνώμη, χωρίς βούληση, όντα άβουλα, καταντούν ανελεύθερα. Και δεν θα έλεγα καταντούν ανελεύθερα, θα έλεγα είναι ανελεύθερα. Ή επειδή είναι ανελεύθερα, γι' αυτό είναι

αυτόβουλο, αυτεξουσίο. Γι' αυτό και του χαρίζει το λόγο και τη λογική, για να μπορέσει ο άνθρωπος να πραγματώσει την ελευθερία του, να περάσει από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Και έτσι η Εκκλησία δεν είναι εναντίον του λόγου και της λογικής, είναι εναντίον του στεγνού ορθολογισμού, της άκρατης νοησιαρχίας, της μονομερούς εγκεφαλικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος για την Εκκλησία δεν είναι απλώς ένα «ον» σκεπτόμενο, αλλά είναι ένα «ον» το οποίο ζει, πάλι και θάλει όπως ο δημιουργός του, ο Θεός. Και εύχομαι σε όλες σας και σε όλους σας να νιώσετε ότι η ελευθερία είναι η ταυτότητα του ανθρώπου, δοσμένη από το Θεό, το δημιουργό του. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον σταθερό μας καλεσμένο σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάντοτε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Συνεχίζοντας λοιπόν στη σειρά αυτή των εκπομπών μας για την ερμηνεία των ψαλμών που περιλαμβάνονται στο τυπικό της ακολουθίας του Μεγάλου Αποδείπνου,